0: και την μεγάλη επαγγελία του Πατρός, την αποστολή του Αγίου Πνεύματος. Και πράγματι, εν το συμπληρούστε την Πεντηκοστή, όπως μας σημειώνει στας πράξεις ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών, ήσαν όλοι συγκεντρωμένοι, όχι μόνον οι 12 μαθητές. Εν τω μεταξύ εξελέγει στη θέση του Ιούδα ο Ματθίας, αλλά ήσαν 120 όλα πρόσωπα. Ήταν η ώρα 9 περίπου το πρωί και οικούστη μία βιαία πνοή, χωρίς όμως να φυσάει άνεμος, που προεκάλλει ισχυρόν θόρυβον. Και τότε το υπερόν εις τον οποίο ήσαν οι μαθητές εγέμισε από ένα πυρ, το οποίο εμερίστη μπροστά στα μάτια τους σαν μια γλώσσα φωτιάς στο κεφάλι του καθενός, όχι μόνο των μαθητών των 12, αλλά πάντων των παρευρισκομένων 120 πρώτων πιστών. Και τότε επλήστησαν Πνεύματος Αγίου, το οποίο Πνεύμα Άγιον ήλθε υπό την μορφή της βιαίας πνοής και την μορφή του πυρός, ως πυρ. Και τότε ενεπλήστησαν Πνεύματος Αγίου, έλαβαν θάρρος, κατενόησαν όσα ο Κύριος τους εδίδαξε τα 3 χρόνια, κατενόησαν το αληθές πρόσωπον του διδασκάλου των, ότι είναι ο ενανθρωπής σας Υιός του Θεού, και με θάρρος πολύ εξήλθαν εις τον εξώστην, που εντωμεταξύ εξαιτίας αυτής της βιαίας πνοής που έκανε θόρυβο πολύ, είχαν συγκεντρωθεί τα πλήθη που ήλθαν να γιορτάσουν την Πεντηκοστήν εις τα Ιεροσόλυμα. Και τότε ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι μαθητές ομίλουν προς τα πλήθη. Την ημέρα εκείνη ετέθη ο θεμέλιος της Εκκλησίας. Αλλά είναι γνωστόν ότι η Εκκλησία δεν εθεμελιώθη μόνο την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, είναι άναρχος όπως και ο Θεός, διότι η πρώτη εκκλησία είναι η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Κατόπιν, όταν ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους, οι άγγελοι μετήχων της μακαριότητας του Θεού και προσετέθησαν εις την εκκλησία του Θεού οι άγγελοι. Όταν δημιουργήθη ο Αδάμ, προσετέθη στην εκκλησία του Θεού και των αγγέλων και ο άνθρωπος. Αλληπρωτόπλαστοι ημάρτησαν και απεκόπησαν. Και όταν ο Θεός έφραξε τον δρόμον προς τον παράδεισον, δεν είναι το παρά ο δρόμος προς την εκκλησία, ο δρόμος προς την κοινωνία μετά του Θεού. Τώρα όμως έρχεται να ανοίξει τον δρόμο. Δεν φυλάτουν πλέον με τις πύρινες ρομφαίες τα χερουβήν την οδόν. Έρχεται να ανοιγεί ο δρόμος και να περπατήσει την οδόν προς την εκκλησία και ο άνθρωπος. Και τον δρόμο τον άνοιξε η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Όταν ο Υιός του Θεού απέθανε επί του Σταυρού, τότε και ελογχίστη η πλευρά του, τότε έρευσε από την πλευρά του αίμα και είδωρ. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος είδε αυτό, αντελήφθη ότι εκεί υπήρχε ένα μυστήριο, και ήταν το μυστήριο της Εκκλησίας. διότι η πύλη εισόδου στην εκκλησία είναι το βάπτισμα, είναι το είδωλο που απέρευσε από την πλευρά του Χριστού. Αλλά και η τροφή και ο σκοπός και το τέρμα και το νόημα της εκκλησίας είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο απέρευσε από την πλευρά του Χριστού. Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν, εφόσον η Εκκλησία συνίσταται επί της γης από το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τότε πότε γεννήθη και πότε εγκαθιδρύθη η Εκκλησία του Χριστού επί της γης? Όταν ελογχίστη η πλευρά του επί του Σταυρού. Βεβαίως, η Εκκλησία ήλθε στη γη με την ενανθρώπιση του Χριστού. Αλλά όμως, ήδη θεμελιώνεται χριστολογικά όταν ο Χριστός πεθαίνει επί του Σταυρού και απορρέουν εξ αυτού τα δύο συνιστώντας την Εκκλησία μυστήρια. Αλλά πότε ακριβώς τότε ιδρύθη η Εκκλησία? Την ημέρα της Πεντηκοστής ή την ημέρα του Σταυρού και γενικά της ενανθρωπίσεως? Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, εγκαθιδρύθη πλέον επί της γης και κατά των Σταυρών, τη Σταύρωση του Χριστού, και κατά την Πεντηκοστή. Απλούστατα. Διότι την Εκκλησία ήλθαν να θεμελιώσουν επί της γης τα δύο αποστελόμενα πρόσωπα εις τον κόσμο της Αγίας Τριάδος. Οι δύο παράκλητοι. Ο πρώτος παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός. Και ο δεύτερος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον. Με τη διαφορά πως έθεσε πρώτος των θεμέλιων ο Ιησούς Χριστός. Ποιον θεμέλιον της Εκκλησίας? Των χριστολογικών θεμέλιων. Και την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιον ήλθε να θέσει των πνευματολογικών θεμέλιων. Και συνεπώς ο θεμέλιος της Εκκλησίας είναι μεν εις, έχει δύο όψεις. Είναι χριστολογικός και πνευματολογικός. Ότι δηλαδή η Εκκλησία ιδρύθη επί της γης από τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό σωζόμεθα, διότι η Εκκλησία δεν είναι τι άλλο παρά ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μετέχουμε της μακαριότητας του Θεού. Συνεπώς, σωζόμεθα μέσα στην Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίων. Ούτε μόνον εν Χριστώ Ιησού, ούτε μόνον εν Πνεύματι Αγίων. Εκείνο που είπε ο Κύριος, ότι συμφέρει να φύγω εγώ δια να ανοίξω τον δρόμο να έλθει ο άλλος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο εκ του Πατρός εκπορεύεται, αυτό σημαίνει. Εάν θα ρωτούσαμε, Κύριε, γιατί συμφέρει να φύγεις, υπάρχει καμία περίπτωση που συμφέρει να φύγεις? Εμείς πάντα σε θέλουμε. Θα μας αφήσεις ορφανούς? Ούτε άσω ημάς ορφανούς, είπε ο Κύριος. Θα είμαι παρόν πάλι. Αλλά πρέπει όμως να έλθει και το Πνεύμα το Άγιον. Εκείνο το οποίο μαζί με μένα θα συνθεμελιώσει την Εκκλησία επάνω στην γη. Και αυτό θα μένει μαζί σας εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι, αγαπητοί μου, έχουμε πάντα μες στην Εκκλησία το σώμα του Χριστού εν το μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο επιτελείται εν Πνεύματι Αγίου. Παρακαλούμε τον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα του το Άγιον, να μεταβάλει τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Όπως το Πνεύμα το Άγιον απεστάλλει από τον Πατέρα και έδωκε σάρκα εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού από τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Το Πνεύμα το Άγιον τελεσιούργησε την ενανθρώπιση, το Πνεύμα το Άγιον τελεσιουργεί και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο μας δίδει τα πάντα και την σωτηρία μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι σωζόμεθα εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Τα θεμέλια της Εκκλησίας είναι αυτά, ή καλύτερα ο θεμέλιος είναι ο πνευματολογικός και ο χριστολογικός θεμέλιος. Το Πνεύμα το Άγιον και ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, θεμελιώνουν την Εκκλησία επί της γης. Έκτοτε, όχι μόνον οι άνθρωποι, αλλά ολόκληρη δημιουργία τείνουν να εκκλησιαστικοποιηθούν, να γίνουν τα πάντα εκκλησία, για να μπουν όλα μέσα εις την σωτηρία, μέσα εις την μακαριότητα του Θεού. Κάθε χρόνο, όταν γιορτάζουμε την ημέρα της Πεντηκοστής, δεν είναι μία ανάμνηση της Πεντηκοστής, ούτε ακόμη μία παράσταση του γεγονότος της Πεντηκοστής, αλλά είναι η εορτή που το Πνεύμα το Άγιον μένει διαρκώς μέσα στην Εκκλησία και το τιμούμε. Το Πνεύμα το Άγιον είναι διαρκώς στην Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής, η Εκκλησία του Χριστού. Και η Εκκλησία του Χριστού είναι πάντοτε η Ανάσταση του Χριστού και είναι πάντοτε η Πεντηκοστή του Αγίου Πνεύματος. Πάντοτε. Δεν υπάρχει ποτέ ούτε μια στιγμή που πάβει να είναι η εκκλησία της Πεντηκοστής. Και συνεπώς, εφόσον είναι διαρκώς το Πνεύμα το Άγιον, θα στείλω το Πνεύμα το Άγιον, λέγει ο Κύριος, το οποίο θα μένει μαζί σας εις τον αιώνα. Εις τον αιώνα θα μένει μαζί σας. Συνεπώς, η εκκλησία είναι η εκκλησία της Πεντηκοστής. Και γιορτάζομαι αυτή την συνεχή και διαρκή παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Αλλά όμως η εορτή έχει και μια άλλη ταξία. Έχει τούτο το σημείο ότι η εορτή έρχεται να αφυπνίσει εμάς που ξεχνούμε όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα. Και συνεπώς έρχεται να μας δημιουργήσει μια αυτοκριτική, ότι είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού και ζούμε μέσα στη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε είμαι χριστιανός, είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, ταυτόχρονα λέμε ότι είμαστε και πνευματικοί άνθρωποι. Τι θα πει πνευματικός άνθρωπος? Πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος σκέπτεται κατά των ανθρώπινων λόγων, αλλά δεν κινείται κατά το ανθρώπινο πνεύμα, αλλά κινείται κατά τον Θείον Λόγον που ενυνθρώπισε, κινείται και κατά το Άγιον Πνεύμα, το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Συνεπώς, ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που κινείται, ζει και υπάρχει και εμπνέεται μέσα στο Πνεύμα του Θεού, μέσα στο Άγιον Πνεύμα. Είναι λοιπόν ανάγκη να κάνουμε μια αυτοκριτική πάντοτε, επειδή έχουμε μίαν βαρύτητα, μίαν αδράνεια πνευματική. Αφότου μπήκε η αμαρτία, μας αδρανοποιεί και χρειαζόμεθα να βιάζουμε τον εαυτόν μας, διότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Έτσι, κάνοντας αυτήν την αυτοκριτική, θα πρέπει πάντα να βλέπουμε τι είναι η Εκκλησία η οποία είναι Χριστό Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Τι είναι, τι οφείλει να είναι για μας, πώς μπορούμε να την αισθητοποιούμε, πώς μπορούμε να την καταλαβαίνουμε την Εκκλησία, πώς μπορούμε να τη ζούμε και να τη βιώνουμε. Και πρώτα-πρώτα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία είναι Αγία. Είναι ένα στοιχείο από εκείνα τα οποία καθορίζουν την Εκκλησία εις το σύμβολο της πίστεως. Όταν λέμε εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Όταν λέμε όμως ότι είναι η Εκκλησία Αγία, είναι η νύμφη του αρνίου, η νύμφη του Χριστού, η Εκκλησία, αυτή που είναι Αγία και άμωμος. Και ακόμη θα πρέπει να υπάρχει μία άσκηση, η νύμφη του Χριστού πάντοτε να ασκητεύει εν ευρία και εν ειδική ενία, η Εκκλησία του Χριστού θα πρέπει πάντοτε να παρθενεύει, η οποία είναι η Αγία, η άμωμος, η Παρθένος, η οποία οδηγείται, όπως λέγει ο Απόστολος, από τον Απόστολον Παύλον προς τον Χριστόν, ως να είναι, ας με επιτραπεί να πω τη λέξη, ο παράνυμφος, ο κουμπάρος. Ήρμοσα λέει ημάς, λέει σε μια του επιστολή, ήρμοσα, ήρμοσα, ήρμοσα, σας πήρα από το χέρι και σας ίνωσα ως νύμφη εις των νυμφίων. Γι' αυτό και εις το μυστήριο του γάμου παίρνει ο ιερεύς το χέρι της νύμφης και το οδηγεί προς το χέρι του γαμπρού και τους ενώνει εκεί. Αυτό το κάνει και ο κουμπάρος μετά, και είναι ο νυμφαγωγός, αυτός που οδηγεί την νύμφη εις των νυμφίων. Συνεπώς είναι η νύμφη, η άμωμος, η Αγία, η ασκητεύουσα, η παρθενεύουσα. Όλοι νύμφοι είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς οι πιστοί. Πρέπει λοιπόν να ασκητεύομαι. Δηλαδή να ζούμε την ασκητική του Ευαγγελίου, την άσκηση. Πρέπει να παρθενεύομαι. Όταν λέμε παρθενεύω, δεν σημαίνει ότι δεν θα παντρευτώ, εάν υποτεθεί ότι κάποιος θέλει να παντρευτεί. Αλλά είτε θα παρθενεύω εν την κυρία ενία, είτε θα έρχομαι εις γάμου κοινωνίαν, θα πρέπει να ξέρω πάντοτε ότι θα πρέπει να είμαι μέσα σε μία αγνότητα και μία καθαρότητα, διότι ο γάμος δεν λιμένεται την αγνότητα, δεν καταστρέφει την αγνότητα. Η αγνότης έχει γενικότερον χαρακτήρα και η παρθενία έχει γενικότερον χαρακτήρα. Είναι αυτό που λέμε αγιώτης της Εκκλησίας. Και όλα αυτά να φανταστείτε ότι πρέπει να επιτελούνται μέσα εις μίαν εποχή και εις μίαν γενεάν διεστραμμένη και σκολιά. Όταν στρεφόμεθα προς τον ουρανό και βλέπουμε τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων των Αγίων που πλαισιώνουν τον θρόνο του αρνίου, αισθανόμεθα ένα βάρος και μία υποχρέωση να γίνομαι οι συνεχιστέ αυτής της ασκητευούσης και παρθενευούσης και αγιαζομένης και αμόμου Εκκλησίας μέσα εις την ιστορία. Όταν εκείνοι αναμένουν την Ανάσταση και ούτως υπήν παραπονούνται εις το αρνίον και του λέγουν «Κύριε, πότε θα αναστηθούμε?» και ο Κύριος τους λέγει «Περιμένετε». Περιμένετε ακόμη λίγο να προστεθούν και άλλοι αδελφοί σας. Πού θα προστεθούν? Εις αυτήν την Αγίαν Εκκλησίαν. Πώς λοιπόν θα προστεθούν, αγαπητοί μου, εάν δεν ασκητεύομαι και δεν παρθενεύομαι και δεν είμαι θα Άγιοι? Άγιοι γίνεστε, είπε ο Θεός, ότι εγώ Άγιος ημί. Πώς λοιπόν θα προσθέσομαι και άλλα μέλη εις την Εκκλησία? Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Εκκλησία είναι πάντοτε προσευχομένη. Ο Κύριος ηγονίζεται εις την προσευχή, αλλά και η αρχαία Εκκλησία ηγονίζεται εις την προσευχή. Εγίνεται εις την Εκκλησία προσευχή εκτενής. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι ο πιστός πρέπει να έχει διαρκή μνήμη Θεού. Και αυτή η διαρκής μνήμη του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η αδιάλειπτος προσευχή. Ακόμη λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Ιησού όνομα ενωθεί το την πνοή σου». Το όνομα του Ιησού να ενωθεί με την πνοή σου, με την αναπνοή σου. Να είναι η μνήμη του Ιησού Χριστού ηνωμένη με την αναπνοή σου, όχι μόνο απλώς κατά έναν τεχνικό τρόπο, αλλά κατά έναν τρόπο που δείχνει ότι όπως σπουδαία είναι η αναπνοή και δεν υπάρχει στιγμή που δεν αναπνέομαι, ακόμη και σε αυτόν τον ύπνο μας, έτσι και η μνήμη του Θεού πρέπει να είναι διαρκής. Είναι φοβερό σε μια τόσο αγωνιώδη και περίεργον εποχήν που ζούμε, οι χριστιανοί να έχουν ξεχάσει την προσευχή. Είναι φοβερό και περίεργο. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μία κατακόρυφον πτώση, επειδή αφήσαμε την προσευχή. Ακόμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι η Εκκλησία η Διακονούσα. Είναι εκείνη η οποία θα έρχεται να περιποιείται τα σακάτικα μέλη του Χριστού. Και τα σακάτικα μέλη του Χριστού είναι εκείνοι που πονούν καθιονδήποτε τρόπον, υποφέρουν, πάσχουν, είναι εγκαταλελειμμένοι. Αυτοί όλοι είναι τα μέλη του Χριστού, τα ασθενοί, που οφείλουμε εμείς αυτά τα μέλη να τα περιποιηθούμε, διότι ο Κύριος είπε «Ήμουν ασθενής και ήλθατε να φροντίσατε για μένα». Πώς, Κύριε, ήσουν ασθενής? Να, εφόσον επίησατε εν ήθουτο των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Οφείλει λοιπόν η Εκκλησία να είναι πάντοτε η διακονούσα Εκκλησία. Εδώ όμως θα πρέπει να σας πω ένα σημείο, γιατί υπάρχει ένας φοβερός κίνδυνος. Επειδή πια αποπνευματοποιήσαμε και αποχριστοποιήσαμε την Εκκλησία, τι είπα? Είπα ότι ο θεμέλιος της Εκκλησίας είναι χριστολογικός και πνευματολογικός. Ο θεμέλιος. Δηλαδή βγάλαμε το θεμέλιο και το πετάξαμε? Ναι, αγαπητοί μου. Αποπνευματοποιήσαμε και αποχριστοποιήσαμε την Εκκλησία. Πώς? Δεχθήκαμε μόνο το Ευαγγέλιο σαν μια ηθική και βγάλαμε το Χριστό και βγάλαμε το Πνεύμα το Άγιον και φροντίζουμε να είμαστε οι καλοί άνθρωποι και όχι οι πνευματικοί άνθρωποι που θα κυβερνόμεθα από το Πνεύμα του Θεού και θα αποτελούμε τα μέλη του Χριστού. Είναι αδιανόητον. Και όμως είναι μια πραγματικότητα. Και φτάσαμε σήμερα να κάνουμε τον χριστιανισμό μόνο απλώς μια φιλανθρωπική δράση και μία φιλανθρωπική έκφραση, τίποτε άλλο. Και όταν μιλάμε σήμερα εν ονόματι του χριστιανισμού, μιλάμε πάντοτε για να φτιάξουμε μια πολιτική παράταξη ή να φτιάξουμε ιδρύματα που θα περιποιηθούμε τους ασθενείς και τους ανήμπορους της ζωής, πάντοτε εν ονόματι του Ευαγγελίου. Τον Χριστό όμως τον ξεχάσαμε. Το Πνεύμα το Άγιο το βγάλαμε. Ένας χριστιανισμός περίεργος, παράξενος, χωρίς Πνεύμα Θεού, χωρίς Χριστόν. Αυτός είναι ο κίνδυνος στην εποχή μας που νομίσαμε ότι ο χριστιανισμός είναι απλώς μία δράση. Το πρώτο και το κύριο είναι να είμαι πνευματικός άνθρωπος. Να έχω το Πνεύμα του Θεού και να είμαι μέσα στο σώμα του Χριστού. Να είμαι ενσωματωμένος. Να είμαι κοινωνός των μυστηρίων του Χριστού. Όλα τα άλλα είναι παρακάτω. Είναι εντελώς παρακάτω. Είναι δεύτερα και τρίτα. Εμείς αυτά τα δεύτερα και τα τρίτα τα κάναμε πρώτα. Και ξεχάσαμε τα πρώτα και τα πετάξαμε. Δεν πρέπει ακόμη να ξεχνούμε ότι η Εκκλησία πρέπει να αυξάνει εκ των έσω προς τα έξω. Όχι εκ των έξω προς τα έσω. Όχι θα μπαίνει κόσμος μέσα στην Εκκλησία. Θα υπάρχει Χριστός που θα βγαίνει προς τον κόσμο. Όταν είπα θα μπαίνει κόσμος, όχι με την έννοια θα μπαίνουν άνθρωποι, αλλά θα μπαίνει κοσμικό φρόνημα μέσα στην Εκκλησία. Όχι λοιπόν εκ των έξω προς τα έσω. Γιατί τότε η Εκκλησία κοσμικοποιείται. Άλλος μεγάλος κίνδυνος της εποχής μας, του οποίου φορεύς, του οποίου κινδύνου φορεύς, είναι εκείνη η πανέρεση που λέγεται οικουμενισμός. Η Εκκλησία αυξάνει εκ των έσω προς τα έξω, όπως όλοι οι καρποί, όπως όλα τα ζωντανά όντα, μεγαλώνουν εκ των έσω προς τα έξω. Δεν έρχεται να μου προσθεθεί κρέας επάνω μου. Τρώγω φαγητό και το κάνω εγώ το κρέας. Κάνω εγώ τη σάρκα, κάνω εγώ τα κόκαλα, κάνω εγώ το αίμα. Δεν θα μου μπει αίμα απ' έξω, κόκαλα απ' έξω. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρέπει να ασκηθεί η ιεραποστολή, να κερδιθεί ο κόσμος, να κληθεί ο κόσμος να μπει στην εκκλησία για να χριστιανοποιηθεί. Ο κόσμος να γίνει χριστιανικός και πνευματικός. Και όχι απλώς να μπει χωρίς να αλλάξει τίποτε από τον κόσμο που θα μπει μέσα. Σαν το κρύο νερό που πέφτει μέσα στη χύτρα που βράζει και κόβεται η βράση. Ακόμη δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η Εκκλησία, εφόσον βρίσκεται πάντα μέσα στον κόσμο, εμπορία, πρέπει να δίνει τη μαρτυρία της στην Γαλήνη. Πρέπει οι πιστοί να ομολογούν τον Ιησού Χριστόν. Ο Κύριος έδωσε τελευταία του παραγγελία λίγο πριν αναληφθεί, και έσαστε μη μάρτυρες και θα είσαστε δικοί μου μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Θα γίνετε για μένα μάρτυρες. Σε τι? Σε τι μάρτυρες? Ότι ο Χριστός ανέστη. Ότι ήλθε το Πνεύμα το Άγιον. Αυτή είναι η μαρτυρία. Ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Απέθανε και ανέστη. Και ήλθε το Πνεύμα του Θεού και μένει στην Εκκλησία. Ποια είναι η μαρτυρία? Το περιεχόμενο του συμβόλου της πίστεως. Αυτή είναι η μαρτυρία, την οποία δυστυχώς πρέπει να πούμε δεν την κατανοήσαμε. Και δεν τη δίδουμε εις τους άλλους ανθρώπους. Όταν λέμε Χριστός Ανέστη, αυτό λέμε. Αλλά έγινε και αυτό ένας τυπικός χαιρετισμός. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε εμείς ως Εκκλησία ότι πρέπει να μελετούμε πάντα την Εκκλησία. Να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Να μελετούμε το πρόσωπο του Χριστού, να μελετάμε το Πνεύμα του Θεού, να βαθαίνουμε, να γινόμεθα διαρκώς οι καταρτιζόμενοι, τα καταρτιζόμενα μέλη, τα πνευματικά μέλη του Χριστού. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε, διότι η πίστης, η ελπής, η αγάπη, η προσευχή προστίθενται. Οι μαθητές έλεγαν «πρόσθες ημίν Κύριε πίστην». Προστίθεται λοιπόν, όπως και αφαιρείται. Θα πρέπει να προσθέτουμε λοιπόν την αγιότητα, την αρετή, μελέτη διαρκής. Διαρκώς θα εμβαθύνουμε μέσα στο μυστήριο του Σταυρού και στο μυστήριο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος εις τον κόσμο. Όταν, αγαπητοί μου, έτσι κινούμεθα, τότε δίνουμε πάντοτε την παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον χρόνο. Όπως θα ξέρετε, κάθε μας κίνηση εκφράζει κάθε αλήθεια του ουρανού. Όταν είμαι συγκεντρωμένη στην Εκκλησία για τη Θεία Λατρεία, απαγορεύεται να γίνει η Θεία Λειτουργία εάν δεν είναι παρόντες οι χριστιανοί. Δεν μπορεί να κάνει μόνος του λειτουργία ο ιερεύς. Και οι πρώτοι χριστιανοί, ενώ ιδιόκοντο, κάθε βράδυ με μύριες προφυλάξεις επήγαιναν στον τόπο της λατρείας ή σε κάποιο σπίτι ή σε κάποια κατακόμβη για να λατρεύσουν τον Θεό. Η απορία, γιατί να διακινδυνεύσουν και να μην μείνουν στο σπίτι τους και εκεί να προσευχηθούν, ή όπως τα λέγαμε σήμερα, γιατί να μην έχουμε ένα μυστικό σταθμό, ή απλώς επειδή σήμερα ας το πούμε ελευθέρα η Εκκλησία, ας το πούμε ελευθέρα η Εκκλησία, ας το πούμε. Ακούμε από το ραδιόφωνο τη Θεία Λειτουργία και είναι αρκετό. Αγαπητοί μου, όταν συγκεντρωνόμεθα στην Εκκλησία, κάναμε μία μαρτυρία. Μία παρουσία, μία μαρτυρία παρουσίας. Ότι η Εκκλησία εγκαθιδρύθηκε επί της γης και την μαρτυρία αυτή της παρουσίας τη δίδομαι εις τον κόσμο. Για να πούμε εις τον κόσμο ότι η Εκκλησία πάντοτε υπάρχει και θα υπάρχει έως συντελείας του αιώνος, και μετά τα αυτά δεν θα υπάρχει πια κόσμος αλλά μόνον Εκκλησία. Λοιπόν, αυτή όλη τη μαρτυρία πρέπει να τη δώσουμε. Πρέπει να έχουμε μια αυτογνωσία. Την αυτογνωσία ότι υπηρετούμε την Εκκλησία. Και η αυτογνωσία μας αυτή θα κάνει την Εκκλησία να λάμπει και και το θεμελιό της, το χριστολογικό και το πνευματολογικό, και τότε κάθε γιορτή, όχι κάθε Πεντηκοστή, κάθε μέρα θα είναι γιορτή που θα δείχνουμε το μεγαλείο της Εκκλησίας του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αμήν.
1: Μετά, αγαπητοί μου, από την θεραπεία εκείνου του χολού εις τον ναό του Σολομώντος, από τον Απόστολο Πέτρο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, και που ο κόσμος είδε και θαύμασε, και που στο όνομα του Ιησού Χριστού έγινε αυτό το θαύμα, οι άρχοντες του λαού δεν αισθάνθησαν καλά. Γι' αυτό και συνέλαβαν τους δύο αυτούς Αποστόλους και τους οδήγησαν εις το δικαστήριο. Και εκεί τους είπαν ότι δεν θέλουμε να επικαλείστε το όνομα του Ιησού, και τούτο βεβαίως, διότι σαν ένοχοι απέναντι του Ιησού και του λαού δια το κακούργημα εκείνο το οποίο είχαν κάνει. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης λέγουν, δεν μπορούμε εκείνο το οποίο εμείς γνωρίζουμε και εκείνο το οποίο εμείς βλέπουμε και πιστεύσαμε να μην το ομολογούμε, ότι εις το όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίον εσείς σταυρώσατε και ο οποίος εκείνος αναισθήθη, επιτελέστη τούτο το θαύμα. Δεν μπορούσαν όμως τίποτα να πούν, γιατί το αντικείμενο της αποδείξεως ήταν μπροστά τους, ο θεραπευμένος χολός. Πάντως τους υπήλυσαν και τους παρήγγειλαν οπωσδήποτε να μην κηρύσουν το όνομα του Ιησού Χριστού και να μην επιτελούν θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εκείνοι έφυγαν από το συνέδριο, λέγοντας από το δικαστήριο, λέγοντας ότι εκείνο το οποίο γνωρίζουν, εκείνο και θα κάνουν. Επέστρεψαν εις τους λοιπούς Αποστόλους και την Εκκλησία, αυτή η οποία ήδη άρχισε να αυξάνει με την Πεντηκοστή, όπως γνωρίζετε, και ο λαός, ο πιστός λαός που ήκουσε όσα εκείνοι διηγήθηκαν, τότε εγονάτισαν και έκαναν προσευχή εις τον Θεό και ζήτησαν από τον Θεό να βάλει το χέρι του επάνω σε αυτούς, ώστε με δύναμη να ομολογούν το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν ζήτησαν τι άλλο παρά να τους ενισχύσει ακόμη περισσότερο εις το να κηρύσουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ενώ προσήφχοντο, γονιπετής και μεταδακρύων, εσαλεύθη ο τόπος, έγινε σεισμός. Και όλοι αντελήφθησαν ότι ο σεισμός αυτός ήταν απάντησης εις την προσευχή τους, ότι εάν οι άνθρωποι σας έσυσαν και σας υπήλυσαν, μην τους φοβόσαστε. Φοβηθείτε εκείνον ο οποίος δύναται να σύει την γην. Εάν λοιπόν εκείνος ο οποίος σύει την γην είναι μαζί σας, τι έχετε να φοβηθείτε? Ποιος είναι ο φόβος και η διάσηση που μπορούν να σας κάνουν οι άνθρωποι? Και τότε σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς το εξής αξιολογότατον: και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ελάλουν των λόγων του Θεού με τα παρησίας. Γέμισαν, λέγει, ενεπλήστησαν, γέμισαν από πνεύμα Άγιον και ελάλουν των λόγων του Θεού χωρίς πλέον κανένα φόβον. Έρχεται όμως ένα ερώτημα. Πώς ενεπλήστησαν πνεύματος Αγίου? Δεν ενεπλήστησαν την ημέρα της Πεντηκοστής? Γίνεται επανάληψης εμπλισμού Αγίου Πνεύματος. Αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, το ερώτημα τίθεται, παρότι ο εμπλισμός αυτός είναι τώρα όχι τόσον εις τους Αποστόλους, που αναμφισβήτητα είναι και αυτοί παρόντες και κατέχουν των εμπλισμών, αλλά και εις την Εκκλησία. Αλλά δεν είναι όμως επιχείρημα αυτό, διότι απλούστατα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, ενεπλήστησαν Πνεύματος Αγίου όχι μόνο οι Απόστολοι, οι 12 Απόστολοι. Την θέση του Ιούδα την έλαβε ο Ματθίας, αλλά 120 άνθρωποι που ήσαν παρόντες εις το υπερόν. Πώς λοιπόν εδώ λέγει ότι ενεπλήστησαν Πνεύματος Αγίου? Δηλαδή δεν υπήρχε πληρώτης την ημέρα της Πεντηκοστής. Αναμφισβήτητα υπήρχε πληρώτης, αλλά θα μας βοηθήσει να το καταλάβουμε από τα εξής. Όπως θα γνωρίζετε, όταν ο Κύριος εκάλεσε τους μαθητάς του να τον ακολουθήσουν, αναμφισβήτητα οι μαθητές του δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν έναν άνθρωπο τον οποίο δεν εγνώριζαν, ακόμη θαύματα δεν είχαν δει, παρά στοιχειώδη πράγματα είδαν. Βέβαια έβλεπαν έναν ασυνήθι άνθρωπο. Ωστόσο δεν είναι εύκολο πράγμα, αγαπητοί μου, να εγκαταλείψεις τη δουλειά σου, το σπίτι σου και να ακολουθήσεις κάποιον που όταν τον ερώτησαν πού μένει, τον ερώτησαν κάποιοι άλλοι. Κάποιος άλλος τον ερώτησε κάποτε, εκείνος απήντησε: τα πουλιά του ουρανού έχουν τις φωλιές τους και τα γρήμια του δάσους. Ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ, δεν έχω πού να κλείνω το κεφάλι μου. Πώς λοιπόν θα ακολουθούν έναν άνθρωπο ο οποίος για αυτούς ήταν αμφιβόλου πορείας? Θα ήταν αδύνατο να ακολουθήσουν τον Χριστό οι μαθητές του Χριστού εάν δεν είχαν δεχθεί το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί εις τον Υιόν και ο Υιός οδηγεί στον Πατέρα. Κανείς, λέγει, δεν έρχεται εις τον Πατέρα εάν δεν τον οδηγήσει ο Υιός. Και κανείς δεν λέγει τον Υιόν Κύριον και Θεόν παρά ημί εν Πνεύματι Αγίου. Συνεπώς, πώς οδηγήθησαν εις τον Ιησού Χριστόν και ανέλαβαν να γίνουν μαθητές του και να υποστούν κάθε ταλαιπωρία 3 ολόκληρα χρόνια? Αναμφισβήτητα είχαν το Πνεύμα το Άγιο. Αργότερα, μετά την Ανάσταση, ο Χριστός θα τους πει: λάβετε Πνεύμα Άγιον, πάρετε Πνεύμα Άγιον. Δεν είχαν Πνεύμα Άγιον όταν ακολούθησαν τον Κύριον? Πώς τώρα λέγει ο Κύριος πάρετε Πνεύμα Άγιον? Έχουμε πρόσθεση. Την ημέρα της Πεντηκοστής ομοίως επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Ώστε λοιπόν όταν ο Κύριος είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον, δεν τους το έδωσε τότε και το αφήνει να τους το δώσει όταν θα ήρθε το ημέρα της Πεντηκοστής? Όχι. Όταν ο Χριστός είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον και μάλιστα ενεφύσισεν εις αυτούς, πραγματικά επήραν το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά και αργότερα, μετά την Πεντηκοστή, βλέπουμε εδώ όταν ο Απόστολος Πέτρος απολογείται εις το δικαστήριο, στο περιστατικό που σας ανέφερα, λέγει το βιβλίο των Πράξεων: τότε Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς, προς τους δικαστάς, τότε λέγει γέμισε από Πνεύμα Άγιον και τους είπε τα εξής, εκείνα τα παρακάτω. Δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος δεν είχε πληρότητα από το Πνεύμα του Άγιον της Πεντηκοστής. Αλλά και όταν ο Κύριος ακόμη ήταν στη γη με τους μαθητάς του, είπε τα εξής λόγια: όταν δε παραδώσειν ημάς, εννοείται σε συναγωγιάς και σε συνέδρια και σε ηγεμόνας και σε βασιλείς, μη μεριμνήσετε πως ή τι λαλήσετε. Μην έχετε την αγωνιώδη φροντίδα τι να πείτε. Δοθήσετε γαρ ημίν εν εκείνη τη ώρα τη λαλήσετε. Θα σας δοθεί εκείνη την ώρα τι θα πείτε. Ούγαρ ημίς εστε οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Διότι δεν θα είσαστε εσείς εκείνοι οι οποίοι θα ομιλείτε, αλλά το Πνεύμα το Άγιον που θα σας το δώσει ο Πατήρ, αυτό θα ομιλεί για λογαριασμό σας. Αυτό δε πολύ κατόπιν από την Πεντηκοστή, καθόλου το μήκος της ζωής των όσων θα έζουν επί της γης. Και φυσικά, τούτο δεν ισχύει μόνο δια τους μαθητάς, ισχύει και δια πάντα πιστών μέσα στην ιστορία του χριστιανισμού. Και τίθεται το ερώτημα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε πρόσθεση του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, κάθε φορά που ο Θεός δίνει το Πνεύμα του το Άγιον, δεν είναι πλήρες. Αν λάβετε υπόψη δε, ότι λέγει το «επλήστησαν», το ρήμα «επλήστησαν» σημαίνει «εγέμισαν». Όταν κάτι γεμίζει, δεν έχει περιθώρια για κάτι περισσότερο. Δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, αγαπητοί μου, σε δόσεις. Η Πεντηκοστή είναι μία. Και το Πνεύμα το Άγιον εδόθη άπαξ. Είναι βλάσφημον, και την βλασφημία αυτή την επαναλαμβάνουν οι Πεντηκοστιανοί, που δρούν και εις τη Λάρισα πάλι. Σας το υπενθυμίζω άλλη μία φορά, τόσες φορές σας το έχω πει και προσέχετε, λέγουν ότι η Πεντηκοστή είναι εξελίσιμη. Ότι σήμερα εμείς γνωρίζουμε πιο πολλά, ταλέποροι Πεντηκοστιανοί αιρετικοί, εμείς σήμερα γνωρίζουμε πιο πολλά από ό,τι εγνώριζαν οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής. Διότι το Πνεύμα το Άγιον διαρκώς προσθέτει νέων φωτισμών και νέων φωτισμών. Και εκείνα τα οποία λέγουν δεν κατενοούν τότε, έστω και αν τα έγραψαν στα Ευαγγέλια οι μαθητέ, τα κατανοούμε σήμερα εμείς. Ακούτε παρακαλώ. Είναι βλάσφημη θέσεις και μάλιστα έχει καταδικαστεί και από κάποιαν τοπική σύνοδο. Δεν είναι της ώρας να σας πω πιο πολλά, παρά μόνο τούτο. Το Πνεύμα το Άγιον εδόθηκε πλήρως. Και δεν έχουμε επιπροσθέσεις και επιπροσθέσεις και εμπλισμούς. Πρώτα-πρώτα σας είπα το ρήμα αυτή η μετοχή εμπλισθέντες δείχνει ότι ενεπλίστησαν πλήρως. Δεν έχει κενά. Η Πεντηκοστή είναι πλήρης. Τότε περί τίνος πρόκειται? Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι, όπως ορθότατα ερμηνεύεται, είναι ένα γεγονός σε πολλά χρονικά σημεία. Όταν ο Χριστός είπε «λάβετε Πνεύμα Άγιον», όταν ο Χριστός έστειλε την Πεντηκοστή του, το Πνεύμα το Άγιον, το πρώτο στην Ανάσταση, μετά την Ανάσταση, μετά η Πεντηκοστή, και όταν είπε ότι θα σας δοθεί το Πνεύμα το Άγιον που θα μιλήσει στην πορεία της ζωής σας όταν θα παριστεί η ανάγκη, είναι το ίδιο γεγονός σε πολλά χρονικά σημεία. Το ένα είναι αυτό. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια, αγαπητοί μου, στοιχεία που έχουμε το ίδιο γεγονός σε δύο ή περισσότερα χρονικά σημεία. Το δεύτερο. Το Πνεύμα το Άγιον μένει στην Εκκλησία και προσφέρει ό,τι προσφέρει σε πληρότητα. Αλλά ανά πάσα στιγμή τα μέλη της Εκκλησίας έχουν ανάγκη μιας βοηθείας που έκτακτες καταστάσεις που το Πνεύμα το Άγιον λέγει «κάνε αυτό» ή «δίδι φωτισμόν» ή «δίδι δύναμη», ώστε αυτό το «εμπλισθείς ο Πέτρος», όχι ότι εστερεί το Πνεύμα το Αγίου μέχρι εκείνη την ώρα, αλλά παίρνει ειδική δύναμη, παίρνει ειδική εντολή τι να πει στο συνέδριο. Είναι κάτι ανάλογο με εκείνο το οποίο συμβαίνει με την καθημερινή μετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όπως τα ξέρετε, ότι όταν κοινωνούμε γινόμεθα μέλη του σώματος του Χριστού. Σήμερα κοινωνήσαμε. Γιατί αύριο να κοινωνήσουμε, αφού γινήκαμε μέλη του σώματος του Χριστού? Γιατί να κοινωνήσουμε αύριο? Δεν είναι αρκετό μια φορά στη ζωή μας να κοινωνήσουμε, όπως ακριβώς και μια φορά βαπτιστήκαμε? Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή είτε κάποια αμαρτία μας δεν αφήνει να ενεργήσει η χάρη του Χριστού παραμένοντας μέσα μας, είτε διότι κάποια απιστία μπήκε, ένα κάτι οτιδήποτε που έχουμε ανάγκη, επειδή το σώμα του Χριστού ανά πάσα στιγμή, ή μάλλον πρέπει να είμαι θα ενωμένοι με το σώμα του Χριστού ανά πάσα στιγμή, και είμαι θα. Αλλά μένει ανενέργητη η χάρη του Θεού όταν κάνουμε μία μικρή αμαρτία, οποιαδήποτε μικρή αμαρτία. Στο Πνεύμα του Άγιον τι γίνεται? Γι' αυτό και κοινωνούμε κάθε μέρα. Δυνάμεθα να κοινωνήσουμε κάθε μέρα. Και οφείλουμε να κοινωνούμε κάθε μέρα, αρκεί να προσέχουμε τη ζωή μας. Έχουμε δηλαδή μία ανανέωση, χωρίς να σημαίνει ότι σήμερα κοινώνησα και είμαι ενωμένος με το σώμα του Χριστού. Επιτρέψατε μου να πω μια λιγάκι ομή φράση. Λιγάκι ομή. Αύριο ξεκόλλησα από το σώμα του Χριστού και έχω ανάγκη πάλι να ξανακολλήσω στο σώμα του Χριστού. Όχι. Αλλά μένει ανενέργητη η χάρη του Χριστού, μένοντας ενωμένος εγώ με το σώμα του και το αίμα του, έλεγα της καθημερινής τριβής μου στην αμαρτία. Το Πνεύμα του Άγιον, το ίδιο πράγμα. Το Πνεύμα του Άγιον δεν ενεργεί όταν βλέπει μια καρδία η οποία αμαρτάνει, η οποία έστω και ένας λογισμός πέρασε. Αισθάνθηκα κάτι άσχημα εναντίον κάποιου ανθρώπου. Το Πνεύμα του Άγιον δεν ενεργεί. Και τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Το Πνεύμα μη σβαίνετε. Το Πνεύμα το Άγιον μη το σβήνετε. Είναι μια φλόγα μέσα σας. Πώς μπορούμε να το σβήνουμε το Πνεύμα το Άγιον? Με την καθημερινή μας αμαρτία. Έχουμε λοιπόν ανάγκη, να ανανεώνουμε αυτό το γέμισμα του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει σε μας. Έχουμε ανάγκη, αλλά και το ότι ανά πάσα στιγμή έχουμε ανάγκη ειδικής βοηθείας και ειδικού φωτισμού του Αγίου Πνεύματος σε κάθε τι το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα ενεργήσουμε. Γι' αυτό λέγεται ότι ενεπλίστησαν και οι Απόστολοι, και το λέγει αυτό ανά πάσα στιγμή ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Όπως βλέπετε λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό πράγμα να έχουμε το Πνεύμα του Θεού, αλλά και πάρα πολύ σοβαρό πώς να το κρατήσουμε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Εάν υποτεθεί ότι το Πνεύμα το Άγιον μέσα μας δίδει μία αύξηση στην αρετή, ώστε λοιπόν δεν έρχεται με δόσεις το Πνεύμα το Άγιον, αλλά με δόσεις γίνεται η δική μου η αύξηση. Το αντιληφθήκατε? Μίαν η Πεντηκοστή, το ξαναλέω άλλη μία φορά. Αλλά η δική μου η αύξηση είναι προοδευτική. Και όχι το Πνεύμα το Άγιον ότι προσφέρεται προοδευτικά σε μένα. Ότι εγώ προοδευτικά αποδέχομαι το Πνεύμα του Θεού. Και όχι το Πνεύμα του Θεού προοδευτικά μου δίδει ότι έχει να μου δώσει. Αν για μια στιγμή μπορώ να πω ότι έφτασε σε ένα βαθμό αγιότητος, το έχω όλο το Πνεύμα του Θεού. Αν υποτεθεί ότι αμαρτάνω, το χάνω πάλι. Τι χάνω? Χάνω την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Είδατε ότι εχρίστημεν και μία φορά χρειόμεθα με το Άγιον Μύρον, που είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μία φορά. Δεν επαναλαμβάνεται το χρήσμα, που σημαίνει ότι είναι θέμα όχι στάσεως του Αγίου Πνεύματος έναντι εμού, αλλά στάσεως εμού έναντι του Αγίου Πνεύματος. Και πόσο πρέπει να είμαι θα προσεκτική. Και θα σας έλεγα, αγαπητοί μου, αν έχουμε ανάγκη από κάτι στον παρόντα κόσμο και στο μέλλοντα κόσμο, είναι μόνο αυτό. Το Πνεύμα το Άγιο. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Όλα τα άλλα είναι κατώτερα. Έχουμε ανάγκη του Αγίου Πνεύματος για να γίνουμε πνευματοφόροι άνθρωποι. Εάν στερηθούμε το Άγιο Πνεύμα, τότε στερηθήκαμε τα πάντα. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μας βοηθάει να έχουμε μια εν πνεύματι Αγίω αύξηση. Ένα μεγάλωμα είναι αυτό που λέμε οριμότητα. Να οριμάσει κανείς στην πνευματική ζωή. Ποιος με οριμάζει? Το Πνεύμα του Θεού. Και οριμάζω σιγά σιγά, γιατί εγώ δεν είμαι σε θέση να ανταποκριθώ στην

η βουλή του Θεού και ποια είναι τα μυστήρια του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο το οποίο μας οδηγεί εις το να κατανοούμε αυτά. Θυμηθείτε τους 70 εκείνους πρεσβυτέρους που ο Θεός του είπε του Μωυσέως να τους πάρει για βοηθούς του. Τι του λέγει, ξέρετε τι του λέγει? Εγώ θα τους φωτίσω να αντιληφθούν το δικό σου το βάρος και να το κρατήσουν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πάρτε τα μικρά τα παιδιά σας, λέτε στα παιδιά σας: «Βρε παιδάκι μου, είμαι κουρασμένος άνθρωπος, μη με ταλαιπωρείς, δεν μου φτάνουν οι ταλαιπωρίες που έχω στη ζωή μου. Έρχεσαι και εσύ να μου προσθέσεις δυσκολίες». Το παιδί τι κάνει? Δεν καταλαβαίνει. Είναι γνωστό, δεν καταλαβαίνει το παιδί, που να καταλάβει? Μπαίνει στο πνεύμα των γονιών. Τώρα εδώ τι σημαίνει? Σημαίνει όπως το μικρό παιδί να φωτίσει το Πνεύμα του Θεού, να καταλάβει το παιδί τον πατέρα του και τη μάνα του. Έτσι οι 70 πρεσβύτεροι να κατανοήσουν το έργο και το βάρος του, εκείνο που είχε ο Μωυσής. Α, είναι λοιπόν θέμα κατανοήσεως. Μάλιστα. Ακόμα είναι το να μπουν μέσα μου οι αρετές. Είναι η πίστης, η ελπής, η αγάπη. Να αρχίσω δηλαδή όλα αυτά να τα μεγαλώνω μέσα μου. Η χαρά, η ειρήνη και όλα εκείνα τα οποία δίδει το Πνεύμα του Θεού. Κατόπιν είναι μια σταθερότης που πρέπει... Και αυτή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι οριμότης. Μια σταθερότητα στο θέμα το να μένω πιστός και στο να ομολογώ τον Χριστόν. Το δε άκρονάω τον. Αυτής της σταθερότητος και ομολογίας είναι το χάρισμα του μαρτυρίου. Αυτό το χάρισμα πήραν οι μάρτυρες, δεν ήσαν από την αρχή έτσι. Ορίμασαν σιγά σιγά. Μερικοί το πήραν από τόμος. Την ίδια στιγμή είπαν πιστεύω και εμαρτύρησαν. Την ίδια στιγμή. Αυτά είναι χαρίσματα που δίδει ο Θεός. Τα χαρίσματα τα δίδει κατά πόσο ανταποκρίνονται οι αποδέκτες, οι άνθρωποι. Έτσι το ακρονάωτον είναι η ομολογία και το μαρτύριον. Αλλά προπαντός καθόλου το μήκος της οριμότητος είναι ο πόθος, η αγάπη του Αγίου Τριαδικού Θεού. Δείτε τις ευχές των Αγίων που αναφέρονται στον Άγιον Τριαδικών Θεών, του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου και άλλων Αγίων, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, να πάρω και έναν νεότερον. Να δείτε αγαπητοί μου πώς μιλούν, με τι πάθος, πάθος απαθές, με τι λαχτάρα, με τι πόθο, με τι αγάπη. Ήσαν γεμισμένοι από δάκρυα και από αληθινό μέσα τους παλμό για να δείξουν αυτή την αγάπη τους. Αυτό αγαπητοί μου πώς γίνεται? Είναι εμπλισμός του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Θεού δίδει αυτά όλα και τα αισθάνεται ο άνθρωπος και αυξάνει εμπνεύματι Αγίου. Ο κόσμος όμως πώς βλέπει αυτή την αύξηση? Όταν υποτεθεί ότι αυξάνομαι πνευματικά, αυξανόμεθα εις το Πνεύμα του Θεού, μέσα στο Πνεύμα του Θεού και είμεθα πνευματικοί άνθρωποι, αυτό θα πει πνευματικός άνθρωπος. Αυτό πώς το βλέπει ο κόσμος? Το βλέπει ως εξής. Οι άνθρωποι που έχουν κάποια γεύση του Αγίου Πνεύματος, το βλέπουν ως ευλογία. Λέγουν, για κοίταξε αυτός ο άνθρωπος, αποκτάει χάριν επί χάριτος. Όπως έβλεπε επί παραδείγματι ο Πετεφρής τον Ιωσήφ και του λέει, βρε παιδάκι μου, από τον καιρό που σε πήρα εγέμιζε το σπίτι μου αγαθά. Ο Θεός που πιστεύεις σου έχει δώσει πολύ χάρη και σε έχω ανάγκη. Πώς το διακρίνει αυτό ο Πετεφρής? Είναι ειδωλολάτρης. Ειδωλολάτρης είναι. Είναι καλοπροαίρετος άνθρωπος όμως. Ακούστε τι είπα. Είναι καλοπροαίρετος και διακρίνει αυτή τη χάρη του Θεού και την ομολογεί. Έχουμε όμως και την άλλη όψη. Είναι το πώς βλέπουν οι κακοπροαίρετοι άνθρωποι τον πνευματικόν άνθρωπο, ο οποίος αυξάνει εν πνεύματι Αγίο. Ακούστε πώς.

γλεύκους μεμεστομένοι εσύ. Αυτό δεν είπαν όταν είδαν τους Αποστόλους να λαλούν γλώσσες και να κηρύσουν τα μεγαλεία του Θεού? Είναι μεθυσμένοι, ταλέποροι. Αυτός που είναι μεθυσμένος ούτε τη μητρική του γλώσσα δεν μπορεί να μιλήσει και θα μιλάει ξένες γλώσσες και τυφλώνεστε εις αυτό το μέγα θαύμα και το ανεπανάληπτο αυτό θαύμα. Αλλά αυτό είναι. Γλεύκους μεμεστομένοι εσύ. Είναι γεμάτη από εινόπνευμα, από κρασί. Και είναι όλα αυτά αποτελέσματα της μέθυστον και του κρασιού των. Δηλαδή, όταν δουν έναν άνθρωπο να ζει πνευματική ζωή, να έχει προκοπή, λέγουν, τρελάθηκε, του βγήκε το μυαλό. Είναι υπερβολικός, είναι απόλυτος, είναι άνθρωπος που ξεκόπηκε από τη ζωή. Είναι ο άνθρωπος που απομονώθηκε, που του πήραν τα μυαλά. Να χρησιμοποιήσω σύγχρονη έκφραση, που υπέστη πλήσιν εγκεφάλου. Αυτά λέγουν οι κακοπροαίρετοι άνθρωποι όταν βλέπουν την εν πνεύματι Αγίω αύξηση του αληθινού πιστού. Ω αγαπητοί μου, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανάγκη από το Άγιο Πνεύμα. Πως θα μας δει ο κόσμος δεν μας ενδιαφέρει. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να γεμίσουμε από το Πνεύμα του Θεού. Και αυτή τη στιγμή ο κόσμος όλος έχει ανάγκη από το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού κάποτε επεφέρετο επάνω των υδάτων της αβύσσου και ήλθε η ζωή μες στα ύδατα. Και έχουμε πάλι ανάγκη το Πνεύμα του Θεού να έρθει να εποάσει τον πλανήτη μας και να δημιουργήσει πνευματικούς καρπούς για να έχουμε ειρήνη, να έχουμε αγάπη, να έχουμε αληθινή πίστη στο Θεό και αγάπη στο Θεό. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που μας λείπει. Πολλά πράγματα λέμε, τα έχουμε, τι μας λείπει? Το Πνεύμα το Άγιον μας λείπει, αυτό μας λείπει. Και οι πιστοί όταν το κατανοήσουν, τότε δεν ζητούν τίποτε άλλο παρά μόνο εκείνο, το Πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Δώσ' μη το Πνεύμα σου το Άγιον να μου εγγενήσει το εσωτερικό μου. Το Πνεύμα σου το Άγιον που θα με μεταμορφώσει, Κύριε. Το Πνεύμα σου το Άγιον που θα με αναστήσει την εσχάτην ημέρα. Το Πνεύμα σου το Άγιον που θα με δοξάζει στη Βασιλεία σου. Το Πνεύμα σου το Άγιον που είναι το Α και το Ω της δικής μου μακαριότητας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν, ψάλλει πανηγυρικά σήμερα η Αγία μας Εκκλησία. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή αρχίζει με την κραυγή και την πρόσκληση του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού προς το πλήθος των Ιουδαίων κατά την τελευταία και μεγάλη ημέρα της εορτής της Κοινοπηγίας. «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο», ανεφώνησε ο Θεάνθρωπος Κύριός μας, όταν είδε τους Ιουδαίους κατά την τελευταία ημέρα της Ιουδαϊκής αυτής εορτής, που αφήνοντας τις σκηνές μετέβαιναν να αντλήσουν νερό από την κολυβήθρα του Σιλοάμ για να το χύσουν ως σπονδί επάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Κατά την τελετή αυτή, ο ιερεύς, κρατώντας το χρυσό δοχείο που ήταν γεμάτο με νερό, ανέρχονταν στο θυσιαστήριο και συντελούσε την σπονδί, χύνοντας το νερό προς δυσμάς. Ύστερα, στρεφόμενος προς ανατολάς, συμπλήρωνε την σπονδί, αδειάζοντας δύο αργυρά δοχεία γεμάτα κρασί. Κατά τη διάρκεια δε της σπονδής αυτής, ο λαός έψαλε υπό τους ήχους κυμβάλων και σαλπίγκων. Η τελετή αυτή ήταν σύμβολο που υπενθύμιζε τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού προς τον Ισραηλιτικό λαό, κατά την πορεία και διαμονή του στην έρημο και ειδικότερα την θαυμάσια αναπήδηση του νερού από τον βράχο με το χτύπημα της ράβδου του Μωυσή. Έτσι, ο Χριστός, στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, παρουσίασε τον εαυτό του ως τον αληθινό και αχυροποίητο ναό. Στο τρίτο κεφάλαιο, ως τον αληθινό χάλκινο όφι. Στο έκτο κεφάλαιο, ως το αληθινό, το πνευματικό μάνα, ως τον πραγματικό ουράνιο άρτο. Στο έβδομο κεφάλαιο, ως την αληθινή πέτρα που εκπηγάζει το ίδωρ της ζωής. Στο όγδοο κεφάλαιο, θα παρουσιάσει τον εαυτό του ως την αληθινή νεφέλη. Και στο 19ο κεφάλαιο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα τον προβάλλει ως τον αληθινό Πασχάλιο Αμνό. Ο Κύριός μας εποφελείται τις διάφορες περιστάσεις κάθε θρησκευτικής εορτής για να δείξει τους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης να πραγματοποιούνται στο πρόσωπό του. Η πρόσκληση του Χριστού «Εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο» είναι γενική. Οποιοςδήποτε κι αν διψά πνευματικά καλείται από τον Κύριο να ξεδιψάσει. Είτε ανήκει σε υψηλά ή χαμηλά στρώματα, είτε είναι πλούσιος ή πτωχός, νέος ή γέροντας, δούλος ή ελεύθερος, Ιουδαίος ή Έλληνας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τη θεία αυτή πρόσκληση, βάζει στο στόμα του Σωτήρος μας τα εξής λόγια. «Δεν σέρνω αναγκαστικά και με τη βία κανένα κοντά μου, αλλά αν κάποιος έχει πολλή προθυμία, αν κάποιος κατακαίεται εσωτερικά από το θείο πόθο, τον θείο έρωτα, αυτόν εγώ καλώ». Δίψα εδώ δεν εννοεί μόνον τη δίψα της Θείας Διδασκαλίας κατά τον Ευθύμιο τον Ζυγαβηνό, αλλά και αυτό που σημαίνει ο μακαρισμός του Κυρίου μας. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Και ο καταξιωμένος αείμνηστος πανεπιστημιακός διδάσκαλος Παναγιώτης Τρεμπέλας κάνει τον ακόλουθο πνευματικό σχολιασμό. Αν κάποιος ποθεί να καταστεί αληθινά και αιώνια ευτυχής, ας έλθει προς εμένα, λέγει ο Κύριος, συμμορφούμενος προς όσα εγώ λέγω και ενστερνιζόμενος πλήρως τη διδασκαλία μου. Εάν κάποιος στερείται από τις ανέσεις της παρούσης ζωής ή είναι κουρασμένος από τις δοκιμασίες της, ας προσελκυστεί από τη φτώχεια και τις θλίψεις του κοντά στο Χριστό για να απολαύσει πλησίον του την ειρήνη την οποία ο κόσμος ούτε να δώσει μπορεί ούτε είναι ικανός να την αφαιρέσει. Ποθείς ζωή διαρκή και αιώνια όπως εν το Αδάμ όλοι αποθνίσκουν έτσι εν το Χριστό όλοι θα ζήσουν. Αντί της ασθενείας που μας εκκληροδότησε ο Αδάμ θα λάβουμε δύναμην εν το Χριστό. Αντί της κατεσχήνης δόξαν. Αντί της διαφθοράς, ανακαινισμών, αντί του θανάτου, αιώνια ζωή. Ποθείς χαρά, ο Χριστός θα σου τη δώσει.
δίνει χαρά με τις ποικίλες δωρεές Του, χαρά με την ανάπαυση για την ειρήνη που μεταδίδει σε κάθε ψυχή που προσέρχεται σε Αυτόν. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Αυτός καθιστά τους μαθητάς Του αλάτι της γης και φως του κόσμου, βασιλείς και ιερείς για το Θεό. Έλα ψυχή μου στον Χριστό και με την πείρα διδάξου πόσο αγαθός είναι ο Κύριος, πόσο ελαφρό είναι το φορτίο Του και ποια ανάπαυση θα βρεις κοντά Του. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τη φράση «Ο πιστεύων εις εμέ», καθώς είπεν η Γραφή, παρατηρεί ότι δείχνει πως πρέπει να έχουμε διορθωμένη τη γνώση και όχι τόσο στα θαύματα και σημεία, όσο να εμπιστευόμαστε στις Άγιες Γραφές. Και ο Ιερός Θεοφύλακτος συμπληρώνει «Αυτός που πιστεύει σε μένα, σύμφωνα με αυτά που μαρτυρεί για μένα η Γραφή, ότι είμαι Υιός του Θεού». Αυτός είναι ο πιστός άνθρωπος. Για τον πιστό άνθρωπο, ότι ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσωσιν ύδατος ζώντος, το βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης σημειώνει ότι «Ίδωρ βαθύ είναι ο λόγος στην καρδιά του ανθρώπου, ποταμός δε αναπηδάει και πηγή ζωής». Ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει ότι «ποταμί», δηλαδή πνευματική διδασκαλία με την οποία αρδεύονται πνευματικά οι ακούοντες, γιατί ίδωρ αποκάλεσε τη Θεία του διδασκαλία. Ο Μέγας Βασίλειος μας διαβεβαιώνει ότι το Άγιο Πνεύμα από την πίστη των ανθρώπων που έχουν πιστεύσει στο Χριστό εγκαθιδρύεται μέσα στις καρδιές των αξίων. Και ο Ιερός Θεοφύλακτος διευκρινίζει ότι ο Χριστός είπε ότι ποταμοί θα ρεύσουν και όχι ποταμός ύδατος ζώντος. Και ο Ζυγαβηνός προσθέτει την δαψίλια, την αυθονία του Αγίου Πνεύματος, την πλημμύρα της Θείας Χάριτος υπονοεί. Ζωντανού δε νερού, δηλαδή τρεχούμενου και αϊκινήτου. Ο δε Άγιος Χρυσόστομος εξηγεί ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, όταν εισέλθει και στερεωθεί στη διάνοια, στην ψυχή του ανθρώπου, αναβλύζει περισσότερο από κάθε άλλη πηγή και δεν έχει διακοπές, ούτε αδειάζει, ούτε σταματάει ποτέ. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Μέχρι στιγμής παραθέσαμε ερμηνευτικά σχόλια Αγίων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Ερμηνευτών στους λόγους του Κυρίου μας «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο και οπιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος». Στη συνέχεια θα ακούσουμε εμπνευσμένες πνευματικές υποθήκες του νεοφανούς προσφυλεστά του Αγίου μας, του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, για τον κατά των πονηρών πνευμάτων πνευματικό αγώνα του πιστού, τον οποίο διεξάγει νικηφόρος με την δύναμη του Χριστού και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος ο κάθε συνειδητός χριστιανός. Πολλοί άνθρωποι και μάλιστα χριστιανοί δεν δέχονται καθόλου την ύπαρξη του δαίμονα. Το δαιμόνιο όμως δεν μπορείς να το αρνηθείς. Πιστεύω ότι υπάρχει διάβολος και λέω μάλιστα ότι αν βγάλουμε από το Ευαγγέλιο την πίστη στην ύπαρξη του διαβόλου, τι γίνεται, πάει το Ευαγγέλιο. Γιατί εις τούτο ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου ή να λύσει, να καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Στην Αγία Γραφή επίσης λέγει «και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύσουν». Και αλλού είναι δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων. Αυτά τα χωρία τι φανερώνουν, δεν ομιλούν για την κατάργηση του διαβόλου από τον ίδιο τον Χριστό. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ύπαρξη του διαβόλου, του οποίου τα έργα ήρθε να καταργήσει ο Χριστός. Εγώ όμως σας λέγω, αντί να ασχολείστε με το διάβολο και τις πονηρίες του, αντί να ασχολείστε με τα πάθη, να στραφείτε στην αγάπη του Χριστού. Να δούμε πώς το λέγει ο ποιητής στον κανόνα του Αγίου Ονυσίμου. Ρωμαλαίο σου φρονήματι Ονύσιμε, κατεπάτησες τα μηχανήματα της πλάνης του διαβόλου, ευσεβίας ταύτα καθελών οργάνης Θεόσοφε, αφού τα συνέτριψες με τα όργανα της ευσεβίας Θεόσοφε. Εδώ θαυμάζει κανείς το πνεύμα του ποιητή. Βάζει τέχνη στη δομή του τροπαρίου, δηλαδή πλοκή, πλοκή λόγου. Είδατε τι λέει, προσέχετε την κάθε λέξη, πλάνης τα μηχανήματα. Ο πονηρός έστεινε δόκανα και παγίδες και ο Άγιος Ονύσιμος τον κατετρόπωνε με το ρωμαλαίο φρόνημα. Με ρωμαλαίο φρόνημα νικούσε τους πάντες. Λάτρευε, λαχταρούσε τον Χριστό. Έτσι γίνεται. Ο Σατανάς φτιάχνει το μηχανισμό της πλάνης. Χωρίς να το καταλάβουμε εμείς, ο πονηρός φτιάχνει παγίδες. Με τη λαχτάρα για τον Χριστό, η δύναμη της ψυχής φεύγει από τις παγίδες και πάει στο Χριστό. Άλλο πράγμα αυτό, πιο ευγενές, το να μάχεσαι τον εχθρό σου είναι μία προσπάθεια με σπροξήματα και πίεση. Στην αγάπη του Χριστού όμως δεν υπάρχουν σπροξήματα. Εδώ η δύναμη της ψυχής μεταποιείται χωρίς κόπο. Δεν πρέπει να αντιδράτε με τα ίδια όργανα. Αδιαφορήστε. Αυτή η αδιαφορία προς τον εχθρό είναι μεγάλη τέχνη. Τέχνη τεχνών. Γίνεται μόνο με τη Θεία Χάρη. Η αντιμετώπιση του κακού με τη χάρη του Θεού γίνεται ανέμακτα και ακοπίαστα, χωρίς σπρόξιμο και χωρίς σφίξιμο της ψυχής. Τι είπαμε, δεν είπαμε ότι ο διάβολος είναι πολυμήχανος. Οι μηχανισμοί του διαβόλου είναι πονηροί, τρόμος. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να φτιάχνουμε ευσεβείς μηχανισμούς αμήνης, χωρίς πονηρία, για να καταστρέψουμε τη δύναμη των δικών του παγίδων. Κάτι τέτοιο δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Δεν είναι η πάλη μας προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τις αρχές, προς τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορες, τους κότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Γι' αυτό αναλάβετε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την ημέρα των επιθέσεων, των πονηρών επιθέσεων και όλα όταν τα επιτύχετε, να στέκεστε όρθιοι μπροστά στο Θεό πνευματικά. Όταν ντυθούμε την πανοπλία του Θεού, τα πάντα θα κατορθώσουμε και μάλιστα πολύ εύκολα. Είναι εύκολα όλα όταν μπούμε στη Θεία Χάρη. Τότε είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο δυνατοί. Μας προστατεύει η Θεία Χάρης. Αν αγωνιστούμε, ερωτευτούμε τον Χριστό, τότε αποκτούμε τη Θεία Χάρη. Οπλισμένοι με τη Θεία Χάρη, δεν διατρέχουμε κίνδυνο και ο διάβολος μας βλέπει και φεύγει. Και εγώ ο καημένος, ο ταπεινός, από μικρός έτσι εργαζόμουν και έχω μία μικρή πείρα.
Δεν ήθελα να σκέπτομαι τις παγίδες, αδιαφορούσα. Στην αρχή όμως ξεκίνησα αλλιώς. Ξαπλωνόμουν κάτω και έλεγα ότι είμαι πεθαμένος. Βίαζα τον εαυτό μου με τη βία του θανάτου. Δαίμονες έρχονταν και μέσα στο φόβο έλεγα «Έχε μνήμη θανάτου, διαπαντός, έχε μνήμη κολάσεως». Τα παράτησα, τα είχα ζήσει και εκείνα. Καλά είναι και εκείνα για τους αρχαρίους, αλλά ο φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος «Διαλογισμοί με απασχολούν και μπλέκομαι σε συζητήσεις». Βλέπετε, εδώ ομιλούσε ο παλαιός άνθρωπος με τον νέο, με τον κατά Χριστόν άνθρωπο. Έκανε συζήτηση. Εμένα δεν μου αρέσει να συζητώ με τον παλαιό άνθρωπο. Δηλαδή με τραβάει από πίσω, από το ράσο, αλλά αμέσως ανοίγω τα χέρια προς τον Χριστό και έτσι τον περιφρονώ με τη Θεία Χάρη, δεν τον σκέπτομαι. Όπως το μωρό παιδί ανοίγει τα χέρια και πέφτει στην αγκαλιά της μάνας του, έτσι κάνω κι εγώ. Είναι μυστήριο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη λεπτότητα του θέματος. Όταν προσπαθείτε να αποφύγετε τον παλαιό άνθρωπο χωρίς τη χάρη, τον ζείτε. Με τη χάρη όμως δεν σας απασχολεί πια. Υπάρχει στο βάθος. Όλα μένουν μέσα μας και τα άσχημα δεν χάνονται. Με τη χάρη όμως μετουσιώνονται, μεταποιούνται, μεταστοιχιώνονται. Είναι τον παλαιόν άνθρωπον αποθέμενοι, το νέο εδισόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη. Δεν λέγει η ευχή της ενάτης ώρας. Ο Χριστός θέλει να ενωθούμε μαζί Του και περιμένει έξω από την πόρτα της ψυχής μας. Από μας εξαρτάται να δεχθούμε τη Θεία Χάρη. Μόνο η Θεία Χάρης μπορεί να μας αλλάξει. Εμείς τίποτα δεν μπορούμε μόνοι μας. Η Χάρης όλα θα μας τα δώσει. Εμείς να προσπαθούμε να μειώνουμε τον εγωισμό και τη φιλαυτία μας, να είμαστε ταπεινοί, να δοθούμε στο Χριστό και όλα φεύγουν τα αντιδραστικά, σωματικά και ψυχικά. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο που έλεγε «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Το έλεγε αυτό γιατί όταν βρισκόταν ακόμη στην αρχή αισθανόταν την ψυχή του ανίκανη να κάνει το καλό. Έκανε το κακό που δεν το ήθελε, γι' αυτό ομολογούσε «Ουγάρ ο θέλω τούτο πράσο, αλλό μισώ τούτο ποιώ». «Δεν κάνω αυτό που θέλω, αλλά αυτό που μισώ, αυτό κάνω». Ερχόταν το πνεύμα του κακού να τον εκτρέψει από την προσπάθειά του. Ερχόταν και τον φόβιζε λέγοντας «Θα αποθάνεις». Όταν όμως ενέσκυψε η χάρις του Θεού στην ψυχή του, τότε φύγανε όλες οι δυσκολίες και φώναζε με ενθουσιασμό «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζήτε εν εμή Χριστός, εμή γαρτοζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Είδες, ούτε θάνατος, ούτε κόλασης, ούτε διάβολος. Ενώ πρώτα ήταν ανίκανος να κάνει το καλό, μετά έγινε ανίκανος να κάνει το κακό. Δεν μπορούσε, δεν το ήθελε. Έγινε η ψυχή του ένθεος, γέμισε από το Χριστό και δεν μπορούσε να σκεφτεί ή να βαστάξει μέσα του τίποτε άλλο. Με τη Θεία Χάρη τα πάντα είναι κατορθωτά. Με τη Θεία Χάρη οι μάρτυρες του Χριστού δεν καταλάβαιναν τους πόνους που προξενούσαν τα μαρτύρια. Με τη Θεία Χάρη όλα γίνονται ανώδυνα. Αυτόν τον τρόπο τον απαλώ να χρησιμοποιείτε. Μην αγωνίζεστε να διώξετε το σκοτάδι, το κακό. Δεν επιτυχαίνετε τίποτε χτυπώντας το σκοτάδι. Βρίσκεστε στο σκοτάδι και θέλετε να απαλλαγείτε. Εσείς τι κάνετε, διώχνετε με δύναμη το σκοτάδι, το χτυπάτε, αλλά αυτό δεν φεύγει. Θέλετε φως, ανοίξτε μια τρυπίτσα και θα έλθει μια ακτίνα του ήλιου, θα έλθει το φως. Αντί να διώχνετε το σκοτάδι, αντί να διώχνετε τον εχθρό, να μην μπει μέσα σας, ανοίξτε τα χέρια στην αγκάλι του Χριστού. Αυτός είναι ο πιο τέλειος τρόπος, να μην πολεμάτε δηλαδή απευθείας το κακό, αλλά να αγαπήσετε το Χριστό, το φως του και το κακό θα υποχωρήσει. Καιρός φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Ως τώρα προσεγγίσαμε με τα ερμηνευτικά σχόλια Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών τις υψηλές πνευματικές έννοιες, δίψα της ψυχής και ποταμή ύδατος ζώντος. Ακούσαμε και τον εμπνευσμένο λόγο του Οσίου Πορφυρίου του Καυσουργαλιβίτου για τον πνευματικό αγώνα κατά των πονηρών πνευμάτων με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε περιστατικά ασκητών της ερήμου, οι οποίοι με το όπλο της προσευχής και τη χάρη του Θεού νίκησαν τους φοβερούς δαίμονες. Μόλις ύψωνε ένας Άγιος Ερημίτης τα χέρια για να προσευχηθεί, τόσο πολύ αντιδρούσε ο διάβολος που μετασχηματιζόταν σε λιοντάρι. Στηριζόταν στα πισινά πόδια και βύθιζε τα νύχια των προστινών στο σώμα του Ερημίτη για να τον αναγκάσει με το φόβο και τον πόνο να σταματήσει την προσευχή. Ο αγωνιστής όμως του Χριστού ποτέ δεν κατέβασε τα χέρια πριν τελειώσει την καθορισμένη προσευχή του. Παρόμοιο συνέβη κάποτε και στον Αββά Ιωάννη τον λεγόμενο Κολοβό. Ο διάβολος με τη μορφή τεράστιου φιδιού τυλίχθηκε πάνω του, δάγκωνε τις σάρκες του και ξεφυσούσε στο στόμα του κατά τη διάρκεια μιας προσευχής του. Παρά τα αυτά, ο Ανδρείος ησυχαστής δεν χωρίστηκε από τη γλυκύτατη ένωσή του με τον Χριστό. Ένας άλλος πάλι, καθώς προσευχόταν, δαγκώθηκε από οχιά. Δεν κατέβασε όμως τα χέρια από τη στάση της ηκεσίας μέχρι ότου τελείωσε τη συνηθισμένη προσευχή του. Αλλά και με τη Θεία Βοήθεια, το δηλητήριο της οχιάς δεν ενήργησε στον αδελφό που αγάπησε τον Κύριο περισσότερο από τον εαυτό του. Πολλοί δαίμονες παρουσιάστηκαν σε έναν ερημίτη που προσευχόταν. Τον άρπαξαν και τον πετούσαν στον αέρα σαν μπάλα, ενώ άλλοι τον δέχονταν σε μια απλωμένη ψάθα. Η φοβερή αυτή ταλαιπωρία διήρκησε 2 εβδομάδες. Δεν κατόρθωσαν όμως οι δαίμονες να αποσπάσουν το νου του από το Θεό με τον οποίο ήταν ενωμένος με θερμή προσευχή. Εντελώς αντίθετα με τα προηγούμενα, 2 άγιοι άγγελοι εμφανίστηκαν σε έναν ασκητή που βάδιζε στην έρημο προσευχόμενος. Τον έβαλαν στη μέση και προχωρούσαν μαζί του. Ο Όσιος, και ότι είχε αγγέλους δεξιά και αριστερά του, δεν θέλησε να τους μιλήσει για να μην διακόψει τη μυστική επαφή του με το Θεό. Προφανώς σκέφτηκε τα λόγια του Αποστόλου. Ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις δινήσονται ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Χριστού. Ένα χειμωνιάτικο πρωινό, ο περίφημος Ρουμάνος ασκητής Κλεόπας, Ηλία, βρισκόταν στο ιερό ενός μοναστηριακού ναού και διάβαζε γονατιστός την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Μετά από λίγη ώρα μπήκε στην εκκλησία για να προσευχηθεί μια γυναίκα που είχε έρθει στο μοναστήρι από το βράδυ. Προσκυνούσε όλες τις εικόνες και έκανε παντού μετάνοιες, διηγείται ο πατήρ Κλεόπας. Δεν γνώριζε ότι κάποιος ήταν μέσα στην εκκλησία. Την παρατηρούσα συνεχώς από την ωραία πύλη. Εκείνη, αφού προσκύνησε τις εικόνες, γονάτισε στο μέσο της εκκλησίας, ύψωσε τα χέρια της και έλεγε από την καρδιά της αυτά τα λόγια: «Κύριε, μη με εγκαταλείπεις. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις». Είδα τότε ένα λαμπρό κίτρινο φως γύρω της και τρόμαξα. Η γυναίκα έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν σιωπηλά. Η φωτεινή νεφέλη που την περιέλουζε μεγάλωσε περισσότερο και μετά σιγά σιγά εξαφανίστηκε. Αφού έσβησε το θείο φως, σηκώθηκε στα πόδια της και βγήκε έξω από την εκκλησία. Ήταν μία απλή γυναίκα από τα γειτονικά χωριά μας. Ιδού λοιπόν, ποιος έχει το δώρο της προσευχής. Να που οι λαϊκοί ξεπερνούν καμιά φορά τους μοναχούς. Εγώ έκανα μετά προσκομιδή και από τη μεγάλη μου συγκίνηση άρχισα να κλαίω και έτρεμα με τα χαρτιά μνημονεύσεως στο χέρι. Μόνο ο Θεός γνωρίζει πόσοι υπάρχουν εκλεκτοί σε αυτόν τον κόσμο. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε από Αγίους Πατέρες και εκκλησιαστικούς ερμηνευτές για το πνευματικό ξεδίψασμα της ψυχής και για τους ποταμούς ύδατος ζώντος που εκπηγάζουν από την καρδιά του αφοσιωμένου στο Χριστό πιστού ανθρώπου.
ύστερα από τα όσα ελέγχθησαν από τον Όσιο Πορφύριο για τη ζωογόνο χάρη του Παναγίου Πνεύματος και τη Θεία Βοήθεια στον πνευματικό αγώνα του χριστιανού. Και μετά από τα εύβολοτα και συγκλονιστικά περιστατικά μεγάλων πνευματικών αγωνισμάτων ασκητικών πατέρων της ερήμου, το μήνυμα της σημερινής μεγάλης δεσποτικής εορτής της Πεντηκοστής περικλείεται στον ύμνο των αναβαθμών της Εκκλησίας μας. Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούτε, ζωογονείτε και καθάρση υψούτε λαμπρύνετε, καθώς και στον λόγο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αντίσθετε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Δηλαδή, να αντιστέκεστε στο διάβολο και θα φεύγει μακριά από σας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να είναι πάντοτε μαζί μας.

0: το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
1: Πεντηκοστής της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής, όπου εορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Λέγει λοιπόν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι από το κεφάλαιο 7, στίχοι 37 έως και 52, και έχει και ένα στίχο από το 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, και είναι ο στίχος 12. Λέγει λοιπόν το κείμενο. «Τι εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμα και πεινέτο». Είναι ο στίχος 37 του 7ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Την τελευταία ημέρα της εορτής, λέγει, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε, «Όποιος διψά, να έρθει σε μένα και να πιεί». Στίχος 38. «Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος». Αυτός που πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή, θα τρέξουν ποτάμια με ζωντανό νερό μέσα από την κοιλία του, λέει, καθώς λέγει η Γραφή. Στίχος 39. «Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες σε Αυτόν, ου πογάριν Πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι θα πίστευαν σε αυτό, γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το πνεύμα το Άγιον, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί. Στίχος 40. «Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης». Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν, «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης». Στίχος 41. Άλλοι έλεγον, «Ούτως εστίν ο Χριστός». Άλλοι έλεγον, «Μήγαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται». Άλλοι έλεγαν λοιπόν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός. Άλλοι έλεγαν, «Ο Μεσσίας αυτή από την Γαλιλαία». Στίχος 42. «Ουχή η Γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλεέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται». Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ. Στίχος 43. «Σχίσμα ούν εν το όχλο γένατο δι' αυτόν». Διχάστηκε λοιπόν το πλήθος εξαιτίας του. Στίχος 44. «Την έσ δε ήθελον εξ αυτών πιάσει αυτόν, αλλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας». Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανένας όμως δεν έπλωσε το χέρι πάνω του. Στίχος 45. «Ήρθον ουν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους, και είπον αυτοί σε εκείνοι, διατί ουκ ηγάγατε αυτόν». Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους φαρισαίους και αυτοί τους ερώτησαν, «Γιατί δεν τον φέρατε». Στίχος 46. Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, «Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος». Οι φρουροί απάντησαν, «Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτόν». Στίχος 47. Απεκρίθησαν ουν αυτοίς οι φαρισαίοι, «Μη και εμείς πεπλάνιστε». Τότε τους απεκρίθησαν οι φαρισαίοι, «Μήπως πλανηθήκατε και παρασυρθήκατε κι εσείς». Στίχος 48. «Μήτης εκ των αρχών τον επίστευσεν σε αυτόν ή εκ των φαρισαίων». Μήπως έχει πιστεύσει κάποιος από τους άρχοντες σε αυτόν ή κάποιος εκ τους φαρισαίους. Στίχος 49. «Αλλο όχλος ούτως, ο μη γινώσκων των νόμων, επικατάρατη συν. Αλλά μόνον επίστευσεν αυτός ο λαός, ο κόσμος, ο οποίος δεν γνωρίζει τον νόμο και είναι καταραμένη». Στίχος 50. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς ερθών νυχτός, προς αυτόν εις ον εξ αυτών. Τότε ο Νικόδημος που ήταν ένας από αυτούς, τους ρώτησε και ήταν ένας από αυτούς που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό και πριν και τους ερώτησε. Ο Νικόδημος ρώτησε τους Φαρισαίους. Στίχος 51. Μείον όμως ημών κρίν των άνθρωπων, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώτη ποιή. Μήπως ο νόμος ο δικός μας κρίνει και καταδικάζει τον άνθρωπον, εάν δεν ακούσει προηγουμένως από αυτόν και γνωρίσει τι ακριβώς κάμνει. Στίχος 52. Απεκρίθησαν και είπων αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή, ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ούκ εγιγέρτε. Απεκρίθησαν οι Φαρισαίοι και του είπαν, μήπως είσαι και εσύ από τη Γαλιλαία, ερεύνησε και δες ότι προφήτης από τη Γαλιλαία δεν έχει φανεί ποτέ. Και μετά μεταβαίνει στο κεφάλαιο 8 και λέγει το στίχο 12. Πάλι νουν αυτοίς ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα πλανεθεί μέσα στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής πάντοτε. Αυτό είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, το κείμενο με την απόδοσή του στα ελληνικά, στα νέα ελληνικά, που θα ακούσουμε αύριο στην Θεία Λειτουργία με τη χάρη του Θεού. Για να το δούμε λίγο βαθύτερα. Λέγει λοιπόν κεφάλαιο 7, στίχος 37. Εν δέτη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Την τελευταία ημέρα, τη μεγάλη μέρα, την πιο λαμπρή μέρα της εορτής, στάθηκε ο Χριστός μπροστά στο πλήθος και φώναξε, όποιος διψά, ας έρθει σε μένα και να πει. Μιλούμε για τη γιορτή της κοινοπηγίας. Ήταν η μεγάλη γιορτή των Εβραίων, η γιορτή της κοινοπηγίας, όπου ενθυμούνταν την παραμονή τους μέσα στις σκηνές, κατά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, και εόρταζαν οι Εβραίοι και ο Χριστός επήγε στην εορτή αυτή, και στην τελευταία μέρα, την πιο λαμπρή μέρα, ο Χριστός εστάθηκε και φώναξε και είπε, «Όποιος διψά, ας έρθει σε μένα και να πει». Βλέπουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, ο οποίος μέσα στην εβραϊκή εορτή εξέφρασε τον πόθον του, απίφθαινε την πρόσκληση προς κάθε άνθρωπο, προς σύμπαντα το ανθρώπινο γένος. Και είπεν, όποιος διψά, ας έρθει σε μένα και να πει. Αυτό το ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, μας φέρνει μπροστά μας την εικόνα του Κυρίου μας, ο οποίος εφώναξε και δεν είπε απλώς ότι το είπε ο Χριστός, αλλά έκραξε για να δείξει τον πόθο του Χριστού, τον πόθο του Χριστού και την επιθυμία του Χριστού όλοι οι άνθρωποι να έρθουν και να χορτάσουν από το νερό το δικό του, από το νερό της αιώνιας ζωής. Αλλά όμως, βλέπετε, εάν της διψά, λέγει, η πρόσκληση είναι προς όλους, αλλά δεν ακούν όλοι, μόνο όποιος διψά, όποιος αισθάνεται αυτή τη δίψα για την αιώνια ζωή. Γιατί είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, ένα μυστικό, ας το πω έτσι, της πνευματικής ζωής, το ότι η ψυχή μας πρέπει να διψά και να πεινά για τον άρτον της ζωής και το είδωρ των ζών, να διψά το νερό, το ζωντανό νερό του Θεού και τον άρτο τον αληθινό του Θεού. Υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να διψά και να μην το καταλαβαίνει. Ή υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να έχει αφυδάτωση και να πεθάνει από την αφυδάτωση και να μην το καταλάβει. Γιατί η ψυχή μας όταν κυριευθεί από την αμαρτία όχι μόνο δεν διψά τον Λόγο του Θεού, όχι μόνο δεν πεινά για τον άρτον της ζωής, αλλά αντίθετα αποστρέφεται. Πως ο άνθρωπος όταν πάθει ανορεξία, κάθε έννοια, κάθε σκέψη φαγητού του προκαλεί αηδία και αποστροφή και δεν δέχεται να φάει τίποτα, έτσι και η ψυχή μας, ο εσωτερικός μας κόσμος, το είναι μας, όταν εχμαλωτιστεί στην αμαρτία, δεν θέλει να γευθεί τον άρτον της ζωής. Αποστρέφεται τον Λόγο του Θεού. Δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Πεθαίνει η ψυχή του ανθρώπου μέσα στην αμαρτία. Αυτό είναι ένα φοβερό κακό που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος όταν αφαιθεί μέσα στα πάθη του. Γι' αυτό παρατηρούμε πολλές φορές γύρω μας ανθρώπους και τον εαυτό μας όταν είναι μέσα στην κατάσταση της αμαρτίας να μην θέλει να ακούσει τον Λόγο, να μην θέλει να ενθυμηθεί τίποτα. Αντιδρούμε ακόμα σε οποιαδήποτε ενθύμηση περί του Θεού. Πάει κάποιος να πει μια κουβέντα και θυμώνουν. Μη λες τίποτα. Δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Κάθε τι που του ενθυμίζει τον Θεό και την Βασιλεία του Θεού τον κάνει αντιδραστικόν και τον κάνει να πολεμά οτιδήποτε του ενθυμίζει τον Θεό. Τον ενοχλούν οι ιεροί ναοί, τον ενοχλούν οι καμπάνες, τον ενοχλεί η εμφάνιση των ιερέων, τον ενοχλεί κάθε πρόκληση και πρόσκληση του Θεού προς Αυτόν, τον ενοχλούν οι εικόνες, τον ενοχλούν οτιδήποτε του ενθυμίζει ότι υπάρχει Θεός. Γιατί η ψυχή έχει αποθάνει και δεν θέλει να ενθυμείται τίποτα περί του Θεού. Βέβαια, έστω και αν ο άνθρωπος ευρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, υπάρχει ελπίδα σωτηρίας, γιατί ο ζωδότης Χριστός ζωογονεί ακόμα και τα πτώματα, τους νεκρούς. Έτσι εμείς, οι έχοντες νεκρή ψυχή από την αμαρτία, έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Εάν μέσα στην νέκρωσή μας και μέσα στην πόρωσή μας και μέσα στην απελπισία μας, έστω και ένα στεναγμό μετανοίας, αν αναπέμψουμε προς τον Θεό, εξητούνται στο Θείον Έλεος και την εσπλαχνία του Θεού, δύναται ο Θεός να εισέλθει δια της μικρής αυτής χαραμάδας που θα αφήσουμε στην ψυχή μας και να πούμε κι εμείς ένα «Μνήσθητι μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου», όπως εκείνος ο ληστής, ο οποίος ενώ είχε τόσο βεβαρημένη υπόσταση από την αμαρτία, εμπόρεσε και βρήκε την οδόν δια της μετανοίας, εψέλισε το «Μνήσθητι μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου» και εισήλθε πρώτος εις τον Παράδεισον. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς οι απεγνωσμένοι και οι απελπισμένοι στην αμαρτία έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Ας μην πάψουμε να παρακαλούμε συνεχώς τον Χριστό και την υπεραγία Θεοτόκον να επισκεφθούν την ψυχή μας και να μας σώσουν. Όμως πρέπει κάποιος να διψά. Αλλά για να διψά ο άνθρωπος πρέπει να μην γεμίζει την ύπαρξή του με ψεύτικα πράγματα. Όπως κάποιος που που θέλει να φάει. Δεν πρέπει να τρώει ψεύτικες τροφές ή βλαβερές τροφές και να γεμίζει την κοιλιά του και να χορταίνει με ψευτοπράγματα τα οποία δεν είναι θρεπτικά και δεν είναι ωφέλιμα και του κόβουν την όρεξη. Έτσι δεν πρέπει να μας κόβεται η όρεξη με ψεύτικα πράγματα. Πρέπει να διψούμε και να πεινούμε τον Λόγο του Θεού και την παρουσία του Χριστού. Και όποιος διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέ, το λέγει ο Χριστός. Ας έρθει σε μένα και θα πει. Σε μένα τον ίδιο. Είναι μια προσωπική πρόσκληση προς κάθε άνθρωπον για μια προσωπική συνάντηση. Θα συναντήσει τον Χριστό τον ίδιο. Καλείται να συναντήσει τον Χριστό. Και όταν συναντήσει τον Χριστό, τότε θα πει. Θα πει από αυτό που λέγει στη συνέχεια. Θα πει από το νερό, το ζωντανό νερό. Το νερό της χάριτος. Γιατί λέγει στη συνέχεια ο Χριστός, στίχος 38. «Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδα το ζώντος. Όποιος πιστεύει σε μένα, καθώς λέγει η γραφή, θα τρέξουν ποτάμια με ζωντανό νερό, με καθαρό, με γάργαρο νερό, εκ της κοιλίας αυτού, από την ύπαρξή του». Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, εβραϊκή έκφραση, «εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ποταμίδα το ζώντος», που σημαίνει ότι από την ύπαρξή του θα τρέξουν ποτάμια ζωντανό νερό από την ψυχή του, από την καρδιά του, από όλη την ύπαρξή του. Όχι μόνο θα ξεδιψάσει, όχι μόνο θα πει ο ίδιος και θα χορταστεί, αλλά θα γίνει και για όλους τους άλλους αιτία να ξεδιψάσουν, γιατί θα γίνει ο ίδιος πηγή ύδατος ζώντος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο θα λάβει μέσα από την προσωπική σχέση του με τον Χριστό δια της Αγίας Εκκλησίας. Αυτό το Πνεύμα θα διαχέεται μέσα από τα λόγια του και από την ζωή του και θα ποτίζει τις ψυχές, τις διψασμένες ψυχές των ανθρώπων. Και το είδαμε αυτό το πράγμα να επαναλαμβάνεται μέσα στην Εκκλησία μας, μέσα σε όλους τους αιώνες. Όλες αυτές οι υπάρξεις που συνήντησαν τον Χριστό, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αυτοί όλοι απέδειξαν ότι πράγματι ο πιστεύων εις τον Χριστόν και έχουν τον Χριστόν εν την καρδία του, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Πόσο τρεφόμαστε όλοι μας καθημερινά από τους λόγους, από τα Άγια παραδείγματα, από τους αγώνες, από την ζωή, από τα μαρτύρια, από τα διδάγματα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι τι είναι, άνθρωποι σαν και εμάς, οι οποίοι όμως έτρεξαν να ξεδιψάσουν από τον Χριστό, συνήντησαν τον Χριστό, ξεδίψασαν από το ίδωρτο ζών και έγιναν ήδη πηγές ύδατος σε όλον τον κόσμο. Γιατί έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί εκείνο που μας λείπει είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, είναι το Πνεύμα το Άγιο, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Λέγει στη συνέχεια, τείχος 39, «Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ο έμελον λαμβάνει οι πιστεύοντες σε Αυτόν, ούπο γάρι Πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέποδο δοξάστη». Αυτό λέγει, δηλαδή αυτή η πρόσκληση, αυτή η αναφορά του Χριστού εις το ζωντανό νερό και εις τους ποταμούς.

Το εδοξάστη εδώ βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ήταν χωρίς δόξαν, αλλά αναφέρεται στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Κυρίου και στην ένδοξον του Ανάληψη. Και το λέει και ο Χριστός αλλού στο Ευαγγέλιο ότι εγώ πρέπει να φύγω, διότι αν εγώ φύγω δεν θα έρθει εκείνος, ο άλλος παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας, όπαρα του Πατρός εκπορεύεται, και αυτός το πνεύμα, ο παράκλητος, θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, ακόμα δεν είχε γίνει η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό δεν είχαν ακόμα εμπειρία αυτού του γεγονότος οι μαθητές, αλλά ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε σε λίγο σε αυτούς οι οποίοι θα επίστευαν εις Αυτόν, το Χριστόν, το οποίο αύριο εορτάζομαι το γεγονός ότι πεντήκοντα ημέρας μετά την ένδοξον Ανάσταση του Κυρίου μας, ευρισκομένων των Αγίων Μαθητών και Αποστόλων εις το Υπερόν, μαζί με πλήθος άλλων ανθρώπων μαθητών του Χριστού που επίστευαν εις Αυτόν, κατήρθεν το Πνεύμα του Άγιον και έμεινε μέσα στους Αποστόλους και έδωσε το χάρισμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος στις ψυχές τους και λάλουν γλώσσες κενές και προεφύτευαν και έγιναν πνευματέμφοροι οι Άγιοι Απόστολοι και όσοι ήταν παρόντι Αγία Πεντηκοστή που εορτάζομεν αύριο την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν το Πνεύμα αναφέρεται εδώ ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος. Λέγει και πιο κάτω, στίχος 40. «Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες τον λόγον έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης». Πολλοί λοιπόν από τον πλήθος που άκουγαν αυτά τα λόγια έλεγαν «αυτός είναι πράγματι ο προφήτης». Περίμεναν τον προφήτη, τον Μεσσίαν, ο οποίος λεγόταν προφήτης. Άλλοι έλεγον «ούτως εστίν ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός. Και άλλοι έλεγαν, μη γαρχ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Μήπως ο Χριστός έρχεται από την Γαλιλαία. Αφού ήξεραν ότι δεν θα έρθει από την Γαλιλαία. Όμως, στη συνέχεια λέγει, στίχος 42, αυτοί έλεγαν, χαμένοι μέσα στα νοήματα της Αγίας Γραφής και θέλοντας μόνο με τη λογική να ερευνούν και να ερμηνεύουν τη Γραφή και χωρίς να γνωρίζουν ότι πράγματι ο Χριστός επαλήθευσε την Παλαιά Διαθήκη και εκπλήρωσε τις προφητείες, έλεγαν στο στίχο 42 «Ουχή η Γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης όπου ειν Δαβίδ ο Χριστός έρχεται». Εδερωτώντα για αυτά τα οποία ήταν αληθινά. Πράγματι, ο Χριστός ήταν εκ της γενεάς του Δαβίδ του Βασιλέως και γεννήθηκε εις την Βιθλεέμ, το χωριό στο οποίο γεννήθηκε και ο Δαβίδ, το οποίο καταγόταν και ο Δαβίδ. Έτσι ο Κύριος εκπλήρωσε τις προρήσεις της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης, ότι εξ σπέρματος Δαβίδ και από την Βιθλεέμ, από όπου καταγόταν και ο Δαβίδ, ο ίδιος ο Μεσσίας, ο Χριστός, έρχεται. Όμως οι άνθρωποι δεν γνώριζαν και γι' αυτόν τον λόγο σχίσμα εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Έγινε διχόνοια μέσα στον κόσμο εξαιτίας του. Αυτό βέβαια είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. «Πήρ ήρθον βαλήν εις την γη», λέγει ο Χριστός, «ήρθα να βάλω στη γη φωτιά». Ο Κύριος όπου είναι η ειρήνη του κόσμου και ο ειρηνοποιός ο οποίος κατήλαξε τον άνθρωπο, τον εχθρόν του Θεού, τον άνθρωπο με τον Θεόν Πατέρα του, έγινε εδώ

σχίσμα, όχι γιατί ο Χριστός διχάζει τους ανθρώπους, αλλά γιατί οι άνθρωποι με τα πάθη τους και με το σκοτισμό του νοός τους διχάζονται μη θέλοντας να γνωρίσουν τον Χριστόν και λόγω της άγνοιάς τους και του σκοτασμού του νοός τους διχάζονται, χωρίζονται, τσακώνονται, γιατί ο καθένας θέλει να εκφέρει και να πιστεύει τις δικές του απόψεις. Όπως έγινε και στην ιστορία, ο Χριστός ίδρυσε την Αγία του Εκκλησία, όμως πολλοί έφυγαν από την Εκκλησία του Χριστού, πολλοί απεκόπηκαν από την Εκκλησία, πολλοί εχωρίστησαν από την Εκκλησία, όχι γιατί έφτυγε η Εκκλησία, όχι γιατί έφτυγε ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο τους εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, αλλά διότι οι εγωισμοί και τα πάθη των ανθρώπων τους έκαναν να χωριστούν της Αγίας Εκκλησίας και να γίνουν αιρετικοί και να κάνουν δικές τους παρατάξεις, ψευδοεκκλησίες, οι οποίες ταλαιπωρούν το σώμα του Χριστού, την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξον Εκκλησία. Και γι' αυτόν τον λόγο γνωρίζομαι μέχρι σήμερα ένα πλήθος αιρέσεων, οι οποίοι θέλουν να ονομάζονται εκκλησίες, ενώ η Εκκλησία του Χριστού μία είναι, η Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνον αυτή, και παρά ταύτα, μέσα από τους εγωισμούς και τα σχίσματα απεχωρίστησαν της Αγίας Εκκλησίας και έφτιαξαν ψευδοεκκλησίες και αιρέσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και θλίβουν την Εκκλησία του Χριστού μας, την Αγία Ορθοδοξία μας.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Από του Αδάμ, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, μέχρι σήμερα υπήρξαν δισεκατομμύρια ή μάλλον τρισεκατομμύρια που έγιναν πατέρες. Άλλος πατέρας απέκτησε ένα παιδί, άλλος δύο, άλλος τρία, άλλος τέσσερα και άλλοι περισσότερα. Κανένας όμως πατέρας δεν φέρει ως κύριο όνομα το όνομα πατήρ. Άλλος ονομάζεται Αναστάσιος, άλλος Βασίλειος, άλλος Γρηγόριος, άλλος Ιωάννης, αλλά πατήρ κανένας δεν ονομάζεται, δεν έχει ως κύριο όνομα, γιατί αυτό είναι το κύριο όνομα του ουρανίου πατρός. Επίσης, από του Αδάμ μέχρι σήμερα, δισεκατομμύρια ή μάλλον τρισεκατομμύρια γεννήθηκαν εκτός από τις θυγατέρες και οι ιοί. Άλλος ιός ονομάζεται Θεόδωρος, άλλος έχει κάποιο άλλο όνομα και ούτω καθεξής. Κανένας όμως ιός δεν φέρει ως κύριο όνομα το όνομα ιός ή ο ιός, διότι αυτό είναι το κύριο όνομα του Υιού του Θεού, που έγινε και Υιός του ανθρώπου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επίσης, υπήρξαν και υπάρχουν 3 εκατομμύρια πνεύματα, αγγέλων και ανθρώπων, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα ή σάρξ, είναι και πνεύμα ή ψυχή. Όλα αυτά τα πνεύματα των αγγέλων και των ανθρώπων δεν πήρε κανένα πνεύμα ως κύριο όνομα το όνομα πνεύμα ή το πνεύμα. Και ενώ όλοι οι άγγελοι είναι Άγιοι και έχουμε και εκατομμύρια Αγίους, ο επιθετικός προσδιορισμός Άγιος, Αγία, Άγιον στην Αγία Γραφή δεν συνοδεύει κανένα πνεύμα. Δεν διαβάζουμε παραδείγματος χάριν στην Αγία Γραφή ο Άγιος Μιχαήλ ή ο Άγιος Γαβριήλ ή ο Άγιος Ιωάννης ή ο Άγιος Παύλος. Όχι γιατί δεν είναι Άγιοι, αλλά γιατί η αγιότητα των αγγέλων και των ανθρώπων είναι σχετική. Απόλυτη αγιότητα, απόλυτη αναμαρτησία έχει μόνο ένα πνεύμα και γι' αυτό ονομάζεται και πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιον, το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Είναι το κύριο όνομα του Θεού, το κύριο όνομα του Παρακλήτου, το κύριο όνομα, το τέλειον πνεύμα, το απόλυτον πνεύμα, το αναμάρτητον πνεύμα, το πνεύμα το Άγιον.
1: Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και θα μου επιτρέψετε πρακτικά μιλώντας να πω ότι γι' αυτό και θα πρέπει να σχηματίζουμε σωστά το σημείο του Σταυρού εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, διότι με αυτόν τον τρόπο ομολογούμε τις μεγάλες αλήθειες, τους όρους της πίστεώς μας. Που σημαίνει, θα πρέπει, όπως μας έλεγαν όταν ήμασταν μικρά παιδιά οι γονείς μας και οι γιαγιάδες μας, θα πρέπει τα 3 δάχτυλα να είναι σφιχτά κλεισμένα, διότι είναι ο ένας Θεός, ο οποίος όμως ένας Θεός έχει 3 πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιο Πνεύμα, όμως όχι 3 Θεοί. Γι' αυτό τα σφίγγουμε τα 3 δάχτυλα. Ένας Θεός. Είναι το τριαδολογικό μυστήριο. Και βεβαίως τα άλλα 2 δάχτυλα, όπου έχουμε το χριστολογικό δόγμα, ο Πατήρ έστειλε στον κόσμο τον Υιό, ο οποίος Υιός και Λόγος του Θεού έγινε τέλειος άνθρωπος, ενώ ήταν και παρέμεινε τέλειος Θεός. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός, κλείνουμε τα 2 δάχτυλα και με αυτόν τον τρόπο έχουμε το τριαδολογικό δόγμα και το χριστολογικό δόγμα. Και κάνοντας το σημείο του Σταυρού επάνω στο σώμα μας, με αυτόν τον τρόπο ομολογούμε όλη την πίστη μας, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και για να έρθω σε αυτό το οποίο ξεκινήσατε την συζήτησή μας, το Άγιο Πνεύμα είναι το 3ο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός και γι' αυτό άλλωστε στο σύμβολο της πίστεώς μας μιλάμε εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον των Ζωοποιών, ονομάζουμε το Πνεύμα Κύριον γιατί είναι της ίδιας ουσίας με τον Θεό Πατέρα και με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Και για να γίνει πιο αντιληπτό τι είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο μας κάνει μέσα στην Εκκλησία να γινόμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου και ο Ιησούς Χριστός να παρατείνεται εις τους αιώνας μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, εννοώντας κυρίως και πρωτίστως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί έχουμε τη ζωντανή παρουσία του Ιησού Χριστού επάνω στο θυσιαστήριο, όπου το ψωμί και το κρασί μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού, όταν ο ιερέας λέει «μεταβαλών το πνεύμα τί σου του Αγίου», δηλαδή «μετάβαλέ τα Κύριε με το Άγιο σου Πνεύμα». Το Άγιο Πνεύμα είναι που μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Και γι' αυτό η Εκκλησία είναι και παραμένει το ζωντανό σώμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ο οποίος εστάλει σε αυτόν εδώ τον κόσμο και παραμένει σε αυτόν εδώ τον κόσμο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν μιλάμε για Ορθοδόξους Χριστιανούς, όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν την επαγγελία της αιωνίου ζωής και της Αναστάσεως, μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι δεκτικοί του Αγίου Πνεύματος, είναι δεκτικοί της χάριτος του Θεού και έχοντας αυτήν την κοινωνία με τον Θεό δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να λέμε ότι είμαστε σύμμορφοι Χριστού, να λέμε ότι αγωνιζόμαστε αυτόν τον πνευματικό αγώνα, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποβολή μέσα από την ψυχή μας δια της μετανοίας των παθών και της αμαρτίας και σύνταξη με τον Χριστό, δηλαδή εν ταπεινώσει προσαρμογή προς το Θείο θέλημα.
0: Στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μεταξύ των άλλων, λέγει και τα εξής. «Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τα σε μας τηρήσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμών εις τον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας. Ο κόσμος ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό. Ημείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παροιμήν μένει και εν ημίν έστε. Εάν με αγαπάτε, να τηρήσετε τις εντολές μου», λέγει ο Χριστός μας. Εάν ο Χριστός ήταν κτίσμα, δημιούργημα του Θεού Πατρός, όπως έλεγε ο Άριος, τότε θα έλεγε «Εάν αγαπάτε τον Θεόν, τηρήσατε τα εντολάς αυτού». Αλλά λέει «Εάν αγαπάτε, με». Και τηρήστε τις εντολές μου, οι εντολές είναι του Θεού, του Χριστού δηλαδή. Και εγώ ερωτήσω, το ρήμα ερωτώ εδώ σημαίνει παρακαλώ, διότι ο Χριστός είναι και άνθρωπος. Και εγώ θα παρακαλέσω τον ουράνιο Πατέρα και θα σας στείλει άλλον παράκλητο. Αυτό σημαίνει ότι, όπως γράφει και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του Καθολική Επιστολή, ο ένας παράκλητος είναι ο Χριστός. Ο άλλος παράκλητος είναι το Άγιον Πνεύμα. Και μόνο το όνομα παράκλητος, από το ρήμα παρακαλώ, σημαίνει, φανερώνει ότι το Άγιον Πνεύμα είναι πρόσωπο, είναι προσωπικότητα, με βούληση, με γνώση, με θέληση, με σκέψη, με όλα όσα έχει ένα πρόσωπο. Θα σας στείλει, λέει, άλλον παράκλητον, για να μένει μαζί σας εις τον αιώνα, μέχρι δηλαδή την Δευτέρα μου παρουσία, το Πνεύμα της Αληθείας. Το Πνεύμα της Αληθείας, τρεις φορές το επαναλαμβάνει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Είναι το Πνεύμα το αληθινόν. Η γενική της αληθείας είναι η γενική της ιδιότητος και ισοδυναμή. Το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα το αληθινόν. Όπως λέμε για τον Χριστό, είναι το φως το αληθινόν, αντί να πούμε το φως της αληθείας. Και είναι το Πνεύμα το αληθινόν, το μοναδικό πνεύμα που είναι αληθινό, γιατί τα πνεύματα των αγγέλων και των Αγίων δεν είναι αληθινά, γιατί είναι κτίσματα, γιατί είναι ατελέστερα, διότι δεν είναι αναμάρτητα. Αληθινό πνεύμα είναι το τέλειο πνεύμα, το αναμάρτητο πνεύμα, το απόλυτο πνεύμα, δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, το πνεύμα της αληθείας. Ο κόσμος ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό, που ο κόσμος ο άκοσμος κόσμος, αυτός που πάσχει από πνευματική μοιοπία, δεν μπορεί να το λάβει, δεν μπορεί να το πάρει, γιατί δεν το βλέπει, δεν το πιστεύει, δεν το γνωρίζει, δεν το αναγνωρίζει. Το φταίξιμο είναι στον κόσμο τον άκοσμο, στην αμαρτία, διότι Άγιον Πνεύμα και αμαρτία είναι έννοιες ασυμβίβαστες η μία με την άλλη. Ημείς δε γινώσκεται αυτό. Σεις όμως, λέει ο Χριστός στους Αγίους Αποστόλους, το γνωρίζετε και παροιμήν μένει και εν ημίν έστε. Τώρα είναι κοντά σας και μετά την επιθύτηση του Αγίου Πνεύματος θα κατοικήσει μέσα σας. Θα είστε συγκάτοικοι με το Άγιον Πνεύμα. Η εμπρόθετη προσδιορισμή παροιμήν μένει και εν ημίν έστε φανερώνει την πανταχού παρουσία του παρακλήτου. Πανταχού παρών ο Πατήρ, πανταχού παρών ο Υιός, πανταχού παρών ο παράκλητος το Άγιον Πνεύμα. Στο ίδιο κεφάλαιο ο Χριστός μας λέγει «Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ εν το ονοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν». Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιον που θα στείλει ο ουράνιος πατέρας μου στο δικό μου όνομα, αυτές οι εκφράσεις στο δικό μου όνομα ή εκπορεύεται από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα και τα υπόλοιπα, φανερώνουν ύψιστες αλήθειες, οι ουράνιες, οι υπερουράνιες αλήθειες και πραγματικότητες και απερινόητες για την δική μας νόηση σχέση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Θα έλθει λοιπόν ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας και αυτός θα σας τα διδάξει όλα και θα σας τα υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα. Έτσι εξηγείται γιατί ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, για παράδειγμα, στα βαθιά του γεράματα θυμάται λεπτομέρειες από αυτά που είπε ο Χριστός μας και τα γράφει μέσα στο Ευαγγέλιό του. Διότι είναι ο Παράκλητος, ο οποίος συνεχίζει το έργο του Χριστού, ενδυναμώνει τους πιστούς, τελεί τα Άγια Μυστήρια, όπως τονίσατε κι εσείς σεβασμιότατε, μέσα στην Εκκλησία, είναι η ψυχή της Εκκλησίας και είναι αυτός ο Παράκλητος που διδάσκει, που μας υπενθυμίζει και οι εκφράσεις αυτές φανερώνουν ότι είναι πρόσωπο. Και το λέω αυτό σαν σε παρένθεση, διότι οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παραδέχονται ότι το Άγιον Πνεύμα είναι Θεός. Και όχι μόνο αυτό, δεν παραδέχονται ότι είναι καν πρόσωπο, αλλά λένε ότι είναι η αφηρημένη δύναμη του Ιεχωβά. Ενώ η αφηρημένη δύναμη, όπως είναι ο ηλεκτρισμός, ούτε διδάσκει, ούτε υπενθυμίζει, ούτε λέγει, ούτε προλέγει, ούτε αγαπά, ούτε όλα τα άλλα ρήματα που εμπεριέχει η Καινή Διαθήκη για το Άγιον Πνεύμα.
1: Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω την πρακτική διάσταση όλων αυτών, αναφερόμενος στην προσευχή Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας και τα λοιπά, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, τελειώνει αυτή η προσευχή. Όταν πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε, ο ιερέας, ο οποίος είναι πνευματικός με την εντολή του Επισκόπου, διότι οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι Επίσκοποι, έλαβαν την μεγάλη εξουσία του δεσμήν κελίην, όταν την ημέρα της Αναστάσεως ενεφίσισε και λέγει αυτής, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την ον αφείτε τα σαμαρτίας αφίεται αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτητε. Ο Επίσκοπος δεν μπορεί να είναι πανταχού παρών πλέον, διότι οι εκκλησιαστικές κοινότητες είναι πολύ μεγάλες και επιλέγει κάποιους εκ των πρεσβυτέρων, επί της εξομολογήσεως, οι οποίοι έχουν από τον Επίσκοπο την εξουσία του δεσμήν κελίην αμαρτίας. Όταν λοιπόν πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε, ο πνευματικός βάζει το χέρι του επάνω στο κεφάλι μας, μετά το πέρας της εξομολογήσεως και λέει «Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να έχει συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και στον παρόντα αιώνα και στο μέλλοντα». Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αν θέλετε, το μεγάλο θαύμα που συντελείται μέσα στην Εκκλησία. Ότι μπορούμε να καθαρίσουμε ένα Αγίο Πνεύμα της ψυχές μας από κάθε μολυσμό. Αν αυτό είναι ο αγώνας της ζωής μας, τότε όντως καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ζωής χορηγός. Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, τότε ο άνθρωπος αρχίζει πλέον νοησιαρχικά να κάνει διαδικασίες μέσα στο μυαλό του, προκειμένου να ερμηνεύσει τι είναι το Άγιο Πνεύμα, και αυτό αφενός μεν είναι ατελέσφορο, αφετέρου δε πολλές φορές ρίχνει τον άνθρωπο σε αιρετικές θεωρίες, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως κάποιες από αυτές, και το Άγιο Πνεύμα αντί να φωτίζει την ψυχή του ανθρώπου, τελικά δεν κατορθώνει να εισέλθει μέσα στα τρίσβαθα της καρδιάς και να δώσει στον άνθρωπο αυτήν την επαγγελία της αιωνίου ζωής, να δώσει αυτή την παράκληση, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, που σημαίνει την παρηγορία, αυτήν την αισιοδοξία ότι πλέον έρχεται το πλήρωμα της ζωής μέσα στην αιωνιότητα. Γι' αυτό όλοι εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε την μεγάλη αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα είναι που συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Όλα τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία εν Αγίω Πνεύμα τελούνται. Και μάλιστα για να έρθω σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Όταν την Πεντηκοστή πηγαίνουμε στην Εκκλησία, αμέσως μετά τη λειτουργία τελούμε τον Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει τον Εσπερινό της Γονικλησίας. Η Εκκλησία τίποτε δεν κάνει τυχαίο. Όταν τελείται αυτός ο Εσπερινός της Γονικλησίας, όπως λέγεται, ή της Γονατιστής, όπως το λένε μέσα στο λαό, ο ιερέας διαβάζει κάποιες ευχές και εκείνη την ώρα γονατίζουμε. Επίσης σας θυμίζω ότι γονατίζουμε και κατά τη διάρκεια της χειροτονίας κάποιου πρεσβυτέρου, όταν ο επίσκοπος επικαλείται το Άγιο Πνεύμα για να κατέλθει στον καινούριο κληρικό, είτε αυτός είναι διάκονος, είτε είναι πρεσβύτερος, είτε ακόμη και επίσκοπος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η γονικλησία δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο παρά με το γεγονός ότι μόνο η ταπεινότητα σημαίνει δεκτικότητα του Αγίου Πνεύματος. Αν ο άνθρωπος δεν ταπεινώσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να δεχθεί τη χάρη. Ταπεινής δίδωση χάρη, λέει η Αγία Γραφή. Πολλές φορές αυτό το ξεχνάμε και νομίζουμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, μη έχοντας όμως την ταπείνωση να κλείνουμε γόνοι ενώπιον του Θεού, ενώπιον της Εκκλησίας και να αφουγκραστούμε το Θεό. Λέω πολλές φορές ότι ακόμη και εμείς οι κατά τα άλλα, κατ' όνομα χριστιανοί, πολλές φορές πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να μας ακούσει ο Θεός. Ο άνθρωπος όσο πιο πολύ αγιοπνευματικός γίνεται, τόσο ταπεινώνεται και πηγαίνει στο Θεό για να αφουγκραστεί το Θεό, όχι για να πει στο Θεό αυτά τα οποία θέλει. Ο Θεός έχουμε καταλήξει να είναι ένας παραγγελιοδόχος, να πηγαίνουμε να του πούμε ποιο είναι το θέλημά μας και να περιμένουμε την άμεση εκτέλεση. Οι Άγιοι του Θεού, οι Θεοφώτιστοι Πατέρες, όλοι εκείνοι οι οποίοι άφησαν όλη τη ζωή τους στα χέρια του Θεού, αφουγκράζονταν ποιο είναι το θέλημα του Θεού και προσπαθούσαν να συμμορφωθούν με αυτό, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο χορηγεί όντως ζωή. Και εκείνο το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όσο πιο πολύ ταπεινωνόμαστε, τόσο πιο πολύ γινόμαστε άνθρωποι του Πνεύματος, άνθρωποι αγιοπνευματικοί, άνθρωποι της Χάριτος. Και θα πρέπει διαρκώς να έρχεται στην ψυχή μας ο λόγος του Αποστόλου Παύλου ότι είμαστε σεσωσμένοι χάρη τη Θεού. Χάρη τη Θεού εσμέν σε σωσμένη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν σωζόμαστε ούτε από τα έργα μας, ούτε από τα λόγια μας, ούτε από οτιδήποτε άλλο θεωρούμε ότι κάνουμε. Σωζόμαστε αν είμαστε δεκτικοί της Θείας Χάριτος.
0: Και μετά, μετά αυτό το πρακτικό, το ψυχοφέλιμο, το σωτηριώδες, ας επανέλθω εγώ λίγο στο θεωρητικό μέρος. Αναφερθήκατε, σεβασμιότατε, στην Πεντηκοστή και να τονίσουμε εδώ αυτά που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που λέγει «κατέρχεται», ανθρώπινη έκφραση βέβαια, «άνωθεν το Πνεύμα για να ποτίσει ως ζωογόνα βροχή την κατάξερη ανθρωπότητα. Κατέρχεται ως βιαία πνοή για να δείξει την ακαταμάχητη δύναμή του. Κατέρχεται και γίνεται ήχος μέγας για να τον προσέξουν όλα τα έθνη που είχαν στηρεύσει στην πόλη του Δαβίδ. Κατέρχεται ως πυρ για να δείξει ότι την αμαρτία και οτιδήποτε αντιστέκεται στο Άγιον Πνεύμα, το Άγιον Πνεύμα το κατακαίει. Κατέρχεται εν είδη πυρήνων γλωσσών για να δείξει ότι η γλώσσα των αληθιών του Θεού που θα κήρυταν οι Απόστολοι είναι το πύρινο όπλο των αδύνατων μαθητών του Χριστού. Και για να επανέλθω λίγο στα ίδια τα λόγια του Χριστού μας, στο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου λέγει «Όταν δε έλθει ο Παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Όταν έλθει το Άγιον Πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα, μόνο από τον Πατέρα. Αυτό μας παρέδωσε ο Χριστός και αυτό εμείς δεχόμαστε στο σύμβολο της πίστεως, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το ότι ο Θεός, ο Χριστός, γεννάται από τον Θεό Πατέρα, φανερώνει ότι είναι της αυτής φύσεως και ουσίας και είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού γενόμενος. Το ότι το Άγιον Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, φανερώνει και αυτό ότι είναι της αυτής φύσεως και ουσίας με τον Πατέρα και είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού εκπορευόμενος. Οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν και κάποια παραδείγματα, αν και τα παραδείγματα δεν είναι πάντα απόλυτα εύστοχα. Όπως λένε από τον δίσκο του ηλίου, γεννάται αμέσως το φως, όχι μετά από ένα δευτερόλεπτο, και εκπορεύεται αμέσως η θερμότητα. Ήλιος ο δίσκος, ήλιος το φως, ήλιος η θερμότητα. Πλην, όχι τρεις ύλοι, αλλά ένας ήλιος, κάπως έτσι περίπου. Απ' την ουσία του Πατρός γεννάται προπάντων των αιώνων, ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός, και εκπορεύεται αμέσως το Άγιον Πνεύμα. Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Ο Παράκλητος δηλαδή, θα μιλήσει για μένα, θα μαρτυρήσει για μένα, θα διδάξει για μένα, θα συνεχίσει το έργο μου. Και έτσι το κύριο έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να συνδέει τους πιστούς με την Εκκλησία και τα Άγια Μυστήριά της, τα οποία τελειοποιεί. Και συνεχίζοντας λίγο ένα ακόμα λόγο του Χριστού μας στο 16ο κεφάλαιο του Ιωάννου. «Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλώς αν ακούσει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει». Εκείνος θα συνεχίσει δηλαδή το έργο μου. «Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας», το Πνεύμα είναι ουδέτερο. Κανονικά έπρεπε να πει «όταν έλθει εκείνο». Κι όμως, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί το γένος το αρσενικό. Όπως λέμε, εκείνος ο άνθρωπος, εκείνος ο άγγελος, εκείνος ο πατήρ, εκείνος ο Υιός, εκείνος το Πνεύμα το Άγιον, για να φανερωθεί για μια φορά ακόμα ότι είναι πρόσωπο της μιας τριαδικής θεότητας. Τι θα κάνει, λέγει, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Αφού είναι το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Αλήθεια είναι ο Πατήρ. Ο Χριστός μας λέγει, τι λέγει, «εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη του καθολική επιστολή, λέγει, «το Πνεύμα εστίν η αλήθεια». Το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Το κάθε θείο πρόσωπο είναι η ύψιστη αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια, η ύψιστη αυθεντία, η ύψιστη πραγματικότητα, η ύψιστη αυτοαλήθεια. Είναι και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Και αφού το Άγιον Πνεύμα θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, σημαίνει ότι είναι αλάνθαστος οδηγός και αλάνθαστος διδάσκαλος, όπως και ο Χριστός, όπως και ο Άγιος Πατήρ, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. «Ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού». Δεν σημαίνει ότι γίνονται κάποιες παραγγελίες, «αλλώς αν ακούσει λαλήσει». Αυτές είναι ανθρώπινες εκφράσεις. Οι εκφράσεις ότι ο Υιός ακούει από τον Πατέρα διότι γεννάται από τον Πατέρα. Και το Πνεύμα το Άγιον ακούει παρά του Πατρός, διότι εκπορεύεται από το Άγιον Πνεύμα. Οι εκφράσεις αυτές φανερώνουν την απόλυτη συμφωνία, την απόλυτη ομοφωνία Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Δεν κάνει δηλαδή το κάθε πρόσωπο ό,τι θέλει, αλλά τα τρία πρόσωπα λειτουργούν και συλλειτουργούν. Υπάρχουν και συνυπάρχουν. Υφαίνουν και συνεφαίνονται. Είναι κοινές οι ενέργειες της Αγίας Τριάδος. Ουγάρ λαλήσει αφέ αυτού, αλώσα αν ακούσει λαλήσει. Και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Σημαίνει ότι ως παντογνώστης Κύριος μπορεί να προφητεύσει, να μιλήσει για όλα τα ερχόμενα, όπως μπορεί και ο Πατήρ, μπορεί και ο Υιός και σχετικώς οι Άγιοι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που και αυτοί εμπνέονται από το Άγιον Πνεύμα. Όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος, «Ουγαρ θελήματι ανθρώπου, εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Εκείνος εμέ δοξάσει. Αν ο Υιός γίνεται Υιωδός προς τον Πατέρα, όπως το λέει ο ίδιος ο Χριστός μας, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα μου, ημί δίε μου, τότε το Άγιον Πνεύμα γίνεται Υιωδός προς τον Υιό. Συνδέει δηλαδή το ένα με το άλλο πρόσωπο και δοξάζει τον Υιό. Οι Ιουδαίοι τον σταύρωσαν, δεν κατάλαβαν τι έκαναν. Ο Παράκλητος όμως θα δείξει ποιος είναι ο αληθινός Χριστός, αυτός τον οποίον πιστεύουμε στο σύμβολο της πίστεως.
1: Είχα ένα συμμαθητή στο Εκκλησιαστικό Λύκειο στην Αθήνα, ο οποίος τώρα είναι πρεσβύτερος, έγαμος. Όταν ήταν φοιτητής, είχε πάει στην Αγγλία και είχε γνωρίσει τον πατέρα τότε, Σοφρόνιο, στο Έσεξ, ο οποίος, θυμίζω, ότι προ λίγων ετών, από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατετάχθη εις τις αγιολογικές δέλτους. Είναι Άγιος πλέον ο Σοφρόνιος του Έσεξ της Εκκλησίας μας. Μου εδηγείτο λοιπόν αυτός ο συμμαθητής μου ότι όταν πήγε εκεί στο μοναστήρι στο Έσεξ, ο πατήρ Σοφρόνιος φόρεσε το πετραχύλι και του διάβασε μία ευχή. Είχα γονατίσει, μου διηγείται, είχε βάλει πάνω στο κεφάλι μου το πετραχύλι και το χέρι του και έλεγε μία ευχή την οποία δεν καταλάβαινα τα λόγια της. Ο τρόπος που μιλούσε ο πατήρ Σοφρόνιος δεν ήταν ευκρινής και ο συμμαθητής μου δεν καταλάβαινε τα λόγια της ευχής. Όμως, μου λέει ο ίδιος, μέσα στην ψυχή μου ένιωθα μια ανάγκη να σπαράζω στα δάκρυα. Έκλαιγα σαν μικρό παιδί, χωρίς να καταλαβαίνω τι ήταν εκείνο το οποίο με έκανε να κλαίω. Φέρνω αυτό το παράδειγμα, το οποίο σας λέω ότι είναι διήγηση ενός προσωπικού μου φίλου, για να δείξω στην πράξη ποια είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει η φράση, αν βρεις την ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη γύρω σου. Έτσι ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο άνθρωπος έρθει και κοινωνήσει αυτό το Άγιο Πνεύμα, όταν ο άνθρωπος γίνει άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος, αυτός ο άνθρωπος πλέον εκπέμπει αυτό το Άγιο Πνεύμα παντού. Και όπου το Άγιο Πνεύμα βρει δεκτικότητα, έρχεται και δίνει την ευεργετική του ενέργεια, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Σε αυτό δε τον κόσμο να υπάρχει η παράκληση, όπως άλλωστε ονομάζουμε και το Άγιο Πνεύμα παράκλητο, να υπάρχει παράκληση, δηλαδή η παρηγορία ότι τα όδε πρόσκαιρα τα δε εκεί αιώνια. Είναι αυτός ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με λόγια. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Είναι ένα βίωμα το οποίο οι Άγιοι είχαν και εμείς βλέποντας τους Αγίους μπορούμε να κάνουμε μία περιγραφή του τι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ως βίωμα από τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν επάνω σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ώστε να καταλήξουν να γίνουν κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος και να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Επανέρχομαι λοιπόν λέγοντας, χρειάζεται εν ταπεινώση να καθαρίζουμε την καρδιά μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Όσο πιο πολύ θα ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ θα κάνουμε χώρο για να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να σκηνώσει μέσα μας. Και όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει και σκηνώσει μέσα μας, θα μας κάνει ακόμη περισσότερο να θέλουμε να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τον παραμικρό ρήπο. Και όσο πιο πολύ θα καθαρίζουμε την ψυχή μας, τόσο πιο πολύ θα γινόμαστε μέτοχοι αυτού του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η διαδικασία είναι το λεγόμενο αείδη ψώμενον, που σημαίνει ο άνθρωπος δεν χορταίνει ποτέ από αυτήν την θέα του ακτίστου φωτός, δεν χορταίνει ποτέ από αυτήν την μετοχή στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και διαρκώς βιώνει την ατέλεστο των τελείων τελειότητα.
0: Και μετά από αυτές τις ωραίες σκέψεις, σεβασμιότατε, να μου επιτρέψετε να επανέλθω λίγο στην θεότητα του Αγίου Πνεύματος, για να έχουν και οι σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές επιχειρήματα εναντίον αυτών που πολεμούν την θεότητα και την ύπαρξη ως προσώπου του Αγίου Πνεύματος. Στο πέμπτο κεφάλαιο των Πράξεων, ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Ανανία, «Ανανία, διατί επλήρωσεν ο σατανάς την καρδίαν σου, ψεύσας θέσε το Πνεύμα το Άγιον, ουκ εψεύσω ανθρώπης, αλλά το Θεό. Ανανία, γιατί γέμισε ο σατανάς την καρδιά σου και είπες ψέματα στο Άγιον Πνεύμα, δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό. Ή που με είπες ψέματα στο Άγιον Πνεύμα ή στο Θεό, είναι το ίδιο πράγμα, διότι το Άγιον Πνεύμα είναι Θεός». Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, εκεί στην υπαπαντή του Χριστού, βλέπουμε τον πρεσβύτη και προφήτη Σιμεών, ο οποίος πήρε στην αγκάλι του τον Σωτήρα Χριστό και λέει το ιερό κείμενο, «Και ειν αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου μη ειδίν θάνατον πριν ή ήδη των Χριστών Κυρίου». Χρηματίζω εδώ σημαίνει αποκαλύπτω, φανερώνω. Ο Θεός το Άγιον Πνεύμα αποκάλυψε, φανέρωσε στον πρεσβύτη Σιμεών ότι δεν θα δει βιολογικό θάνατο πριν δει με τα μάτια του τον Σωτήρα του κόσμου, τον Χριστό. Και όταν ο Σιμεών πήρε στα χέρια του τον μικρό Χριστό, ευλόγησε τον Θεό και είπε, «Νιν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον το σωτήριόν σου» κλπ. Τι σημαίνει αυτό? Ευλόγησε τον Θεό. Και τι του είπε του Θεού? «Τώρα δώσ' μου απολυτήριο δέσποτα». Δεσπότης είναι αυτός που δεσπόζει, εξουσιάζει τον πάντων. Είναι ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορ, ο ουράνιος πατήρ. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εδώ όμως ο προσβήτης Σιμεών αποκαλεί δεσπότην τον παράκλητο, το Άγιον Πνεύμα, διότι δεσπόζει, εξουσιάζει τον πάντων και προσθέτει «κατά το ρήμα σου». Το ρήμα είναι λόγος. Ο λόγος που δόθηκε από το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή από τον Θεό, δηλαδή από τον δεσπότη του σύμπαντος κόσμου, αυτός ο λόγος τώρα εκπληρώνεται, του Αγίου Πνεύματος. Και αφού πήρα, λέει, στην αγκαλιά μου τον μικρό Χριστό, τον Σωτήρα του κόσμου, τώρα δώσ' μου απολυτήριο να φύγω από αυτή την ζωή. Στην Παλαιά Διαθήκη, να δούμε και από εκεί ένα-δύο σημεία. Στον 101ο ψαλμό, λέγει ο Κύριος Πατήρ στον Κύριο Υιό, «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Και συνεχίζει τον λόγο του ο Κύριος Πατήρ και λέει στον Κύριο Υιό πιο κάτω, «Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς» κτλ. Που σημαίνει ότι δεξιά του Κυρίου Υιού υπάρχει τρίτος Κύριος, ο άλλος Κύριος, ο άλλος Θεός, ο ένας Θεός, ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον. Και στον προφήτη Ιερεμία διαβάζουμε, για να δούμε και για να κάνουμε ένα μικρό λογοπαίγνιο, μια σκυταλοδρομία, με θεϊκή βέβαια έννοια. Ο Λόγος, ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρά Κυρίου υπήν. Ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ λέγον, γράψον πάντα στους λόγους ου σε χρημάτισα προς σε επί βιβλίου, ότι διότι ιδού ημέρε έρχονται φυσί Κύριος και αποστρέψω την απικίαν του λαού μου. Ο λόγος δηλαδή με απλά λόγια που δόθηκε σε μένα τον προφήτη Ιερεμία από τον Κύριο. Ποιος είναι ο Κύριος που εμπνέει τους προφήτες? Ο Παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα. Και τι είπε ο Κύριος το Άγιον Πνεύμα? Ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ λέγον, δίνει την σκυτάλη του Λόγου στο άλλο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Χριστό, γιατί αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Έτσι είπε ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ λέγον, τι είπε ο Χριστός? Γράψον πάντα στους λόγους, ου σε χρημάτισα προσέ επί βιβλίου, διότι, όλα όσα σου είπα γράψα σε βιβλίο, διότι λέει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ο Χριστός, αποστρέψω την απικίαν του λαού μου, φυσί Κύριος, ο άλλος Κύριος ο Πατήρ, λέει ότι τώρα έφτασε η ώρα που θα πάρω τον λαό μου και θα τον οδηγήσω στην γη της Επαγγελίας. Ο Παράκλητος εισάγει στον λόγο τον Υιό και ο Υιός εισάγει στον λόγο τον Πατέρα. Εδώ φαίνεται η τέλεια αρμονία, η τέλεια ομοφωνία, η τέλεια συμφωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος.
1: Θέλω να κλείσω τις σκέψεις μου σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε με μια ιστορία γνωστή νομίζω στους πολλούς από την Παλαιά Διαθήκη. Κάποτε οι άνθρωποι στην παραζάλη του εγωισμού τους θεώρησαν ότι μπορούν να φτάσουν στο Θεό φτιάχνοντας ένα πύργο στη Βαβέλη. Προχώρησαν αρκετά το οικοδόμημα και κάποια στιγμή στην αλλοφροσύνη του εγωισμού τους είδαν ένα παράξενο συμβάν. Ο Θεός έφερε έτσι τα πράγματα ώστε δεν μπορούσαν να συνοηθούν μεταξύ τους. Υπήρξε σύγχυση γλωσσών. Άλλα έλεγε ο ένας, άλλα καταλάβαινε ο άλλος. Και βέβαια δεν μπόρεσε να τελειώσει η οικοδομή. Τώρα θέλω να θυμηθούμε ένα δεύτερο περιστατικό. Είναι την ημέρα όπου κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον στο Υπερό. Οι φοβισμένοι μαθητές παίρνουν δύναμη και βγαίνουν έξω να κηρύξουν τον Ιησού Χριστό, το διδάσκαλό τους, χωρίς να φοβόνται το μένος των γραμματέων και των φαρισαίων. Το παράδοξο δε είναι, όπως περιγράφεται στην Αγία Γραφή, ότι ενώ κάνουν το κήρυγμα και ενώ κάτω βρίσκονται άνθρωποι από διάφορες φυλές και γλώσσες, ο καθένας καταλαβαίνει εκείνα τα οποία λένε οι Απόστολοι τη ιδία διαλέκτο στη δική του γλώσσα. Δύο περιστατικά. Ο πύργος της Βαβέλ, η σύγχυση των γλωσσών και από την άλλη το Υπερό, εκεί που έρχεται το Άγιο Πνεύμα εν είδη πυρήνων γλωσσών και όπου βγαίνει ο Απόστολος να κάνει το κήρυγμα και ενώ μιλάει στη δική του γλώσσα, από κάτω ο καθένας καταλαβαίνει στη διάλεκτο την οποία ομιλούσε, από όπου και αν προήρχεται. Παίρνει λοιπόν αυτά τα δύο περιστατικά ο Ιερός Υμνογράφος και μας θυμίζει ότι «Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχειεν, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα εκάλεσεν και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα». Κλείνω λοιπόν τις σκέψεις μου και νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους τελεθεατές μας, λέγοντας και πάλι εκείνο με το οποίο ξεκίνησα. Χρειάζεται η ταπείνωση, η επίγνωση της μικρότητάς μας. Όταν αυτό έρθει, τότε η χάρις του Θεού μας λούζει κυριολεκτικά. Και τότε γινόμαστε σημείο ενότητας. Τότε μέσα στην ψυχή μας τα πάντα ενοποιούνται. Μπορούμε πλέον να βιώνουμε τα θεία, μπορούμε πλέον να βιώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων. Θυμίζω ότι υπήρξαν πολλοί πατέρες διορατικοί άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι καταλάβαιναν τι νιώθεις μέσα στην ψυχή σου με την πρώτη ματιά που σου έριχναν. Και όλα αυτά βεβαίως δεν ήταν κατόρθωμα δικό τους, αλλά ήταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τα έκανε κατορθωτά. Με αυτόν τον τρόπο εύχομαι αυτήν την ενότητα στην οποία εκάλεσε το Άγιο Πνεύμα να την κάνουμε επίτευγμα μέσα στην ψυχή μας για το καλό του καθενός ξεχωριστά.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε με συντομία τρία περιστατικά. Το ένα, ανάλογο με αυτό που είπε ο σεβασμιότατος πριν λίγο. Όταν ζούσε ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυδίτης, στον οροπό τον επισκέφτηκε μία Γαλλίδα. Η Γαλλίδα δεν ήξερε ελληνικά και ο Άγιος Πορφύριος δεν ήξερε γαλλικά. Και όμως συνεννοήθηκαν τέλεια. Ο Άγιος Πορφύριος μιλούσε ελληνικά και η Γαλλίδα άκουγε γαλλικά. Η Γαλλίδα μιλούσε, η καθηγήτρια, στα γαλλικά και ο Άγιος Πορφύριος άκουγε ελληνικά. Συνεννοήθηκαν τέλεια μέσω του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο περιστατικό. Όταν οδήγησαν τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο στον τύρανο Τραϊανό, ο τύρανος του λέει «Τις ή σύ κακόδαιμον, ποιος είσαι εσύ δύστυχε, ταλέπορε» και ο Άγιος Ιγνάτιος του απαντάει «Ουδείς Θεοφόρον αποκαλεί κακοδαίμονα». Κανένας τον Θεοφόρο δεν μπορεί να τον ονομάσει δύστυχον και ταλέπορο. «Και τι σε στή Θεοφόρος, ποιος είναι ο Θεοφόρος» ρωτάει ο τύρανος Τραϊανός και απαντάει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. «Ο Θεόν φέρον εν στέρνης», αυτός που φέρνει μέσα στο στήθος του, μέσα στην καρδιά του, τον Θεό. «Γέγραπτε γάρ ότι ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω, θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω μέσα τους», λέγει ο Θεός. Και το τρίτο μικρό περιστατικό. Ένας άλλος τύρανος, ο Πασκούσιος, ανακρίνει την Αγία Παρθενομάρτυρα Λουκία. Η Αγία Λουκία του απαντάει με ευστοχία, με ακρίβεια, με πληρότητα, με θάρρος, με αφοβία, με αγιογραφική κατάρτιση. Και τότε εκείνος θυμωμένος της λέγει «Κόβει η γλώσσα σου». Και η Αγία Λουκία του απαντάει «Τα επιχειρήματα δεν λείπουν από αυτούς που έχουν μέσα τους το Άγιον Πνεύμα». «Τι είπες», την ρώτησε, «έχεις μέσα σου το Άγιον Πνεύμα». «Ναι», απαντάει η Αγία Λουκία, «το Άγιον Πνεύμα κατοικεί μέσα στις ψυχές εκείνες που διάγουν αγνή και ευλαβική ζωή και έχουν εξορίσει από την καρδιά τους τις αμαρτίες. Αυτό το Άγιον Πνεύμα που έγινε κατοικητήριο και του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου και της Αγίας Λουκίας και όλων των Αγίων, αυτό το Άγιον Πνεύμα ήθε να γίνει δια των ευχών σας σεβασμιότατε κατοικητήριο και στις δικές μας ψυχές, αρκεί να το επικαλούμαστε κάθε μέρα. «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε» κλπ. «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών». Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε αγαπητοί και σεβαστοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων, Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Θημίου Προδρόμου «Μέσα από τα Μου Κύπρου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος».
2: Κατά το 1908, ο Άγιος Σεβαστιανός, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θέση του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής, υπηρέτησε στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως στο Ντένβερ του Κολοράντο. Αυτή η ενορία είχε επιστρέψει στην Ορθόδοξη Εκκλησία από την Ουνία το 1904 και αποτελεί το κυρίως από Ρώσους και Σέρβους. Τον Σεπτέμβριο του 1908 ο Άγιος Σεβαστιανός έγραψε στον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα. «Εδώ ο ναός είναι αρκετά μεγάλος. Υπάρχει αρκετή γη. Το χρέος είναι μικρό. Πολλά παιδιά θέλουν έναν αναγνώστη και δάσκαλο που να μπορεί να διευθύνει τη χοροδία. Ελάτε, σεβασμιότατε, στο Ντένβερ». Λόγω του ότι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βασιλείου στο Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε κατά τον μεγάλο σεισμό του 1906, ανοιγέρθη ένας νέος καθεδρικός ναός αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Ο μεγάλος σεισμός έγινε στις 18 Απριλίου του 1906. 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερο από το 80% της πόλης του Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε. Ο σεισμός αυτός αποτελεί έναν από τους πιο θανατηφόρους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Ιούλιο του 1909, ο Άγιος Σεβαστιανός ταξίδεψε στο Σαν Φρανσίσκο για τα εγγένεια του νέου ναού. Κατά την περίοδο εκείνη, ο Άγιος βίωνε μια αυξανόμενη ματαιοπονία στα πλαίσια του έργου του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πολλοί Σέρβοι στην Αμερική του κατέστησαν ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούσαν να υποστηρίζουν ή να παραμένουν πλέον υπό την Σερβική Ιεραποστολή, η οποία βρισκόταν υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ρωσίας. Μερικοί Σέρβοι μάλιστα διατηρούσαν αρνητική στάση απέναντι στον Άγιο Σεβαστιανό, επειδή βρισκόταν και ο ίδιος υπό την Εκκλησία της Ρωσίας και είχε θέσει υπό την δικαιοδοσία της τις σερβικές ενορίες της Αμερικής. Αυτοί αποκαλούσαν την Σερβική Ορθόδοξη Ιεραποστολή μια αποκλειστικά ρωσόφιλη οργάνωση και κατηγορούσαν τον Άγιο Σεβαστιανό ως ρωσόφιλο. Στην πραγματικότητα, ο Άγιος Σεβαστιανός, ως ένας ανιδιοτηλής εργάτης της Εκκλησίας του Χριστού, ενδιαφερόταν πρωτίστως για την πνευματική πρόοδο και την σωτηρία του ποιμνίου του Χριστού. Όπως ο Άγιος Τύχων, έτσι και ο Άγιος Σεβαστιανός γνώριζε ότι για να ευδοκιμήσει πνευματικά το ποίμνιο των Σέρβων στην Αμερική χρειαζόταν ένα Σέρβος αρχιερέας και Σέρβοι ιερείς, οι οποίοι θα μιλούσαν την γλώσσα τους και θα γνώριζαν τις ανάγκες τους. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο με την υπόδειξη του Αγίου Τύχωνος ο Άγιος Σεβαστιανός προσπαθούσε να οργανώσει την Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή και να συμβάλλει στο να χειροτονηθεί κάποιος Σέρβος επίσκοπος για την Αμερική. Επιπλέον, ο Άγιος Σεβαστιανός ήταν τελείως ανοιχτός στο ενδεχόμενο να τεθούν οι σερβικές ενορίες της Αμερικής υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Σερβίας. Ωστόσο, εκείνη την εποχή, η Εκκλησία της Σερβίας δήλωνε ότι δεν ήταν έτοιμη να αναλάβει πλήρη ευθύνη για τους ιερείς και τις ενορίες της Αμερικής. Έτσι, όσον αφορούσε τον Άγιο Σεβαστιανό, το φλέγον ερώτημα δεν ήταν σε ποια εκκλησιαστική δικαιοδοσία υπάγονταν οι Ορθόδοξοι Σέρβοι στην Αμερική, Ρωσικοί ή Σερβικοί, αρκεί να βρίσκονταν υπό κάποια κανονική Ορθόδοξη δικαιοδοσία, αλλά μάλλον πώς θα μπορούσαν να οικονομηθούν οι πνευματικές τους ανάγκες και πώς θα μπορούσαν να τραφούν από την ζωή και την χάρη εντός της Εκκλησίας. Ο Άγιος Σεβαστιανός θλιβόταν πάρα πολύ για το ότι στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνος οι πνευματικές ανάγκες των Σέρβων δεν ικανοποιούνταν αρκούντος. Για τις 19 επίσημα καταγεγραμμένες σερβικές ενορίες στην Αμερική, εξαιρουμένων των μικροτέρων ορθοδόξων σερβικών κοινοτήτων, υπήρχαν μόνο 11 ιερείς. Μη αναγνωρισμένοι από την Εκκλησία Σέρβοι ιερείς εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση αυτή και άρχισαν να περιέρχονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, τελώντας ακολουθίες χωρίς την άδεια κάποιου επισκόπου. Η απουσία Σέρβου επισκόπου και η άρνηση πολλών Σέρβων να βρίσκονται υπό την Εκκλησία της Ρωσίας δεν άφηναν καθόλου περιθώρια στον Άγιο Σεβαστιανό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Κλήθηκε τότε στην δύσκολη θέση να υπερασπιστεί την κανονική εκκλησιαστική αρχή της Ρωσικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής επί των Σέρβων, διότι πράγματι, κατά την περίοδο εκείνη, δεν υπήρχε άλλη κανονική εκκλησιαστική αρχή στην Αμερική. Δυστυχώς, όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός αυτό όξινε τις αρνητικές διαθέσεις των Σέρβων της Αμερικής. Βλέποντας λοιπόν ότι κάποιοι Σέρβοι ιερείς και κοινότητες τον απέφευγαν λόγω της σχέσης του με την Εκκλησία της Ρωσίας και διαπιστώνοντας ότι η Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή έμεινε πλέον χωρίς οικονομικούς πόρους, υποστήριξη και πάνω απ' όλα χωρίς καλή θέληση, σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια, στα τέλη του 1909 ο Άγιος Σεβαστιανός ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής. Την ίδια περίοδο έγραψε μια επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Σερβίας, πληροφορώντας τους επισκόπους για την κατάσταση των σερβικών ορθοδόξων ενοριών στην Αμερική και ζητώντας την βοήθειά τους. Οι περισσότεροι Σέρβοι δήλωσαν ότι δεν θέλουν να ανήκουν σε καμία άλλη δικαιοδοσία, ούτε στη Ρωσική, εκτός από την δική τους Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα υποβάλλω στον Αρχιεπίσκοπο Βόρειας Αμερικής Πλάτωνα την παραίτησή μου από την θέση του επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής, διότι έχω εξαντληθεί από τις προσπάθειες και δεν μπορώ να εναντιώνομαι μόνος προς ένα πλήθος. Για ακόμη μία φορά προειδοποιώ, σημείωνε ο Άγιος Σεβαστιανός, την Ιερά Σύνοδο, ότι η Εκκλησία της Σερβίας στην Αχανή Αμερική έχει εγκαταλειφθεί χωρίς κεφαλή και συστήνω την αποστολή ενός Σέρβου Ιεράρχη.

αρχιεπίσκοπος Πλάτων ανέφερε σε έκθεσή του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας την αίτηση του Αγίου Σεβαστιανού για την απαλλαγή των καθηκόντων του. Στο έγγραφο της έγκρισης της αίτησης του Αγίου Σεβαστιανού, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσίας ανέφερε και τα εξής. Αναφορικά προς τον Ιερομόναχο Σεβαστιανό, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αλεουτίων Τείχων, σε έκθεσή του προς την Ιερά Σύνοδο στις 2 Ιουνίου 1902 αριθμός 74, ανέφερε ότι εν λόγω Ιερομόναχος, κατά την περίοδο της υπηρεσίας του στην Ιεραποστολή, κατέβαλε αξιοσημείωτες προσπάθειες για την ανέγερση ιερών ναών στην Αμερική, ανέγερση των ναών στο Τζάκσον και το Σιάτλ και τον εξοραϊσμό του καθεδρικού ναού στο Σαν Φρανσίσκο. Κατέβαλε προσπάθειες για την οργάνωση της ενοριακής ζωής στην Μινεάπολη αμέσως μετά την προσχώρηση της πρώην Ουνητικής Ενορίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατέβαλε προσπάθειες για την αφύπνιση της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των διασκορπισμένων Σλάβων σε ολόκληρη την Αμερική, για την οριμία των μη Σλάβων χριστιανών της Αμερικής, κυρίως επισκοπελιανών, με την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, συγγράφοντας και εκδίδοντας για τον σκοπό αυτόν αρκετά βιβλία στην Αγγλική με προσωπικά του έξοδα από τους πενιχρούς του πόρους. Και κατέβαλε προσπάθειες για τη μετάφραση στην Αγγλική επισήμων εγγράφων της εκκλησιαστικής διοίκησης. Μετά την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής το 1910, ο Άγιος Σεβαστιανός διακονούσε τις ενορίες στην Καλιφόρνια. Έγραψε σχετικά προς τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα. Τα έσοδα από την τέλεση σεμνών ακολουθιών για τους πολλούς Σέρβους στις πόλεις του Λος Άντζελες, Φρέσνο και Ούκλαντ ελπίζω ότι θα είναι αρκετά για να με συντηρούν. Ο νέος ναός στο Angels Camp έχει ήδη ολοκληρωθεί και ένας νέος ιερέας, ο πατήρ Ιωβάν Ντούτσιτς, ο οποίος σύντομα θα έλθει από την Ερζεγοβίνη, έχει διοριστεί για να διακονεί εκεί και στον ναό στο Τζάκσον. Η κοινότητα στο Μπίσμπι στην Αριζόνα έχει οργανωθεί ως ενορία και ο πατήρ Σαμουήλ Πόποβιτς θα έλθει από την Επισκοπή Τιμισοάρας για να ανηγύρει νέο ναό. Οι σερβικές κοινότητες και ενορίες στις περιοχές που αναφέρει ο Άγιος Σεβαστιανός οργανώθηκαν από τον ίδιο. Ο Άγιος Σεβαστιανός είχε αρχίσει το έργο της ίδρυσης ενορίας στην μεταλλουργική πόλη του Agents Camp κατά την περίοδο των πρώτων επισκέψεών του στο Τζάκσον. Το 1909 η σερβική κοινότητα του Angels Camp, η οποία αριθμούσε 1.500 ανθρώπους, άρχισε την ανέγερση ενός ναού. Ο ναός εγκαινιάστηκε στις 14 Αυγούστου του 1910 και αφιερώθηκε στον Άγιο Βασίλειο του Οστρόγκο. Μετά τον διορισμό ιερέων από την Σερβία στις ενορίες του Angels Camp, στο Τζάκσον και το Μπίσμπι, ο Άγιος Σεβαστιανός εγκαταστάθηκε και διακονούσε ως εφημέριος στην κοινότητα που οργάνωσε στο Λος Άντζελες. Παράλληλα, έκανε επιμαντικές επισκέψεις στις μικρές κοινότητες του Όκλαντ και του Φρέσνο. Με δικές του και πάλι πρωτοβουλίες, το 1909 η κοινότητα του Λος Άντζελες αγόρασε ένα μεγάλο τεμάχιο γης στην ανατολική πλευρά της πόλης και άρχισε το έργο ανέγερσης ενός ναού και δημιουργίας κημητηρίου. Κατά την διάρκεια των οικοδομικών έργων, ο Άγιος Σεβαστιανός τελούσε τις ακολουθίες σε ένα προσωρινό οικιακό παρεκκλήσιο. Τελικά το 1911, ο ναός ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε επωνόματι του Αγίου Σάβα της Σερβίας. Μοναδική πλέον επιθυμία του Αγίου ήταν να παραμείνει μόνιμα στην θέση αυτήν στο Λος Άντζελες. Αυτό όμως δεν έμελε να γίνει. Το 1912
ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και ο Άγιος ένιωσε την ανάγκη να συνδράμει τον λαό του κατά τις κρίσιμες αυτές ώρες της ιστορίας του. Πράγματι, αφού έλαβε την άδεια από τις εκκλησιαστικές αρχές, ταξίδεψε στην Σερβία, όπου υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιερέας. Πριν από την αναχώρησή του, ο Άγιος Σεβαστιανός παρέθεσε τα λιγοστά υπάρχοντά του αξίας σε δημοπρασία, ώστε να δώσει τα συλλεχθέντα χρήματα για τις ανάγκες του αγωνιζομένου λαού στη Σερβία. Τα υπάρχοντα αυτά αποτελούσαν αποκλειστικά διάφορα δώρα και αφιερώματα, τα οποία του δόθηκαν κατά καιρούς ως τιμητικές διακρίσεις για το αποστολικό του έργο.

Το γεγονός αυτό της δημοπρασίας προκαλέσε σημαντική έκπληξη στο περιβάλλον του στην Αμερική. Η διάσημη εφημερίδα Los Angeles Times έγραψε σχετικό άρθρο στις 25 Οκτωβρίου του 1912. Στο άρθρο αυτό ο Άγιος Σεβαστιανός αναφέρεται ως επίσκοπος λόγω τυπογραφικού λάθους. Το άρθρο έχει ως εξής: «Πατριωτική θυσία. Επίσκοπος της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας θα προσφέρει προσωπικά παράσημα για βοήθεια προς τους Σέρβους». Ο Βαλκανικός πόλεμος μεταξύ Σέρβων και Τούρκων έχει γίνει αφορμή για εκδήλωση αρκετών περιστατικών αυτοθυσίας ανάμεσα στους Σέρβους εντός και πέριξ του Λος Άντζελες, αλλά ίσως κανένα δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό του πατρός Σεβαστιανού Ντάποβιτς, επισκόπου της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια εργάζεται για την εξύψωση των Σλάβων και Ελλήνων αυτής της πόλης σε ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Έχει ανεγείρει ένα μικρό παρεκκλήσιο στην οδό Boyle Heights και ενώ μόλις πρόσφατα κατόρθωσε να θέσει το έργο του σε μια καλύτερη προοπτική, ένιωσε το κάλεσμα να θυσιάσει τα προσωπικά του υπάρχοντα για να στηρίξει το νοσηλευτικό έργο του σερβικού στρατού. Τα κάτωθη αντικείμενα ιστορικής αξίας θα προσφερθούν στη δημοπρασία στον πλειοδότη που θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή πάνω από την καθορισμένη ελάχιστη τιμή. Μία υπέροχη αρχαιρετική μήτρα, η οποία είναι χειροποίητη και ζωγραφισμένη από μοναχές στη Ρωσία. Ελάχιστη τιμή 100 δολάρια. Ένας και κοσμημένος επιστήθιος σταυρός με αλυσίδα, φτιαγμένος από έναν Σέρβο κοσμηματοποιό στη Βοσνία. Ελάχιστη τιμή 100 δολάρια. 12 ιερές εικόνες ζωγραφισμένες πάνω σε ατσάλι. Ελάχιστη τιμή 50 δολάρια για το σετ. Πανέμορφη εικόνα του Σωτήρος, η οποία ανήκε σε Ρώσο ευγενή που την είχε μαζί του στην στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ναπολέοντος στην Μόσχα. Ελάχιστη τιμή 50 δολάρια. 4 τιμητικές διακρίσεις παράσημα. Τάγμα του Αγίου Σάβα από τον βασιλιά της Σερβίας. Τάγμα του πρίγκιπα Ντανίλο από τον βασιλιά του Μαυροβουνίου. Τάγμα της Αγίας Άνης από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας. Ένα παράσημο από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας εις μνήμη του Τσάρου Αλεξάνδρου III. Ελάχιστη τιμή για το καθένα από αυτά 25 δολάρια. Ένα όμορφο χειροποίητο χαλί μεσαίου μεγέθους, φτιαγμένο από χριστιανές αγροτοπούλες της Μακεδονίας. Ελάχιστη τιμή 50 δολάρια. Κατά την παραμονή του στην Σερβία, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί ιερά μέρη στο Κόσοβο και στις ορθόδοξες περιοχές της Σερβίας. Επιπλέον, προσπάθησε να καταστήσει γνωστή την κατάσταση των Ορθοδόξων Σέρβων της Αμερικής και έγραψε επιστολή στον Νικόλαο Πάσιτς, πρόεδρο του Υπουργείου Εξωτερικών της Σερβίας, όπου εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα ιδρυόταν τελικά μια σερβική επισκοπή στην Αμερική με έναν μόνιμα εγκατεστημένο εκεί Σέρβο επίσκοπο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτη η εισήγησή του στην επιστολή αυτήν για τον διορισμό του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς στην θέση του Επισκόπου Αμερικής. Τότε ο Άγιος Νικόλαος δεν ήταν παρά ένας απλός ιερομόναχος. Ωστόσο ο Άγιος Σεβαστιανός διέκρινε τις ικανότητες του ανερχόμενου αυτού φωστήρος της Εκκλησίας.

0: Τελικά τον Αύγουστο του 1913, ο Άγιος επέστρεψε στην Αμερική. Το ίδιο έτος κλήθηκε ως ομιλητής σε ένα επισκοπελιανό συνέδριο και το επόμενο έτος διορίστηκε καθηγητής στην Θεολογική Σχολή Αγίου Πλάτωνος στο Τένα Φλάι του Νιου Τζέρσι, η οποία μόλις τότε είχε ιδρυθεί. Η πολυετής και ανεκτήμητη εμπειρία του ως διδασκάλου στα κατηχητικά στις Ορθόδοξες Ενορίες ολόκληρης της Αχανούς Αμερικανικής Υπήρου συνέβαλε σημαντικά στην προετοιμασία για την χειροτονία νέων σπουδαστών της σχολής, οι οποίοι αργότερα υπηρέτησαν ως ιερείς στις Ενορίες της Αμερικής. Παράλληλα, ο Άγιος Σεβαστιανός συνέχιζε να επισκέπτεται τις σερβικές ενορίες που παρέμεναν χωρίς ιερέα. Τελούσε για αυτούς την Θεία Λειτουργία και φρόντιζε για την πνευματική πρόοδο των πιστών. Οι περιοδίες του αυτές εκτείνονταν μέχρι τον Καναδά, όπου μάλιστα για κάποιο χρονικό διάστημα υπηρέτησε ως εφημέριος στην ενορία του Αγίου Νικολάου στο Χάμιλτον του Οντάριο. Επίσης, δεν σταμάτησε να λαμβάνει μέρος σε συνέδρια και συζητήσεις με μη Ορθοδόξους. Διατηρούσε την ίδια συμπαθή στάση απέναντι στους ετεροδόξους, παραμένοντας πάντοτε ακλόνητος ως προς την ακρίβεια της ορθόδοξης πίστης και διδασκαλίας, μαρτυρώντας την αλήθεια εν αγάπη. Το 1915, ο Άγιος Σεβαστιανός συναντήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο με τον Άγιο Νικόλο Βελιμίροβιτς, ο οποίος ήταν τότε ακόμη αρχιμανδρίτης. Ο Άγιος Νικόλαος θυμόταν τον Άγιο Σεβαστιανό να τον περιμένει στο σταθμό του τρένου. Τον οδήγησε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος και τον σύστησε στους σέρβους της πόλης. Έγινε τότε η αρχή μιας στενής πνευματικής σχέσης, η οποία θα κρατούσε μέχρι το τέλος της ζωής του Αγίου Σεβαστιανού, που ανεχώρησε πρώτος από το επίγειο ταξίδι στον κόσμο αυτόν. Ο Άγιος Νικόλαος έγραψε αργότερα για τον Άγιο Σεβαστιανό. Ήταν ένας άνθρωπος ειλικρινούς και δυνατής πίστης, καθώς επίσης ένας χριστιανός ιεραπόστολος παγκόσμιας εμβέλειας. Ταξίδευε αδιάκοπα, κήρυτε και δίδασκε ακούραστα, συνέγραφε βιβλία, άρθρα, εγκυκλίους και χιλιάδες προσωπικές επιστολές σε λαϊκούς και κληρικούς που είχαν ανάγκη από επεξηγήσεις, προτροπές και ενθάρρυνση. Μιλούσε και έγραφε στα σερβικά, αγγλικά και ρωσικά. Η φτωχική του τσάντα ήταν πάντοτε γεμάτη με αγίες γραφές, θρησκευτικά βιβλιάρια, φυλάδια με κηρύγματα και μικρά σταυρουδάκια για αγοράκια και κοριτσάκια. Όλα αυτά τα διένε με απλόχειρα. Ποτέ δεν επισκεπτόταν το σπίτι κάποιας οικογένειας με άδεια χέρια. Θυμόταν τον Αποστολικό Λόγο. «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν».
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων, Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Θημίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού Κύπρου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος».

0: Η φωνή της τοπικής μας εκκλησίας στους 106,6 μεγακύκλους.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γάρι εργαζόμενοι την ανομήνεν τε σωτής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τε εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλος σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμι και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμι. Εκολύθνης μαρτυρίη σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με κατά του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δουλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τη Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονί, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύψου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών,

0: και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρ και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθαρα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζ μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπ μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευχόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και επερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους

0: Ευσεβής Βασιλής,
1: αιωνία η μνήμη αυτών,
0: Ορθοδόξους Αρχιερείς,
1: αιωνία η μνήμη αυτών,
0: τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού Μονών και Εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
1: αιωνία η μνήμη αυτών,
0: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών,
0: τους πνευματικούς παππούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών,
0: ύπομεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προς σε αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν ονόματι κυριευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και διαιρέτου Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν δόξα νυψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία, δόξα νυψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία, δόξα νυψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνεις είναι και γοντές με, πολλοί επνήσαν είπε με, πολλοί όπως η ψυχή μου, καλή σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύντε, Κύριε, τη λήπτρη μου δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Πονή μου προς Κύριο είναι και έκραξε και πήγουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθην και ύπνος αξιέρθην την Κύριε στην τελείψετέ μου. Ο βήθειες μεριάδων λόγω των κύκλων συνεπιτίθεμένων. Ανάστα, Κύριε, σώσου μου ο Θεός μου, της επάταξης πάντως αυθερόντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέδειψος. Του Κύριου σωτηρία και των λαών της ευλογίας. Εγώ κοιμήθην και ύπνος αξιέρθην την Κύριε στην τελείψετέ μου. Κύριε, μην το θυμώσω, ελέγξω με τη οργή σου, παιδεύσω με τα βέλη σου, επάγησά με και επιστήριξω με την χείρα σου. Πες την ίδια την σαρκή μου προσώπου της οργής σου, πες την ίδια στέζη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι να με πήρε την κεφαλή μου, σε βορτή μου βαρύ, βαρύδισε με με. Προσώσαν και σάπησαν οι μαλοπέζοι μου προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησε κατ' εκάφθην, ως τέλος όλη την ημέρα και το πάνω με παρεμπόμη. Ό,τι ψώνει πλήση με μάτων και ο καστινίες είναι τη σαρκή μου. Το κόνι και ταπεινότητα ως πόδρα οριόμενο από στραγμό της καρδίας μου. Κύριε, αντίον σου πάσα, επιθυμία με και στον αγώνα που σου καπεκρύβει. Περδί μου, ταράχτε, καταλείπε, εμισχύς μου και τα φως των δρόμων και αυτό που κάσει με τιμού. Κύριε μου και πλησία μου, εξαναντίας μου, ήγησαν και έστησαν και εγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζουν τα ζητούν στις ψυχή μου και ζητούν στα κακά με λάζει στο ματιόιδες και δολιόιδες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν σου κοφώ σου κύκων και σου άλλο σου κανείγω το στόμα αυτού. Και γενόμενος ο άνθρωπος σου κακούν και έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι εσύ Κύριε λυπησίς ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι ήμουν την χαρώση με κρίμα και του αλευθύνει από άδεσμα με έμπαν όλα οι μόνοι σαν. Εγώ εις μάστιγας έτοιμος και λιγιδόν να πιώνω μου εσύ ίδια παντός. Ότι ενώ μία μαγόν αγγελό και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Γιατί οι κρίμα σου έτσι κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνες εν εμείς ούντες με αντίκους. Και εν τεποειδόν μη κακάνει αγαθόν και βολόν μη κατεδίου γόνα καθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, που είσαι ζωή μου πρόκειται στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσω παιδί μου, πρόκειται στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεού τρίρω. Ελείψε η ψυχή μου, πως ο πλώδης άρξ μου, γερή μου και αβάτω και ανίδρο. Ότι ζητώ αγιώθηση του δίνει δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου, το ζωά στο χειλί μου, πίνε ρουσί σου. Σε ευλογήσω τη ζωή μου και τα ονοματί σου, ρωτά κύρα μου. Με σεξτέατο και ποιότητα σου μπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσει στο στόμα μου. Ήμουν λοιπόν σε πλήστερο μνήμα με τη σώρα τη μελέτη μου, σε ότι γίνει τη βοηθό μου και με περίγουν σου γαλιά σου. Εκολύει η ψυχή μου, ο οποίο σου μου δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Τι δε σημάτρι τη ψυχή μου, σε λέγω στα κατώτα τη γη. Παρωθείς με σχέρι μου, θεές με ρίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλέας ορθείστε επί του Θεού, επινεδίστε πάσο μνήμων εν αυτό, ότι είναι φράγιο στόμα να λούν τον άδικο. Εν της όρδης ο μελέτου νησέου τη γεννής βοηθός μου και της επιτερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκουλίδη ψυχή μου, πίσω σου μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα τη γεννήν και Αίγιος ο Άνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα τη γεννήν και Αίγιος ο Άνας τον αιώνα μην. Κύριε Θεό τη σωτηρία, ο μέρα εκεί έκραξε και νυχτή αντίον σου. Σε τον οποίο σε προσευχή μου κλέον το ούσου δε εισήν μου. Την πλήση εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου του άδειγγυση. Σου λογίζω μεταβαίνοντα τη λάκωνα γεννήτων σε άνθρωπο ο ίδιο είναι κρυσ ελεύθερο. Σε τερματή καθέμενε σαν τάβονα και μια εισέτη και αυτή τη χειρό σου απόσυσαν. Έθεν το μελάκο το τάτων σκοτεινή και ενσκιά θανάτου. Με επιστροφή του θυμό σου και πάνω με τη ρυθμό σου επίγα είσαι πεμέ. Εμάκρο σου με πεμέ έθεν το μυβδέλιγμα αυτή. Πρώτη εξωπορευόμενη θέλω να στέλνει σαν οπτωχία. Και έξω από σε κυρίω την ημέρα να διαπέτρεσαι από τι εταιρείε μου. Μη τι νεκρή ποιήσει τα μάσια ή έτρεν σε ίσω εξομολογήσουν τέσσε. Μη δικαίε σε έσω να τάβω το ελαιό σου και την αλήθεια σου είναι διαπολία. Είναι ο σύνδετο κόλλη τα μάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι επελεγμένη. Εγώ προσέ, κύριε, και έγραψα και το πρωί προσευχή μου προχθάζει. Είναι τη κύρια βοηθή την ψυχή μου όπω τρέβει στο προσωπικό του σοπιμό. Του χώσει μια γόητη αν κόπησε τον εαυτό μου, ψωθίζει ταπεινώδη και ξυπορήθη. Μη δίθεν οι οργέ σου ευγαρισμίζουν και τάραξαν. Κύκλωσα να μου σίδουν όλη την ημέρα να περιέσχω με άμα. Εμάκουσα μου φίλων και πλησίων και γνωστού από τελεπορίε. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, μέρα σε και έκραξε και νυχτή αντίον σου. Σε τέτοιον οποίο σου προσευχή μου κλείνω το ούσου την δεησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εννοεί με το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και με πειλαν φάνου πάσα να αποδόει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα ονομία στον ιόμενο πάσα νόσου σου. Τον λειτουργούν εφορά στην ζωή σου, τεφανούντα ένα λέει και εκτριμή. Τον εμπλώντα να γαδίσει την επιθυμία σου να κινηστεί ω αϊκού νεότη σου. Ποιο λαιμοσία σου, Κύριο, η κρύα πάτσε δικουμένη. Τον άρεσε ζωή που το μου ησύ τη ρίζει όλα τα αθλήματα αυτού. Κύριο και λίγο μόνο Κύριο Μακρόδημο και Πολυέλιο, ο Κριστέλο οργιστή τη Ουδέη των αιώνα μηνύ. Ουγα τη ανομία η μόνο επίση νημίν, ουδέκα τη αμαρτία η μόνο ανταπέδο και νημίν. Ότι κατ' ο ύψο του ουρανού από τη γη κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επισκοπουμένου αυτών. Καθώ να παίγουσαν το λέω από τη μόνη μάγρα θυμών τη ανομία η μόνο. Καθώ η χτύρη πατήριο σου κτήρισε Κύριο επισκοπουμένου αυτών. Ότι αυτό έγνα το πλάσμα η μόνη μνήση του αδικού ζεσμέν. Άνθρωπο του χόρτο η μέρα αυτό η άνθρωπο του έγκλου του ξαντήσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και υπάρξει και επιγνώρισε τον τόπο αυτού. Το τέλειο του Κυριακού του αιώνα και του αιώνα επισκοπουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού ποιήσει όντω φυλάω στην διαθήκη αυτού και μενημένη στον θρόνο αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο στον ουρανό, εκείμο στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Βλογίζουν κύριο πάντη σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ που είναι στον λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Βλογίζουν κύριο πάση δυνάμει αυτού λειτουργία αυτού που είναι στο θέλημα αυτού. Βλογίζουν κύριο πάντα τα έργα αυτού εμπανιτό από τι δεσποτείε αυτού ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Εμπανιτό από τι δεσποτείε αυτού ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Κύριε, σε άκουσα τη προσευχή μου, ότι στην αιγυσή μου αντιληθεί, σε άκουσα μου τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί όλοι τη κρίση με του δούλου, ότι ούτε και ούτε είστε νοπιών σου, φάζω ζώνη. Ότι κατεδίωξε ο θρό στην ψυχή μου, ότι απ' την ω γίνει η ζωή μου. Και κάτι σε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και η κηδεία σε πεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχτη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέδασα προσέτα χείρα μου, ψυχή μου ω γίνει δρόση. Ταχύ άκουσα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό του από μου και με οθήσω με τι καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστάν πίσω με το πρωί το ελαιό σου επισήλπισα. Γνωρισόν με κύριο δόνι, πορεύσω με την προσέδρα την ψυχή μου. Εξέλω με τον εχθρό μου, κύριε, προ τα κατέφυγουν. Διαξώ με την πίνη, θέλει μάζο τη ή ο Θεό μου. Να μα το καθόν οδηγήσει με την υγεία αυτή, αν και το όνομα τόσο, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα, χτύπη την ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξωτρέψει τον εχθρό μου. Και απολύει πάντα στο τρίμα τη ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Σ' ακούσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και μη σε αντισκρίσει με του δούλου σου. Σ' ακούσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και μη σε αντισκρίσει με του δούλου σου. Στο καθόν να οδηγήσει με την υγεία ευθεία, δόξα πατρί και όγει ο πνεύμα και νύν και ήγιο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεό. Η ελπίση μόνο κύριε δόξα σύ.
4: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθώμε. Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού, ισχυρόντων εν αυτό του κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσεν και αέρα φιλό Χριστου ημών στράτου του Κυρίου Δεϊθώμε.
5: Κύριε ελέησον.
4: Και της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Περπλεόντων, οδηπόρου, των όσων, των καμνών, των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθώμε.
5: Κύριε Ελέησον.
4: Πέτουρη, στην εημά από πάση λήψεω, οργή, κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθώμε.
5: Κύριε Ελέησον.
4: Αντιλαβού όσων ελεήσουν και διαφύλαξαν ημά ο Θεό τη Ιχάρητη.
5: Αμήν.
4: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον.
6: Κύριε.
4: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Ούτησόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επιπλέον πλύνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου εναπιών μου εστί διαπαντός. Σήμανο ήμαρτον και των πονηρών ενωπιών σε ποιήσε, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεσθέσε. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η αγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόβο και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαρτήσου με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευρουσύνη να αγαλιάσονται ως θέλη ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίες με εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησο εν τσεκάτης μου. Μη απορρίψουν τον προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απαιμού. Απόδοσμη την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμος τα σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσε. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ότι ή θέλει στη Σία να έδωκαν, ολοκαυτώματα που καυδοκίσει. Τη Σία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθινο, κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί ο τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη Σία δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στηριών σου Μόσχου.
1: Όντο εκάλυψε φαραώ συνάσμασιν

0: Μένεις μόνη προσευχή της προφήτητος πάλε, αν εισφερούσεις πνεύμα συντετριμένων προς τον δυνάστην και Θεόν των γνώσεων.
1: Έδειξε

πνεύματι, άλυπτος εστίν η θεαρχικοτάτη, ρήτρα ζάρε ξεφύνε τους αγραμμάτους, άλλη σοφιστάς της τομίζοντας λόγο και της βαθύ

0: Κύριε ελέησον.
1: Τη λαβουσώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Στον Αγία Σαχράντο υπέρ ευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παναγία Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησίμων Θεοτόκου και υπαρχαίνου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συ την δόξα να αναπέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ότε κατεβάστας γλώσσα συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, όλοι του πυρώσας γλώσσας διένυμεν, εις ενόητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
1: Το Πανάγιον Πνεύμα.
2: Ταχύαν και σταθυράν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακεδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζουν των ψυχών ημών εν θλίψεση, μη μακρύνουν των θρενών ημών εν περιστάζεση, αλλά ή ημάς πρόφθασον. Έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, όσπερ και της αποστόλης σου πάνω δε συνείς, ούτω και της έποθου συνένωσον αυτών της αυτών νυκτήρμων, ή να συνημένης ημνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιόν σου Πνεύμα.

Νυν Ιούνιο έχουν ημέρα 30, η ημέρα έχει ώρα 15 και η νύχτα ώρα 9. Την πρώτη του αυτού μηνό μνήμη του Αγίου Μάρτυρο Ιουστίνου του Φιλοσόφου. Ιουστίνου Κόνη Ιουνίου Ιουνίου, ω είδε πρώτον του ποιήν δεδοκότα. 1η Ιουνίου Ιουστίνε ελευουρίζει. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουστίνου, Χαρίτων, Χαριτού, Ευελπίστου, Ιέρακο, Πέωνο και Βαλεριανού. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Φίρμου του Μάρτυρο. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος της Πεσίου. Και αυτή η μέρα Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και Ζωοποιών και Παντοδύναμον εορτάζομαι Πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεών, το Ομότιμον και Ομοούσιον και Ομόδοξον το Πατρί και το Υιό. Πάσα πνοή δόξαζε Πνεύμα Κυρίου, διού πονηρών πνευμάτων φρούδα θράση. Τη επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, πρεσβείες των Αποστόλων σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Θεός, όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγίας Ανδράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων.

0: του ευσεβού ημονέθνου πάση αρχή και εξουσία εν αυτού και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέτης πόλεως ταύτης πάση πόλεως και

0: Ημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου
1: και Παρθένου Μαρίας,
0: τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ, Κύριε,
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατ

Η ουρανή διηγούνται δόξαν Θεού, πείσιν δε κυρών αφού αναγγέλει το στερέωμα, εσπρεσβεί.

0: Ημένη εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου
1: και Παρθένου Μαρία και σώσον ημών.
0: Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία.

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός

Христос.

Είπεν ο Κυρίος, οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων. Λέγω γαριμήν ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς, δια παντός βλέπουσι το πρόσωπο του Πατρός μου του εν ουρανείς. Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, σώσε το απολελώς. Τι ημίν δοκεί, εάν γεννητέ την η ανθρώπο εκατόν πρόβατα και πλανηθεί ένεξ αυτών, ουχή αφίστα εν ενή.

το μάλλον, ή επί της ενενήκοντα εννέα της μη υπεπλανημένης. Ούτω σου καίστη θέλημα έμπροσθεν του Πατρός μου ημών του εν ουρανής, είναι απόλυτε εις το μικρόν τούτον. Εάν δε αμαρτήσει είσαι ο αδελφός σου, είπαγε και έλεξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσε, κέρδισε τον αδελφόν σου.

Εάν δε και της Εκκλησίας παρακούσια έστως Υιός πέρο εθνικός και ο τελώνης, αμή λέγω ημίν, όσα εάν δίσετε επί της γης έστε δεδεμένα ε του ουρανού, και όσα εάν λύσετε επί της γης έστε ελελημένα εν το ουρανό. Πάλι λέγω ημίν ότι αν δύο ημών συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται γεννήσετε αυτής παρά του Πατρός,

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και νωρία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων, σύνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των προσελθόντων εις την Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Μυστή Κύριος ο Θεός, ετι βασιλεία

Δόντε πάντων και ωράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον Εχθρού Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δε την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα. Σταυρωθένατε περί μόνο υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα η τρίτη μέρα κατά σγραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς συγχαδεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενον, στο Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των αλήσεων διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

όσων σήκαμε εις Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον σηκωμιώντος ημάς. Παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, που καπέστης πάντα ποιώνες ημάς, θερονών ανοίγαγες τη βασιλεία σου, ευχαρίσω τη μέλιου σαν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονιού σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκρίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ το χειρονίμο δέξαστε καταξίωσας και της ή παραστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάλσια πτερωτά.

και πάσα την ημερημόν οικονομία πληρώσε στην νυχτή παραδείγματο μάλλον δε αυτόν παραδείγματο υπερθεί ο κόσμο ζωή. Λαβών άρτων τη Αγία αυτή και αχράντη και αμήνη και εσύ ευχαριστήσε και ευλογή

τα πιο σου το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και τα προκείμενα δωρατάφτα. Και ποιήσω το μενάρτο του τον τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέει το ποτήριο του τον τίμιο νέμα του Χριστού σου. Αμήν.

0: Ταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτους τολμάν επικαλείστε, σε τον επουρανίον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και

Προς και Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός των Εξαγίου Κατοικηρίου και Πρωθρόνου Δόξη Βασιλείου και Θεή στο Αγιά Σιμάσον, το Πατρί Συγκαθήμινο και Δημιουργά των Συνών και Αταξία στον Κρατεά σου Χειρή, με τα δίμη του Αχράντου Σώματό σου και του Τιμή Αίματο και Διημών Παντή το λέω, ο Θεός ηλά στη τιμή το ματολό. Ο Θεός ηλά στη τιμή το ματολό, τελείσον. Ο Θεός ηλά στη τιμή το ματολό, τελείσον.

και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

ο ευλογώντος φιλογούντας σε Κύριε και Υγεία μου τους επισηπηθώντας όσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου ή αυτούς αντιδόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκατλείψη μάν σου ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσή ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Τη πάσα δώρησε αγαθή και πάν δώρημα τέλειο άνωθεν εστίν καταβαίνω εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Με ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ελθέ θυμάστη αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι ο εν είδη πυρήνην γνώσεων ουρανώθεν καταπέψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τις πρεσβείες Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιείου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας Βασίλης Ισάρτης, των Αγίστρων ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου, του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος, των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου, του Γρέκου Φωτιστό Ρώσων, των Εναγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβή, του Καλνίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου και Ενδόξου Μάρτυρος Ιουστίνου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων. Ελέησε και σωσή ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτσε πάση μας, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε, με τον

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. 1η Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου και τον Συναυτό. Ο Άγιος Ιουστίνος γεννήθηκε στις αρχές του 2ου αιώνα στη Φλαβία Νεάπολη, σημερινή Ναμπλούς, πολύ ιδρυμένη στη θέση της βιβλικής Σιχέμ μετά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους. Γόνος εύπορης οικογένειας εθνικών έλαβε μόρφωση εξαιρετική και τρέφοντας φλογερό πόθο για την αλήθεια φίτησε σε διαφόρους φιλοσόφους. Απογοητεύτηκε όμως διαπιστώνοντας ότι δεν ήσαν σε θέση να του διδάξουν κάτι που να τον ικανοποιεί σχετικά με το Θεό. Τέλος αφοσιώθηκε σε έναν πλατωνικό φιλόσοφο ο οποίος μπόρεσε να δώσει φτερά στο πνεύμα του με τον στοχασμό πάνω στις ιδέες και τον νοητό κόσμο που ανακαλεί ο Πλάτων. Μετά από λίγο καιρό, πιστεύοντας ότι έγινε σοφός και ελπίζοντας να δει αμέσως τον Θεό, όπως του είχε υποσχεθεί ο φιλόσοφος, αποσύρθηκε σε τόπο έρημο και ήσυχο κοντά στη θάλασσα για να επιδοθεί στη φιλοσοφία. Μία ημέρα, καθώς περιδιάβαζε στην ακρογιαλιά, βυθισμένος στις σκέψεις του, πρόβαλε μπροστά του ένας γέροντας με όψη σεβάσμια και μεγαλοπρεπή, γλυκία και σοβαρή ταυτόχρονα. Έπιασαν συζήτηση και ο Ιουστίνος του έπλεξε το εγκόμιο της φιλοσοφίας ως μέγιστου και πολυτιμότατου έργου, σε σύγκριση με το οποίο όλες οι άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου ήσαν αμεληταίες. Ο γέροντας τον ρώτησε τότε πώς οι φιλόσοφοι μπορούσαν να μορφώσουν εικόνα ακριβή του Θεού εφόσον τους έλειπε η ζωντανή εμπειρία του. Στην απάντηση του Ιουστίνου ότι ο νους δύναται να δει τον Θεό, ο γέροντας ανταπάντησε ότι ο νους μπορεί να λάβει όντως την ικανότητα αυτή μόνο όταν ενδυθεί το Άγιον Πνεύμα, αφού προηγουμένως καθαρθεί δια της ασκήσεως της αρετής. Ανασκεύασε επίσης την πλατωνική θεωρία περί ψυχής και μετενσαρκώσεως και του έδειξε ότι δεν μπορεί κανείς να υποστηρίζει με τα λόγου ότι ο κόσμος είναι αιώνιος και άκτιστος. Μόνο ο Θεός είναι αγέννητος και άφθαρτος, τελείως ίς και πάντοτε ίσως προς εαυτόν. Όσο για την ψυχή, αντίθετα με τη γνώμη του Πλάτωνος, δεν είναι αυτοζωή. Μόνο επειδή μετέχει τη ζωή που χορηγεί ο Θεός έχει και η ίδια ζωή. Ο Ιουστίνος, συνεπαρμένος από τα λόγια αυτά, τον ρώτησε σε ποιους διδασκάλους έπρεπε να προστρέξει, ώστε να γνωρίσει την αλήθεια αυτή που αγνοούσαν οι παλαιοί σοφοί. Ο γέροντας του αποκρίθηκε ότι τη δίδασκαν άνδρες μεγάλοι, των φιλοσόφων αρχαιότεροι, άνδρες δίκαιοι και θεοφιλείς, οι οποίοι μιλούσαν δια του Αγίου Πνεύματος και προέλεγαν για το μέλλον πράγματα που έχουν τώρα εκπληρωθεί. Ονομάζονται προφήτες. Πλήρης Πνεύματος Αγίου διακήρυταν ό,τι είχαν δει και ακούσει και δεν κατέφευγαν σε λεπτολόγιες αποδείξεις. Μάρτυρες της αληθείας δοξολογούσαν τον μόνο Θεό και Πατέρα και δια των σημείων και των γραπτών τους ανήγγυλαν τον Χριστό που έρχεται εξ αυτού. Τέλος κατέληξε λέγοντας «Και εσύ πριν από κάθε τι άλλο παρακάλεσε να σου ανοιχθούν οι πύλες του φωτός, διότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον Θεό αν ο Θεός και ο Χριστός του δεν του δώσουν να καταλάβει». Μόλις ο γέροντας απομακρύνθηκε, μια φλόγα άναψε στην ψυχή του νέου φιλοσόφου για αυτούς τους προφήτες και σοφούς, φίλους του Χριστού. Στοχαζόμενος στα λόγια που μόλις είχε ακούσει, συνειδητοποίησε ότι η διδασκαλία αυτή ήταν η μόνη αληθινή και ψυχοφελής φιλοσοφία και έλαβε την απόφαση να προσχωρήσει στους μαθητές του Χριστού, τους οποίους θαύμαζε από καιρό για την περιφρόνηση που έδειχναν απέναντι στα μαρτύρια και το θάνατο. Έλαβε το Άγιο Βάπτισμα, μελέτησε τις γραφές στην Παλαιστίνη και εν συνεχεία, δίχως να αποχωριστεί τον Τρίβωνα και τη Γενιάδα, τα διακριτικά των φιλοσόφων, αναχώρησε για να διδάξει αυτή την αληθινή φιλοσοφία των προφητών και αποστόλων στη Μικρά Ασία. Περί του 136, όταν οι Ρωμαίοι κατέστειλαν μια εξέγερση των Εβραίων στην Παλαιστίνη, γνώρισε έναν ονομαστό Ραβίνο, τον Τρίφωνα, με τον οποίο συζήτησε επί δύο ημέρες. Ο Ιουστίνος του έδειξε με την βοήθεια πλήθους παραθεμάτων από τις γραφές ότι ο νόμος και όλη η Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν παρά μια προπαρασκευή και προτύπωση, ενιαία και συνεκτική του Χριστού, Υιού του Θεού, του αληθινού νομοθέτη της Καινής Διαθήκης, την οποία ανήγγυλαν οι προφήτες και η οποία καταργεί την Παλαιά. Οι εθνικοί είναι πλέον εκείνοι που αποτελούν τον αληθή πνευματικό Ισραήλ, οι οποίοι καλούνται να γίνουν θεοί δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζοντας τις περιοδίες του, ο Ιουστίνος διέμεινε επί μακρόν δύο φορές στη Ρώμη και εγκαταστάθηκε σε οικία κοντά στις θέρμες του Τιμοθέου, όπου και δίδασκε το δόγμα της αληθείας σε όσους πήγαιναν να τον ακούσουν. Για εκείνον, έναν φιλόσοφο που έγινε χριστιανός, ο λόγος του Θεού, αποκεκαλυμμένος στο Ευαγγέλιο, δεν αντιπροσώπευε μόνο την εκπλήρωση των προρήσεων των προφητών, αλλά αποτελούσε συνάμα την αλήθεια που διέκριναν αμυδρά οι εθνικοί σοφοί και φιλόσοφοι. Αναγνωρίζοντας τον ανθρώπινο ορθό λόγο τα δικαιώματά του, υπογράμμιζε τα οριά του και δίδασκε ότι είναι ο ίδιος λόγος του Θεού που ενέπνευσε τους προφήτες και που ενυπάρχει εν σπέρμα της σε κάθε ανθρώπινη γνώση, ως πνευματικός λόγος. «Ό,τι λέγεται γι' αυτόν από οποιονδήποτε ανήκει σε εμάς τους χριστιανούς», έλεγε, «διότι όλοι οι συγγραφείς μπόρεσαν να δουν έστω και αμυδρά την αλήθεια χάρη στο έμφυτο μέσα του σπέρμα του λόγου». Άλλο πράγμα είναι όμως να κατέχει κανείς κατά δύναμη σπέρμα και ομοίωση και άλλο να κατέχει το ίδιο το πράγμα δια του οποίου γίνεται κατά χάριν η μετοχή και η μίμηση. Από τη φιλοσοφική σχολή του, η οποία είχε γίνει η εκκλησία όπου συγκεντρώνονταν οι φίλοι της αληθινής σοφίας, ο Ιουστίνος αγωνιζόταν επίσης για τη στερέωση της πίστεως εναντίον των αιρετικών, αυτών των λύκων των μεταμφιεσμένων σε πρόβατα, οι οποίοι υποκρινόμενοι ότι ήταν χριστιανοί δίδασκαν τα πιο παράλογα δόγματα. Ο Ιουστίνος όμως διέλαμψε προπαντός ως απολογητής του χριστιανισμού ενώπιον των Ρωμαϊκών αρχών. Περί το 155 απίφθινε μια πρώτη απολογία στον αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Εύλαβη, όπου ανασκεύαζε τις χονδροειδείς συκοφαντίες που διέδιδαν οι ειδωλολάτρες για τους χριστιανούς. «Δεν είναι οι χριστιανοί γράφοι, ούτε άθεοι, ούτε εχθροί του κράτους, και η ηθική συμπεριφορά τους είναι άμεμπτη, πολύ ανώτερη εκείνη των ειδωλολατρών, οι οποίοι επιδίδονται σε κάθε είδους ακολασία». Και αφού κατέδειξε τη συμφωνία ανάμεσα στην ενόραση των φιλοσόφων και τη βιβλική αποκάλυψη, περιέγραψε την ευγένεια και αγνότητα των λατρευτικών συνάξεων, όπου η κοινοτική βιωτή με κέντρο τη Θεία Ευχαριστία προεκτείνεται στην αλληλοβοήθεια και στην αρρωγή όσων βρίσκονται σε ανάγκη. «Μπορείτε να μας σκοτώσετε», έγραφε, «όχι όμως να μας βλάψετε. Δεν έχουμε τις ελπίδες μας στον κόσμο τούτο, έτσι δεν φοβόμαστε τους δημίους σας. Δεν μισούμε όσους μας καταγγέλουν, αλλά τους πλαχνιζόμαστε και το μόνο που ζητούμε είναι η μεταστροφή τους». Λίγα χρόνια αργότερα ανήλθε στην εξουσία ο Μάρκος Αυρίλιος και επηρεασμένος από φίλους του φιλοσόφους, έλαβε κατασταλτικά μέτρα κατά των χριστιανών. Μια Ρωμαία ευγενούς καταγωγής, η οποία είχε μεταστραφεί στο χριστιανισμό και είχε απαρνηθεί τον έκλειτο βίο της υπό την επιρροή κάποιου Πτολεμαίου, προσπάθησε να διαπαιδαγωγήσει τον σύζυγό της, υπενθυμίζοντάς του τις μέλουσες τιμωρίες που περίμεναν τους ακόλαστους. Καθώς εκείνος αντιστεκόταν, η γυναίκα ζήτησε διαζύγιο. Έξαλλος τότε ο σύζυγος ενήργησε ώστε να φυλακιστεί ο Πτολεμαίος. Μετά από μακρόχρονο εγκλισμό, ο Πτολεμαίος οδηγήθηκε ενώπιον του επάρχου Ούρβικου και ομολόγησε την πίστη του. Μόλις ανακοινώθηκε η καταδίκη του σε θάνατο, κάποιος Λούκιος διαμαρτυρήθηκε μεγαλοφόνος για την άδικη αυτή κρίση και ομολόγησε ότι και αυτός ήταν χριστιανός. Συνελήφθη μαζί με έναν ακόμη χριστιανό και οι τρεις αυτοί αθώοι θανατώθηκαν. Με αφορμή το επεισόδιο αυτό, ο Ιουστίνος, προαισθανόμενος ότι τον περίμενε και εκείνον παρόμοια τύχη, απίφθινε τη δεύτερη απολογία του στον Αυτοκράτορα και τη Σύγκλητο, στην οποία απαντά πρώτα σε δύο ειρωνικές αντιρρήσεις των ειδωλολατρών, οι οποίοι ρωτούσαν αφενός για ποιο λόγο οι χριστιανοί δεν φωνεύουν αυτούς για να πάνε γρηγορότερα στο Θεό τους, και αφετέρου έλεγαν: «Αν ο Θεός αυτός είναι παντοδύναμος, πώς επιτρέπει να κατατρέχονται οι πιστοί του?» Ο Ιουστίνος εξήγησε ότι η λύσα και ο φθόνος των δαιμόνων είναι η αιτία των διωγμών κατά των χριστιανών και ότι αν δεν υπήρχε σε αυτούς ούτε αλήθεια ούτε αρετή, η άφοβη στάση τους στα μαρτύρια θα ήταν ανεξήγητη. «Αν ο Θεός επιμένει να μην επιφέρει την ανατροπή και κατάλυση του σύμπαντος», προσθέτει, «τούτο οφείλεται στο γένος των χριστιανών, οι οποίοι αποτελούν το λόγο που διατηρείται ο κόσμος». Και καταλήγει: «Είμαι χριστιανός, σεμνύνομαι γι' αυτό και ομολογώ ότι το μόνο που ποθώ είναι ως χριστιανός να αναγνωριστώ». Ο Ιουστίνος βρήκε έναν αμήλικτο αντίπαλο στο πρόσωπο του κοινικού φιλοσόφου Κρίσκεντος, ανθρώπου διεφθαρμένου και φιλόδοξου, ο οποίος διαπιστώνοντας τις επιτυχίες του χριστιανού φιλοσόφου και φοβούμενος μήπως χάσει τους μαθητές του, δεν έπαβε να ρεδιουργεί εις βάρος του. Πιθανώς εξαιτίας των μηχανογραφιών του, συνελήφθη ο Ιουστίνος κατά τη δεύτερη διαμονή του στη Ρώμη, περί το 165, με διαταγή του επάρχου Ρούστικου, πρώην παιδαγωγού του Μάρκου Αυρίλιου, μαζί με 6 μαθητές του, τον Χαρίτονα, την Παρθένο Χαριτό, τον Ευέλπιστο, τους Ιέρακα, Πέωνα και Λιβεριανό. Όταν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο έπαρχος, απευθυνόμενος στον Ιουστίνο, είπε: υποτάξω στους θεούς και υπάκουσε στους αυτοκράτορες. Κανείς δεν μπορεί να επιτιμηθεί ή να καταδικαστεί επειδή υπάκουσε στις εντολές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αποκρίθηκε ο φιλόσοφος. Στην ερώτηση του Ρούστικου σε ποια επιστήμη ήταν αφιερωμένος απάντησε: «Μελέτησα διαδοχικά όλες τις επιστήμες. Κατέληξα να ασπαστώ το αληθές δόγμα των χριστιανών, παρότι δεν αρέσει σε εκείνους που η πλάνη εξαπατά». Εξήγησε κατόπιν ότι δεν δίδασκε τίποτε δικό του, αλλά μόνο ότι είχαν αναγγείλει οι προφήτες και ότι ελεύθερα χορηγούσε τη διδαχή αυτή σε όποιον ερχόταν να τον βρει στο σπίτι του. Αφού οι συναθλητές του ομολόγησαν ο καθής με τη σειρά του ότι ήταν χριστιανοί, ο έπαρχος στρεφόμενος προς τον Ιουστίνο τον ρώτησε αν ήλπιζε να ανέβει στους ουρανούς με τα μαρτύρια που θα του επέβαλε. Ο φιλόσοφος αποκρίθηκε: «Ελπίζω να λάβω την ανταμοιβή που προορίζεται σε εκείνους που τηρούν τις εντολές του Χριστού, αν υποστώ τα μαρτύρια που μου αναγγέλεις». Ο διακαής πόθος μας είναι αυτός, να υποφέρουμε χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και να σωθούμε. Έτσι θα παρουσιαστούμε βέβαιοι και ήσυχοι ενώπιον του φοβερού βήματος του Θεού και σωτήρα μας, μπροστά στο οποίο όλοι οι άνθρωποι πρόκειται να σταθούν. Οι άλλοι μάρτυρες αναφώνησαν: «Πράξε ό,τι θέλεις, είμαστε χριστιανοί και δεν θα θυσιάσουμε στα είδωλα». Άκουσαν τη θανατική ποινή αναπέμποντας ευχαριστίες στο Θεό και κατόπιν αφού μαστιγώθηκαν, τελειώθησαν μαρτυρικώς δι' αποκεφαλισμού. Πιστοί χριστιανοί πήραν κρυφά τα σώματά τους και τα ενταφίασαν σε τόπο προσήκοντα. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φύρου μου ξύφη τηλιοθέντος. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νέωνος ξύφη τηλιοθέντος. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πύρου του Επισκόπου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αγαπητού του Αναργύρου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τες των Σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: 1η Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1821, ο Εμμανουήλ Παπάς, οργανωτής της Επανάστασης στη Χαλκιδική, καταλαμβάνει την Ιερισσό. Σαν σήμερα, το 1841, πεθαίνει ο Νικολά Απέρ, Γάλλος σεφ, που ανακάλυψε τη διατήρηση των τροφών δια της κονσερβοποίησης. Σαν σήμερα το 1854, το ανταρκτικό σώμα του Τσάμι Καρατάσου αναχωρεί με γαλλικό πολεμικό από τον όρμο της Δάφνης με τελικό προορισμό την Αθήνα. Έτσι τερματίζεται η Επανάσταση στη Χαλκιδική. Την 1η Ιουνίου του 1941 ολοκληρώνεται η εκένωση της Κρήτης από τις Βρετανικές, Αυστραλιανές και Νεοζηλανδικές δυνάμεις, οι οποίες μεταφέρονται στην Αίγυπτο. Σαν σήμερα, το 1943, Έλληνες αντάρτες ανατινάζουν σύραγγα στο Κούρνο Βοφθιώτιδας, κατά τη διέλευση αμαξοστοιχίας που μεταφέρει Ιταλούς στρατιώτες και πολεμοφόδια. Την 1η Ιουνίου του 1962 θεμελιώνεται το νέο αεροδρόμιο του Ελληνικού.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Με την ευλογία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου κυρίου Ανθίμου και με τις ευχές των πατέρων του ναού μας, θα προσπαθήσω, αδερφοί μου, να μεταφέρω μερικά από τα πολλά μηνύματα που έχει να μας δώσει η σημερινή εορτή. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος σήμερα γιορτάζει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι μια μεγάλη δεσποτική εορτή. Συνήθως, όταν λέμε δεσποτική εορτή, το μυαλό μας πηγαίνει στις γιορτές του Κυρίου μας. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, η Ανάσταση, μεταμόρφωση, αλλά δεσποτική εορτή είναι και η σημερινή και η χθεσινή γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Διότι και το Άγιο Πνεύμα είναι όπως ο Κύριος μας, όπως ο Θεός Πατήρ, είναι πνεύμα ηγεμονικό, δεσποτικό. Βεβαίως, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ομοούσια. Δεν διαφέρουν σε τίποτε. Η μόνη διαφορά η οποία υπάρχει ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αδελφοί μου, είναι πρώτον ότι ο Θεός, ο Πατήρ, είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα. Βέβαια, αυτή η αρρύθμιση, το τρίτο πρόσωπο, λέμε, της Αγίας Τριάδος, αυτή η αρρύθμιση είναι δική μας, είναι ανθρώπινη. Δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος και τρίτος. Είπαμε ομοούσια τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Πολλοί αδερφοί μου, αυτή τη σημερινή γιορτή την θεσπίστηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας για να ξεχωρίσει η εβραϊκή Πεντηκοστή που γιορτάστηκε χθες μαζί με την Ορθόδοξη Πεντηκοστή, τη δική μας Πεντηκοστή, για να ξεχωρίσει η Ορθόδοξη Πεντηκοστή από την Εβραϊκή, οι Άγιοι Πατέρες θέσπισαν σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, να γιορτάζουμε ξανά το Άγιο Πνεύμα. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν τα έχουν τόσο καλά με την Εκκλησία, γνωρίζουν καλά την σημερινή ημέρα και λένε, ρωτάνε, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θα πάτε, ασφαλώς δεν εννοούν σε ποια εκκλησία θα πάνε, αλλά σε ποια παραλία θα βρεθούν. Γνωρίζουν αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και μεταξύ των πιστών. Επίσης δεν γνωρίζουν πολλές φορές τι γιορτάζουμε. Βρέθηκα χθες σε ένα μεγάλο ναό. Μπήκαμε στο Ερώνα για να κηρύξω. Και ένα σεβαστό πρόσωπο, όχι ο ιερέας φυσικά, μου λέει, με ρωτάει, καριδόφιλο λέει έχεις? Λέω, δεν έχω, λέω, δεν πήρα μαζί, δεν έχω καριδόφιλο. Και πώς θα γιορτάζεις την Πεντηκοστή χωρίς καριδόφιλο? Φανταστείτε λοιπόν τι άγνοια δεν λέμε, και το καριδόφιλο είναι και αυτό μέσα στην Πεντηκοστή. Αλλά δεν είναι η ουσία, είναι η περιουσία της Πεντηκοστής. Η ουσία της Πεντηκοστής είναι ότι κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο. Και τώρα ένας ύμνος της Εκκλησίας μας, ο ημνοδός, λέει «Πεντηκοστήν εορτάζομεν και Πνεύματος επιδημίαν». Όταν ακούμε, αδελφοί μου, εμείς σήμερα τη λέξη «επιδημία», δεν υπάρχει κανένας που να μην γνωρίζει τι σημαίνει επιδημία. Όλοι τη ζήσαμε, τη ζούμε μέσα στο κόκαλό μας. Αλλά ποια σχέση έχει η επιδημία του Αγίου Πνεύματος με την επιδημία που εμείς γνωρίζουμε? Αδελφοί μου, η επιδημία έχει τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι διαδίδεται με μεγάλη ταχύτητα. Και ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν διαδίδεται μέσα στον κόσμο με μεγάλη ταχύτητα? Δεύτερο χαρακτηριστικό της επιδημίας είναι ότι εξαπλώνεται παντού. Όχι, δεν περιορίζεται σε ένα χωριό, σε μια πόλη. Και το ξέρουμε. Είναι μια παγκόσμια επιδημία σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, αδελφοί μου, και το Άγιο Πνεύμα, η επιδημία του Αγίου Πνεύματος ξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι παγκόσμιος επιδημία. Παντού πηγαίνει το Άγιο Πνεύμα. Σε όλο τον κόσμο. Αλλά το τρίτο χαρακτηριστικό της επιδημίας είναι τα κακά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε και ακούμε κάθε μέρα. Τόσοι έφυγαν, τόσοι πήγανε στις μονάδες εντατικής θεραπείας, τότε τόσοι και τόσοι φύγανε από τον κόσμο αυτό της επιδημίας. Το Άγιο Πνεύμα σκοτώνει. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή δημιουργεί δυσάρεστα αποτελέσματα στους ανθρώπους? Όχι, αδελφοί μου. Αλλά τι γίνεται? Όσοι αρνούνται, όσοι είναι αρνητές της επιδημίας του Αγίου Πνεύματος, όσοι δεν πιστεύουν στο Άγιο Πνεύμα, αυτοκαταστρέφονται, αυτοκαταδικάζονται εις πνευματικών θάνατων, χωρίς να περάσουν από μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό εννοεί ο Ψαλμωδός όταν λέει «και πνεύματος επιδημία». Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί μου, το είδαμε σήμερα, χθες και σήμερα την Πεντηκοστή, να πλημμυρίζει το υπερόν όπου ήταν καθήμενοι οι μαθητές του Κυρίου μας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν τον είδαμε μόνο την Πεντηκοστή. Το είδαμε στη βάπτιση του Κυρίου μας, να κατεβαίνει εν είδη περιστεράς. Το Πνεύμα το Άγιο το είδαμε στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί που οι άνθρωποι προσπάθησαν να φτιάξουν τον πύργο της Βαβέλ, να χτίσουν ένα πύργο για να φτάσουν το Θεό. Εκεί κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και έφερε σύγχυση στις γλώσσες των ανθρώπων και δεν κατόρθωσαν και σταμάτησαν το έργο της κτίσεως του πύργου της Βαβέλ. Μόνο εκεί το Άγιο Πνεύμα το βλέπω στην Παλαιά Διαθήκη να φωτίζει τους προφήτες, τους Αγίους Άνδρες και να φωτίζει όλο τον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα το βλέπουμε πριν τη δημιουργία του κόσμου. Πριν γίνει ο κόσμος, υπήρχε Πνεύμα Άγιο. Λένε μέσα η Γραφή, λέει «και Πνεύμα Άγιον εκάθητο επάνω της Σαβίσου». Δηλαδή, πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, όπως η γλώσσα κάθεται επάνω στα αυγά της και τα κλώθη για να βγουν τα πουλάκια, έτσι λέει η Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα εκάθετο επάνω της Σαβίσου και έκλωθε τη δημιουργία του κόσμου. Αδελφοί μου, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί κατέβηκε? Κατέβηκε διότι το είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο Κυριός μας. Θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο. Επίσης, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο για να φέρει τη συμφιλίωση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί μου, για να εκπληρωθεί η προφητεία του Ιωήλ. Όταν μπήκατε στο ναό, είδατε, προσκυνήσατε την εικόνα της Πεντηκοστής. Είδατε ότι το Πνεύμα το Άγιο, σαν πύρινες γλώσσες, κάθεται επάνω στους, στα κεφάλια των μαθητών. Όλων των μαθητών. Και στο κέντρο της εικόνας είδατε τον προφήτη Ιωήλ να κρατά στο χέρι του ένα ηλιτάριο. Ένα σημείωμα, το οποίο βέβαια γράφει, το οποίο βέβαια δεν μπορεί κανείς να τα διαβάσει, είναι μικρά τα γράμματα, γράφει την προφητεία του Ιωήλ. Τι λέει? Εκχαιώ από το πνεύματό σου επί πάσα σάρκα. Ότι θα έρθει η εποχή όπου θα χύσει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο και θα έχει δει μέσα σε ολόκληρη την οικουμένη. Την μέρα της Πεντηκοστής. Αδελφοί μου, σήμερα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Φυσικά υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν νοείται Εκκλησία. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν νοούνται μυστήρια της Εκκλησίας. Τι λέει ο ιερεύς? Το ψωμί και το κρασί το μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Κυρίου με το Άγιο Πνεύμα. Μεταβαλών το Πνεύμα Τίσου το Αγίο. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν υπάρχει Ευαγγέλιο. Τι είπανε? Υπό Πνεύματος Αγίου ελάγησαν οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν υπάρχει Χριστός της πηγής. Δεν υπάρχει σάρκωσης. Διότι ο Χριστός λέμε σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου της Μαρίας και ανθρωπίσαντα. Αδελφοί μου, το Πνεύμα το Άγιο, όπως ακούσαμε σε ένα πολύ ωραίο τροπάριο, λέει ότε κατά βάς το Πνεύμα το Άγιο τα γλώσσας των ανθρώπων συνέχει. Κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είπα προηγουμένως, και έφερε σύγχυση στις γλώσσες των ανθρώπων για να μην φτιάξουν αυτό το είδωλο, αυτόν τον πύργο της Βαβέλ. Και μετά λέει το τροπάριο συνέχεια, και τώρα λέει το Πνεύμα το Άγιο εν είδη πυρήνων γλωσσών πάντας εις ενότητα εκάλεσε. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα για να φέρει ενότητα στην Εκκλησία, να φέρει ενότητα στην οικογένεια, να φέρει ενότητα μέσα στην οικουμένη, να φέρει ενότητα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει σήμερα αυτή η ενότητα? Τη βλέπουμε? Ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί μου, πρέπει να ομολογήσουμε. Υπάρχουν Άγιοι, σοφοί άνδρες, μοναχοί, αρχιμαντρίτες, επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, που στο θέμα αυτό της επιδημίας έχουν τελείως διαφορετικές γνώμες. Και ενώ το Ευαγγέλιο έλεγε χθες «σχίσμα ουν εγένετο εν το όχλο δια των Χριστών», γι' αυτόν σήμερα αυτό το αναστρέφουμε. «Σχίσμα ουν εγένετο εν το κόσμο δια των κορονοϊών». Λοιπόν, και λέει κανείς, όλοι είναι σεβαστοί γέροντες, επίσκοποι, έχουν φως Θεού, έχουν φώτιση Θεού, αλλά λένε διαφορετικά πράγματα. Και κανείς διαρωτάται, πού είναι το Άγιο Πνεύμα, στους μεν ή στους δε? Αδελφοί μου, σήμερα να ευχηθούμε όλοι μας, να πούμε Πνεύμα Άγιο, ελθέ και σκήνωσε εμήν. Έλα στη σημερινή οικογένεια η οποία διαλύεται, τα διαζύγια συνέχεια αυξάνουν. Πνεύμα Άγιο, έλα μέσα στην εκπαίδευση, μέσα στα σχολεία, όλων των βαθμίδων, όπου διδάσκεται η σοφία, αλλά δεν διδάσκονται τα Άγια Γράμματα. Πνεύμα Άγιο, έλα μέσα στα δικαστήρια, έλα να αποδώσεις δικαιοσύνη, να φωτίσεις τους δικαστάς, να μην τους ώστε να μην αδικείται ο φτωχός και ο καταφρονημένος. Πνεύμα Άγιο, έλα μέσα στην Εκκλησία. Πνεύμα Άγιο, έλα μέσα στην Ορθόδοξη Ελληνική Βουλή που ψηφίζει νομοσχέδια αντιευαγγελικά, αντιχριστιανικά. Πνεύμα Άγιο, έλα κοντά μας, όχι αυτό που λέμε «Βασιλεύ Φοράνιε, παράκληθε αγαπέ, ελθέ και σκήνωσον». Έλα και μείνε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, έλα και μείνε μέσα στις ψυχές μας, εσύ να μας κατευθύνεις στην αλήθεια. Και τότε, αδελφοί μου, εάν πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο μέσα στους ανθρώπους, εάν πραγματικά γίνομαι πνευματοφόροι, τότε να είμαστε σίγουροι με τη χάρη του Θεού και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος θα οδηγηθούμε στην ουράνιο βασιλεία που εύχομαι εις όλους. Αμήν.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από την 10η έκδοση του βιβλίου «Ο Χαρισματούχος Υποτακτικός, Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης», του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού.

Μαρτυρία Ιερέως Κωνσταντίνου, Ευωδία Αγίου Ρητών. Σε κάποια εορτή των Αγίου Ρητών Πατέρων, που πανηγυρίζει το ησυχαστήριο των Δανιηλαίων, πήγαμε με το γέροντα στην Αγρυπνία και μετά την τράπεζα γυρίσαμε στο σπίτι, στο κελί του. Το απόγευμα, ανηφορίζοντας πάλι στο πανηγυρίζον ησυχαστήριο των Αγίου Ρητών Πατέρων για τον Εσπερινό και το κτητορικό μνημόσυνο στους Δανιηλαίους, είδα το γέροντα σκεφτικό. «Γέροντα», του λέω, «πολύ ωραία και μεγάλη η εορτή των Αγίων Ρητών». Και μου απαντά, «Ναι, αλλά εφέτος δεν χαρήκαμε την ευωδία της αγιότητός των». Και συνέχισε, «Κάθε χρόνο, μετά την Θεία Λειτουργία, τέτοια μέρα, νιώθαμε να κατεβαίνει από τον άθωνα ευωδιαστό αεράκι και να ευωδιάζει τα κατουνάκια. Ο Θεός να μας ελεήσει, Πάτερ μου». Άλλος ένας τρόπος που οι Άγιοι εκδηλώνουν την παρουσία τους και παρηγορούν τους ασκητές. Ο ίδιος πάλι ιερέας καταθέτει. Ήμασταν στα κατουνάκια, στο σπίτι κελί του γέροντος Εφραίμ, τη δεκαετία του 1980. Όσιος γέροντας ασχολείται με τα σφραγίδια μετά τη Θεία Λειτουργία το πρωινό. Η συζήτηση δια τον οικουμενισμό και ειδικότερα πώς θα διακρίνουμε έναν που πρεσβεύει τα του οικουμενισμού και γενικά τα των αιρέσεων. Ο γέροντας πάντα ήταν επιφυλακτικός στις κρίσεις του δια τους ανθρώπους. Ποτέ δεν έλεγε άσχημη κρίση για τον άλλον. Στη συζήτηση ανέφερα ένα όνομα που εθεωρείται οπαδός του οικουμενισμού, των αιρέσεων. Επειδή συνεργάζεται με τον τότε Πατριάρχη και δημοσίευε σχετικά άρθρα υπέρ του Πατριαρχείου, η συζήτηση περιεστράφηκε σε άλλα θέματα. Μετά από λίγο χρόνο από την συζήτηση, το φερόμενο πρόσωπο από εμέ ως οικουμενιστής, λαϊκός, επισκέφθηκε τον όσιο γέροντα στα κατουνάκια και ζήτησε την ευχή του. Ο όσιος γέροντας, όπως έκανε πάντα, τον αγκάλιασε, τον φίλησε και του έδωσε την ευχή του. Όταν πάλι συναντηθήκαμε με τον όσιο γέροντα, μου λέει, «Το πρόσωπο που εθεώρεις οικουμενιστή δεν είναι». «Και πώς το διαπίστωσες, γέροντα?» «Ήλθεν εδώ, μου ζήτησε την ευχή μου και εγώ τον αγκάλιασα και τον φίλησα και δεν βρωμούσε». «Δηλαδή?» «Οι αιρετικοί έχουν δυσοσμία, ενώ αυτός δεν είχε. Και μάλιστα συγκινήθηκε από την εκδήλωση αγάπης μου και δάκρυσε και δεν συμφωνούσε με τις οικουμενιστικές ιδέες και πράξεις». Και πράγματι, όπως εν συνεχεία αποδείχθηκε, ο λαϊκός αυτός, σαν Κωνσταντινουπολίτης, αγαπούσε και υποστήριζε τον θεσμό του Πατριαρχείου, όχι όμως τον οικουμενισμό. Άρα ο γέροντας, εκτός των θεολογικών γνώσεων, είχε και άλλα κριτήρια γνησιότητος της Ορθοδόξου πίστεως.

Διαβάζουμε μαρτυρία κάποιου κληρικού. Πριν 20 χρόνια ως λαϊκός, επισκέφθηκα τον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Όταν πήγα για πρώτη φορά στα Κατουνάκια, δεν ήξερα που είναι το κελί του, ούτε έβλεπα κάποιον μοναχό για να τον ρωτήσω. Με πήρε το παράπονο και κατέβηκα λίγο χαμηλότερα και άναψα το καντήλι σε κάποιο προσκυνητάρι της Παναγίας. Τότε άρχισα να λέω τα παράπονά μου στην Παναγία. Ότι κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο, δεν θα ξανάρθω στο Άγιον Όρος.

η φαινομένη μοναχή ήταν η Παναγία και γυρίζοντας πίσω δεν είδα τίποτε. Χτύπησα την πόρτα, μου άνοιξε ο υποτακτικός του γέροντα και μου λέει «Ο γέροντας είναι άρρωστος και δεν δέχεται επισκέψεις». Τότε φώναξε ο γέροντας από μέσα και του λέει «Άφησέ τον να έρθει, διότι έχουμε να μιλήσουμε». Όταν στην ερώτησή του για το τι δουλειά κάνω, του απάντησα «δικηγόρος», τότε με συμβούλεψε να σπουδάσω μάλλον ιατρική. Προς τούτο με προέτρεψε να προσευχηθώ στον Αρχάγγελο Μιχαήλ του Μανταμάδου, προκειμένου να με βοηθήσει να εισαχθώ στην ιατρική σχολή, πράγμα που και έγινε. Ενώ συνεχίσαμε τη συζήτηση, σε κάποια στιγμή αισθανθήκαμε μια άσχημη μυρωδιά. Ο γέροντας αυτό το απέδωσε στο γεγονός ότι το πρόσωπο που ανέμενε έξω βαρυνόταν από οι ιδιαίτερες αμαρτίες. Μετά από λίγο συνέβη κάτι το εντελώς διαφορετικό. Μια άρρητη ευωδία έβγαινε από το κομβοσχήνι που κρατούσε και πλημμύριζε όλο το μέρος. «Βλέπεις», μου λέει, «η προσευχή είναι ευωδία». Αφού συζητήσαμε για λίγο ακόμη, ανεχώρησα αφού έλαβα την ευχή του. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Σήμερα του Αγίου Πνεύματος, μέγα το μυστήριο, η κάθοδος του. Το βιβλίο των πράξεων μας πληροφορεί πως κατά την ημέρα της Πεντηκοστής με εμφανή τρόπο παρουσιάστηκε η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και πλήρωσε όλον τον οίκο ού ήσουν καθημένοι οι μαθητές. Όλοι γέμισαν με τα χαρίσματα της Θείας Ενέργειας και τη μεγάλη παρησία δίδασκαν στη ρήφη των ανθρώπων τα μεγαλεία του Θεού. Το ζωπιό πνεύμα κατέβηκε για να μείνει μαζί μας για πάντα, σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου και άλλων παράκλητων δώσει ημίν, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Ο αληθινός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Όλο το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας αυτό αποβλέπει. Ο Υιός του Θεού έγινε σαρκοφόρος για να γίνουμε εμείς πνευματοφόροι. Μετά τη σάρκωση του Χριστού, τη Σταύρωση και την Ανάστασή του, η φύση μας όχι μόνο απαλλάχθηκε από την κυριαρχία του θανάτου, αλλά έγινε και δοχείο της χάριτος του Θεού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού έγιναν φάρμακον αθανασίας και μεταδίδουν στους πιστούς που αξίως προσέρχονται άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή γλωσσών ως υπηρός στους μαθητές του Χριστού μετέβαλε την Εκκλησία που ήδη υπήρχε από τη δημιουργία του κόσμου σε σώμα Χριστού. Η Πεντηκοστή είναι η γενέθλιος ημέρες της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού.

Τη ζωή στην Εκκλησία δεν εξαντλεί η εξωτερική συμμόρφωση στο λατρευτικό τυπικό και σε ευαγγελικές εντολές. Είναι ζωή εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό φωτίζει το εσωτερικό σκοτάδι. Αυτό μορφώνει το Χριστό μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Το άνοιγμα του νου και της καρδιάς στη χάρη του Αγίου Πνεύματος συνιστά τον εσωτερικό αγώνα των πιστών. Ο λόγος λοιπόν που είπε ο Χριστός τη εσχάτη ημέρα της μεγάλης εορτής, δηλαδή της εορτής της κοινοπηγίας, εάν της διψά ερχέστο προς θεμέ και πεινέτο, φανερώνει το πραγματικό έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες και αυτό που κάνει συνεχώς είναι να προσφέρει την ανακαινιστική δωρεά του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους που διψούν το Θεό. Προσφέρει στους ανθρώπους το Χριστό που είναι η αλήθεια και το αγαθό. Κάνει μέλη του Χριστού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όλους όσοι αληθινά διψούν τη ζωή. Εισχωρεί στο βάθος των προβλημάτων που βασανίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Διασώζει και νοηματοδοτεί. Ψυχή της Εκκλησίας είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ως πνεύμα αληθείας απαντά σε όλες τις αναγώνιες αναζητήσεις της ψυχής του ανθρώπου. Στην Παλαιά Διαθήκη, επειδή οι άνθρωποι είχαν διαφθαρεί από την αμαρτία, δεν μπορούσε να κατοικήσει μόνιμα μέσα τους το Άγιο Πνεύμα. Η παρουσία του Πνεύματος στους προφήτες ήταν μια έλεμψη και ένας πλούσιος φωτισμός για να μπορέσουν να αντιληφθούν τα μελλοντικά γεγονότα και τη γνώση των κεκριμένων μυστηρίων. Αντίθετα σε αυτούς που πιστεύουν στο Χριστό, δεν είναι απλώς μια δαδουχία, αλλά αυτό το ίδιο το Πνεύμα, το Άγιο που τους καθαρίζει από τους μολυσμούς και τους κάνει ναούς του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος το τονίζει κατηγορηματικά. «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού εκεί εν ημίν». Δρά στον κόσμο με τρόπους που η φτωχή ανθρώπινη διάνοια δεν μπορεί να αναγνεύσει. Αυτούς που ελκύονται από τη χάρη του, τους οδηγεί από δρόμους που μόνο η σοφία του Θεού γνωρίζει, εισπάσαν την αλήθεια. Τους προκαθέρει για να τους μεταμορφώσει τελικά σε φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας. Αυτό μόνο χαρίζει σοφία, σύνεση, ελευθερία, πίστη, εγκράτεια, πραότητα, αγαθοσύνη, χαρά, όλα τα καλά της ζωής. Όταν αυτό καλύπτει την καρδιά μας, τότε αναβλύζουν από μέσα μας οι ποταμοί ψυχικής αγαλιάσεως, ποταμοί που δροσίζουν, καθαρίζουν και ποτίζουν την ύπαρξή μας. Φως, ζωή, αγαθό είναι το Άγιο Πνεύμα. Δίνει ζωή και ζωοποιεί τα πάντα. Προσφέρει φως, χαρίζει αγαθότητα, στερεώνει την αλήθεια, οδηγεί τους ανθρώπους στην θέωση, λαλεί στην καρδιά μας το θέλημα του Θεού, θάλπει και παρηγορεί τους πιστούς στις ώρες των θλίψεων. Αυτό μεταμορφώνει πνευματικά το μετανοημένο αμαρτωλό και τον χειραγωγεί στο δρόμο της μετανοίας. Αυτό διδάσκει τους αγράμματους της θεολογίας τα δόγματα. Αυτό σοφίζει τους ταπεινούς. Αυτό φωτίζει τους προφήτες. Αυτό δυναμώνει τους μάρτυρες. Αυτό καθοδηγεί την Εκκλησία. Αυτό ομιλεί στην καρδιά μας.

Μέγα μυστήριο είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η πλήρωση των καρδιών μας από τα χαρίσματά του. Η κοινωνία μας με τα μυστήρια της Εκκλησίας φέρνει τα χαρίσματα. Έξω από αυτήν, μακριά από το σώμα του Χριστού, δεν λειτουργούν χαρίσματα. Σε κάθε λειτουργία κατέρχεται το Πανάγιο Πνεύμα και γεμίζει το ναό και τις καρδιές εκείνων που μαζί με το λειτουργό παρακαλούν. Κατάπεψον το Πνεύμα σου το Άγιο, εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Τρώγοντας τον ιερότατο άρτο και πίνοντας από το θειότατο ποτήριο, κοινωνούμε την ίδια τη σάρκα του και το ίδιο το αίμα του. Ακολουθούμε τη ζωή του Χριστού περνώντας από το Σταυρό και την Ανάσταση, για να δεχτούμε μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας το Άγιο Πνεύμα, που μας κάνει νέους ανθρώπους με νέες αισθήσεις. Μας μοιράζει και σήμερα χαρίσματα το Άγιο Πνεύμα. Δεν σταμάτησε ο Κύριος να μας ευεργετεί, αφού μας υποσχέθηκε ότι θα παραμείνει κοντά μας για πάντα. Πολλοί αγαπούν τη δύναμη που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Χρειάζεται αγώνες και κόπους για όσους θέλουν να έχουν ζωντανά τα χαρίσματα αυτά στη ψυχή τους. Χρειάζεται συνέστηση και προθυμία. Η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος αποκτάται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Όσοι μένουν στην επιφάνεια στερούν τον εαυτό τους από την αληθινή ζωή που προσφέρεται από την Εκκλησία. Σκανδαλίζονται από πρόσωπα και γεγονότα και χάνουν τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία μας δίνει το προνόμιο να λάβουμε το πλήρωμα των ακτίστων ενεργειών του Θεού και ανάλογα με την πίστη μας να καρποφορήσουμε τη χάρη Του. Από την σημερινή κοσμική πραγματικότητα μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε την απουσία του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι αποξενωμένοι από την πηγή της ζωής, που είναι η Εκκλησία, είναι φυσικό αντί να φέρουν τα σημάδια της χάρης να εμφανίσουν τα σημεία της φθοράς. Πού είναι η ευαγγελική πτωχία, τα δάκρυα της προσευχής, η ανώδευτη προς το Θεό και τον πλησίον αγάπη, η καρδιακή χαρά, η μακροθυμία απέναντι στους άλλους, η Χριστότητα και η αγαθοσύνη, η θεωρία του Θεού, η περιφρόνηση των προσκέρων, ο πόθος της αιώνιας ζωής. Κι όμως η φωτιά της Πεντηκοστής δεν έσβησε από τότε, αλλά πάντα θα φωτίζει, θα φλογίζει και θα καθαρίζει. Το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν σε όλη την ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, αλλά και στις λεπτομέρειες της ζωής του καθενός χωριστά. Όλον εκάστο παρόν και όλον απανταχού όν, κατά το Μέγα Βασίλη.

Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον αγαθό παράκλητο να σκηνώσει μέσα μας. Μέγα μυστήριο είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η πλήρωση των καρδιών μας από τα χαρίσματά του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η Εκκλησία είναι θεμελιωμένη ταυτόχρονα πάνω στη Θεία Ευχαριστία και στην Πεντηκοστή. Στην εποχή του Ευαγγελίου, ο Χριστός ήταν ιστορικά ορατός, ήταν ενώπιον των μαθητών του, αλλά η Πεντηκοστή αποδίδει στον κόσμο τη μυστική παρουσία του Χριστού και τον φανερώνει όχι ενώπιον των μαθητών, αλλά εντός των μαθητών, στις καρδιές τους. Αυτή η μυστική παρουσία του Χριστού ενεργείται ακριβώς δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μια αφηρημένη Θεία Ενέργεια, αλλά ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος που εκπορεύεται από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό. Έτσι, ο Χριστός αποστέλει το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα μορφώνει το Χριστό μέσα στις καρδιές μας. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται εξ ονόματος του Πατρός για να αποκαλύψει και να εργαστεί το θέλημά του στον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται εξ ονόματος του Υιού για να μαρτυρήσει για Αυτόν, να Τον φανερώσει και να τελειώσει το έργο Του. Οι πατέρες μαρτυρούν τη συμφωνία της Εκκλησίας πάνω στη σχέση της ζωής μας. Αντίθετα, με το Άγιο Πνεύμα έχουμε ζωή Θεού, από την πτώση νίκη, από την αμαρτία μετάνοια και καινούργια ζωή. Όσοι βαπτίζονται στο όνομα της Αγίας Τριάδος και ενδύονται τον Κύριο και εισέρχονται στο σώμα Του, την Εκκλησία, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος οικειοποιούνται τη ζωή του Θεού.

Όλη η επιμέλεια και ο αγώνας του ανθρώπου συγκεντρώνεται στην απόκτηση του πνεύματος του Κυρίου και στην καρποφορία των καρπών του, από τους οποίους γνωρίζεται και με τους οποίους εκφράζεται η χριστιανική ζωή. Σκοπός όλων των ανθρώπων που ζουν κατά Θεό είναι να ευαρεστήσουν το Χριστό, το Θεό και με τη μετοχή τους στο Άγιο Πνεύμα να γίνουν φίλοι με το Θεό και Πατέρα και έτσι να αποκτήσουν τη σωτηρία τους. Αυτή η σωτηρία που πραγματοποιήθηκε με το Χριστό δεν νοείται χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Η πατερική παράδοση είναι πλούσια σε αυτό το σημείο. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα είμαστε ξένοι και μακριά από το Θεό. Με τη μετοχή μας όμως στη χάρη του Πνεύματος συναπτώμαστε με τη Θεότητα. Ώστε το να είμαστε στο Θεό Πατέρα δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά του Πνεύματος που είναι και μένει μέσα μας, λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ειρηναίος. Αν ο άνθρωπος είναι θεοειδής και χριστόμορφος, αν είναι ποίημα Θεού κτισθείς εν Χριστώ Ιησού, αυτό οφείλεται στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα οικοδομεί το σώμα του Χριστού, τελειώνει τα μυστήρια, χορηγεί, ενεργεί, αυξάνει και τελειώνει τα πάντα. Μας χαρίζει κάθε πλήρωμα ευλογίας στον παρόντα αιώνα και στο μέλλοντα. Η απουσία από το Πνεύμα του Θεού γεννά την εσωτερική ερήμωση και ερήπωση του ανθρώπου, τη σύγχυση και τη διαστροφή, το ψέμα και την τραγωδία, την αδυναμία και την αποτυχία του καλούμενου πνευματικού βίου. Η αλωτρίωση του κόσμου από το Άγιο Πνεύμα γεννά την κρίση και τα δεινά του. Πρόκειται για την εισβολή του φρονήματος της εκοσμικεύσεως στη ζωή μας, με την οποία σβήνεται η πνοή και η ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος και αντικαθίσταται ολοκληρωτικά με το ανθρώπινο θέλημα και την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η εορτή της Πεντηκοστής, αγαπητοί ακροατές, είναι η τελευταία εορτή της Θείας Οικονομίας. Για να σωθεί το ανθρώπινο γένος και να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά και για να ανέλθει σε υψηλότερο σημείο, εκεί που θα έπρεπε να φτάσει ο Αδάμ, αλλά απέτυχε, ο Θεός έστειλε τον Υιόν του το μονογενή και αγαπητό. Ο Χριστός φανέρωσε τον Πατέρα του, αποκάλυψε την ύπαρξή του και στη συνέχεια απέστειλε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται δι' αυτού, δηλαδή του Υιού. Και το Άγιο Πνεύμα καθιστά τους ανθρώπους μέλη του σώματος του Χριστού και τους φωτίζει για να γνωρίζουν τον Χριστό και τον Πατέρα. Το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων μας πληροφορεί πως κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, με εμφανή τρόπο, παρουσιάστηκε η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και επλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι οι μαθητές. Όλοι γέμισαν με τα χαρίσματα της Θείας Ενέργειας και με μεγάλη παρησία δίδασκαν στα πλήθη των ανθρώπων τα μεγαλεία του Θεού. Το ζωοποιό πνεύμα κατέβηκε για να μείνει μαζί μας για πάντα, σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου, και άλλων παράκλητων δώσει ημίν ή να μένει με θυμών εις τον αιώνα. Το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη, στους προφήτες, αφού με τη δύναμη και την ενέργειά του οι προφήτες έβλεπαν τον άσαρκο λόγο και προφήτευαν για τον σεσαρκωμένο λόγο, τον Χριστό. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι το Άγιο Πνεύμα ερχόταν στο νου των προφητών και προφήτευαν τα μέλλοντα αγαθά. Ο δίκαιος Σιμεών με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε τον Χριστό. Στην Παλαιά Διαθήκη, επειδή οι άνθρωποι είχαν διαφθαρεί από την αμαρτία, δεν μπορούσαν να κατοικήσει μόνιμα μέσα τους το Άγιο Πνεύμα. Η παρουσία του Πνεύματος στους προφήτες ήταν μια έλαμψη και ένας πλούσιος φωτισμός για να μπορέσουν να αντιληφθούν τα μελλοντικά γεγονότα και τη γνώση των κεκριμένων μυστηρίων. Αντίθετα, σε αυτούς που πιστεύουν στο Χριστό, δεν είναι απλά μια δαδουχία, αλλά αυτό το ίδιο το Άγιο Πνεύμα που τους καθαρίζει από τους μολυσμούς και τους κάνει ναούς του Θεού. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού εκείνεν ημίν. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής δεν δηλώνει ότι προηγουμένως απουσίαζε από τη γη και τους ανθρώπους, αλλά ότι ενεργεί κατά διαφορετικό τρόπο.

Την ημέρα της Πεντηκοστής οι Απόστολοι κατάλαβαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μια ιδιαίτερη υπόσταση και όχι μια απλή ενέργεια του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο στην Παλαιά Διαθήκη φανερωνόταν αμυδρά ως εμφύσιμα, ως ήχος, ως φωνή άβρας, ως έμπνευση των προφητών, κατά την Πεντηκοστή φανερώνεται ως κατηδίαν υπόσταση υπάρχων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει πως όταν τελείωσαν τα γεγονότα τα οποία φανέρωναν την υπόσταση του Υιού, άρχισαν να τελούνται τα γεγονότα τα οποία φανερώνουν την υπόσταση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής κατέστησε τους μαθητές μέλη του σώματος του Χριστού και τους έδωσε τη δύναμη να συμμετάσχουν στη νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου. Κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, όπως ο Υιός και Λόγος του Θεού με τη δική του θέληση εκουσίως ενυνθρώπισε, έτσι και το Άγιο Πνεύμα με τη δική του θέληση έκανε τους Αποστόλους μέλη του σώματος του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα κατήλθε στις καρδιές των Αποστόλων και ενεργεί στους ανθρώπους με τη δική του θέληση και όχι δουλικά. Αλλά οι άνθρωποι πρέπει να ανταποκριθούν στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος με τη θέλησή τους, αφού ο Θεός δεν παραβιάζει την ελευθερία τους.

Κάθε άνθρωπος που βαπτίζεται σφραγίζεται με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, λέει ο ιερέας, κατά την ακολουθία του βαπτίσματος. Το Άγιο Πνεύμα, με τις διάφορες ενεργειές του και τα χαρίσματα, δίδεται ως πρόγευση και προκαταβολή των δωρεών της Βασιλείας των Ουρανών. Όλοι οι πιστοί παίρνουμε χαρίσματα, επλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου. Κανένας δεν εξαιρείται από τη χάρη του Παρακλήτου. Η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία μας δίνει το προνόμιο να λάβουμε το πλήρωμα των ακτήσεων ενεργειών του Θεού και ανάλογα με την πίστη μας να καρποφορήσουμε τη χάρη Του. Είναι γνωστό ότι με το Άγιο Βάπτισμα, που θεωρείται εισαγωγικό μυστήριο, γιατί δι' αυτού εισαγόμαστε στην Εκκλησία και γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, ενδυόμαστε Αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Όσοι γάρις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Ταυτόχρονα όμως, ενδυόμαστε και το Άγιο Πνεύμα, κατά τη ρητή υπόσχεση του Χριστού. Άλλωστε, αυτόν τον σκοπό έχουν τα δύο μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής διδάσκει ότι με το Άγιο Βάπτισμα λάβαμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά και γίναμε μέλη του σώματος του Χριστού. Όμως, με τα πάθη, καλύψαμε αυτή τη χάρη, η οποία δεν χάνεται τελείως, αλλά καλύπτεται από αυτά. Πρέπει όμως, αφενός μεν, να βγάλουμε τη στάχτη των παθών, αφετέρου δε, να βάλουμε ως ξύλα την εργασία των εντολών. Αλλά για να ανάψουν τα ξύλα από τη σπίθα της Θείας Χάρης, πρέπει να φυσήσουμε δυνατά με την προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ και Λόγια του Θεού, ελέησόν με. Η εορτή της Πεντηκοστής, αγαπητοί ακροατές, είναι η τελευταία εορτή της Θείας Οικονομίας. Σύμφωνα και πάλι με την ωραία πατερική διδασκαλία, η αποστολή του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους ήταν καταλλαγής τεκμήριων, δηλαδή θεία δωρεά που φανέρωνε τη νέα σχέση ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, ότι εχθροί όντες κατηλάγει μεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού.

αλλά το Άγιο Πνεύμα έφερε τη συμφιλίωση, την ποθητή ανάμεσα και στους ίδιους τους ανθρώπους. Η ενότητα πάντας εκάλεσε, ψάλουμε. Μετά τη θυσία του Σταυρού, 10 μέρες μετά την ανάληψη του Σωτήρα, συνέβη η θαυμαστή έκχυση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους. Όπως διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να μην απορούν οι άνθρωποι μετά την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, αν ο Χριστός συμφιλίωσε τους ανθρώπους με τον Πατέρα, έστειλε αμέσως τα δώρα της καταλλαγής, της συμφιλίωσης δηλαδή μεταξύ Θεού και ανθρώπων, κάτι που συνέβαινε στις τότε ανθρώπινες κοινωνίες. Όταν δηλαδή δύο εχθροί συμφιλιώνονταν, κατόπιν αντίλασαν δώρα σαν σημάδι της νέας φιλίας τους. Έτσι και εμείς πέμψαμεν πίστην και ελάβομεν χαρίσματα, επέμψαμεν υπακοήν και ελάβομεν δικαιοσύνην, λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ήταν πράγματι δώρο Θεού στο γένος των ανθρώπων. Πολλά και σπουδαία αγαθά ήρθαν από τον ουρανό στους ανθρώπους, ένδειξη της μεγάλης του Θεού αγάπης. Το μάνα που έθρεψε τους Ιουδαίους στην έρημο, το πύρ εξ ουρανού που έκαψε τη θυσία στα χρόνια του προφήτη Ηλία και τόσα άλλα μεγάλα και θαυμαστά. Αυτά όμως δεν συγκρίνονται με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Από την Πεντηκοστή άνοιξε διάπλατα τις πύλες της η Εκκλησία του Χριστού και έγινε, από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, του δώρου της καταλλαγής, ο κατεξοχήν τόπος της καταλλαγής. Καταλλαγής και συμφιλίωσης όχι μόνο ανθρώπων με το Θεό, με τη μετάνοια και την ενάρετη ζωή, αλλά και μεταξύ ανθρώπων με τη χριστιανική αγάπη, τη συγγνώμη, την ταπείνωση. Μέσα στην Εκκλησία, η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα εξαλείψει μίση πολυχρόνια, θα σβήσει πάθη και θα ανάψει τη φλόγα της Θείας Αγάπης στις καρδιές των ανθρώπων.

Αν κάποιος άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, δεν έχει το πνεύμα του Θεού μέσα του, δεν ανήκει στο Χριστό, που σημαίνει δεν είναι ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού. Και αν ακόμη έχει κάποτε βαπτιστεί, η χάρη του βαπτίσματος παραμένει ανενεργός και ο άνθρωπος είναι νεκρό μέλος της Εκκλησίας. Είδε της πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτως ουκ εστίν αυτού. Σκοπός της ανανθρώπισης του Λόγου του Θεού είναι να λάβουν οι άνθρωποι το Άγιο Πνεύμα και να γίνουν μέλη του σώματος του Χριστού και έτσι να γίνουν κατοικητήριο του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό και σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η μέθεξη του Αγίου Πνεύματος δια του οποίου γινόμαστε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού και έχουμε κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Ας παρακαλέσουμε όλοι μας τον Πανάγαθο Παράκλητο να σκηνώσει μέσα μας, να μας καθαρίσει από κάθε κοιλίδα αμαρτιών και να σώσει τις ψυχές μας. Πνεύμα Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και εν ιώ αναπαυόμενον, ελθέ, απερίγραπτον φως, το πάντα πληρούν και ζωοποιούν και φώτισον ημάς τους εσκοτισμένους της πάθεσιν. Ίασε την φύση ημών, τη συντριβής ανεκτυπτώσεως του Αδάμ και δια της μεταλήψεως των αχράντων του Χριστού μυστηρίων, τύπωσον εν ημίν την εικόνα αυτού, του ταπεινού και πράου αμνού του Θεού, του έροντος τας αμαρτίας του κόσμου. Δεομεθάσου, ταχύ επάκουσον και ελέησον. Αγαπητοί ακροατές, χρόνια καλά και ευλογημένα.

πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν. Ακούτε ένα επίκαιρο εόρτιο αφιέρωμα στην μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Κείμενο παρουσίαση από το θεολόγο και συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κόντζο. Η Αγία Εορτή της Πεντηκοστής είναι ένας ξεχωριστός σταθμός στον εορτολογικό κύκλο του ηνιαυτού για την Εκκλησία μας. Αυτή μαζί με το Πάσχα συναποτελούν τις αρχαιότερες εορτές, οι οποίες ανάγονται ως τους Αποστολικούς χρόνους. Η μεγάλη αυτή εορτή προβάλλει ως ανακεφαλαίωση του λυτρωτικού επιγής έργου του Σωτήρος μας Χριστού και ως νέα δυναμική αφετηρία της υλοποιήσεως και ολοκληρώσεως του Θείου Σχεδίου για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και ολοκλήρου της δημιουργίας. Η εορτή της Πεντηκοστής συστήθηκε από την Εκκλησία μας μαζί με πολλές άλλες εορτές υπό την επίδραση αντίστοιχης εορτής του Ιουδαϊσμού, φυσικά με εντελώς άλλο νόημα και περιεχόμενο, όπως τονίζει ο Άγιος Αυγουστίνος. Οι Εβραίοι πράγματι εόρταζαν τη δική τους Πεντηκοστή, η οποία απήχε 50 ημέρες από την εορτή του νομικού Πάσχα. Ονομάζονταν εορτή των εβδομάδων και ποιούνταν κατά αυτήν η μνήα της χορηγήσεως του νόμου στο Μωυσή 50 ημέρες από τον εορτασμό του πρώτου Πάσχα στην έρημο του Σινά. Διαρκούσε μία ημέρα και προσφέρονταν οι απαρχές της νέας συγκομιδής των καρπών της γης, τα πρωτογεννήματα στο ναό της Ιερουσαλήμ ως ευχαριστία στο χορηγό των αγαθών Θεό. Με την εορτή της νομικής αυτής εορτής συνέπεσε το μεγάλο γεγονός της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος στο υπερώο της Ιερουσαλήμ, 50 ημέρες μετά την λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπως μας εξιστορεί με ακρίβεια ο Θεόπνευστος Συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων, Ευαγγελιστής Λουκάς, «Εν το συμπληρούσθε την ημέραν της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες οι Απόστολοι, ομοθυμαδών επί το αυτό, και άφνο εκ του ουρανού, ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος, εκάθισέται ένα έκαστον αυτών, και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξα το λαλήν ετέρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε». Το μέγα και θαυμαστό γεγονός της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος είναι μια από τις σπάνιες θεοφάνειες της ιστορίας. Ο Θεός Παράκλητος υπό ορατή μορφή γλωσσών ως ήπειρος κατήλθε στη γη για να αποτελειώσει το έργο της σωτηρίας μας ως συνεχιστής του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι θαυμαστή η χαρμόσυνη καθοδός του. Έπρεπε οι Άγιοι Απόστολοι να νιώσουν αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία, προκειμένου ολόκληρη η ψυχοσωματική τους υπόσταση να πλημμυρίσει από την Θεία Ενέργεια, ώστε να μην μείνει σε αυτούς η παραμικρή αμφιβολία ότι η αποστολή τους ήταν θεόσταλτη. Να αποβάλουν από μέσα τους όλους εκείνους τους ενδιασμούς που είχαν ως τότε σχετικά με το Θείο Πρόσωπο και το έργο του Σωτήρα Χριστού
και να απαγκιστρωθούν πλήρως από τις κοντόφθαλμες μικροεθνικιστικές ιουδαϊκές αντιλήψεις περί του Μεσσία. Μόνο αυτή η οντολογική τους βάπτιση με την ενέργεια και τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος θα μπορούσαν να αναλάβουν τον Ευαγγελισμό της ανθρωπότητας. Ο Κύριος, πριν το εκούσει ο πάθος του, είχε προαναγγείλει στους μαθητές του για την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος και τα θαυμάσια αποτελέσματά της στην ανθρωπότητα. «Καθίσατε εν πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσσιστε δύναμην εξ ύψους», τους παρήγγειλε. Κατά την διάρκεια της δραματικής ομιλίας του στο Υπερό της Ιερουσαλήμ, μετά το μυστικό δείπνο, τους έδωσε τη μεγάλη και ελπιδοφόρα υπόσχεση πως όταν αυτός απέλθει από τον κόσμο, θα στείλει τον Παράκλητο να είναι μαζί τους ενδυναμωτής, φωτιστής, παρήγορος και οδηγός έως τη συντέλεια του κόσμου. Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο Πέμψη ο Πατήρ εν το ονοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Είναι χαρακτηριστική μια ακόμα φράση του. «Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλ ου δύναστε βαστάζειν άρτη». Όταν έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Η κατανόηση του Θείου Λόγου του Χριστού θα είναι έργο του Παρακλήτου. Το κριτήριο αλήθειας της Εκκλησίας θα είναι εσαΐ η παρουσία του σε αυτήν. Αυτή είναι μια ηχηρή απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι διατυπώνουν πλάνες στην Αγία Εκκλησία. Είναι μια ευθεία βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενυπάρχει στην Εκκλησία και την οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν.

Είναι επίσης αξιοπαρατήρητο το γεγονός ότι ο Κύριος υποσχέθηκε μεταμορφωτική ενδυνάμωση στους μαθητές του. Λείψαστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος. Όντως, το μεγάλο θαύμα συντελέστηκε ευθύς αφότου επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Οι πρώην φοβισμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων Απόστολοι μεταμορφώθηκαν σε ισχυρές προσωπικότητες, σε χαλίβδινους χαρακτήρες, σε άκαμπτους τύπους, σε άφοβους και διαπρίσιους κήρυκες του νέου θείου μηνύματος. Άνοιξαν αμέσως τα ερμητικά ολόκληστα πρωτοπαράθυρα του υπερώου και από το άδυτο κρουσφυγετό τους εμφανίστηκαν στους εξώστες, κηρύττοντας με πρωτοφανές θάρρος στα πλήθη των Αναστάντα Κύριο. Ο επικεφαλής των Αποστόλων Πέτρος κήρυξε στους εκστατικούς Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν συρρεύσει στην Αγία Πόλη από διάφορα μέρη του κόσμου, εξηγώντας τους το εξαίσιο θαύμα της ημέρας και κύρια το θαυμαστό φαινόμενο της γλωσσολαλιάς, το οποίο δεν ήταν προϊόν μέθης, αλλά πλήρωση των δωρεών του Θεού. Τόνισε ιδιαίτερα πως αυτό είναι εκπλήρωση επαγγελιών του δια των προφητών και ιδίως του Ιωήλ, ο οποίος 7 αιώνες πριν είχε μεταφέρει τα λόγια του Θεού ως εξής: «Και έστε με τα ταύτα και εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι ημών και εθυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπνιαστήσονται και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και επί τους δούλους μου και τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από το πνεύματός μου και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε». Ο Θεόπνευστος προφήτης, αφού είχε προφητεύσει με τρόπο αλληγορικό μα αξιοθαύμαστο την κακοδαιμονία της μεταπτωτικής προχριστιανικής εποχής, αναγγέλει τον ερχομό του Παρακλήτου, ο οποίος εγγενιάζει μια νέα εποχή πλημμυρισμένη από τις σωτήριες χάρες και δωρεές του Θεού. Από εκείνη την ευλογημένη ημέρα αρχίζει η νέα εσχατολογική περίοδος της ιστορίας, η οριζόμενη στη θεολογία μας ως 8η ημέρα, η οποία με έναν ασήμαντο σταθμό το σωματικό θάνατο των πιστών εκτείνεται στους ατελεύθητους αιώνες. Η ημέρα της Πεντηκοστής θεωρείται ως η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Όντως, το πύρινο και εμπνευσμένο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου καρποφόρησε στις ψυχές των χιλιάδων ακροατών του. Σαν τα φρυγμένα από τη δίψα ελάφια, σύμφωνα με έκφραση του Ψαλμουδού, προσέλαβαν τη σωτήρια ομιλία ως ουράνιο βάλσαμο. Ακούσαντες κατενήγησαν την καρδία, πίστεψαν και βαπτίστηκαν αυθημερών. Ασμένος αποδεξάμενοι των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχέ όσοι τρισχύλιε. Αφού έλαβαν την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, είναι επίσης σημαντικό ότι ο Απόστολος Πέτρος τους επισήμανε πως «ημίν γαρ εστίν η επαγγελία και της τέκνης ημών και πάση της εις μακράν», θέλοντας να τονίσει τον επανανθρώπινο χαρακτήρα της εν Χριστώ σωτηρίας.

το γεγονός της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής αποτελεί για την Εκκλησία μας πρωταρχική αφετηρία για την μετέπειτα πορεία της στους αιώνες. Ο Θεός Παράκλητος είναι πια ο Κύριος της Εκκλησίας από εκείνη την ευλογημένη ημέρα και οδηγεί το σωτήριο σκάφος ασφαλώς στη σωστική του πλεύση. Αυτός δίνει ζωή στους πιστούς και δύναμη να πορεύονται προς τη σωτηρία. «Όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται», τονίζει ο Απόστολος Παύλος, «ούτι εισιν ιη Θεού, ουγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλινης φόβων, αλ ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ». Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύματι ημών, ότι εσμέν τέκνα Θεού, ή δε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, υπερ συμπάσχομεν, ίνα και συνδοξαστόμεν. Αυτός ο περίφημος περιεκτικός αποστολικός λόγος εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την άφατη ευλογία που λάβαμε την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής. Χάρη στην έλευση του Θεού Παρακλήτου, από δούλοι της αμαρτίας γίναμε όχι απλά ελεύθεροι, αλλά τέκνα και κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Απολαμβάνουμε πια τη Θεία Υιοθεσία. Μεγαλύτερη ευεργεσία από αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος είναι εμφανής στην Εκκλησία και την Ιστορία. Αντικειμενική μελέτη της πορείας του κόσμου στον χρόνο και το χώρο αποδεικνύει περίτρανα πως αυτός δεν είναι ίδιος με εκείνον της πρώτης πεντηκοστής περιόδου. Ο Θεός είναι πια μαζί μας και οι ακαίνωτες χάριτές Του πλημμυρίζουν τον κόσμο και ολάκαιρη την πλάση Του. Η αξιολογικά κατιούσα πορεία της προχριστιανικής περιόδου όχι μόνο σταμάτησε, αλλά χάρις στην αγιαστική ενέργεια του Παρακλήτου παραμερίζεται σταδιακά και σταθερά η κακοδαιμονία του κόσμου και ξαναβρίσκει αυτός τη σωστή του θέση στη Θεία Πλάση. Το ανθρώπινο γένος ξαναβρήκε την αυθεντική του φύση, όπως αυτή βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού του. Η Αγία Εκκλησία είναι πια το θείο εργαστήριο όπου τελεσιουργείται η σωτηρία και η θέωση των ανθρωπίνων προσώπων. Το ενδημούν σε αυτή Άγιο Πνεύμα αγιάζει και χαριτώνει όλους όσους ελεύθερα αποφασίσουν να σωθούν. Η δική τους απόφαση και προσπάθεια μέσα στην Εκκλησία μεταμορφώνονται σε σωστική πορεία χάρη στις ακαίνωτες δωρεές και τα χαρίσματα εκείνου. Στη θεολογική γλώσσα η σωτηρία μας απορρέει από την απολυτρωτική θυσία του Χριστού ενεργοποιημένη από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας κατανόησαν νωρίς τη μεγάλη σημασία του γεγονότος της Πεντηκοστής. Τρανό παράδειγμα, όπως ήδη αναφέραμε, είναι η αρχαιότητα της μεγάλης εορτής και η βάπτιση των κατηχουμένων κατά αυτήν. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σε μια υπέρμετρη ενθουσιαστική του έξαρση για την σπουδαιότητα της εορτής, τόνισε πως «δυνάμεθα αΐ πεντηκοστήν επιτελήν». Πρέπει κατά αυτόν η ζωή μας να είναι μια διαρκής πεντηκοστή, να ζούμε αδιάκοπα το μυστήριο των δωρεών και χαρίτων του Παναγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, επισημένοντας τον ζωοδότη ρόλο του Παρακλήτου στην Εκκλησία του Θεού, τονίζει «Η μη πνεύμα παρήν, ου καν συνέστη

Η εορτή της Πεντηκοστής σε έναν από τους πολλούς ποιητικούς του λόγους έγραψε «Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν. Τούτο το πνεύμα συνδημιουργεί μεν ιό και την κτήσιν και την ανάστασιν».

Αγαπητοί μας ακροατές, η Αγία Εορτή της Πεντηκοστής είναι για τους χριστιανούς και ιδιαίτερα για μας τους Ορθοδόξους πιστούς, οι οποίοι αποτελούμε την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, ένα σημαντικό σταθμός εορταστικής ευοχίας και πλούσιου πνευματικού ανεφοδιασμού. Κατά την λαμπρή ακολουθία της Γονικλησίας, η οποία τελείται με ευλάβεια στους ναούς αυτή τη μεγάλη ημέρα, κλείνουμε ταπεινά τα γονατά μας, προκειμένου να προσκυνήσουμε τον ουράνιο Βασιλέα, το Θεό Παράκλητο, να μας αγιάσει, να έλθει να σκηνώσει στις ψυχοσωματικές μας υπάρξεις και να μας καθαρίσει από όλες τις βρωμερές κοιλίδες που λερώνουν την αυθεντική θεοδημιούργητη φύση μας. Τον παρακαλούμε ευλαβικά να φωτίσει τη σκοτισμένη από την αμαρτία και τις αμαρτωλές μας έξεις διανοιά μας και να μας πληρώσει με θείο φωτισμό γνώσεως και επίγνωσης του μόνου αληθινού Θεού. Τον οικιατεύομαι να μας πλημμυρίσει με τα ακένωτα θεία χαρισματά Του και να μας γεμίσει με τις ουράνιες θεόσταλτες δωρεές Του, ώστε η ύπαρξή μας να μεταβληθεί σε θεοειδές έσωπτρο της δικής Του καθαρότητας και αγιότητας. Έχουμε απόλυτη ανάγκη της διαρκούς παρουσίας Του στη ζωή μας, για να μπορούμε χάρη σε Αυτόν να πορευόμαστε στον επίγειο και εφήμερο βίο μας με ασφάλεια, να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο ο οποίος όλος εν το πονηρό κείται νικηφόρα και να σωζόμαστε από τις γενεάς της σκολιάς ταύτης ασφαλώς, όπως τρανός διακήρυξε ο Απόστολος Πέτρος την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής.

πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν. Ακούσατε ένα επίκαιρο εόρτιο αφιέρωμα στη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Κείμενο παρουσίαση από το θεολόγο και συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρο Σκόντζο.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Χρόνια πολλά. Με τη χάρη του Θεού αξιωθήκαμε να συμπληρώσουμε τον εορτολογικό κύκλο του Πεντηκοσταρίου, εορτάζοντας χθες μεν την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, την εορτή της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, την εορτή της Αγίας Τριάδος, σήμερον δε Δευτέρα την εορτή του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, την εορτή του Παναγίου Πνεύματος. Κατά την ανάληψή του, ο Κύριος υποσχέθηκε ότι δεν θα αφήσει ορφανούς τους μαθητάς του και αποστόλους, αλλά θα τους πέμψει άλλον παράκλητον, ο οποίος όχι απλώς θα τους παρηγορήσει, αλλά θα τους οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν. Παράκλητος πρώτος ήταν ο ίδιος. Παράκλητος δεύτερος είναι το Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Κάθε φορά που λέμε το σύμβολο της πίστεως, αφού ομολογήσουμε την πίστη μας εις την θεότητα του Πατρός, ομολογούμε την πίστη μας στην θεότητα του Υιού και κατόπιν στην θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Γνωρίζουμε ότι το σύμβολο της πίστεως καταστρώθηκε σε δύο, επιτραπεί το η έκφραση, δόσεις. Η πρώτη αναφέρεται στα 7 πρώτα άρθρα, τα οποία είναι καρπός της πρώτης ενικαία Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, και εκφράζει κυρίως την θεολογία του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου. Είναι τα 7 πρώτα άρθρα που αναφέρονται στον Θεό Πατέρα και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Η δεύτερη, πάλι ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, δόσεις, είναι ο καρπός της Αγίας εν Κωνσταντινούπολη Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου και αναφέρεται εις την θεότητα του Αγίου Πνεύματος και εις την Εκκλησίαν και την Οδόν της Σωτηρίας. Απηχεί δε η Αγία Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος κατά κύριον λόγον την θεολογία περί του Παρακλήτου, περί του Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και βεβαίως του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν δια των προφητών. Αυτή την πίστη διατρανώσαμε μεγαλοφωνότερα χθες κατά την εορτή της Πεντηκοστής και κατά των εσπερινών της σημερινής ημέρας, τον εσπερινό της Γονικλησίας. Πεντηκοστήν εορτάσαμε και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίας επαγγελίαν και ελπίδος συμπλήρωσιν, όπως μας θυμίζει η υμνολογία της Αγίας ημέρας. Αλλά πριν προχωρήσουμε, ας πάρουμε μία πρώτη γεύση από την αμεσότητα της υμνογραφίας και του βυζαντινού μας μέλους.

Όπως μας πληροφορεί ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο του «Οι πράξεις των Αποστόλων», κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, και ενώ όλοι οι Απόστολοι βρισκόντουσαν μαζί στο γνωστό φιλόξενο υπερώο, προσευχόμενοι μαζί με την υπεραγία Θεοτόκο, ακούστηκε ξαφνικά ήχος από τον ουρανό ως περφερωμένης πνοής βιαίας και γέμισε το σπίτι όπου βρισκόντουσαν συναγμένοι. Και τότε εφάνηκαν και άρχισαν να διαμερίζονται στον κάθε ένα από αυτούς γλώσσες πύρινες που επεκάθυντο στην κεφαλή του καθενός και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και άρχισαν να μιλούν σε ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα το Άγιον τους έδιδε φωτισμό και δύναμη να το κάνουν, και άρχισαν στις γλώσσες αυτές να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, του ομοουσίου με τον Πατέρα και τον Υιό τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το οποίο, όπως ο Ιερός Υμνογράφος σημειώνει, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, είναι η ψυχή, ο συνεκτικός δεσμός, η ζωή της Εκκλησίας, το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε πλέον την παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Η Πεντηκοστή είναι η μέρα των γενεθλίων της Εκκλησίας. Βέβαια, πέρα από κάθε συζήτηση, η Εκκλησία υπήρχε προπάντων των αιώνων, εφόσον η κεφαλή της, ο Θεός, είναι προαιώνιος. Αλλά ως ιστορικό σχήμα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, έχει την αρχή της στην ημέρα της Πεντηκοστής. Όπως η παράδοση του νόμου στον Μωυσή πάνω στο Θεοβάδι στο όρος Σινά κατέστησε τους Ισραηλίτες περιούσιο λαό του Θεού, έτσι με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού την ημέρα της Πεντηκοστής γεννήθηκε ο νέος περιούσιος λαός του Θεού, η Εκκλησία. Ο προφήτης Ηλίας, μετά από 3,5 χρόνια απόλυτης ξηρασίας, είδε μια μικρή νεφέλη ως ίχνος ανθρώπου να ανεβαίνει από τη θάλασσα στον ουρανό, από όπου έβρεξε άφθονη βροχή και ποτίστηκε η καταξεραμένη γη και χόρτασε ο λαός με αφθονία καρπών, όπως διαβάζουμε στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών στην Παλαιά Διαθήκη, 18ο κεφάλαιο, στίχο 44. Λίγες μέρες πριν είδαμε μια νεφέλη να έρχεται και να υπολαμβάνει τον Θεάνθρωπο καθώς αναλαμβανόταν στους ουρανούς. Η νεφέλη αυτή έφερε κατά την Πεντηκοστή την πολυχεύμονα του Αγίου Πνεύματος Ομβροτοκία, όπως λέει όμορφα ένας εκκλησιαστικός μας συγγραφεύς, που σημαίνει την πλουσιοπάροχη βροχή, τη χορταστική βροχή του Αγίου Πνεύματος. Από τη βροχή αυτή του Αγίου Πνεύματος, πλούσια ποτισμένη, η πρώην άνοικμη και αυχμηρή και άκαρπη γη των ψυχών ευλάστησε τους καρπούς του Πνεύματος, που κατά τον Απόστολο Παύλο, όπως μας λέει στην προς Γαλάτας 5ο κεφάλαιο στίχους 22-23, ο γάρ καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Πολλοί καρποί ο Παύλος τους ονομάζει έναν, γιατί ένας είναι ο χορηγός, ένα είναι το Πνεύμα το Άγιο, πολλές οι ενέργειές του. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η δύναμη, η ψυχή, ο νους και η συνείδηση της Εκκλησίας. Βρύη προφητείας, ιερέας τελειή, όπως ψάλουμε. Αυτό
δίδει το χάρισμα της προφητείας. Αυτό δίδει το χάρισμα της ιεροσύνης, καθιστά τους ιερείς, τους επισκόπους. Διδάσκει σοφία αληθινή σε αγράμματους. Συγχωρεί και εξαλείφει αμαρτήματα. Μετουσιώνει υλικά στοιχεία, το ψωμί και το κρασί, σε σώμα και αίμα Χριστού. Φέρνει στους πιστούς οθνίαν αλλίωσιν ευπρεπεστάτην, αλλοιώνει τους ανθρώπους, παίρνει τον αμαρτωλό και τον καθιστά δίκαιο, τον κόρακα τον κάνει περιστέρι, τον λύκο τον κάνει πρόβατο, αναδεικνύει τους ανθρώπους σε τέκνα Θεού, μεταβάλλει τη γη σε ουρανό, τη φθορά σε αυθαρσία, την προσωρινότητα σε αιωνιότητα, τον κόσμο της πτώσεως σε καινή κτήση. Η εικόνα της Πεντηκοστής κατά την Βυζαντινή, την Ορθόδοξη τεχνοτροπία, είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Ελπίζω την προσέξατε χθες, ενδεχομένως και σήμερα. Παρουσιάζει καταρχήν το υπερό όπου έμεναν οι Απόστολοι μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι Άγιοι Απόστολοι παρουσιάζονται καθισμένοι ημικυκλικά. Το ημικύκλιο θέλει να δείξει ότι η Εκκλησία είναι ανοιχτή. Θέλει και περιμένει όλους να έλθουν στους κόλπους της. Επιδιώκει να μεταμορφώσει εν Χριστώ τους πάντες και τα πάντα. Στην κορυφή του ημικυκλίου, ανάμεσα στους Αποστόλους Παύλο και Πέτρο, υπάρχει μια θέση καινή. Είναι η θέση του Χριστού, ο οποίος αοράτως ευρίσκεται πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Η παρουσία άλλωστε του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος όπως ξέρουμε δεν βρισκόταν στο υπερό μαζί με τους άλλους Αγίους Αποστόλους κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού τότε δεν ήταν καν χριστιανός, κάθε άλλο ήταν διώκτης του χριστιανισμού. Θέλει να δείξει ότι η Εκκλησία ζει τον λεγόμενο λειτουργικό χρόνο, ένα διαρκές παρόν, και όπως ο Θεός είναι ξένη προς σχήματα του είδους χθες, σήμερα, αύριο. Όλοι οι Απόστολοι παρουσιάζονται ήρεμοι, με γλυκιά έκφραση και στοχαστικό βλέμμα. Η ηρεμία τους και η γλυκύτητα αυτή μαρτυρούν την παρουσία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Για πρώτη φορά εμφανίζονται με φωτοστέφανο, το οποίο δείχνει ότι δέχτηκαν ήδη την έλαμψη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Πάνω στο φωτοστέφανο διακρίνονται οι πύρινες γλώσσες του παρακλήτου. Στα χέρια τους κρατούν η λιτάρια, που είναι σύμβολα του χαρίσματος της διδασκαλίας που έλαβαν από το Άγιο Πνεύμα. Στο πάνω μέρος της εικόνας εικονίζεται ο ουρανός με ένα τμήμα κύκλου, από το οποίο εκπέμπονται 12 ακτίνες φωτός που κατεβαίνουν στους Αποστόλους. Κάτω από το κάθισμα όπου κάθονται οι Απόστολοι, μέσα σε ημικύκλιο, σε σκοτεινό φόντο, εικονίζεται ένας γέροντας με στέμα στο κεφάλι. Συμβολίζει τον κόσμο, ο οποίος εγέρασε μέσα στην αμαρτία, μακριά από το Θεό. Το σκοτεινό φόντο συμβολίζει το πηχτό σκοτάδι, το οποίο επικρατεί μακριά από το Θεό. Το στέμα, την αμαρτία που ευασίλεψε στον κόσμο. Αλλά ας ακούσουμε ακόμα έναν ύμνο.

Σε κάθε θεία λειτουργία θυμάστε ότι κοντά στην απόλυση ψάλλουμε συνήθως τον ύμνο «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες. Αυτή γάρ ημάς έσωσε». Λέω συνήθως γιατί στις μεγάλες δεσποτικές εορτές ο ύμνος αυτός αντικαθίσταται από το απολυτίκιο της εορτής. Λίγοι ίσως γνωρίζουν ότι ο ύμνος αυτός είναι ένας από τους ύμνους της εορτής της Πεντηκοστής και εκφράζει ακριβώς και υπογραμμίζει το νόημα αυτής της μεγάλης ημέρας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το φως το αληθινόν και ο χορηγός του φωτός. Φωτίζει τον άνθρωπο και του χαρίζει θεογνωσία. Φωτίζει το δρόμο μας για να μην σκοντάψουμε πάνω στα σκάνδαλα τρίβου, στις επικίνδυνες δηλαδή πέτρες που είναι η πλάνη, η αίρεση και η αθεία αφενός, η πολυπίκυλη και ευπερίστατη αμαρτία αφετέρου. Φωτίζει το νου μας ώστε να μπορούμε να ξεχωρίζουμε ό,τι είναι κατά Θεόν από ό,τι δεν είναι κατά Θεόν. Αυτό που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού από αυτό που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Τις ενέργειες, τα σημεία και τα θαύματα του Θεού από τις μεθοδίες, τα ενεργήματα και τις υποκρίσεις των δαιμόνων. Φωτίζει την ψυχή μας και τη ζεσταίνει και της δίνει ζωή με την απλανή γνώση και εμπειρία του Θεού. Είναι φως εκ φωτός το Πνεύμα το Άγιο, όπως και ο Υιός και Λόγος του Θεού. Άκτιστο, αδημιούργητο φως που όμοιό του δεν υπάρχει. Ούτε λόγια και εικόνες ανθρώπινες, οι σκέψεις φιλοσοφικές και στοχασμοί μπορούν να το περιγράψουν, αλλά μόνο όσοι πιστοί καθάρισαν με πολλή μετάνοια και δάκρυα καρδιοστάλακτα και υπέρμετρο ασκητικό κόπο τον εαυτό τους, αυτοί το δέχτηκαν μέσα τους, όπως οι Απόστολοι ανήμερα της Πεντηκοστής μέσα στο Ιππερό όπου βρισκόντουσαν προσευχόμενοι. Και αυτοί μόνοι, οι καθαροί και γνήσιοι φίλοι του Θεού, έχουν μάθει και πάθει τον φωτισμό του και μπορούν να μαρτυρήσουν ο καθένας κατά το μέτρο της προσωπικής του εμπειρίας την αλήθεια του πράγματος. Μάλλον η ίδια τους η ζωή, ο λόγος τους, η συμβουλή τους, το κήρυγμά τους, η θεολογία τους, η τοποθέτησή τους απέναντι στα προβλήματα της ζωής και του κόσμου και αυτό ακόμη το βλέμμα τους, η στάση τους και η όλη συμπεριφορά τους, όλα είναι φωτισμένα και ακτινοβολούν το φως του παρακλήτου που έχουν δεχτεί μέσα τους. Το φως το αληθινό, το πνεύμα το επουράνιο είναι εκείνο που μας οδηγεί στην προσκύνηση της αδιαιρέτου τριάδος και μας χαρίζει την αληθινή πίστη. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι, έχω εμπιστοσύνη. Όσοι μαθαίναμε από την πρώτη του γυμνασίου στα παλιά τα χρόνια από εκείνο το περίφημο αναγνωστικό του Ζούκη τα πρώτα μας αρχαία ελληνικά, οι πρώτες λέξεις που μαθαίναμε ήταν «πιστεύω το φίλο», η πρώτη φράση του αναγνωστικού, και μαθαίναμε ότι «πιστεύω» σημαίνει «εμπιστεύομαι» και «πίστη» σημαίνει «εμπιστοσύνη». «Πιστεύω στο Θεό» σημαίνει ότι έχω εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι με αγαπά και ότι έχει και τη θέληση αλλά και τη δύναμη να με σώσει. Θα ήταν τραγικό και ανόητο να πιστεύω σε ένα Θεό ανύπαρκτο, να εμπιστεύομαι σε ένα κούφιο όνομα που ως μηδέν και του μηδενός ο λιγότερο δεν θα μπορούσε ούτε να με αγαπήσει ούτε και να με σώσει. Η ζωή μου θα ήταν καράβι δίχως άγκυρα, τρένο χωρίς σιδηροτροχιές, νύχτα χωρίς ξημέρωμα, σταυρός χωρίς ανάσταση, ένας πόνος
και μια δοκιμασία ανάμεσα σε δύο μηδενικά. Ένα πριν και ένα μετά. Και έτσι είναι δυστυχώς η πίστη σε οποιονδήποτε έξω από τον εντριάδη ένα μοναδικό αληθινό Θεό. Μόνο στην τρισυπόστατη θεότητα της Εκκλησίας η πίστη βρίσκει αντίκρισμα. Είναι γνήσιο νόμισμα βασισμένο στο νοητό χρυσάφι της αυτοαλήθειας. Κατευθύνεται προς αυτόν που μόνος υπάρχει προαιωνίως και είναι ο «ον» του Ευαγγελίου, ο «Γιαχβέ» της Παλαιάς Διαθήκης, το τρισύλιο φως. Προς αυτόν που δεν έχει αγάπη αλλά είναι η αγάπη. Προς αυτόν που μόνος αυτός και θέλει και μπορεί να μας σώσει. Και σε αυτόν δια της αληθινής πίστεως μας οδηγεί ο ίδιος ως παράκλητος, ως πνεύμα της αληθείας. Έτσι λοιπόν και η πίστη η αληθινή, η σωτήρια πίστη είναι δώρο θεϊκό, ούκ εξ ημών, όπως τονίζει στην Προσεφεσίους δεύτερο κεφάλαιο στίχο 8 ο Απόστολος Παύλος. Είναι δώρο του Παναγίου Πνεύματος. Και τούτο ούκ εξ ημών, Θεού το δώρον. Όμως ως δωρεοδότης Θεός το Πνεύμα το Άγιον δεν μας χαρίζει μόνο την αληθινή και σωτήρια πίστη, αλλά και ό,τι καλό και σωτήριο μπορούμε να φανταστούμε ή να επιθυμήσουμε. Όπως μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ένας άλλος ύμνος της Πεντηκοστής, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελειή, αγραμμάτους σοφία ανεδίδαξεν, αλλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Τον ακούσαμε ήδη άλλωστε. Αυτό ελάλησε δια του στόματος των προφητών, όπως και το ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, το λαλήσαν δια των προφητών. Και όπως ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη καθολική επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο στίχο 21, υπογραμμίζει «Ούγαρ θελήματι ανθρώπου εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλ' υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Αυτό χαριτώνει τους ιερείς και τους τελειοποιεί και τους δίδει τη δύναμη να ιερουργούν τα φρικτά και άγια μυστήρια για τον αγιασμό και τη σωτηρία του λαού και του κόσμου. Αυτό εδίδαξε στους μαθητές του Χριστού και Αποστόλους και μεταγενέστερα σε άλλους θεόφρονες άνδρες την άνωθεν σοφία, τη σοφία του ουρανού, τη σοφία του Θεού, και τους ανέδειξε αυτούς τους άσημους ψαράδες ή βοσκούς ή οτιδήποτε ήταν ο κάθε ένας αληθινούς θεολόγους που εθεολόγησαν αλάνθαστα και ορθόδοξα κατά το μέτρο της αποκαλύψεως των θείων πραγμάτων που χάρισε στον καθένα και εκήρυξαν την αλήθεια και εστήριξαν τους πιστούς και την Εκκλησία και οδήγησαν αναρρύθμιτες ψυχές στην εν Χριστώ σωτηρία. Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα συγκροτεί και συνέχει ολόκληρη την Εκκλησία ως ψυχή της, όπως ήδη είπαμε, και δύναμή της και φως της και παρηγορητής της και χαρά της και γλυκασμός της και τελειωτής του σωτηρίου έργου της. Και επομένως σε αυτό, κατά την ευδοκία του Πατρός, εν Χριστώ Ιησού χρωστάμε τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει από την καρδιά μας να βγαίνει πάντοτε η δοξολογία. Ομοούσιε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό παράκλητε δόξασιν.

Είπαμε νωρίτερα ότι η θεολογία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου είναι κυρίως η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου και του Μεγάλου Βασιλείου. Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω στην αγάπη σας μερικά αναφερόμενα στο Πνεύμα το Άγιον και στην Παναγία Τριάδα από τον Θησαυρόν της Εν Θεού Σοφίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Μας λέει για το Πνεύμα το Άγιον ότι πνεί όπου θέλει και εφείς βούλεται και η νίκα και όσον. Το Πνεύμα το Άγιο λέει πνέει όπου θέλει και σε όσους θέλει και όταν θέλει και όσο θέλει. Το Πνεύμα το Άγιον ημέν εις κτίσμα κατάγοντες, υβριστέ και δούλοι κακοί και κακόν κάκιστοι. Εκείνοι που κατεβάζουν το Άγιο Πνεύμα στο επίπεδο του δημιουργήματος είναι υβριστές και κακοί δούλοι και οι χειρότεροι από τους κακούς. Εννοεί τους αιρετικούς, τους πνευματομάχους, οι οποίοι εμάχοντο την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό άλλωστε και συνεκλήθη και η Αγία Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος. Και βέβαια πνευματομάχοι δεν υπήρχαν μόνο τότε, υπάρχουν και σήμερα, μέσα σε διάφορες αιρετικές ομολογίες, κάτω από το ψευδόνυμο μιας τάχαμου χριστιανικής εκκλησίας, υπάρχουν αιρετικοί οι οποίοι μάχονται την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, όπως υπάρχουν άλλωστε και άλλοι οι οποίοι μάχονται τη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για αυτούς λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι είναι υβριστέ και δούλοι κακοί και κακόν κάκιστοι. Οι δε θεών νομίζοντες ένθεοι και λαμπροί την διάνοιαν. Εκείνοι όμως που αναγνωρίζουμε το Πνεύμα το Άγιον, είμαστε γεμάτοι από Θεό και φωτισμένοι κατά την διάνοια. Το Πνεύμα το Άγιον, αυτά τα αναφέρει εις των λόγων του εις την Πεντηκοστήν. Το Πνεύμα το Άγιον ειν μεναεί και έστι και έστε, ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον, αλλά ή πατρί και ιό συνδεταγμένον και συναριθμούμενον. Τα λόγια αυτά κατά γράμμα τα ακούσαμε και σε ένα από τους ύμνους της εορτής. Είναι δάνειο εξ ολοκλήρου από τον λόγο εις την Πεντηκοστήν του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πολλές φορές οι ιεροί υμνογράφοι έχουν δανειστεί φράσεις ολόκληρες, αυτούσιες του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στην υμνογραφία τους. Στις περιπτώσεις εορτών όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και εδώ όπως βλέπουμε της Πεντηκοστής. Το Πνεύμα το Άγιον λέει υπήρχε πάντοτε και υπάρχει και θα υπάρχει. Ουδέποτε έλαβε αρχήν, είναι προαιώνιο, και ούτε ποτέ θα πάψει να υφίσταται. Αλλά θα είναι πάντοτε μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό συνδεταγμένο και συγκαταρριθμούμενο. Ειν μεν αΐ μεταληπτών ου μεταληπτικών, μεταλαμβανόμενων και όχι μεταλαμβάνων. Πάντοτε οι άνθρωποι μπορούσαν, είχαν τη δυνατότητα, υπό τας προϋποθέσεις βεβαίως, τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να κοινωνήσουν του Αγίου Πνεύματος, να δεχτούν μέσα τους το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον όμως δεν έχει ανάγκη να μεταλάβει, να κοινωνήσει κάποιου στοιχείου τρίτου. Πληρούν, αγιάζων, θεούν, ου θεούμενων, αόρατων, άχρονων, αχώρητων, αναλύωτων, άπιων, άποσων, ανίδεων, αναφές. Μέχρι εδώ βλέπουμε τα στοιχεία της αποφατικής θεολογίας ολοκάθαρα. Γεμίζει τα πάντα, αγιάζει τα πάντα, θεώνει, θεοποιεί τα πάντα, το ίδιο δεν θεώνεται, αφού είναι Θεός.
είναι αόρατο, είναι άχρονο, αχώρητο, δεν το χωράει το σύμπαν, είναι αναλύωτο, δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις το ποιόν του, ούτε την ποσότητά του να προσδιορίσεις, ούτε την μορφή του, ούτε μπορείς να το πιάσεις, να το ψηλαφίσεις. Είναι αυτοκίνητον, αϊκίνητον, αυτεξούσιον, αυτοδύναμον, παντοδύναμον. Κινείται μόνο του αφεαυτού. Είναι αϊκίνητο. Είναι αυτεξούσιο. Είναι αυτοδύναμο. Έχει δική του δύναμη και είναι παντοδύναμον. Ζωή και ζωοποιούν. Φως και φωτός χορηγών. Είναι ζωή και χαρίζει ζωή. Είναι φως και χορηγεί φως. Αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος. Είναι το ίδιο αγαθόν αφεαυτού και πηγάζει αγαθότητα. Πνεύμα ευθές, ηγεμονικών, κύριων. Σημειώνω τη λέξη κύριων. Το Κύριος στη γλώσσα της γραφής και των πατέρων είναι μόνο για τον Θεό. Μην ακούτε που σήμερα μιλάμε μεταξύ μας ο Κύριος Τάδε, η Κυρία Τάδε, πολλές φορές και εμάς τους επισκόπους μας ονομάζουν Κύριος, Κύριος. Αυτά είναι συμβατικότητες της ετικέτας του κόσμου τούτου. Στη γλώσσα της θεολογίας, της γραφής και των πατέρων, η λέξη Κύριος λέγεται αποκλειστικά και μόνο για τον Θεό. Το Πνεύμα το Άγιο είναι Κύριον, ως Θεός. Αποστέλων, αφορίζων, ναοποιούν εαυτό, οδηγούν, ενεργούν ως βούλετε, διαιρούν χαρίσματα. Αυτό στέλνει χαρίσματα δεξιά και αριστερά, διαμερίζει, καθιστά ναούς του Θεού τους ανθρώπους, οδηγεί και ενεργεί όπως εκείνο θέλει και διαιρεί, διανέμει τα χαρίσματα. Πνεύμα υιοθεσίας, αληθείας, σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, ευσεβίας, ισχύος, φόβου, βουλής των απειριθμημένων. Είναι το πνεύμα αυτό το οποίο μας δίνει την υιοθεσία, μας κάνει τέκνα Θεού. Μέσα από τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, μέσα από το βάπτισμα, μέσα από το χρίσμα με το οποίο χρίσμα λαμβάνουμε αυτό καθεαυτό το Πνεύμα το Άγιο και όχι απλώς μια ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Και μέσα από την μετάληψη του αχράντου σώματος και αίματος του Χριστού και μέσα από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας αυτό κατεργάζεται την υιοθεσία μας. Αυτό μας καθιστά ιούς και θυγατέρες αντιστοίχως του Θεού. Είναι πνεύμα αληθείας. Όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο δεν υπάρχει περιθώριο για ψεύδος. Και υπάρχει και ένα μικρό ανέκδοτο το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθές. Μέσα στο σύμβολο της πίστεως δεν υπάρχει το γράμμα ψι. Το ψι που μας παραπέμπει στο ψεύδος. Το σύμβολο της πίστεως ομολογεί την αλήθεια. Και μέσα εκεί δεν υπάρχει περιθώριο για ψεύδος. Κλείνει η παρένθεση. Είναι πνεύμα σοφίας, συνέσεως, γνώσεως. Αυτό χαρίζει την αληθινή γνώση. Όχι τη μάταια γνώση του κόσμου τούτου. Μαθαίνουμε από τα βιβλία, από τις πηγές της πληροφορήσεως, τις οποιασδήποτε παλαιότερες και σύγχρονες, μοντέρνες, ηλεκτρονικές, μίντια, δεν ξέρω τι. Αλλά της αληθινής γνώσεως. Γνωρίζω τον Θεόν, ζω τον Θεόν. Η γνώση αληθινή είναι το να ζει κανείς τον Θεόν. Και αυτό είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Ευσεβίας, ισχύος, φόβου. Φόβου με την καλή έννοια. Να φοβούμαστε τους ανθρώπους που είναι αθεόφοβοι. Τους ανθρώπους τους θεοφοβουμένους να μην τους φοβόμαστε, γιατί αυτοί έχουν αυτό το δώρο του Αγίου Πνεύματος που είναι ο φόβος του Θεού, που είναι η αρχή της σοφίας, όπως το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο στην Παλαιά Διαθήκη καταγγέλει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πνεύμα βουλής έχει θέληση, δική του θέληση. Θέληση έχει ένα πρόσωπο, τέλειο πρόσωπο.
και ως τέλειο πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιον έχει δική του θέληση. Από αυτά που μπορούμε, λέει, να απαριθμίσουμε. Διού πατήρ γινώσκεται και Υιός δοξάζεται. Δια του Αγίου Πνεύματος ο Πατέρας γνωρίζεται και ο Υιός δοξάζεται. Πάντα όσα ο πατήρ του Υιού πλην της αγεννησίας. Όσα χαρίσματα έχει ο Πατέρας, τα έχει και ο Υιός εκτός από την αγεννησία. Ο πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός όμως γεννάται. Πάντα όσα ο Υιός του Πνεύματος πλην της γεννήσεως, όσα έχει ο Υιός χαρίσματα, ιδιότητες κτλ., τα έχει και το Πνεύμα του Άγιον εκτός από την γέννηση. Ο Υιός γεννάται, το Πνεύμα όμως δεν γεννάται, εκπορεύεται. Ο τρόπος υπάρξεως του Πατρός είναι η αγεννησία, του Υιού η γέννηση, του Πνεύματος του Αγίου η εκπόρευση. Εδώ είναι που τα μπερδεύει ο δυτικός χριστιανισμός από μία παρανόηση και νομίζει ότι η εκπόρευση είναι το ίδιο πράγμα με την πέμψη εις τον κόσμο του παρακλήτου. Ναι, και ο Υιός πέμπει το Πνεύμα το Άγιον εις τον κόσμο, αλλά το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ μόνου του Πατρός. Μία είναι η πηγή και ρίζα της θεότητος, ο Πατήρ, δια του, από τον οποίο ο Υιός γεννάται και το Πνεύμα εκπορεύεται. Δεν έχουμε δύο ρίζες, πηγές της θεότητος. Θα είχαμε μία διαρχία τότε, θα είχαμε, συγχωρήστε μου τη βλασφημία, στην Αγία Τριάδα μέσα δύο επίπεδα θεότητος, δύο κυρίους θεούς, τον Πατέρα και τον Υιό, και ένα δευτερεύοντα Θεόν, το Πνεύμα το Άγιον. Μακριά από μας αυτή η βλασφημία. Ταύτα δε ουκ ουσίας αφορίζει κατάγε των εμών λόγων, περιουσίαν δε αφορίζεται. Αυτά τα χαρακτηριστικά, η αγεννησία, η γέννηση και η εκπόρευση, δεν διακρίνει την ουσία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Είναι ομοούσια, μία ουσία. Αλλά κατά τον λόγο τον δικό μου, αυτό που μπορώ εγώ να εκφράσω με τη δύναμη που μου έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο και μπορώ να εκφράσω περί ουσίαν, γύρω από τα της ουσίας προσδιορίζει. Τούτο ενήργη μεν πρώτερον εν τες αγγελικές και ουρανίες δυνάμεση και όσε πρώτη μετά Θεών και περί Θεών, έπειτα εν τις πατράσι και εν τις προφήτες, έπειτα εν τις Χριστού μαθητές και τούτης τρισός, πριν δοξαστήνε Χριστόν το πάθη. Μετά το δοξαστήνε τη Αναστάση, μετά την εις ουρανούς ανάβαση ή αποκατάσταση. Το Πνεύμα το Άγιον ενεργούσε και ενωρίτερα στις αγγελικές και ουράνιες δυνάμεις, αυτές οι οποίες δημιουργήθηκαν πρώτα από τον Θεό και βρισκόντουσαν γύρω από τον Θεό. Έπειτα ενεργούσε στους πατέρας της Παλαιάς Διαθήκης, τους Πατριάρχας και τους Προφήτας, έπειτα στους μαθητές του Χριστού και σε αυτούς σε τρεις βαθμίδες. Διαφορετικά πριν να δοξαστεί ο Χριστός με το πάθος του. Διαφορετικά μετά την δόξα του, μετά το πάθος του δηλαδή και την Ανάσταση. Και διαφορετικά μετά την εις ουρανούς ανάβαση ή αποκατάσταση, μετά από την ανάληψή του. Μετά από την ανάληψη του Χριστού δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί κατά τρόπο εντατικότερο, εμφανέστερο. Τούτο το Πνεύμα συνδημιουργεί μεν Υιό και την κτήσιν και την Ανάστασιν. Δημιουργεί δε την πνευματικήν αναγέννηση. Τούτο το Πνεύμα αν ποιμένα λάβει την ποιή πνευμάτων πονηρών κατεπάδοντα και βασιλέα του Ισραήλ αναδείκνηση. Αυτό το Πνεύμα δημιουργεί μαζί με τον Υιό και την κτήση και την Ανάσταση. Δημιουργεί και την πνευματική αναγέννηση. Αυτό το Πνεύμα αν τύχει να καταλάβει ένα ποιμένα, εννοεί τον Δαβίδ εδώ πέρα, τον κάνει ψάλτη, ποιητή δηλαδή, και του δίδει την δύναμη να εξορκίζει
τα πονηρά πνεύματα και τον αναδεικνύει βασιλέα του Ισραήλ. Εάν επόλων σικάμινα κνίζοντα, προφήτην εργάζεται. Αν παραλάβει ένα εγωβοσκό, ο οποίος μαζεύει μούρα, τον κάνει προφήτη. Θυμήσου τον Δαβίδ και τον Αμός. Ο εγωβοσκός ήταν ο Αμός. Εάν μοιράκιον ευθύς λάβει, πρεσβυτέρων ποιεί κριτήν και παρηλικίαν. Εάν τελώνας εις μαθητείαν κερδένει και ψυχών εμπόρους δημιουργεί. Εάν διώκτας θερμούς των ζήλων μετατίθηση και ποιεί παύλους αντί σαύλων, τούτο και πνεύμα εστί πραότητος και παροξύνεται της αμαρτάνουση. Αν λάβει έναν έξυπνο νεαρό, τον κάνει κριτή πιο ηλικιωμένον παρά την ηλικία του, όπως ο Δανιήλ. Εάν βρει τελώνες, τους κάνει μαθητές του και δημιουργεί από αυτούς εμπόρους ψυχών, όπως ο Ματθαίος. Αν λάβει φανατικούς διώκτες, μεταφέρει το ζήλο τους και κάνει τους Σαύλους Παύλους. Αυτό είναι το πνεύμα, το οποίο είναι γεμάτο από πραότητα, αλλά και πνεύμα το οποίο οργίζεται εναντίον εκείνων που αμαρτάνουν. Ας το σημειώσουμε αυτό και ας μην παροξύνουμε το πνεύμα το Άγιο, επιμένοντας, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, στην αμαρτία και στην αμετανοησία μας. Δεν μπορούμε να παροξύνουμε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει ότι είμαι θα ευόλιστη στην αμαρτία. Αλλά το να αγαπούμε την αμαρτία και να λέμε «εδώ καλά είναι και εδώ θα μείνω», αυτό παροξύνει το Πνεύμα το Άγιο. Η αδιαφορία περί την αλλαγή και μετάνοια. Και αν θέλετε, σε τελευταία ανάλυση, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν πρόκειται να συγχωρεθεί ούτε σε αυτόν τον αιώνα ούτε στο μέλλοντα κατά τον αδιάψευστο λόγο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αυτή είναι η αμετανοησία. Είναι το να αγαπήσεις τόσο πολύ την αποστασία, την πτώση σου, την αμαρτία, που να πιστέψεις ότι τα πάντα έχουν τελειώσει για σένα, να απελπιστείς και να μην κάνεις το παραμικρό για να αλλάξεις ζωή και να μετανοήσεις. Όπως άλλη μορφή βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος είναι το να επιφημίζεις τα ενεργήματα του διαβόλου εις τον Θεόν και τις ενέργειες του Θεού εις τον διάβολον. Το να λες το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Μακριά από μας μια τέτοια κατάρα.

0: Ο θείος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει γιατί ήρθε μετά από τον Χριστό το Πνεύμα το Άγιο. Δια τούτο μετά Χριστόν μεν είναι απαράκλητος ημίν μη λείπει. Άλλος δε είναι ασύ την ομοτιμίαν ενθυμηθείς. Ήρθε μετά από τον Χριστό για να μην μας λείπει παράκλητος. Και άλλος παράκλητος για να θυμηθείς εσύ ότι είναι ομότιμο με τον Υιό. Εν γλώσσες δε, δια την προς τον λόγον οικείωσιν. Πυρήνες δε, ζητώ πρώτερον δια την κάθαρσιν ή δια την ουσίαν. Πύργαρ ο Θεός ημών και πύρ καταναλίσκον την μοχθηρίαν, καν πάλιν αγανακτής το ομοουσίο στενοχωρούμενος. Ήρθε με τη μορφή των γλωσσών λόγω της συγγένειάς του με τον λόγο. Διερωτώ με μάλιστα για ποιον λόγο οι γλώσσες αυτές ήταν πύρινες. Για να φέρει την κάθαρση ή λόγω της ουσίας του, διότι ο Θεός μας είναι πυρ και μάλιστα πυρ το οποίο κατακαίει την μοχθηρία, έστω και αν αγανακτείς πάλι επειδή ενοχλείσαι από το ομοούσιον. Εννοείται, απευθύνεται σε κάποιον πνευματομάχο, σε κάποιον ο οποίος δεν δεχόταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Μεριζομένες δε δια το των χαρισμάτων διάφορων, καθεζομένες δε δια το βασιλικών και την επί της Αγίης ανάπαυσιν, επί και Θεού θρόνος τα χερουβίμ. Εν υπερώω δε δια την ανάβασιν των δεξωμένων και την χαμόθεν έπαρσιν. Και Ιησούς αυτός εν υπερώω του μυστηρίου κοινωνή της τα υψηλότερα τελειουμένης. Με γλώσσες μάλιστα οι οποίες χωρίζονται λόγω της διαφοράς των χαρισμάτων και που κάθονται λόγω της βασιλικής των προελεύσεως και της ιδιότητός των να αναπαύονται πάνω στους Αγίους, επειδή και ο θρόνος του Θεού είναι τα χερουβίμ. Στο υπερώο βέβαια, λόγω της πνευματικής αναστάσεως εκείνων που θα το δεχτούν και της ανυψώσεώς των από τα γήινα. Και ο ίδιος ο Ιησούς στο υπερώο έκαμε κοινωνούς των μυστηρίων του εκείνους που επρόκειτο να υπηρετήσουν ανώτερα πράγματα, δηλαδή τους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ο χρόνος δεν μας επιτρέπει περαιτέρω ευσεβή περιπλάνηση μέσα στον πνευματικό κήπο της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα στον ανθώνα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου σχετικά με το Πνεύμα το Άγιον. Επειδή ο χρόνος τελείωσε, χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές, καλή αντάμωση.
1: Μυστικός κήπος.

Φίλοι μας, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα κοντά και μαζί σας με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ένα θέμα που παιδεύει πάρα πολύ τους ανθρώπους. Πώς δηλαδή αντιμετωπίζουμε την οικονομική κρίση, πώς αντιμετωπίζουμε την αδικία στη ζωή μας, σε όλους τους τομείς μας, στο γάμο μας, στην εργασία μας, στη σχέση μας με τα παιδιά μας.

0: πώς πρέπει, πώς οφείλουμε καλύτερα για τον εαυτό μας να φερθούμε έτσι ώστε να αλλάξουν όλα, να γυρίσει λίγο η οπτική μας και να ανοίξει η καρδιά μας προς το καλύτερο. Κοντά μας σε λίγο θα έχουμε τηλεφωνικά τον κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος είναι ειδικός σε αυτά τα θέματα και θα τον ακούσουμε με μεγάλη προσοχή. Κύριε Καραγιάννη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στα της οικονομικής κρίσης των ημερών μας και πριν προσορίσουμε στο αίσθημα της αδικίας που νιώθουμε, να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τις συνέπειες της κρίσης στην ψυχολογία των Ελλήνων.
1: Ναι. Καταρχάς, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, αυτό το βιβλίο που ξεκίνησε με όρους που αφορούσαν την οικογένεια, την προσωπική ζωή, την επαγγελματική ζωή, έχει φτάσει να είναι πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί πια αυτή η αίσθηση της αδικίας έχει γεμίσει όλους τους ανθρώπους και ο καθένας προσπαθεί να δει τι συμβαίνει. Και επομένως κινδυνεύουμε αυτό που να κάνουμε, να μεταδίδουμε ο ένας στον άλλον την ένταση, την κούραση, την κόπωση, το θυμό, την οργή, και τελικά να παγιδευόμαστε σε αυτό το συνέστημα της αδικίας και με κίνδυνο είτε να βγάζουμε ένταση ο ένας στον άλλον, είτε να βουλιάζουμε ο καθένας τη δική του αγωνία. Όντως υπάρχουν πραγματικές δυσκολίες οικονομικές και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις σήμερα που άνθρωποι που χτυπήθηκαν όχι από δική τους ευθύνη στα θέματα της αγοράς και βρέθηκαν να πληρώνουν επιταγές ανθρώπων που δολίως πτώχευσαν, να νιώθουν αφόρητα μπλεγμένοι και ζορισμένοι, όπως και οι άνθρωποι μέσα στην καθημερινότητά τους, στις δυσκολίες οικονομικές που πρέπει πια να αντιμετωπίσουν και να ξαναδούν τα οικονομικά τους και την ρύθμιση των αναγκών τους και των προτεραιοτήτων τους, βρίσκονται να αναρωτιούνται για το τι θα κάνουν. Αυτή η αγωνία, που μάλιστα έχει προηγηθεί τον ίδιων των δυσκολιών, είναι κάτι που γεμίζει τους ανθρώπους με αυτή την περίσκεψη που κινδυνεύει να μην είναι λειτουργική, να μην γίνεται έργο, ευθύνη, προσωπική ανάληψη πρωτοβουλειών, αλλά κινδυνεύει να γίνεται βούλιαγμα και δικαιολογία.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, είχετε περιπτώσεις ανθρώπων που σας επισκέφτηκαν αυτή την περίοδο λόγω κρίσης και πώς τους αντιμετωπίζετε?
1: Ναι, και βέβαια. Και είναι αρκετοί αυτοί. Μάλιστα κάποιοι έφταναν να κάνουν και κακές σκέψεις για τη ζωή τους. Έχουν φτάσει σε απόγνωση δηλαδή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό που ακόμα και άνθρωποι έξω από την Εκκλησία πια το καταλαβαίνουν, ότι το ερώτημα των προτεραιοτήτων μας, των αξιών μας, δεν είναι μόνο στο επίπεδο το οικονομικό. Η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι συστημική. Οι άνθρωποι που είχαν στηρίξει όλη τους τη ζωή μόνο στα αποκτήματά τους, τούτη στιγμή όταν το οικοδόμημα πέφτει, φτάνουν να διαλύονται και οι ίδιοι, να θάβονται μέσα στα ερείπια του οικοδομήματος που είχε στηθεί σαθρά. Αυτό που ξέρω μέσα στην καθημερινή κλινική εργασία μου είναι ότι οι επιχειρηματίες που μπορεί να προχώρησαν, να δούλεψαν, να πάλεψαν, να έχουν κάποια χρήματα και μετά να τα χάνουν ή να κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, αλλά που είχαν προσωπικές σχέσεις καλές, που είχαν μια καλή σχέση με την σύντροφό τους, που είχαν καλή σχέση μέσα με τα παιδιά τους, στην οικογένειά τους, αυτοί έχουν και υποστηρικτικό δίκτυο για να τα βγάλουν πέρα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Νιώθουν ότι έχουν ανθρώπους δίπλα τους που τους νοιάζονται, που τους αγαπάνε και που αφού μαζί τα απέκτησαν, δεν πειράζει και στις δυσκολίες θα τα βγάλουν πέρα μαζί. Αλλά υπήρχε και μια κατηγορία ανθρώπων που μέσα στις αν θέλετε, στην περίοδο των παχιών Αγελάδων, που νιώθανε ότι τη σιγουριά ότι αυτή είναι και κανείς άλλος, επειδή μπορούσαν και προχωρούσαν οικονομικά και που είχαν αφήσει την οικογένειά τους, που αδιαφορούσαν για τις προσωπικές τους σχέσεις, που έφταναν κάποιες φορές με την ίδια ευκολία που επένδυαν σε φούσκες, μετοχές ή σε μίζες στην οικονομική του ζωή, φτάναν το ίδιο πράγμα να το κάνουν και στην προσωπική του ζωή. Να μην φροντίζουν την σύντροφό τους, να κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις και επομένως να δημιουργούν θυμό στα μέλη της οικογένειάς τους, αυτοί σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές βρίσκονται εντελώς μόνοι και επιπλέον με τις κατηγορίες, τις αναδρομικές για το τι έχει γίνει. Εκεί είναι που τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα.
0: Αυτούς τους ανθρώπους είναι δύσκολο να τους αντιμετωπίσει κάποιος, έτσι δεν είναι? Ψυχοθεραπευτικά εννοώ.
1: Ναι. Το ψυχοθεραπευτικό πάντοτε σε όλες αυτές τις καταστάσεις που κανείς έχει πάρει ένα λάθος δρόμο, είναι αυτό που η Εκκλησία μας το ξέρει και το λέει, είναι ο δρόμος της μετάνοιας. Όχι ο δρόμος των ενοχών. Που η μετάνοια από τις ενοχές είναι πάρα πολύ διαφορετικός δρόμος. Οι ενοχές είναι αυτές που οδηγούν τον Ιούδα να αυτοκτονεί, να γκρεμιέται. Η μετάνοια είναι αυτή που επιτρέπει στον Πέτρο να γίνεται Απόστολος πάνω στον οποίο στηρίζεται η Εκκλησία μας. Η μετάνοια δεν είναι μόνο θρησκευτική εντολή. Είναι μια στάση που ξαναδιαβάζει τα πράγματα διαφορετικά, που επανατοποθετεί τη ζωή σου. Λες ποιο είναι το σημαντικό, ποιο είναι το δευτερεύον. Που αρχίζεις και κοιτάζεις διαφορετικά τα θέματα της ζωής σου και τι είναι το σημαντικό. Επαναδιαπραγματεύεσαι το προσωπικό σου νόημα ζωής. Και εκεί είναι που πραγματικά οι άνθρωποι που αναρωτιούνται με αυτόν τον τρόπο μπορεί μετά από την δύσκολη περίοδο που θα περάσουν να δουν ότι μπορεί να έχουν ελευθερωθεί και να έχουν πετύχει καλύτερο επίπεδο προσωπικής ζωής από ό,τι πριν.
0: Μάλιστα, έχετε δίκιο. Κύριε Καραγιάννη, αυτές οι κρίσεις οικονομικές είναι ένα γεγονός που το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Θυμάστε τότε με τους σταφυδοπαραγωγούς που ακούγαμε που κατέρανε οι επιχειρήσεις τους, καπνά που καταστρέφονταν και μεγαλοεπιχειρηματίες, τα έχαναν όλα. Είναι ένα φαινόμενο δηλαδή που συμβαίνει, δεν είναι τωρινό.
1: Ναι, και δεν είναι τωρινό, γιατί οι κρίσεις υπάρχουν διαρκώς, μόνο που αυτή τη στιγμή είναι πιο γενικευμένο. Αλλά επίσης αυτό που έχουμε να δούμε είναι ότι μέσα στην καθημερινή κλινική πράξη οι κρίσεις είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Δεν περιμένει κανείς μια οικονομική κρίση για να ζήσει αυτό το φαινόμενο, το εσωτερικό της αγωνίας, της καταστροφής των πάντων. Μέσα στην καθημερινή κλινική διεργασία, όταν θα πρέπει να αναγγείλω σε κάποιον γονιό, σε νέους γονείς, ότι το παιδί τους μπορεί να έχει ένα πρόβλημα με ειδικές ανάγκες, να χρειαστεί εκεί, είναι που πέφτει το ταβάνι να τους ανοίξει, που νιώθουν αφόρητα. Είναι μια τρομερή κρίση για τη ζωή τους, που νιώθουν ότι διαλύονται τα πάντα. Μια σημαντική αρρώστια, ένας καρκίνος που έρχεται στη ζωή ενός ανθρώπου, ξαφνικά νιώθει την αίσθηση αυτή της κρίσης, ότι διαλύονται τα πάντα και όλο το οικοδόμημα, και εκεί όταν στις προσωπικές σχέσεις βρίσκεται ένα ζευγάρι, ένας άνθρωπος που έχει επενδύσει τη ζωή του με κάποιον άλλον άνθρωπο, να νιώθει ότι ο άλλος ξαφνικά φεύγει, εγκαταλείπει, εξαφανίζεται γιατί κάπως αλλιώς το είδε και αφήνει το γάμο του και την οικογένειά του, τότε αυτό είναι μια τρομερή κρίση στην προσωπική ζωή των ανθρώπων. Άρα δεν έχουμε μόνο την οικονομική κρίση που δημιουργεί αυτή την κατάσταση της απόγνωσης ή της φοβερής αίσθησης λύπη, σε πίεση, σε στενοχώρια που μοιάζει σαν κατάθλιψη, αλλά είναι μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων καθημερινά, μόνο που ο καθένας το ζει ατομικά. Ενώ τούτη στιγμή αυτή η οικονομική κρίση ήταν αφορμή για να βγουν όλα αυτές οι προσωπικές δυσκολίες των ανθρώπων και με αφορμή τα οικονομικά να ονομαστούν, να μπει το ερώτημα τι είναι σημαντικό στη ζωή μας. Πού οικοδομούμε τη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, θεωρείτε ότι ο τρόπος της συλλογικής μας ζωής, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν ο καταλληλότερος έτσι ώστε να οδηγηθούμε εδώ που φτάσαμε, στη σημερινή κρίση.
1: Αν αυτό είναι που πραγματικά έχουμε να πάρουμε αυτή την προσωπική ευθύνη απέναντι σε όλα αυτά τα γεγονότα, γιατί καθώς θεωρούμε ότι μόνο οι πολιτικοί φταίνε που μας αδίκησαν ή μόνο οι δικούντες, ξεχνάμε ότι στο θέμα της εκπαίδευσης, ας πούμε, έχουμε τώρα κάποιες δεκαετίες που όλα τα παιδιά πρέπει να προχωράνε για 9 χρόνια, περνάνε τις τάξεις ανεξάρτητα από το τι ξέρουν. Δεν μένει κανένα παιδί. Άρα τα παιδιά εκπαιδεύονται ότι διαβάσουν δεν διαβάσουν, θα προχωράνε στο σχολείο και δεν θα μένουν. Έχουμε φοιτητές, και αυτό δεν είναι ένα ξεχωριστό φαινόμενο μεμονωμένο πια, όπως μπορεί να ήταν στο παρελθόν, που μπορούν να αντιγράφουν και οι καθηγητές τους να διαφορούν. Έχουμε το φαινόμενο που μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα οι καταλήψεις ήταν αυτονόητο και οι 2-3 μήνες διακοπές παραπάνω μαθητών και εκπαιδευτικών ήταν μέσα σε αυτό που κανείς περίμενε. Έχουμε αργότερα τα παιδιά που θα τελειώσουν από φοιτητές, θα πάρουν το δίπλωμα οδήγησης και θα το πάρουν πληρώνοντας κάποια μίζα για να πάρουν το άδεια οδήγησης χωρίς εξετάσεις. Αυτό σημαίνει ότι αν έτσι εκπαιδεύσαμε κάποιους ανθρώπους και το αποδεχτήκαμε όλοι μας σαν κοινωνία, αυτοί οι άνθρωποι όταν θα διοριστούν πάλι με το μέσο κάποιου άλλου στο δημόσιο, δεν θα έχουν αντιστάσεις, δεν θα έχουν κριτήρια, δεν θα έχουν όρους πάνω στους οποίους θα οικοδομήσουν. Δεν θα είναι αυτή η εργασία σαν μια φορμή δημιουργίας προσωπικής ολοκλήρωσης που κανείς την επιλέγει, αλλά θα είναι απλώς μια φορμή για να βγάζουν κάποια χρήματα και ή δυνατόν να ξεφύγει κανείς από αυτό. Όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί ότι ο μαθητής που θεωρεί αυτονόητο να αντιγράψει και μετά διορίζεται, ότι θα πάρει και μια μίζα και το θεωρεί αυτονόητο. Άρα όλο αυτό το σύστημα το αξιακό που όλοι μας επιτρέψαμε, ευνοήσαμε ή τουλάχιστον δεν αντισταθήκαμε αρκετά, είναι που ήρθε τώρα και απέδωσε κάποιους καρπούς. Και με αυτή την έννοια νιώθω πάρα πολύ καλά, όχι γιατί θα γίνει καταστροφή των πάντων, αλλά γιατί απλούστατα οι αξίες που δεν είναι βερμπαλιστικός όρος, που δεν είναι απλώς και μια λόγια, κούφια, αλλά που έχουν περιεχόμενο, αυτό σημαίνει αξία, διαχρονικό περιεχόμενο, θα έρθουν πάλι στην επιφάνεια. Η εργασία, η τιμιότητα, αυτό είναι που εκ των πραγμάτων πάλι θα έρθει να βρει περιεχόμενο. Άρα νομίζω ότι μπορεί να είναι σε ένα επίπεδο συλλογικής μετάνοιας, μπορεί να είναι μια πολύ καλή αφορμή για να ξαναδούμε όλες μας τις αρχές σαν έθνος, σαν λαός.
0: Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, παιδοψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, είναι και διευθυντής του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής, διδάκτορ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Κύριε Καραγιάννη, ο λόγος για την αδικία. Είπαμε προηγουμένως ότι μπορεί με όλη αυτή την κρίση να βγει κάτι καλό, δηλαδή οι αξίες να προσδιοριστούν ξανά και να βγουν στην επιφάνεια αρετές. Αυτό μπορεί να γίνει. Θα μπορούσε όμως αυτή η κρίση να μας ρίξει πιο κάτω?
1: Μας ρίχνει πιο κάτω το αίσθημα της αδικίας όταν δεν οδηγεί στην ανάληψη της προσωπικής ευθύνης. Αυτό που έχουμε να καταλάβουμε είναι ότι η αδικία που πληγώνει δεν είναι η αδικία που μας γίνεται, η αδικία που μας προξενεί κάποιος άλλος, αλλά ο χώρος που προσφέρουμε εμείς, το έδαφος που προσφέρουμε εμείς για να μας πληγώσει, το χώρο που δίνουμε, το χρόνο που μας πιάνει, την ενέργεια που μας καταναλώνει. Η αδικία που πληγώνει δεν αφορά μόνο κάποιους οικονομικούς όρους, κάποιους κοινωνικούς όρους, κάποιες σχέσεις από άλλους που ο άλλος μας αδικεί, αλλά πώς εμείς επεξεργαζόμαστε την αδικία που μας έγινε και αν θα το κάνουμε αυτό όρο για να γίνουμε πιο υπεύθυνοι και αναλαμβάνοντας τις προσωπικές μας ευθύνες, ή αν θα βρούμε αφορμή για να παραιτηθούμε. Εάν βρούμε αφορμή για να παραιτηθούμε και μπούμε σε αυτή την κατάσταση που λέμε τώρα οικονομική κρίση, κοινωνική κρίση, τι να κάνουμε, όλοι έτσι είναι, και να παραιτηθούμε και απλώς να ψιλοβολευτούμε ο καθένας πάλι με τον ίδιο τρόπο, ναι, τότε μπορούμε να βουλιάξουμε κι άλλο. Αν αρχίσουμε να πετάμε μολότοφ ο ένας τον άλλον με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί δεν είναι μόνο αυτές που πετάγονται σε συγκεκριμένες ώρες διαδηλώσεων, αλλά και είναι αυτές που πετάγονται οι μολότοφ και μέσα στην προσωπική ζωή, μέσα στις προσωπικές σχέσεις, και ο ένας χτυπάει τον άλλον, τότε πραγματικά δεν θα πάμε καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά κάτι κινείται μέσα στον χώρο των ανθρώπων που αρχίζουν να αναρωτιόνται, και μάλιστα γι' αυτό και μια σημαντική μερίδα ανθρώπων που νιώθουν να πιέζονται από τα μέτρα λένε ότι ίσως να είναι καλό αν αυτά πιάσουν τόπο. Δηλαδή καλύτερα να ζοριστούμε, αλλά να επαναδιαπραγματευτούμε τον τρόπο ζωής μας, τη στάση μας, τις επιλογές μας, το αξιακό μας σύστημα, τον τρόπο που υπάρχουμε και κινούμαστε μεταξύ μας, παρά να μείνουμε στα ίδια σε μια ψευδή ευδαιμονία, η οποία κάποια στιγμή καταραίει.
0: Αυτό είναι σημαντικό όταν τα ακούμε μάλιστα από εσάς που έχετε εμπειρία με συζητήσεις. Να δούμε όμως τώρα λίγο και την αδικία που μπορεί να νιώσει κανείς μέσα, ας πούμε, σε μια σχέση, το γάμο, στη σχέση των δύο φίλων. Πράγματα που τα έχουμε διαβάσει λίγο στο βιβλίο σας, όσοι τα έχουν διαβάσει από τους ακροατές μας. Πώς, κύριε Καραγιάννη, και γιατί νιώθει εκεί κανείς αδικημένος?
1: Ο χώρος των συντροφικών σχέσεων μέσα στο γάμο είναι ένας χώρος που επιτρέπει πραγματικά τη δημιουργία της αίσθησης αδικίας, γιατί η συντροφική σχέση επιδίδεται με πολλές προσδοκίες για χαρά και ευτυχία. Και καθώς ο κάθε σύντροφος περιμένει από τον άλλον να ικανοποιήσει τη βαθύτερη επιθυμία του και να γίνει ευτυχισμένος, η αναπόφευκτη ματέωση οδηγεί στην οδύνη για τη χαμένη προσδοκία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κανείς μπαίνει μέσα στην συντροφική σχέση, μέσα στο γάμο, θεωρώντας ότι κάποιος άλλος θα τον ευτυχίσει, ότι ο άλλος θα είναι που θα του καλύπτει τις ανάγκες, ότι ο άλλος θα τον κάνει ευτυχισμένο, τότε τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Μέσα στην καθημερινή κλινική μου εργασία με ζευγάρια, ρωτώ τους ανθρώπους, τους συντρόφους που είναι μεταξύ τους την ώρα της θεραπείας, και τους λέω: τι είναι σημαντικό για τον άλλον, τι σου αρέσει τον άλλον, τι καλό έχει ο άντρας ή η γυναίκα σου? Και τότε είναι πολύ συχνό να ακούω, αφού ψάχνουν αρκετά, να λένε ότι είναι καλός, το καλό που έχει είναι ότι με αγαπάει. Και αυτό είναι, αν θέλετε, μια παιδική στάση. Δεν είναι καλός γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά που μου είναι σημαντικά και που ξέρω να τα εκτιμήσω, αλλά είναι καλός γιατί με νοιάζεται, με αγαπάει, με φροντίζει, άρα γίνομαι εγώ το παιδί και ο άλλος είναι σημαντικός επειδή αυτός με φροντίζει. Δεν είναι, βρίσκομαι εγώ να θέλω να τον νοιαστώ, να τον φροντίσω, γιατί μου είναι σημαντικός, αλλά μου είναι σημαντικός γιατί με φροντίζει αυτός. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν μπούμε στην κατάσταση του 50-50 των δουλειών, των εργασιών, του κόπου, και αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε ποιος από τους δυο κουράζεται πιο πολύ, ποιος από τους δυο δυσκολεύεται πιο πολύ, ποιος κάνει πιο πολλά, ποιος φέρνει πιο πολλά χρήματα ή ποιος ταλαιπωρείται πιο πολύ, τότε αυτό που γίνεται στις σχέσεις των ζευγαριών είναι να νιώθουν και οι δύο αδικημένοι. Και πολύ σύντομα, αντί να μοιράζονται την αγάπη τους, αντί να μοιράζονται τι καλό μπορεί να ζήσουν ο ένας από τον άλλον μέσα στην κοινή του ζωή, αυτό που γίνεται είναι να διαπραγματεύονται ποιος είναι πιο πικραμένος, πιο κουρασμένος, πιο αδικημένος. Και όποιος είναι πιο αδικημένος, αυτός θεωρεί ότι έχει το πάνω χέρι. Επομένως, πολύ σύντομα, οι σύντροφοι, αν μπουν σε αυτή την κατάσταση, δεν μιλάνε για τη χαρά από τη συνύπαρξή τους, αλλά από την αίσθηση αδικίας που έχουν από τον άλλο σύντροφο. Και αυτό τελικά είναι μια κατάσταση που τους ρουφάει.
0: Κύριε Καραγιάννη, από την εμπειρία σας, η αδικία δηλαδή είναι αυτό που ταλαιπωρεί τα ζευγάρια? Η αίσθηση της αδικίας?
1: Η αίσθηση της αδικίας, όχι η αδικία.
0: Ναι, ναι, η αίσθηση.
1: Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι νιώθουν αδικημένοι και για πράγματα που οι ίδιοι δημιουργούν. Σαν να πρέπει να ανακαλύψουν αιτίες για να νιώθουν αδικημένοι. Είναι μέσα στις συντροφικές σχέσεις, κανείς αν μπαίνει σαν ενήλικος, μπαίνει για να προσφέρει, να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα, να αναλάβει τις ευθύνες, και αυτό όχι σαν καταναγκαστικό έργο, αλλά κάτι σαν σημαντικό στοιχείο. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα που πιθανόν να μην είναι πιο ευχάριστο, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο σχεδόν έχει γίνει εθνικός ύμνος κάποιων γυναικών. Ήταν η Μέρη Παναγιωταρά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν το τραγούδι που έλεγε, που εξηγούσε ότι σαν να ήταν η γυναίκα μια πίτα που ένα κομμάτι της το τρώει οι εργασίες οικιακές, το άλλο κομμάτι της το τρώνε τα παιδιά, το άλλο κομμάτι της το τρώει η δουλειά της και θυμώνει καθώς διεκδικεί και κομμάτι από την ίδια ο άντρας της. Και αναφωνεί επιτέλους τι θα γίνει με μένα, δεν έχω τίποτα. Αυτό μοιάζει σαν κάτι που να φαίνεται καλό. Ότι δίκιο έχει, τι θα μείνει για αυτήν. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι που εγώ εύχομαι στους ανθρώπους και λέω, θέλετε πραγματικά να πάθουν κάτι τα παιδιά σας, να μην τα έχετε? Και λένε, όχι βέβαια. Εσείς δεν επιλέξατε να παντρευτείτε, θέλετε να μην... Όχι, λέει, θέλουμε και τώρα. Θέλετε να χάσετε τη δουλειά σας? Όχι, τι θα γίνει, δεν τι θέλουμε. Άρα, ενώ την ίδια ώρα που παραπονιόνται για όλα αυτά, που τα θέλουν, που τα επιλέγουν, δεν τα υπερασπίζονται, γιατί ξεχνάνε ότι ό,τι κάνω είμαι ολόκληρη πίτα. Δεν το κάνω για τον άλλον. Δεν μου τρώει ο άλλος κομμάτι της ζωής μου. Αν το δούμε με αυτόν τον τρόπο, τότε ο σύντροφός μας που είναι διαρκώς δίπλα μας είναι αυτός που χάνει τη ζωή του. Αυτός που μας στέει γιατί μας κλέβει τη ζωή μας. Ενώ αν το δούμε διαφορετικά, ο άλλος μέσα στη διαφορετικότητά του είναι η δυνατότητα να επεξεργαστώ και τα δικά μου στοιχεία. Και αν θέλετε στην άσκηση, η γνήσια άσκηση, η εκκλησιαστική άσκηση μέσα στην καθημερινότητα δεν είναι απλώς αφηρημένες έννοιες, δεν είναι απλώς κάποια αυτοσυγκέντρωση, κάποια απομόνωση, κάποια στέρηση κάποιων ευχαριστήσεων, αλλά η γνήσια άσκηση είναι η επεξεργασία των σχέσεών μας μέσα στην καθημερινότητά μας με τους άλλους ανθρώπους, έτσι ώστε η αγάπη μας να μην εκπίπτει στη μιζέρια, στην μουρμούρα, στην κρίνια, στο παράπονο.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, εσείς μιλάτε για την αίσθηση της αδικίας που υπάρχει στα ζευγάρια. Στον τομέα της εργασίας, τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο τομέα πολύ σημαντικό για τη ζωή μας. Η αδικία πώς πληγώνει, κύριε Καραγιάννη?
1: Είναι στην χώρο της εργασίας, πάμε πολλές φορές ήδη για να αδικηθούμε. Όταν πηγαίνουμε σαν υπάλληλοι, όταν βρισκόμαστε να γινόμαστε υπάλληλοι της ζωής μας, όταν ξεχνάμε ότι δικαιούμαστε στην εργασία μας να είμαστε δημιουργικοί, όταν μπαίνουμε με όρους ότι είμαστε τα θύματα, ότι δεν θα θέλαμε να πάμε στη δουλειά μας. Έχουμε να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο δουλεύουμε, μόνο για τα χρήματα. Αλλά τότε αυτό δεν είναι μια πορνική σχέση? Δεν είναι μια καταστροφή του εαυτού μας που αποδεχόμαστε προκειμένου απλώς να αντέχουμε? Και το άλλο θήτη των δυσκολών οικονομικών δεν υφίσταται. Τι σημαίνει αυτό? Έχω δει ανθρώπους να στέκονται πολύ καλά μέσα στην επαγγελματική του ζωή και να είναι δημιουργοί. Και δεν μιλάω μόνο για ανθρώπους που είναι στον χώρο των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών του ανθρώπου, εκεί που εργάζεται κανείς μόνο με ανθρώπους, αλλά και σε πολύ δύσκολες θέματα, σε θέσεις εργασίας που μοιάζουν ότι δεν έχουν κανένα νόημα. Μου έλεγε μια κοπέλα ότι την έβαλαν σαν δεσμενή πρώτη διώσιμο να δουλέψει στο πρωτόκολλο, ενώ είχε άλλα προσόντα. Την έβαλαν να δουλεύει σε πρωτόκολλο, μια εντελώς τυπική εργασία που πατάς σφραγίδες, υπογραφές και που νιώθεις όταν πηγαίνεις στο πρωτόκολλο σε μια από τις 500 γραφεία που πρέπει να τρέξεις μέσα στη γραφειοκρατία και που νιώθεις κουρασμένος και θυμωμένος μόνο και μόνο που πρέπει να πας εκεί. Και μου έλεγε λοιπόν ότι πήγα να στενοχωρηθώ που με βάλαν σε μια τέτοια θέση, αλλά αυτό που αποφάσισα και ήταν ότι εγώ θα το κάνω καλά. Και είδα, λέει, ότι οι άνθρωποι που ερχόντουσαν ήταν θυμωμένοι και κουρασμένοι προτού καν με δουν. Θέλαν απλώς ένα χαρτί να σφαγίσουν, να κάνουν, και ήταν ήδη θυμωμένοι για την ταλαιπωρία τους. Μπαίνοντας λοιπόν, εγώ τους καλημέρισα. Τους έδινα καρέκλα να καθίσουν αμέσως, έστω και για τα 2 λεπτά που θα ήταν, και τους χαμογελούσα. Και ένιωθα ότι στο τέλος της ημέρας, μόλις έφυγα από τη δουλειά μου, έπαιρνα πόσες ευχές. Έπαιρνα, μου λέγανε τις ιστορίες τους, μου δένουν ευχές, μου μιλάγανε προσωπικά. Γινόταν αφορμή για να γνωρίσω ανθρώπους που αξίζαν το κόπο να βρεθώ μαζί τους. Yeah. Και μέναν και παραπάνω ώρα μόνο και μόνο για να μπορούν να νιώσουν αυτή την ανθρώπινη επικοινωνία. Αυτή η κοπέλα, την αδικία που της έγινε στον επαγγελματικό χώρο, που την υποτίμησαν και την βάλαν σε μια τυπική εργασία, την έκανε ευλογία. Την έκανε δημιουργία. Δεν μπορούμε να είμαστε υπάλληλοι της ζωής μας μίζεροι και μέσα στη δουλειά μας και να ασχολούμαστε μόνο με συγκρίσεις, μόνο με τους άλλους, ποιος κάθεται, και να λέμε ότι δεν θα δουλέψω εγώ επειδή κάποιος άλλος κάθεται. Αυτό είναι τελικά που καταστρέφει τη ζωή μας και όχι η πολλή δουλειά. Ένας άνθρωπος που μπορεί και δουλεύει και το κάνει με νόημα, πραγματικά μπορεί και νιώθει πιο ξεκούραστος στο τέλος της ημέρας, της εργασιακής ημέρας, παρά ο άνθρωπος που προσπαθεί να ξεφύγει. Γιατί, αν θέλετε, είναι αυτό που ο κόσμος λέει, ότι πρέπει να φύγω διακοπές για να ξεκουραστώ, να γεμίσω τις μπαταρίες, και σαν να λέει ότι χάνω ενέργεια στην ώρα της δουλειάς. Όχι ότι ότι μπορεί να κουράζομαι σωματικά, αλλά γεμίζω πνευματικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο κανείς να το καταλάβει, ότι αν νιώθει το αίσθημα της αδικίας στην επαγγελματική του ζωή και νιώθει ότι βουλιάζει το ωράριο της εργασίας του, τότε γυρνώντας σπίτι δεν θα είναι ένας ευτυχισμένος, δεν θα είναι ένας ζωντανός δημιουργικός άνθρωπος, δεν θα είναι καλός για τα παιδιά του ή για τον σύντροφό του, αλλά θα μεταφέρει την κούραση της δουλειάς. Άρα ο κουρασμένος επαγγελματίας, ο επαγγελματίας που έχει αφαιθεί στην επαγγελματική του ζωή και δεν την κάνει δημιουργική, που δεν την κάνει έτσι που να έχει νόημα προσωπικό, βρίσκεται και το απόγευμα στην προσωπική του ζωή να γίνεται υπάλληλος, να είναι καταβεβλημένος και να κλέβει και την προσωπική του ζωή.
0: Μάλιστα, είναι ένας φαύλος κύκλος, θα λέγαμε έτσι. Μιλήστε μας λίγο για ένα θέμα που πάρα πολύ πονάει. Το θέμα της αδικίας στη σχέση γονιών και παιδιών μέσα στην οικογένεια.
1: Ο χώρος της οικογένειας είναι πραγματικά ο χώρος από τον οποίο κανείς περιμένει την τρυφερότητα, την αποδοχή, την αγάπη, το νιάξιμο, τη φροντίδα, την κατανόηση, το μοίρασμα, και όλα αυτά τα στοιχεία πραγματικά μπορούν και υπάρχουν. Αλλά ταυτόχρονα, καθώς υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι μέσα στην οικογένεια, διαφορετικές γενιές, διαφορετικά φύλλα, όλα αυτά δεν γίνονται πάντοτε μαγικά. Και επομένως, καθώς οι προσδοκίες μέσα στον χώρο της οικογένειας για πλήρη αποδοχή και πλήρη αγάπη ανεφόρων υφίσταται, ταυτόχρονα υφίσταται ταυτόχρονα και πολλές απογοητεύσεις και πολλά πληγώματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από τότε που το ζευγάρι ξεκινάει την κοινή του ζωή να βάλει τους όρους μέσα στους οποίους θα υπάρξουν οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Εάν μπαίνουν συγκρίσεις μεταξύ του ζευγαριού, τότε αύριο, την επόμενη φορά, θα υπάρχουν και συγκρίσεις μεταξύ των παιδιών. Θα υπάρξουν οι καταστάσεις που το ένα παιδί θα κατηγορεί το γονιό του ότι δέχεται λιγότερη φροντίδα από ότι το άλλο παιδί, ότι κάνει περισσότερες δουλειές από ότι ο άλλος, ότι θα μπαίνει αυτή η σύγκριση, η κούραση, και επομένως το κλίμα που υπάρχει μέσα στο ζευγάρι, καθώς προσπαθούν να πουν ποιος είναι πιο αδικημένος, μεταφέρεται και μέσα στη ζωή των παιδιών. Η οικογένεια πραγματικά μπορεί να είναι το καταφύγιο μας, εκεί που μπορούμε να φτιάχνουμε το μικροκλίμα μας, που μπορεί να κλείνουμε τις πόρτες στο τι μπορεί να υπάρχει απ' έξω σαν ένταση, σαν ανταγωνιστικές σχέσεις, σαν κατηγορία, σαν κρίνια, σαν συγκρούσεις, και μπορεί να υπάρχει ένα καλό κλίμα. Αλλά αυτό είναι απόφαση των γονιών να το δημιουργήσουν. Εάν αφαιθούν και μεταφέρουν, όπως λέγαμε πριν, την κούρασή τους, την επαγγελματική, τις ανησυχίες τους από τον εξωτερικό κοινωνικό χώρο ή τον επαγγελματικό μέσα στο σπίτι, τότε αυτό το κλίμα μεταφέρεται και στα παιδιά, και έτσι δημιουργείται η οικογένεια σαν σχολείο της γκρίνιας, του παράπονου, και εκπαιδεύονται τα παιδιά σε αυτό. Και τότε δημιουργούνται οι ρόλοι που ο ένας νιώθει αδικημένος για τον ένα λόγο και όλος νιώθει αδικημένος για τον άλλο λόγο.
0: Δηλαδή είναι θέμα κλίματος, κύριε Καραγιάννη.
1: Ναι. Έχουμε να αποφασίσουμε σε αυτό και να πάρουμε την ευθύνη μας. Τι κλίμα θα υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Θα κοιτάζουμε ποιος θα κάνει τα λιγότερα ή ποιος θα κοιτάξει να κερδίσει κάτι περισσότερο, ή το πώς μπορεί ο καθένας να έχει τη διαφορετικότητά του, το χώρο του, το τρόπο του, της ύπαρξης, και ο καθένας να αναλαμβάνει την προσωπική του ζωή. Αν φτιάξουμε ένα χώρο που η μητέρα μεταφέρει την κρίνια και το παράπονό της και την κούρασή της, ο άντρας φέρνει την έντασή του, και βρίσκονται μέσα στο κλίμα αυτό και τα παιδιά, τότε αυτό όσο πηγαίνει θα αυξάνεται. Ο καθένας θα διεκδικεί φροντίδα επειδή είναι πιο κουρασμένος και πιο αδικημένος. Άρα δημιουργείται μια ατμόσφαιρα που γίνεται ένας ανταγωνισμός στο ποιος θα είναι πιο αδικημένος. Πιο παλιά υπήρχαν γονείς που έλεγαν, και ίσως και κάποιες φορές και τώρα, αυτό το παιδί είναι φιλάσθενο, πρέπει να το φροντίσουμε. Άρα αυτό που ονομαζότανε σαν φιλάσθενο έπρεπε διαρκώς να το φροντίζουν. Άρα του κλέβανε από τις δυνατότητές του. Γιατί αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι όποιο παιδί βρίσκεται ο γονιός να του έχει αδυναμία, αυτό είναι το χαμένο της ιστορίας. Μέσα στην κλινική εμπειρία μας είναι σίγουρο ότι όποιος έχει πάρει το μεγαλύτερο τμήμα από τα οικονομικά ωφέλη που μπορεί να έχει μια οικογένεια, στην κληρονομιά, στη διάθεση της περιουσίας, όποιος βρίσκεται να έχει τα πιο πολλά, να παίρνει τα πιο πολλά, αυτός τελικά στη ζωή του πηγαίνει χειρότερα. Δεν πηγαίνει καλά, γιατί έχει μάθει να του χαρίζονται. Και αν του χαρίζονται οι γονείς, αυτό δεν θα σημαίνει ότι θα του χαρίζεται και η υπόλοιπη ζωή.
0: Ακριβώς. Πάντως για το θέμα κλίματος που είπατε προηγουμένως, μου θυμίζει αυτό μια επιστολή του Γέροντος Παϊσίου σε μια ηγουμένη που είχε πει, της είχε γράψει να είσαι πάντοτε χαμογελαστή μπροστά στις πνευματικοκόρες σου, και αυτό βέβαια θα μπορούσε να απευθύνεται και σε μια μητέρα.
1: Και βέβαια, και αν θέλετε, αυτό είναι πραγματικά, δεν είναι το χαμογελαστή που αναφέρεται απλώς σε μια εξωτερική εικόνα, αλλά σαν μια στάση ζωής, είναι ο ευχαριστιακός τρόπος ζωής. Είναι το να μπορούμε να λέμε το δόξα το Θεό και να το εννοούμε. Δεν είναι ανάγκη που το έχει ο Θεός να του λέμε το δόξαση. Είναι δική μας, δικό μας φτάσιμο όταν καταφέρνουμε να το πούμε και να το εννοούμε, ότι όντως πηγαίνουμε καλύτερα τη ζωή μας. Και αν θέλετε, αυτό είναι που προτείνει η Εκκλησία σαν στάση ζωής, είναι το να μπορούμε να λέμε αυτό το ευχαριστιακό κλίμα μέσα στην οικογένεια, μέσα στην προσωπική μας ζωή ο καθένας, που μπορεί να λέει δόξα τω Θεώ, όχι γιατί δεν έχει δυσκολίες, όχι γιατί δεν έχει αρρώστιες, όχι γιατί δεν του έτυχαν προσωπικές έτσι, καταστάσεις δύσκολες που έπρεπε να τα βγάλει πέρα, αλλά επειδή έχει αποφασίσει να μην ορίζεται από αυτές. Αυτό που είπε ο Γέροντας Παΐσιος, το να είσαι χαμογελαστή μπροστά στις πνευματικοκόρες σου, σημαίνει ότι εσύ να εκπέμπεις αυτό το έλεος του Θεού, αυτό το βλέμμα του Θεού που έρχεται στη ζωή μας και που μας λέει ότι παρόλα τα χάλια μας δεν είμαστε μόνο τα χάλια μας. Επομένως αυτό το χαμόγελο δεν είναι ένας ψεύτικος τρόπος lifestyle, αλλά είναι μια στάση που μπορούμε να χαιρόμαστε ότι μέσα σε όλη τη φθορά έχουμε αυτό το έλεος του Θεού μέσα μας. Και αυτό και οι άλλοι άνθρωποι δεν θα το ζήσουν έτσι αφηρημένα, θα το ζήσουν στους γονείς τους, στους πνευματικούς τους, και νομίζω ότι ίσως αυτό να είναι κριτήριο της πνευματικότητας των ανθρώπων καθώς μεγαλώνουμε, το αν μπορούμε μέσα σε όλα αυτά τα ζόρια, μέσα σε όλες αυτές τις αδικίες, να μπορούμε να διασφαλίζουμε τη χαρά μας. Μια χαρά που δεν είναι απλώς ευχαρίστηση, αλλά είναι μια προσωπική πνευματική κατάσταση.
0: Και αυτό φαίνεται, είναι αληθινό όταν το ζούμε, και έτσι το εκλαμβάνουν και τα παιδιά μας, κύριε Καραγιάννη. Mm. Και μάλλον έτσι μπορούμε να τα βοηθήσουμε μόνο και όχι με τα λόγια.
1: Ναι, γιατί και τα παιδιά θα δεχτούν δυσκολίες στο σχολείο, τα παιδιά τα άλλα θα τα πειράξουν, θα βρουν κάτι, ένα παρατσούκλι να τους βάλουν, κάτι θα βρούνε, είτε επειδή είναι καλοί μαθητές, επειδή είναι κακοί μαθητές, επειδή είναι ψηλοί, επειδή είναι κοντοί, επειδή είναι αδύνατοι, επειδή είναι χοντροί. Όλο κάτι θα βρουν τα παιδιά να πειράξουν το ένα το άλλο. Εάν έχουμε μάθει τα παιδιά να μαζεύονται στην παραμικρή αδικία που τους γίνεται και να αποσύρονται, τότε θα μάθουν στη ζωή τους ότι τελικά να μην εμπιστεύονται τις ανθρώπινες σχέσεις, να αποσύρονται, να βλέπουν τους άλλους με παρανοϊκότητα και επιφυλακτικότητα. Ενώ αν έχουν δει ότι οι γονείς τους μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, μόλις θα τους μεταφέρουν τις δυσκολίες από το σχολείο, από τις σχέσεις με τα άλλα παιδιά, τους κοιτάζουν με ένα βλέμμα που τους εμπιστεύεται, που τους λέει ότι και τι έγινε, και τους επιτρέπουν να υπάρχουν και να μην ορίζονται μόνο από τις δυσκολίες, μόνο από τις αδικίες που γίνονται, τότε θα μάθουν τα παιδιά οι αδικίες να μην τα πληγώνουν και θα τους βοηθήσουν τελικά να μπορούν να βρίσκουν σχέση με οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε κατάσταση να έχουν αφορμές για να σταθούν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα αυτά που είπατε μιλήσαν μέσα στην καρδιά μας. Διψάμε για τέτοια, και εγώ φαντάζομαι και οι ακροατές μας, και ήδη έχουμε πολλά τηλεφωνήματα, γιατί είναι πράγματα που μπορεί να τα ξέρουμε, αλλά τα έχουμε βάλει στην άκρη, άκρη, άκρη του μυαλού μας και δεν τα φέρουμε μπροστά μας και δεν βοηθιόμαστε. Κύριε Καραγιάννη, ευχαριστούμε από την καρδιά μας.
1: Ειλικρινά σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Πολλές ευχές, να είστε πάντα καλά.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαρτινίο 10 χόρδο ψάλατε αυτό, άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αναλλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος ή ασκών είδα τα θαλάσσης, τυθείς εν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, επ' αυτού δε σαλευθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες την οικουμένην, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, Κύριος διασκευάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος που έστει Κύριος ο Θεός αυτού, λαός όν εξελέξατο εις κληρονομίαν αυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοι Κυρίου αυτού, επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνα στας καρδίας αυτών, ο συνείς πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολύ δύναμην, και γίγας ού σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημώνεστη, ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
2: Ψαλμός 32. Ψαλμός του Δαβίδ. Ανακράξτε με ενθουσιασμό και σκυρτίστε από αγία χαρά για τον Κύριο, τον προστάτη και θριαμβευτή σας. Εσείς οι δίκαιοι που πιστεύετε και ελπίζετε σε Αυτόν. Σε εσάς τους ευθύς και ειλικρινώς αφοσιωμένους σε Αυτόν, αρμόζει να ανυμνείτε τον Κύριο. Δοξολογήστε τον Κύριο με κιθάρα, με ψαλτήριο τέλειο που έχει 10 χορδές. Ψάλατε ύμνους προς Αυτόν. Υμνήστε τον με ύμνο νέο, ειδικώς για τη νέα θαυμαστή επέμβαση και προστασία του. Επιμελώς και ολοψύχως ψάλατε ύμνον προς Αυτόν, με φωνή ενθουσιώδη, επινίκιο και πανηγυρική. Αρμόζει σε εσάς η ευθύς να τον ανυμνείτε, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι δίκαιος και πλήρης ευθύτητος. Οι υποσχέσεις του είναι βέβαιες και αμετάθετες, και δεν διαψεύδονται ποτέ, και όλα όσα πράττει ανταποκρίνονται πιστός προς όσα υποσχέθηκε. Είναι φυσικό ο Κύριος να τηρεί τις υποσχέσεις αυτού, διότι αγαπά να εκχύνει το έλεος του στους ανθρώπους, αλλά και να κρίνει με δικαιοσύνη αυτούς. Ένεκα τούτου δεν λησμονεί ποτέ τις υποσχέσεις του, αλλά συμφώνως προς αυτές πατάσει όσους αδικούν και καταπιέζουν κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε Αυτόν. Διότι τηρεί τις υποσχέσεις του πιστός, γι' αυτό και η γη είναι γεμάτη από το έλεος και τις δωρεές του Κυρίου. Με μόνο τον λόγο και την προσταγή του Κυρίου στηρίχθηκαν στερεά οι ουρανοί και με το απλό φύσιμα του στόματός του δημιουργήθηκαν τα απειροπληθή άστρα, ως στρατιά δυνατή, αρμονικώς συντεταγμένη. Ποιος είναι τόσο δυνατός όσο ο παντοδύναμος Κύριος? Συνάζει και περιορίζει τα ύδατα των θαλασσών με όση ευκολία και ο άνθρωπος εγκλεί εντός ασκού το νερό και ενέκλεισε σε αποθήκες τα νερά των ωκεανών και των απεράντων θαλασσών, όπως μέσα στο ταμείο κλείνονται οι θησαυροί από τους ανθρώπους. Τον παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος τόσα θαυμαστά και καταπληκτικά εργάζεται, ας φοβηθεί πάσα η γη. Προαυτού δε, ας αλευθούν εν τρόμο και ευλαβία όλοι όσοι κατοικούν στην οικουμένη. Διότι αυτός είπε μόνο λόγον και όλα έγιναν εκ του μηδενός. Αυτός έδωκε εντολή και αμέσως με το πρόσταγμά του κτίστηκαν τα πάντα. Κι αν έθνη ειδωλολατρικά λάβουν αποφάσεις κακάς, ο Κύριος ματαιώνει και διασκορπίζει αυτές σαν το άχυρο και σαν τον καπνό. Εκμηδενίζει και ματαιώνει τα με υπολογισμού και σκέψεως πολλής καταστροφέντα επίβουλα και ολέθρια σχέδια των λαών και τις αποφάσεις που έλαβαν άρχοντες που στηρίχθηκαν επί της ισχύως και της δυνάμεώς τους. Η απόφαση όμως και το θέλημα του προστάτου κάθε ανθρώπου που ελπίζει προς τον Κύριο παραμένει απρόσβλητη και αδιάσυστη στον αιώνα, χωρίς να είναι δυνατό να ανατραπεί ή να εμποδιστεί από κανένα. Και οι απόκριφοι λογισμοί του απείρου του νου που σχεδιάζουν την σωτηρία των εκλεκτών του πραγματοποιούνται σε γενναίες γενναιών, χωρίς κανείς να μπορεί να αντισταθεί σε αυτούς. Γι' αυτό είναι μακάριο το Ισραηλιτικό έθνος, του οποίου ο Κύριος είναι ο λατρευόμενος Θεός. Μακάριος είναι και ο λαός τον οποίον εξέλεξε ο Κύριος ως κληρονομία και λαό δικό του, για να προνοεί ιδιαιτέρως γι' αυτόν και να τον χρησιμοποιεί ως όργανο των σωτηρίων βουλών του. Από το ύψος του ουρανού έριψε ο Κύριος το βλέμμα του προς τα κάτω, είδε ως παντεπόπτης όλους τους ανθρώπους και από το βλέμμα του τίποτα δεν είναι δυνατό να διαφύγει. Από τις ετοιμασμένης στον ουρανό κατοικίας του, της μεγαλοπρεπούς και ασαλεύτου, έριψε το παντέφορο βλέμμα του σε όλους τους κατοίκους της γης και παρακολουθεί αυτούς και όλα τους τα έργα. Τα παρακολουθεί αλανθάστος, αυτός που μόνος και χωρίς την βοήθεια κανενός έπλασε τις καρδιές των ανθρώπων και ο οποίος κατανοεί τα έργα τους, γνωρίζοντας και αυτά τα μυστικά ελαττήρια από τα οποία προήλθαν αυτά. Τέτοιος Θεός παντεπόπτης, παντογνώστης και παντοδύναμος είναι ο μόνος δυνατός να σώζει και να νικά. Ο βασιλεύς δεν σώζεται για την πολλή του στρατιωτική δύναμη και οποιοδήποτε εμπειροπόλεμος γίγαντας δεν θα σωθεί από την μεγάλη σωματική του ρώμη και αντοχή εάν δεν του σώσει ο Θεός. Ψευδής και απατηλή αποδεικνύεται η ελπίδα την οποία στηρίζει κάποιος επί του υπηκού και δεν θα σωθεί ο παλαίων και ο αγωνιζόμενος δια του πλήθους της δυνάμεώς του. Μόνος σωτήρ και ρίστης είναι ο Θεός. Ιδού, οι οφθαλμοί του Κυρίου διευθύνονται με άγρυπνη στοργή επάνω σε εκείνους οι οποίοι φοβούνται Αυτόν και ελπίζουν εις το έλεος Του. Παρακολουθεί αυτούς ο Κύριος, έτοιμος να γλιτώσει τη ζωή τους από βίο και άδικο θάνατο και να τους διαθρέψει σε καιρό στερήσεως και πείνας. Οι ψυχές μας λοιπόν με υπομονή και ελπίδα ακλόνητη, θα αναμείνουν την προστασία του Κυρίου, γιατί Αυτός είναι βοηθός και υπερασπιστής μας. Διότι λόγω της βοηθείας που μας παρέχει και της προνοίας που λαμβάνει για μας, θα εφρανθούν οι καρδιές μας και στο όνομά Του το Άγιο ελπίσαμε και θα εξακολουθούμε να ελπίζουμε. Κύριε, ήθε να εκχυθεί εφημάς το έλεος Σου. Άφθονο και δαψιλές, καθώς ακλονίτος και με πόθου ελπίσαμεν σε Εσένα, χωρίς να αποκάμουμε, αναμένοντας την βοήθειά Σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Μαριάνθη Χρήστου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε τον βίο του Αγίου Μάρτυρος Ιωστίνου του Φιλοσόφου.

Ιδιαιτέρα έγλυ έχει το μαρτύριο των λογίων χριστιανών της αρχαίας εκκλησίας, οι οποίοι ανεδείχθησαν αγωνιστές πριν καν μαρτυρήσουν. Με το δώρο της σοφίας και της γνώσεως, ανέρεσαν τις συκοφαντίες των ειδωλολατρών, υπερασπίστηκαν τους διωκόμενους χριστιανούς και έλεγξαν την βάρβαρη αυθαιρεσία των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Ιουστίνος, που είναι ο πρώτος στη σειρά των απολογητών της αρχαίας εκκλησίας. Ο Ιουστίνος γεννήθηκε στην Φλαβία της Συρίας, δηλαδή στην αρχαία Σιχέμ της Σαμάριας, από γονείς ειδωλολάτρες, αλλά αρκετά εύπορους στις αρχές του 2ου αιώνα. Έλαβε αξιόλογη μόρφωση και κυρίως στράφηκε προς την φιλοσοφία. Όπως ομολογεί ο ίδιος, από μικρός είχε έντονες ανησυχίες για τα όσα συμβαίνουν μετά το θάνατο και αναζητούσε απαντήσεις. Με τη δίψα αυτή στράφηκε στη φιλοσοφία, πιστεύοντας πως θα βρει εκεί απάντηση στα ερωτήματά του. Τέλος ανακάλυψε ότι ουδέν πλέον εγίγνε τόμη περί Θεού. Σε όλες τις μορφές της φιλοσοφίας, ο Ιουστίνος έβρισκε μόνο μικρά σπέρματα αληθείας, αλλά δεν έβρισκε την αλήθεια που αναζητούσε. Κάποια φορά που περπατούσε μόνος σε μια ακρογιαλιά, εντελώς ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά του ένας γέροντας που ήταν χριστιανός, χωρίς όμως να του το φανερώσει εξ αρχής. Άνοιξε συζήτηση μαζί του και αφού του εκμυδένισε όλα τα επιχειρήματα των πλατωνικών και των στοικών, του αποκάλυψε τον ένα και αληθινό Θεό. Ο Ιουστίνος, συνεπαρμένος από τα λόγια αυτά, τον ρώτησε σε ποιους διδασκάλους έπρεπε να προστρέξει για να γνωρίσει την αλήθεια αυτή που αγνοούσαν οι παλαιοί σοφοί. Ο γέροντας του αποκρίθηκε ότι πριν από κάθε τι άλλο, παρακάλεσε να σου ανοιχθούν οι πύλες του φωτός, διότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον Θεό αν ο Θεός και ο Χριστός, ο Υιός του, δεν του δώσουν να καταλάβει. Αυτά είπε ο γέροντας και απομακρύνθηκε. Μάταια ο Ιουστίνος βγήκε να τον ξανασυναντήσει. Δεν τον βρήκε πουθενά. Ο Ιουστίνος τότε, στοχαζόμενος τα λόγια του γέροντα, κατάλαβε πως η μόνη αληθινή φιλοσοφία είναι η χριστιανική πίστη και επιδόθηκε στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Με τη μελέτη αυτή ικανοποιήθηκε πλήρως. Τότε φωτίστηκε το πνεύμα του και γαλήνεψε η καρδιά του. Έγινε χριστιανός, βαπτίστηκε και διατηρώντας το ειδικό ένδυμα του φιλοσόφου, τον Τρίβωνα και την Γενιάδα, κήρυτε ότι αληθινός φιλόσοφος είναι ο χριστιανός. Αν και ήταν ζηλωτής και άξιος χριστιανός, με μεγάλη μετριοφροσύνη έλεγε ότι είναι ένας κοινός χριστιανός, και απέφευγε τις διακρίσεις και τις τιμητικές θέσεις.

Αμέσως άρχισε να περιοδεύει στην Μικρά Ασία για να διδάξει την χριστιανική πίστη. Γνωρίστηκε με έναν ονομαστό ραβίνο, τον Τρίφωνα, με τον οποίο συζήτησε για 2 μέρες, αποδεικνύοντάς του ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν παρά μία προπαρασκευή για την ενανθρώπιση του Χριστού. Ακόμη του απέδειξε ότι οι εθνικοί είναι εκείνοι που αποτελούν τον αληθινό πνευματικό Ισραήλ. Στη συνέχεια ο Ιουστίνος, κηρύττοντας τον Χριστό, έφτασε στη Ρώμη, όπου ανοίγει φιλοσοφική σχολή και φανερά διδάσκει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μαθητές του υπήρξαν σπουδαίοι άντρες. Τώρα θέτει τις γνώσεις του στην υπηρεσία του Χριστού. Ο Ιουστίνος δεν ανέχεται να βλέπει συκοφαντούμενη την πίστη του και τους αθώους χριστιανούς να διώκονται. Παίρνει τη γραφίδα του και αρχίζει τον πνευματικό αγώνα για να υπερασπίσει τους χριστιανούς και να διαφωτίσει τους διώκτες. Γράφει την πρώτη απολογία του και την απευθύνει προς τον ίδιο τον αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Πίο τον Ευσεβή, στα παιδιά του και στη ρωμαϊκή σύγκλιτο. Απολογείται, κατορθώνει να πάρει με το μέρος του τον αυτοκράτορα και να εκδώσει νόμο που ορίζει. Να εξετάζει ο ηγεμόνας όταν του καταγγέλουν χριστιανούς αν αυτοί παραβαίνουν τους νόμους του κράτους, οπότε και να τους τιμωρεί. Εάν όμως αυτοί είναι αθώοι, τότε να τιμωρεί τους συκοφάντες. 2 απολογίες έγραψε ο Ιουστίνος, αλλά και πολλά συγγράμματα που δυστυχώς χάθηκαν. Ως χριστιανός ο Ιουστίνος διακηρύττει: «Είμαι χριστιανός, σεμνύνομαι γι' αυτό και ομολογώ ότι το μόνο που ποθώ είναι ως χριστιανός να αναγνωριστώ». Έφτασε όμως ο καιρός που ο χριστιανός αυτός φιλόσοφος απολογητής υπέγραψε με το αίμα του τις χριστιανικές του πεποιθήσεις. Από τον Ρωμαίο φιλόσοφο Κρίσκη, κατηγορείται στον αυτοκράτορα, συλλαμβάνεται και κατά την περίοδο αυτή γράφεται η 3η απολογία του, όχι με μελάνι, αλλά με το αίμα του. Έπειτα από μία βραχία ανάκριση, αφού δόξασε τον Θεό, έγειρε το κεφάλι του και με χαρά δέχτηκε τον πέλεκη του Δημίου που τον αποκεφάλισε. Ήταν το έτος 165 μετά Χριστόν, όταν ο Άγιος Ιουστίνος με χαρά βάδισε προς τον θάνατο. Μαζί με τον Ιουστίνο μαρτύρησαν και άλλοι 6 χριστιανοί μαθητές του. Ο Χαρίτων, η Χαριτό, ο Ευέλπιστος, ο Ιέραξ, ο Παΐων και ο Λιβεριανός. Ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας λάμπρινε την Εκκλησία του Χριστού όχι μόνο με τον φιλοσοφικό τρίβωνα, αλλά κυρίως με τον χιτώνα των αιμάτων του μαρτυρίου του. Τέτοιοι ήταν οι αληθινοί σοφοί. Ανώτεροι άνθρωποι, θαραλέοι υπερασπιστές της αλήθειας, άφοβοι μπροστά στους ηγεμόνες και τα βασανιστήρια. Η ομολογία τους θα έπρεπε να είναι το πρώτο ανάγνωσμα των χριστιανών μαθητών.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, χαίρετε. Την ημέρα της Πεντηκοστής, τη μεγάλη και επίσημη αυτή ημέρα, ήλθε στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα. Ήλθε ο Παράκλητος. Ήλθε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ήλθε και έγινε αισθητή η παρουσία του σαν ήχος, σαν βιαία πνοή, σαν φωτιά, σαν γλώσσες. Αλλά την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο την ημέρα της Πεντηκοστής μαρτυρεί και η γλωσσομάθεια των Αποστόλων. Το γεγονός αυτό δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο. Είναι θαύμα, ένα από τα μεγαλύτερα κατά την ανθρώπινη κρίση θαύματα. Και αυτό γίνεται παραδεκτό όταν σκεφτούμε τις γνώσεις που είχαν οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού μέχρι εκείνη την ημέρα. Όλοι οι Γαλιλαίοι μαθητές του Χριστού ήταν αγράμματοι. Ήταν αμαθείς. Από μικροί ακόμη καταγίνονταν με την καλλιέργεια της γης και με την αλλιευτική τέχνη. Άνθρωποι της δουλειάς, του μόχθου. Πού και πώς να μαθούν γράμματα και περισσότερο, πώς θα μάθουν να ομιλούν ξένες γλώσσες. Η μοναδική γλώσσα που ήξεραν ήταν η μητρική τους γλώσσα. Και αυτή η γλώσσα διακρινόταν για τη σόλικη και βάρβαρη προφορά της. Για τα 1002 συντακτικά λάθη. Να καλλιεργούν τη γη ήξεραν. Να ψαρεύουν στα νερά της λίμνης της Γαλιλαίας μπορούσαν. Αλλά γράμματα περισσότερα από αυτά που έμαθαν από τη μητέρα τους δεν γνώριζαν. Με αυτές τις γνώσεις ακολούθησαν το Χριστό 3 χρόνια μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Και τότε τι έγινε? Τότε ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες. Τότε άρχισαν να ομιλούν ξένες γλώσσες. Πώς? Ναι, έτσι είναι. Οι αγράμματοι έγιναν γλωσσομαθείς. Αλλά κάτι τέτοιο ποτέ στο παρελθόν δεν έγινε. Η ιστορία αγνοεί μια παρόμοια περίπτωση. Πρώτη φορά τώρα συνέβη. Αυτή τη μέρα, τη μέρα της Πεντηκοστής. Αλλά πότε ακριβώς έγινε αυτό το θαύμα? Τότε όταν επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Μας λέει το βιβλίο των Πράξεων στο 2ο κεφάλαιο, στον 4ο στίχο. Όταν γέμισαν, επληρώθησαν όλοι από Πνεύμα Άγιο. Έτσι λοιπόν στην επιφύτηση, στην πλήρωση του Αγίου Πνεύματος οφειλόταν το γεγονός της γλωσσομάθειας των Αποστόλων. Και πόσες γλώσσες ήξεραν? Όλες τις γλώσσες του κόσμου. Και όχι μόνο τις γλώσσες, αλλά και τις διαλέκτους κάθε περιοχής. Έτσι ώστε να μπορούν άνετα να κηρύττουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, το Λόγο του Θεού, σε όλους τους λαούς της Οικουμένης. Αυτό είναι το φρόνημα των αρχαίων πατέρων της Εκκλησίας. Σχετική είναι και η παρατήρηση του Ιερού Χρυσοστόμου. Για ποιο λόγο οι Απόστολοι πήραν πριν από τα άλλα χαρίσματα το χάρισμα των γλωσσών? Επειδή επρόκειτο να πάνε σε όλα τα μέρη της γης. Και όπως ακριβώς τον καιρό που χτιζόταν ο πύργος της Βαβέλ, η μια γλώσσα χωριζόταν σε πολλές, έτσι τότε, την ημέρα της Πεντηκοστής, οι πολλές γλώσσες μαζεύονταν συχνά σε έναν άνθρωπο. Και αυτός ο ένας συνέβαινε να ομιλεί και την περσική γλώσσα και τη ρωμαϊκή και την ινδική και πολλές άλλες γλώσσες, καθώς του υπαγόρευε το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό το χάρισμα ονομαζόταν χάρισμα γλωσσών, επειδή έδινε τη δυνατότητα σε όποιον το είχε να ομιλεί πολλές γλώσσες μαζί. Οι Απόστολοι, γνώστες πια ξενών γλωσσών, άρχισαν την ίδια ημέρα και ώρα να κηρύττουν το Λόγο του Θεού στις γλώσσες των ακροατών τους. Και ήταν ακροατές από πολλά μέρη της γης, κοντινά και μακρινά, από τη Ρώμη μέχρι την Περσία και από τον Πόντο μέχρι την Αραβία. Έτσι, οι Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτε, που κατοικούσαν ανατολικά της Παλαιστίνης, άκουγαν τον Απόστολο που τους κήρυτε το Λόγο του Θεού στη δική τους τη γλώσσα,
στην περσική γλώσσα. Οι κατοικούντες στην Μεσοποταμία, στη χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρη και Εφράτη, άκουγαν τον Απόστολο που τους δίδασκε τον ίδιο λόγο στη γλώσσα τους, που ήταν η αραμαϊκή ανατολική διάλεκτος. Οι κατοικούντες στην Ιουδαία και τις πλησιέστερες χώρες της Παλαιστίνης και Συρίας άκουγαν τη νέα διδαχή από τον Απόστολο που τους ομιλούσε στη δυτική αραμαϊκή γλώσσα. Οι κατοικούντες Καπαδοκίαν, Πόντων και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρίνην, άκουγαν τον Απόστολο που τους κήρυτε την αλήθεια του Ευαγγελίου στην ελληνική γλώσσα, την οποία και μιλούσαν. Οι επιδημούντες Ρωμαίοι, συγκεντρωμένοι στον Απόστολο που ομιλούσε στη λατινική γλώσσα, άκουγαν το λόγο του Θεού στη δική τους τη γλώσσα. Και τέλος οι Άραβες, άκουγαν τα μεγαλεία του Θεού συγκεντρωμένοι γύρω από τον Απόστολο στην αραβική γλώσσα. Όλοι οι ακροατές, όταν άκουγαν τους Γαλιλαίους Αποστόλους να τους ομιλούν στη μητρική τους γλώσσα, στη γλώσσα της χώρας τους, θαύμαζαν. Θαύμαζαν ότι οίκουον εις έκαστο στη Δία διαλέκτο και ήταν πράγματι θαυμαστό, και όσο το σκέπτονταν αυτοί μάλιστα που γνώριζαν ή άκουγαν για την αμάθεια των Γαλιλαίων μαθητών του Χριστού, τόσο και πιο πολύ θαύμαζαν και έμεναν κατάπληκτοι από το πρωτόγνωρο τούτο γεγονός. Έλεγαν μάλιστα μεταξύ τους οι ακροατές των Αποστόλων, «Ουκ ειδου πάντες ούτι εις είναι οι λαλούντες Γαλιλαίοι, και πώς εμείς ακούομεν έκαστο στη Δία διαλέκτο ημών εν εγεννήθημεν? Όλοι αυτοί που μιλούν δεν είναι οι Γαλιλαίοι? Και πώς γίνεται λοιπόν ο καθένας μας να τους ακούμε να μιλούν στη δική μας μητρική γλώσσα, πώς?» Και το ρωτάτε ο ακροατές των Αποστόλων. Το Άγιο Πνεύμα τους έδωσε αυτή τη γνώση. Αυτό τους έδωσε τη δύναμη λαλήν εταίρες γλώσσες, για να βεβαιωθείτε και από το γεγονός αυτό ότι το Άγιο Πνεύμα ήλθε στον κόσμο. Ήλθε και παραμένει.

Η γλωσσομάθεια των Αποστόλων, αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ήταν αναγκαία. Και αυτό το τονίσαμε παραπάνω. Έτσι θα μπορούσαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι οι λαοί θα μπορούσαν να ακούσουν το Λόγο του Θεού στις γλώσσες τους και στις διαλέκτους τους και θα πίστευαν. Πάνοπλοι τώρα οι Απόστολοι, πνευματικά μπορούσαν να αρχίσουν τη μεγάλη τους πορεία σε όλα τα έθνη, εις τον κόσμο άπαντα. Έτσι, όπως τους πρόσταξε ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τη λάμην ημίν. Πηγαίνετε τώρα και διδάξτε σε όλα τα έθνη την αλήθεια. Και αυτούς που θα πιστέψουν και θα γίνουν μαθητές σας, να τους βαπτίζετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να τους διδάσκετε να τηρούν όλα όσα εγώ σας διέταξα. Εκείνοι εξελθόντες σε κήρυξαν πανταχού. Εξήλθαν σε ιεραποστολική πορεία. Πήραν το δρόμο για όλα τα έθνη και πήγαν παντού, πανταχού, σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Δεν λογάριασαν το δρόμο, ούτε τις δύσκολες συνθήκες. Τίποτε, με την απόφαση και να μαρτυρήσουν για το Χριστό, έφτασαν μέχρι την Ινδία, μέχρι την Αρμενία, μέχρι την Αιθιοπία, μέχρι τη Ρώμη και πιο μακριά ακόμη, όπου υπήρχαν άνθρωποι. Γιατί ήξεραν όλοι οι Απόστολοι ότι ο Κύριος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Στην ιεραποστολική τους πορεία μαζί τους ήταν και ο Ιησούς. Και το ένιωθαν αυτό, το ζούσαν. Κι ας μην τον έβλεπαν με τα σωματικά τους μάτια. Τι σημασία είχε αυτό? Ο Κύριος συνέπρατε και συνεργούσε μαζί τους. Και μάλιστα επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με τα θαύματα τα οποία επακολουθούσαν ύστερα από το κήρυγμα. Έτσι άσκησαν τη διακονία τους σε όλο τον κόσμο, πάση τη κτήση. Του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος, δια των επακολουθούντων σημείων.

Αναφέραμε, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, ότι η μέρα της Πεντηκοστής για τους χριστιανούς είναι σημαντική, αφού η μεγάλη αυτή γιορτή είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Κύριο πρόσωπο στην ημέρα αυτή είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα «Γιατί κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής» μέσα από επιλογές κειμένων από την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και την σχετική υμνολογία. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε την Πεντηκοστή στους Αποστόλους και στην Εκκλησία, διότι αυτό είχε υποσχεθεί το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Πατήρ. Την πληροφορία αυτή μας την δίδει ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος λέγει «Να, εγώ στέλνω σε εσάς ό,τι υποσχέθηκε ο Πατέρας μου», μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Αλλά και ο Χριστός υποσχέθηκε ότι θα παρακαλέσει τον Πατέρα να στείλει στους μαθητές τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας για να μένει μαζί τους αιώνια, μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτό φαίνεται και από το ακόλουθο τροπάριο που λέγει «Γιορτάζουμε την Πεντηκοστή και τον ερχομό του Πνεύματος και την εκπλήρωση της προσδιορισμένης υποσχέσεως». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει σχετικά ότι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος είναι η πραγματοποίηση της υποσχέσεως του Κυρίου. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στην Εκκλησία για να καθαρίζει διαρκώς τους χριστιανούς από κάθε αμαρτία. Σε όλες σχεδόν τις προσευχές και στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα και του λέμε «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος». Κατέβηκε για να αποκαλύψει τα ουράνια μυστικά στους Αποστόλους και στους μετέπειτα Αγίους της Εκκλησίας. Να τι αναφέρει σχετικά ένα τροπάριο του όρθρου της εορτής. Ας γιορτάσουμε με χαρά όλοι οι πιστοί την τελευταία αναστάσιμη εορτή που είναι η Πεντηκοστή, διότι την ημέρα αυτή το φως του Παρακλήτου κατέβηκε πάνω στη γη σαν πύρινες γλώσσες και φώτισε τους μαθητές και τους ανέδειξε γνώστες των ουρανίων μυστικών. Το φως του Παρακλήτου έφτασε και φώτισε τον κόσμο. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το κάθισμα της εορτής της Πεντηκοστής.

ήλθε στη γη το Άγιο Πνεύμα για να δώσει θεία χάρη στους πιστούς. Εκείνο που είχε προκηρυχθεί από τον νόμο και τους προφήτες την παλαιά εποχή εκπληρώθηκε. Διότι σήμερα την ημέρα της Πεντηκοστής σε όλους τους πιστούς δόθηκε η χάρις. Λέει σχετικά ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: «Ο Χριστός που σταυρώθηκε την τρίτη ώρα της ημέρας, ο ίδιος την τρίτη ώρα την ημέρα της Πεντηκοστής έστειλε στους ανθρώπους τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε την Πεντηκοστή για να δώσει δύναμη και σοφία στους Αποστόλους και να τους οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Λέει ο Χριστός: «Εγώ στέλνω σε εσάς ό,τι υποσχέθηκε ο Πατέρας μου, και εσείς καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ μέχρι που να ντυθείτε δύναμη που προέρχεται από τον ουρανό», μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο ίδιος ο Χριστός επίσης λέει στους Αποστόλους: «Όταν έλθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια», μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Σχετικά μιλάει και ένα τροπάριο του όρθρου της Πεντηκοστής: «Όπως ακριβώς ευδόκησε με δική του εξουσία, έτσι κατεβαίνει ελεύθερο, εκπορεύεται από τον Πατέρα και κάνει σοφούς με τις γλώσσες της φωτιάς τους Αποστόλους, επισφραγίζοντας το ζωοδότη Λόγο Χριστό». Το Άγιο Πνεύμα είναι δύναμη που βγαίνει από τον Πατέρα και έχει την ίδια φύση, όπως είπε ο Σωτήρας Χριστός. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης συμπληρώνει: «Γιατί κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα? Για να κάνει σοφούς τους Ιερούς Αποστόλους με τις γλώσσες που μοιράστηκαν σε αυτούς με τη μορφή της φωτιάς, και διαμέσου των Αποστόλων να κάνει σοφή όλη την Οικουμένη. Κατέβηκε επίσης στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα για να γίνει γνωστή με τη φανέρωσή του η Αγία Τριάδα. Ο κόσμος, επειδή τον φώτισε η χάρις του Πνεύματος, γνώρισε ότι τα τρία πρόσωπα έχουν ουσία αληθινή, απλησίαστη, άχρονη, μία. Κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα για να έχουμε υπιστεί παράκλητο και παρηγορητή στη ζωή μας. Το είχε υποσχεθεί ο Χριστός: «Θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλο παράκλητο για να μείνει μαζί σας αιώνια, δηλαδή το Πνεύμα της Αληθείας», μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Το Άγιο Πνεύμα παρηγορεί με πολλούς τρόπους», γράφει ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης. Επειδή λοιπόν έχουμε τέτοιο παρηγορητή, το Άγιο Πνεύμα, την ανίκητη δύναμη, το μεγάλο υπερασπιστή και Θεό σύμμαχο, ας μη δηλιάζουμε από το φόβο του εχθρού διαβόλου». Υπάρχουν πολλοί ακόμη λόγοι για τους οποίους το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στη γη και στην Εκκλησία, που είναι αδύνατο να αναφερθούν εκτενώς σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επιγραμματικά μόνο αναφέρουμε μερικούς ακόμη. «Για να χαρίσει στους ανθρώπους πνευματικά χαρίσματα και αγαθά», μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Για να αποδείξει ότι ήλθε η συμφιλίωση μεταξύ Θεού και ανθρώπων», τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Επίσης, για να θυμίσει στους Αποστόλους και στα μέλη της Εκκλησίας όσα δίδαξε ο Χριστός», μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους στην 1η επιστολή του: «Για να μπορούμε να ομολογούμε ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και Θεός». Συνεχίζει: «Για να καλέσει όλους σε ενότητα». Και ακόμη: «Για να προσθέτει πιστούς στην Εκκλησία», αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος.

Ας κλείσουμε αγαπητοί ακροατές με τους λόγους του Ιερού Χρυσοστόμου. Αφού λοιπόν ο Χριστός είπε ότι το Άγιο Πνεύμα θα βρίσκεται αιώνια μεταξύ μας, επομένως μπορούμε αιώνια να γιορτάζουμε την εορτή της Πεντηκοστής. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σήμερα είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου 2026, καλό μήνα του Αγίου Πνεύματος, Αγίου Ιουστίνου του Απολογητού και Φιλοσόφου, Αγίου Θεσπεσίου, ανάμνηση της απαλλαγής της νήσου

Καρακάδας από την αρρώστια Πανόλη το έτος 1743 και σύναξη της Παναγίας της Φανερωμένης εκεί, Αγίων Ιούστου, Ιουστίνου, Χαρίτονος, Χαριτούς της Παρθένου, Ευελπίστου, Ιέρακος, Πέωνος και Λιβεριανού, Οσίου Πύρου του Επισκόπου, του Παρθένου, Αγίου Φύρμου, Αγίου Γερασίμου, Αγίων 10.000 Μαρτύρων, Οσίου Διονυσίου του Γλουτέτσκ, του Θαυματουργού, Οσίου Αγαπητού του Εντοσπηλαίου, του Αναργύρου και Ιαματικού του Εκροσίας, Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, Αγίου Ιουστάν, Οσίου Καρπασίου, Αγίων Φελινού και Γρατινιανού των Μαρτύρων, Αγίων Ρεβεριανού και Παύλου και των Συναυτής, Αγίου Κρεσκεντιανού του Μάρτυρος, Αγίου Πρόκλου του Μάρτυρος, Αγίου Σεκούνδου του Μάρτυρος, Οσίου Ρουαδανού της Κορνουάλης, Αγίου Φορτουνάτου, Αγίου Σίου του Οσιομάρτυρος του Εκγεωργίας, Αγίων Δαβίδ Γαβρίλ και Παύλου των Εκγεωργίας, Αγίου Ισκυρίωνος του Μάρτυρος και των Συναυτών. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Σμαραγδή Καρά Γιώργα και τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός.

Ξεκινούν σήμερα τα Ποσειδόνια 1η Ιουνίου με ένα ηχηρό μήνυμα από την καρδιά της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κοινότητας. Στο απόγευμα σήμερα τα Ποσειδόνια 2026 στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση στον κόσμο. Ο Nasdaq, ένα από τα κορυφαία χρηματιστηριακά ιδρύματα διεθνώς, χαιρέτησε τη διοργάνωση μέσω του εμβληματικού Nasdaq Tower στην Times Square της Νέας Υόρκης, προβάλλοντας το μήνυμα: ο Nasdaq χαιρετίζει τα Ποσειδόνια 2026 και εύχεται σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία. Η προβολή στο κέντρο του παγκόσμιου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος αποτελεί ακόμη μια έμπρακτη αναγνώριση της διεθνούς εμβέλειας των Ποσειδονίων και της ισχυρής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στις διεθνείς αγορές. Άλλωστε, δεκάδες ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων διατηρούν παρουσία στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ. Σήμερα ανοίγουν οι πύλες της έκθεσης στο Metropolitan Expo, όπου χιλιάδες στελέχη της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, επιχειρηματίες και επενδυτές θα συναντηθούν στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγούνται σήμερα οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδετήσεων του περίφημου από ΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα σε μια δικογραφία που περιγράφει τη δράση οργανωμένου κυκλώματος με ζημία εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για σειρά βαριών κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και νομιμοποίηση εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα αφορά υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων που σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσαν ζημία ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 4 πρόσωπα που φέρονται ως αρχηγοί της οργάνωσης και ακόμη άλλοι 4 που εμφανίζονται ως υπαρχηγοί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με τη δικογραφία μεγάλο μέρος των προσώπων που έλαβαν επιδοτήσεις συνδέονται μεταξύ τους με συγκοινικούς δεσμούς. Επιτυχώς ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα σήμερα η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 2 γυναικών στον Όλυμπο, στην Πιερία. Το βράδυ της Κυριακής ξεκίνησε όταν η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 9 χτες το βράδυ ότι 2 νεαρές είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν. Στην αναζήτηση τους επιχείρησαν 4 πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία Λιτοχώρου και 4 από την ορειβατική ομάδα έρευνας διάσωσης της δεύτερης ΕΜΑΚ. Τελικά, οι 2 γυναίκες ηλικίας 21 και 24 ετών εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από τη θέση Πριόνια του Ολύμπου στις 4:45 τα ξημερώματα. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται αύριο οι πανελλήνιες εξετάσεις για φέτος για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού. Αύριο Τρίτη οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα των μαθηματικών άλγευρα, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στη συνέχεια την Πέμπτη 4 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Από την πλευρά τους υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών λυκείων από αυτή την εβδομάδα θα εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στα αρχαία ελληνικά, στην ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, τα μαθηματικά, στην ομάδα θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και τη βιολογία στην ομάδα σπουδών υγείας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα εξεταστούν στα λατινικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, τη χημεία για τις θετικές σπουδές και σπουδές υγείας και την πληροφορική για τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από αύριο Τρίτη και τα γυμνάσια όλης της χώρας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις που θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου συνεχίζονται μέχρι τις 12 Ιουνίου. Για απειλή και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών συνελήφθη 42χρονος Αλβανός υπήκοος που κράδαινε απειλητικά λισοπρίον οχθές στη Θεσσαλονίκη. Εξαιτίας διαφορών που είχε με 49χρονο Έλληνα, μετέβη έξω από την οικία του στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου στο Δρυμό, όπου βρισκόταν η σύζυγος του 49χρονου, εξύβριζε και κρατούσε το ηλεκτρικό αλισοπρίονο χωρίς να το θέσει σε λειτουργία. Ανετράπη στο οδόστρωμα το γιοταχή αυτοκίνητο που λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα σήμερα της Δευτέρας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένα οχήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου στο ρεύμα εξόδου. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνούνται. Νεκρή από τα χέρια του συζύγου της έπεσε τα ξημερώματα σήμερα 39χρονη στην πόλη της Καλαμάτας. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης λίγο μετά τις 2 τη νύχτα σε πολυκατοικία επί της οδού Βασιλής Σόλγα στην Καλαμάτα, γείτονες άκουσαν φωνές από διαμέρισμα και ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, ο 41 ετών άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα, ενώ η γυναίκα ήταν νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή Χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΙΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία στην Θεσσαλία. Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας με συνδρομή του Τμήματος Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης με συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης συνελήφθησαν 25 άνθρωποι ηλικίας από 19 έως 73 ετών και συγκεκριμένα 15 στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, τα 7 στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και 2 στη Μαγνησία και 1 στα Τρίκαλα. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος 4 ακόμη ταυτοποιημένων ανθρώπων, σχηματίστηκε για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διακεκριμένης κλοπής, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αξιοσημείωτο είναι ότι έχουν καταγραφεί συνολικά 561 περιπτώσεις κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ. Για υπόθεση παράνομου οπλισμού συνελήφθησαν τρεις άνθρωποι στην Πάτρα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις πρωινές ώρες της 29ης Μαΐου, την περασμένη Παρασκευή. Προηγήθηκε πληροφορία που περιήλθε στην Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης, Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, σύμφωνα με την οποία άνθρωπος αναρτούσε σε δημόσια προσβάσιμο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο στα οποία εμφανιζόταν οπλισμός διαφόρων τύπων. Μετά από αξιολόγηση των στοιχείων και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, συγκροτήθηκε ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, το οποίο σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης.

0: Πάμε τώρα στο πέραμα. Ένας 61 ετών εργαζόμενος ιδιωτικού συνεργείου τραυματίστηκε σήμερα το πρωί στη διάρκεια εργασιών σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρισκόταν ελιμενισμένο στη δεύτερη προβλήτα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης περάματος. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή επλήγει στο αριστερό χέρι κατά τη χρήση τροχού με αποτέλεσμα να υποστεί τραύμα που έχριζε ιατρικής φροντίδας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες ενώ ο 69χρονος διακομίστηκε με ιδιωτικό μέσο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και έγιναν ράματα στο τραυματισμένο άκρο. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εν λόγω εργατικό ατύχημα, ενώ διενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση. Πάμε τώρα στη Μαρίνα Ζέα. Σε σιωτέλος είχε σύγκρουση επιβατηγού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με ιδιωτικό αλιευτικό σκάφο σήμερα το πρωί περίπου ένα ναυτικό μίλι έξω από τη Μαρίνα Ζέας, καθώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, στο επιβατηγό τουριστικό σκάφος επέβαιναν 12 άνθρωποι, ενώ στο αλιευτικό βρισκόταν ένας αλιέας. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο αλιέας περισυνελέγει από περιπολικό σκάφος του λιμενικού που βρισκόταν στη περιοχή και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μαρίνα Ζέας. Το επιβατηγό τουριστικό σκάφος κατέπλευσε αυτοδύναμα στη Μαρίνα, ενώ το αλιευτικό σκάφος υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή. Από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης λαμβάνονται καταθέσεις από τους εμπλεκομένους. Σε νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και προεδρίας στην Ουγγαρία προχώρησε ο πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μαγιάρ, προειδοποιώντας ότι η κυβέρνησή του θα κινήσει διαδικασία αποπομπής του προέδρου της χώρας Τάμας Σούλιοκ εφόσον εκείνος δεν επιλέξει να παραιτηθεί. Ο πρωθυπουργός κ. Μαγιάρ προχώρησε στη δήλωσή αυτή μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουγγαρίας Τάμας Σούλιοκ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ξεκαθάρισε ότι αν ο πρόεδρος δεν αποχωρήσει οικειοθελώς από το αξίωμά του, η κυβέρνηση θα εκκινήσει τη νομική διαδικασία για την αποπομπή του. Μετά τη σαρωτική νίκη του στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, ο κ. Μαγιάρ έχει επανειλημμένα καλέσει τον κ. Σούλιοκ να παραιτηθεί. Η σημερινή τοποθέτηση αποτελεί την πιο σαφή μέχρι στιγμής προειδοποίηση ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε θεσμικές κινήσεις εναντίον του Προέδρου, εφόσον δεν υπάρξει οικειοθελής αποχώρηση. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ανακοίνωσε επίσης ότι αργότερα μέσα στην ημέρα θα συναντηθεί με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, Μιχάλη Βάργκα. Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα της εν λόγω συνάντησης. Περνάμε τώρα στη Μέση Ανατολή, πάμε στο Κουβέιτ. Νέα ένταση καταγράφεται στον κόλπο, καθώς το Κουβέιτ κατηγόρησε ευθέως το Ιράν για τις πυραυλικές επιθέσεις με τα ντρόουνς που αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας της χώρας. Το περιστατικό σημειώνεται παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν εχθρικές επιθέσεις, αναχαιτίζοντας πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όλοι οι ήχοι εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Κούνα, σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε ολόκληρη την χώρα. Λίγες ώρες αργότερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ προχώρησε σε ακόμη πιο σαφή τοποθέτηση, αποδίδοντας ευθέως την ευθύνη στην Τεχεράνη. Σε ανακοίνωση του τόνισε ότι θεωρεί το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ιδεχθείς. Πρόκειται για μία από τις πιο άμεσες κατηγορίες που έχει διατυπώσει το Εμιράτο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από την έναρξη της περιφερειακής αυτής κρίσης. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν βάση η οποία χρησιμοποιεί χρησιμοποιείται από τον αστρατό των ΗΠΑ για επιθέσεις κατά της χώρας τους. Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζε σε ποια χώρα βρίσκεται η συγκεκριμένη βάση, ωστόσο έρχεται λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχο περιστατικό που είχε επίσης αποδοθεί από το Κουβέιτ στο Ιράν. Την Πέμπτη, οι Κουβεϊτιανές αρχές είχαν αναφέρει παρόμοια επίθεση, την οποία επίσης απέδωσαν στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης είχαν τότε δηλώσει ότι επρόκειτο για αντίπεινα στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στην Ιρανική επικράτεια. Οι εξελίξεις αυτές προσθέτουν νέα αβεβαιότητα στις ήδη εύθραυστες προσπάθειες αποκλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παρά τη συμφωνημένη εκεχηρία και τις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία ασφαλείας στην περιοχή, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά στον κόλπο δείχνουν ότι η ένταση παραμένει υψηλή και ότι ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης δεν έχει απομακρυνθεί. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον Ισραηλινό στρατό να πλήξει στόχους στα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της Χεσμπολάχ, καθώς το Ισραήλ διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο. Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, αναφέρεται ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, διέταξαν τον στρατό να πλήξει τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχηρίας στο Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεσμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας, ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς διέταξαν τον Ισραηλινό στρατό να πλήξει τρομοκρατικούς στόχους, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η Ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις και στις παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ. Είναι αυτή. Η επιχείρηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης παρά τις προσπάθειες διατήρησης της εκεχηρίας. Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι τώρα και τις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά σήμερα το απόγευμα τα φαινόμενα πιθανώς θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι στην Θράκη και τη Μακεδονία ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα στα ανατολικά νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 29 με 30 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Πάμε τώρα στην δυτική Ελλάδα. Στο Ιόνιο Πέλαγος, δυτική, στην Ήπειρο και δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Γενικά αίθριος ο καιρός και εκεί με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, ασθενείς άνεμοι και από το μεσημέρι τώρα και το απόγευμα δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τώρα. Την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο για σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα νότια, δυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η άνεμη μεταβλητή και βαθμιαία δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία 18 με 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, άνεμη ασθενής και το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Αττική. Για τη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και το μεσημέρι απόγευμα νότι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό όπως μας τον προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο Τρίτη, 2 του μηνός Ιουνίου. Γενικά έθριος καιρός για αύριο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της Ανατολικής Υπηρετικής χώρας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στις 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στην Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία Θράκη αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη. Μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα στα ανατολικά Θράκης και Μακεδονίας νότια. Από 14 μέχρι 29 βαθμοί με 30 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά τώρα του Ιωνίου Πελάγου, στην Ήπειρο και δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η άνεμη ασθενής και βαθμιαία δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ηπείρου ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και την Εύβοια, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αύριο, τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Μεταβλητή άνεμη 3 με 4 και τοπικά στα νότια θαλάσσια δυτικά 5 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός εδώ για αύριο. Δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ η άνεμη. 17 με 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα επίσης γενικά έθριος ο καιρός. Στα βόρεια, νότια, νότια και στα νότια δυτική η άνεμη 3 με 5 μποφόρ, 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στην Αττική για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι αύριο στην Θεσσαλονίκη, απόγευμα νότια, Νόση θερμοκρασία θα είναι 16 με 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις την Τετάρτη, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Πέμπτη τώρα, αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμία, στα υπόλοιπα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά από αργά το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όβρων στα ανατολικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 τοπικά 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο νότι. Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος για το Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη την χώρα για το Σάββατο. Μέχρι τότε βέβαια μπορεί να αλλάξουν κάποια δεδομένα όσον αφορά τον καιρό και όπως παρατηρείτε το τελευταίο καιρό. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο μικρόφωνο ήταν η Σμαραγδή Καράγιωργα, τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Καλή συνέχεια στην ακρόαση του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας».

Πνευματικά κεφάλαια. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ανοίξτε την καρδιά σας για να χαράξει εκεί το Άγιο Πνεύμα, την εικόνα του Χριστού. Τότε θα γίνετε σιγά σιγά ικανοί να έχετε μέσα σας τη χαρά και το πένθος, το θάνατο και την Ανάσταση. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτε μεγαλύτερο από την κλίση του χριστιανού. Αλλά όσο υψηλότερος είναι ο σκοπός, τόσο δυσκολότερη είναι η πραγμάτωσή του. Κοιτάξτε το μεγαλειώδες θέαμα που ο Θεός μας φανέρωσε στη δημιουργία του κόσμου, στην κατασκευή του ανθρώπου, κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Εκείνο που αναζητούμε δεν περιορίζεται στη μικρή μας καθημερινή ζωή. Αναζητούμε να είμαστε με το Θεό και να αποκτήσουμε μέσα μας τη ζωή σε όλο το πλάτος, το κοσμικό και το θείο. Στην πνευματική μας θεωρία οφείλουμε να ενώσουμε το κοσμικό είναι και το θεϊκό είναι, το κτιστό και το άκτιστο. Εν αρχή είναι ο λόγος. Χωρίς αυτόν τίποτε δεν υπάρχει. Κάθε μέρα γευόμαστε την οδυνηρή και άθλια ζωή μέσα στο σώμα μας. Και όμως, δημιουργηθήκαμε κατ' εικόνα του Χριστού, του Απολύτου. Το πρόβλημα, το μυστήριο της ζωής μας, είναι το πέρασμα από το σχετικό στο απόλυτο. Αν το είναι δημιουργήθηκε από τον Θεό, δεν πρέπει να πεθάνει. Ο Θεός δημιούργησε τη ζωή, δεν δημιούργησε το θάνατο. Σκοπός μας είναι η ζωή με τον Χριστό Θεό, η αθανασία, η αιωνιότητα. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, η αιωνιότητα του Θεού μπορεί να μας μεταδοθεί. Πρέπει να στοχεύουμε στον ίδιο τον Θεό, στο πρόσωπό Του, δηλαδή σε εκείνο που είναι πάνω απ' όλα, για να δώσουμε το σώμα μας, που κλείνει στην αδράνεια, την φορά προς το αιώνιο. Πώς να εργαστούμε τη σωτηρία μας, πώς να αυθαρτοποιήσουμε το σώμα μας, να ελευθερωθούμε από το κράτος της αμαρτίας και την εξουσία του θανάτου. Αυτή πρέπει να είναι η μέρημνά μας κάθε στιγμή. Διαρκώς πιο δυνατή, πιο έντονη. Η ζωή είναι τόσο σύντομη και ο σκοπός τόσο υψηλός, αλλά και τόσο απομακρυσμένος. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η σωτηρία του ανθρώπου είναι η θέωσή του. Οφείλουμε να μάθουμε να ζούμε την αιώνια ζωή του ιδίου του Θεού. Τι σημαίνει θέωση του ανθρώπου? Να ζήσουμε όπως έζησε ο Κύριος. Να αφομοιώσουμε το φρόνημα και τα αισθήματα του Χριστού. Προπαντός, των τελευταίων στιγμών της επίγειας ζωής του. Μετά την πτώση, ο άνθρωπος έγινε πεδίο μάχης μεταξύ του Θεού και του εχθρού. Το σπέρμα που έριξε ο Σατανάς στην καρδιά και το νου του Αδάμ, το λογισμό να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό, σφινώθηκε τόσο βαθιά στο είναι μας, ώστε να βρισκόμαστε αδιάκοπα υπό το κράτος της αμαρτίας. Ήδη από τη γέννησή μας γινόμαστε κληρονόμοι του Αδάμ. Μπορούμε να ζήσουμε την κατάσταση της πτώσεως, που είναι μια φοβερή απόκληση από την αγάπη του Πατρός, ως τη μόνη πραγματικότητα του ανθρώπινου είναι. Στον κόσμο ζούμε στην ατμόσφαιρα και τη λατρεία της πτώσεως. Ζούμε στην άνεση και συχνά ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας, να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Μην έχετε υπερβολική εμπιστοσύνη στην ανώτερη μόρφωση που αποκτήσατε στον κόσμο.
Ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε είναι κουλτούρα της πτώσεως. Μετά από 2 παγκοσμίους πολέμους, η πόλεμη είναι η κατεξοχήν αμαρτία. Ο σύγχρονος κόσμος έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί όμως να εννοήσει τη θεότητα του Χριστού χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Να πιστέψουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι αληθινός άνθρωπος είναι ο δημιουργός του κόσμου. Αυτό μας ξεπερνά. Να πιστέψουμε ότι ο ίδιος ο Θεός σαρκώθηκε, ότι μας κάλεσε να είμαστε αιώνια μαζί Του. Να, αυτό είναι που λείπει από πολλούς ανθρώπους του καιρού μας, κυρίως από επιστήμονες. Τι σημαίνει σωτηρία? Ο θάνατος του σώματος είναι άραγε η προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Χριστού? Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα? Ένα μόνο έχει σημασία: να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετανοίας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός Του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς και τον κόσμο Σου. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Τι σημαίνει η τελευταία αυτή φράση του συμβόλου της πίστεως? Δεν μπορούμε να αντέξουμε την ιδέα της αιώνιας ζωής, εκτός αν αυτή η αιωνιότητα εισέλθει στη ζωή μας. Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Αν ο Θεός, όπως το λέει ο Χριστός, είναι πράγματι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτοί δεν είναι νεκροί. Για τον Θεό όλοι είναι ζωντανοί.

Ακηδεία ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία. Εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη θεία ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της σαρκικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο, ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν κατ' εικόνα του απολύτου και καθομοίωσή του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέρημνας για τη σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο. Πρέπει να παλέψουμε σώμα προς σώμα με την ακηδεία. Η ζωή του κόσμου οργανώνεται γύρω από μερικά ανθρώπινα πάθη και η πνευματική ζωή βρίσκεται στο περιθώριο. Οφείλουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή των πραγμάτων, να τοποθετήσουμε την πνευματική ζωή στην καρδιά της ζωής μας. Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι οργανισμοί των πιο αναπτυγμένων συγχρόνων κρατών της γης είναι ανίσχυροι. Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία, τη λύση να μην ζούμε σύμφωνα με τις ιδέες αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πώς μπορούμε να βρούμε τον δρόμο μας? Κατά το Ευαγγέλιο, ο Χριστός είναι η οδός μας. Το σημαντικό είναι η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όποιος τον αγαπά, θα είναι αιώνια κοντά του, εκεί που είναι αυτός. Πού είναι το πνεύμα μας? Εάν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, με το Λόγο του Θεού, στον οποίο ο Πατήρ έδωσε εξ αρχής όλα όσα υπάρχουν στην αιωνιότητα, πρέπει να τον βλέπουμε ως θεάνθρωπο. Αν τον θεωρούμε ως Θεό, είναι τέλειος Θεός. Αν τον βλέπουμε ως άνθρωπο, είναι τέλειος άνθρωπος. Η σοφία, η ταπείνωση, η ζωή, το αιώνιο φως, όλα είναι σε Αυτόν. Κάθε βήμα στη ζωή μας είναι αναπόσπαστο από τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Όπως ο Χριστός στη Γεστημανή και στο Γολγοθά ζούσε ακατάπαυστα με τη σκέψη του Πατρός, και εμείς οφείλουμε να ζούμε κάθε στιγμή με τη σκέψη του Θεού, αλλά περισσότερο του Χριστού παρά του Πατρός, επειδή δια του Υιού ερχόμαστε στον Πατέρα. Στην πράξη η ζωή γίνεται χριστοκεντρική. Το μόνο που μας ελκύει είναι ο Χριστός, το πρόσωπό Του. Και οφείλουμε να ζήσουμε τον Χριστό ως το μέτρο κάθε πράγματος, θείου και ανθρώπινου. Εν το Χριστό έχουμε τον Δημιουργό Θεό μας. Εν το Χριστό έχουμε το υπόδειγμα, την αποκάλυψη του σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του Χριστού πρέπει να γεμίζει την καρδιά μας πάντοτε. Εν Θεό δεν ζούμε με τον διανοητικό στοχασμό. Ο Θεός αποκαλύπτεται σε μας με τις ενέργειές Του. Ζούμε τον Χριστό ως προσωπική μας ζωή, όχι ως κάποιον που θα γνωρίζαμε εξωτερικά. Ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η οδός». Αν είναι η οδός, οφείλουμε να τον ακολουθούμε όχι εξωτερικά,
αλλά εσωτερικά. Και να θυμόμαστε ότι στον Γολγοθά και τη Γεστημανή αγωνιζόταν εναντίον όλων, μόνος.

Κάποτε, όταν η αγάπη του Χριστού μας εγγίζει, αισθανόμαστε την αιωνιότητα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό με τη λογική. Ο Θεός ενεργεί με το δικό του τρόπο που ξεφεύγει τη λογική. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά λογικοί στη χριστιανική μας ζωή. Υπάρχουν εξωτερικοί δείκτες που επιτρέπουν να υπολογίσουμε σε ποια απόσταση βρισκόμαστε από τον Θεό. Ακολουθούμε τον λόγο του Ευαγγελίου. Φτάσαμε στην τελειότητα, δηλαδή την αγάπη για ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς διάκριση ανάμεσα σε εχθρούς και φίλους. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις εντολές του Χριστού και στη ζωή του ίδιου του Θεού. Τηρώντας τις εντολές Του, γινόμαστε οργανικά όμοιοι με τον Χριστό. Πώς να περάσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία, δηλαδή άγια? Να το καθημερινό μας πρόβλημα. Πώς να μεταμορφώσουμε το είναι μας, το φρόνημα, τα αισθήματα, τις ίδιες τις φυσικές αντιδράσεις μας, ώστε να μην αμαρτήσουμε ενάντια στον ουράνιο Πατέρα μας, στον Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, στην ανθρώπινη υπόσταση, στον αδερφό μας και σε κάθε πράγμα σε αυτή τη ζωή. «Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς». Πολλές φορές επανέλαβα αυτή την προσευχή της Εκκλησίας. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με τον Θεό στο μέλλοντα αιώνα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας διδάσκει τις αιώνιες αλήθειες κατά το μέτρο που ζούμε σύμφωνα με τις εντολές. Αγαπήσεις τον Θεό σου, τον Δημιουργό σου, με όλο το είναι σου και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ναι, κρατείτε πάντοτε αυτές τις εντολές.

Μείνετε στην προσευχή. Μείνετε στον αγώνα. Να περάσετε τη μέρα σας χωρίς αμαρτία. Όλα τα υπόλοιπα θα δοθούν από τον ίδιο τον Θεό. Για να φυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οφείλουμε να απέχουμε από κάθε λογισμό που δεν αρέσει στο Θεό, μας λέει ο γέροντας Ιλουανός. Ιδού το έργο μας. Ιδού η πνευματική μας καλλιέργεια. Εφόσον πρόκειται για την αιώνια σωτηρία, αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αρχίζουμε και ξαναρχίζουμε χωρίς τέλος. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μέσα μας την εικόνα του Χριστού, εκτός αν είμαστε πραγματικά ενωμένοι, όπως ο Χριστός το ζητούσε από τους μαθητές του. Αγαπάτε αλλήλους, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε του Χριστού. Η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον εαυτό μου, από την ίδια τη ζωή μου. Όταν καταλάβετε αυτό, δεν θα υπάρχουν πια προστριβές μεταξύ σας. Η λύση ενός προβλήματος ή μιας διαμάχης δεν εξαρτάται από τις τυπικές διαδικασίες, ούτε από τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά από την απόφαση να υπομείνουμε το παν. Ο καθένας μας οφείλει να έχει για τους άλλους την αγάπη της μητέρας. Οφείλουμε να είμαστε άκρος ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. Τότε θα είμαστε ένα και η ευλογία του Θεού θα μένει πάντοτε μαζί μας, άφθονη. Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση του Χριστού που φέρει μέσα του ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό έγκυται η καθολικότητα της ανθρώπινης υποστάσεως. Ο λόγος του Χριστού ουδεύεται, δεν έχει όρια. Αν όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο σωτήρας του κόσμου, ο δημιουργός του σύμπαντος, διού τα πάντα εγένετο, πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε αυτή τη θεωρία με την ιδέα της εθνικότητας, του τόπου, της εποχής? Δεν γνωρίζω Χριστό Έλληνα, Ρώσο, Άγγλο, Άραβα. Ο Χριστός είναι για μένα το παν, το υπερκόσμιο είναι.

Στη Γραφή αναφέρεται συχνά ότι ο Χριστός πέθανε για όλο τον κόσμο, για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Μόλις περιορίσουμε το πρόσωπο του Χριστού, μόλις το κατεβάσουμε στο επίπεδο των εθνοτήτων, χάνουμε το παν και βυθιζόμαστε στο σκοτάδι. Τότε ανοίγει ο δρόμος προς το μίσος ανάμεσα στα έθνη, προς την έχθρα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Διαβάστε τον Άγιο Σιλουανό. Γι' αυτόν ο καθένας στον κόσμο έχει το έργο του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης, καθηγητής ή ακόμη εργάτης. Αυτό δεν έχει σημασία. Για τον Σιλουανό δεν είχε καμιά διαφορά αν κάποιος είναι βασιλιάς ή εργάτης. Όποιος όμως αγαπά τον Χριστό, αφομοιώνει και φέρει μέσα του τα αισθήματα που είχε ο Ιησούς Χριστός, ζει την ανθρωπότητα ως ένα Αδάμ. Προσεύχεται για τον Αδάμ παγγενή. Ιδού ο αληθινός χριστιανισμός. Ο Χριστός είναι ο άπειρος Θεός. Δεν σταυρώθηκε μόνο για τους πιστούς, αλλά για όλους τους ανθρώπους. Από τον Αδάμ ως τον τελευταίο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να ακολουθεί κάποιος τον Χριστό σημαίνει να πάσχει για να θεραπευθεί και να σωθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας».

0: αρθρώσεως στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-6.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά. Μέρος τρίτου και τελευταίου.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή ούμι περιπατήσεν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Δεν λείπουν σχεδόν ποτέ από τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνεται στο και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς

και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εσθήνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ας κλάψουμε, αδελφοί μου, ας μετανοήσουμε κι ας παλέψουμε να μην επαληθευτεί με τόσο εκοφαντικό τρόπο αυτή η ρίση από το κατά αιώνιν Ευαγγέλιο για τη δική μας γενεά, την σκολιά και την παραπικραίνουσα. Το φως του Σωτήρα Χριστού να φωτίσει το νου μας, να ανατείλει στις ψυχές μας, να τις περιβάλλει με τα όπλα του και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν.

Στέλνουμε τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές και ιδίως τους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια. Οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας. Αυτόν το βίωμα μας σαγηνεύει, μας θέλει. Πάντοτε προσπαθούν με το βίωμά τους να διαφυλάξουν την αλιστική τους αποστολή. Θυμούνται πάντοτε τα λόγια του, λυτρωτή μας Χριστού. Θυμήσεστε το άλλας της γης. Αυτόν το βίωμα να προσπαθούμε, να μιμούμαστε, να κρατηθούμε στην πίστη, να φυλάξουμε τους λόγους του Κυρίου, να διαφυλάξουμε άσυπτη την ψυχή μας. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Ορθοδόξου Χριστιανικού Ραδιοφώνου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί, παπάκι, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Μη δεις φοβή στο θάνατον, ηλευθέρωσεν γαριμάσω του σωτήρος θάνατος. Έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος, εσκύλευσε τον Άδην, ο κατελθόν εις τον Άδην. Είναι αυτό το μετά, αδελφοί μου, το υπερπέραν, το επέκεινα που μας τρομάζει. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, κατά δικό σου, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δα μικρό απομινάρι αγιότητας φορεμένο κατάστηθα. Δεν θα μας τρομάζει αυτό το μετά, αν το τώρα γίνει μια συνεχής ετοιμασία. Έτσι λένε οι πατέρες. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι από αυτά τα συνθήματα που τα βλέπουμε γραμμένα εκεί στους τοίχους του παραδείσου. Αυτοί οι τοίχοι έχουν πολλά ωραία συνθήματα. Γραμμένα μέσα σε φιλοσοφικές σχολές. Είναι ωραία και εντυπωσιακά να τα ακούς, να τα λες. Μα είπαμε, λίγοι τα ζουν και αυτόν το βίωμα μας θέλγει. Και ποθούμε να κραυγάσει της καρδιάς μας η φωνή αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και ο Κύριος συνεχώς μακροθυμεί και συγκαταβαίνει. Και στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός. Σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του να διαλαλήσουν απανταχού της πλάσης το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών μαζί, αχώριστα. Και έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές μετά.

Και αυτό το μετά μας δίνει ελπίδα σε αυτήν την σειρά των τριών εκπομπών. Αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών που πολλές φορές το λέμε, μα σαν απάντηση υποδεχόμαστε τη σιωπή κάποιον. Την προτιμάμε αυτή τη σιωπή. Χίλιες φορές και μύριες φορές από εκείνα τα μηχανικά και επιδέξια ψελίσματα των χιλέων συναντήσαμε μια τέτοια θαραλέα ειλικρίνεια πριν λίγο καιρό. «Εκεί σκαλώνω λίγο», μου είπε, «σε αυτό το μετά. Όμως θυμάμαι τη γιαγιά μου την Ανδριανή που έμεινε χείρα από 30 χρονών με 6 παιδιά, που πόσο πίστευε και πόσο έλαμπε το πρόσωπό της, σαν μιλούσε γι' αυτό το μετά. Πριν χρόνια σαν πέθανε ο πατέρας μου, η μάνα ήθελε να του κάνουμε τα μνημόσυνα εδώ στην πόλη, κοντά στο σπίτι μας, να έρθουν οι δικοί μας και οι φίλοι του. Δεν ξέρω πώς μου είχε έρθει τότε, αλλά ζήτησα από τη μάνα μου να μου επιτρέψει να αναλάβω εγώ το μνημόσυνό του το ετήσιο. Το είχα στο μυαλό μου λοιπόν αρκετό καιρό πριν, αλλά δεν είχα αποφασίσει το πού και το πώς. Ένα μαγιάτικο απόγευμα με το μυαλό γεμάτο σκοτούρες και άγχη της καθημερινότητας. Μπήκα στο αμάξι με μια αδελφική μου φίλη και ξεκίνησα να οδηγώ με ανοιχτά τα παράθυρα, όχι προς κάπου συγκεκριμένα, απλά σαν αποτοξίνωση, να αλλάξουμε εικόνες, να συναντήσουμε την γαλήνη της άνοιξης. Να μη στα πολυλογώ, έπειτα από κάποια ώρα βρεθήκαμε τυχαία στην αυλή ενός μοναστηριού της Παναγίας, στην Παναγία τη Φανερωμένη. Είχα να νιώσω έτσι από τότε που σαν μικρό παιδί η γιαγιούλα μου διηγούταν για τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, που αγαπούσε. Της άρεσε δε πολύ να μου μιλάει για τη Θεία Λειτουργία και ιδίως για το πρόσφορο που παίρνει ο παπάς, το κέντημά του με τη λόγχη στον αμνό, τις ψυχές που ξεπλένονται έπειτα στο αίμα του. Τα θυμάμαι τα λόγια της ακόμα. Και μέσα μου είναι ανεξίτηλη η αίσθηση της έκστασης που με κυρίευε τότε σαν την άκουγα. Αυτή η ίδια αίσθηση κατάνοιξης που επανήλθε με μιας, σαν χελιδόνι που επιστρέφει. Με το που μπήκα στην αυλή της Φανερωμένης, αυθόρμητα και αυτόματα λοιπόν, μόλις συνάντησα την πρώτη μοναχή, της είπα: «Μπορούμε να κάνουμε εδώ ένα μνημόσυνο του πατέρα μου?» «Βεβαίως, βεβαίως παιδί μου». Έτσι μετά από λίγες εβδομάδες, ένα Σάββατο πρωί, βρεθήκαμε συγγενείς και φίλοι στο καθολικό της Παναγίας. Είχα αγοράσει πρόσφορο, νάμα, και είχα γράψει σε ένα χαρτί το όνομα του πατέρα μου, αλλά μαζί με εκείνο ειλικρινά και εγώ απόρρισα τότε. Έγραψα και το όνομα μιας θείας μου, που είχε πεθάνει πριν από πολλά χρόνια, της Αγλαΐας. Έτσι και στη Θεία Λειτουργία και στο μνημόσυνο έπειτα, ο παππούλης επαναλάμβανε τα ονόματα του μακαρίτη του πατέρα μου και κοντά σε εκείνο και της δούλης του Θεού Αγλαΐας. Ακούστηκαν μαζί, λοιπόν, 5-6 φορές. Κάθε φορά στο άκουσμά της παρατηρούσα πολλούς από τους γνωστούς μου να γυρίζουν με κάποια απορία και να με κοιτούν. Στο τέλος, αν βρεθήκαμε στο Αρχονταρίκι για τον καφέ, ήρθαν κάποιοι και με έκπληξη με ρώτησαν: «Την Αγλαΐα την μνημόνευε ο παπάς?» «Ναι, ακριβώς αυτή», τους απαντούσα. «Καλά, πού την θυμήθηκες αυτή μετά από τόσα χρόνια? Και σήμερα, στο χρόνο του πατέρα σου κιόλας?» Δεν θύμωσα με κανέναν, ούτε με ενόχλησε τότε η έκπληξή τους. Ένιωσα για κάποιον λόγο την ανάγκη να γράψω και το δικό της το όνομα και το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Και είχα μέτρητα χρόνια να την θυμηθώ. Ξέρεις, αυτή η γυναίκα ήταν λίγο περιθωριακή και κάπως επαναστάτρια για την εποχή της. Μα ένα πράγμα που και τώρα που το σκέφτομαι με συγκλονίζει είναι ότι δεν έβγαζε από το στόμα της ποτέ, μα ποτέ, άσχημη κουβέντα για κανέναν. Ακόμα και για εκείνους που φανερά δεν την ενέκριναν και πέθανε σχεδόν μόνη.
Αυτά μας είπε. Εκείνη η θαραλέα ψυχή με την θαραλέα ειλικρίνη. Το Χριστός Ανέστη δεν στέκεται χωρίς το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και το αντίθετο. Το προσδοκό Ανάσταση νεκρών δεν στέκεται χωρίς το Χριστός Ανέστη. Έτσι λέει και ο Μέγας Παύλος, «Είδε Ανάστασης νεκρών ουκέστη, ουδέ Χριστός εγίγερτε. Είδε Χριστός ουκ εγίγερτε, και νόν άρα το κήρυγμα ημών, και νη δε και η πίστη ημών». Εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους. Ναι, μα αρκεί να το επαναλαμβάνουμε δίχως να το πιστεύουμε στα κατάβαθά μας, αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και πότε θα έρθει τούτη η πίστη? Λάβαμε την απάντηση λοιπόν. Είναι τα χείλη της ψυχής που θα κραυγάσουν εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και θα στείλει στα σίγουρα κάποτε ο Κύριος την πληροφορία σαν σπόρο να πέσει πάνω της, πάνω στην ψυχή μας. Αν βρει γη αγαθή, κάποτε θα ξεπροβάλλει το μοσχομύριστο λουλούδι το αμάραντο. Το προλογικό της σημερινής εκπομπής κείμενο με τίτλο «Αυτή που την θυμήθηκες» και σε παρένθεση «Η εξανθίσασα ψυχή», βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, μπορείτε να το βρείτε και στο μότιτλο ιστολόγιο μας. Ευχαριστήσουμε από καρδιάς την αδελφή μας για όσα αγιαστικά μοιράστηκε μαζί μας. Αυτά διασκευάστηκαν σε αυτήν την ιστορία μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων.

Και είναι αυτό το «τώρα ζω», το «δεν υπάρχει θάνατος», που διατρέχει και διαπνέει αυτή την τριλογία των εκπομπών με τον τίτλο «αυτό το μετά». Είναι οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση, αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Και σε τέτοια κεφάλαια και σε τέτοιες σελίδες καταφεύγουμε, εξακολουθώντας φυσικά να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Παραμονή Σαββάτου του Λαζάρου, ο Άγιος Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, τον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας. Με αυτή τη μαρτυρία και τα τρία μέρη αυτής της σειράς των εκπομπών ευλογούνται από την ολοζώντανη παρουσία του ουρανοθρόνιστου κυρού Γερασίμου. Να έχουμε την ευχή του και να φουγκραζόμαστε πάντοτε την γεμάτη ελπίδα φωνή του. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Σαν και απόψε λοιπόν, παραμονή Σαββάτου του Λαζάρου, ο Άγιος Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εισε με έκανα ποθάνη ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εισε με ούμοι αποθάνη εις τον αιώνα. Πόσο ελπιδοφόρα για τους ανθρώπους είναι αυτά τα λόγια, όπως επίσης όταν οι Άγιοι φανερώνουν την παρουσία τους. Απόψε λοιπόν έρχεται στη σκέψη μας μια υπέρλογη εμπειρία, όταν ο πατέρας Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον Άγιο Γεράσιμο. Την κοινήν Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγηρα στον Λάζαρον, Χριστέ ο Θεός. Ξεχωριστή αγρυπνία στον Άγιο Γεράσιμο η αγρυπνία του Αγίου Λαζάρου, μα και πια δεν ήταν. Το είχε πει όμως και ο ίδιος ο πατήρ Γεράσιμος. Έτσι λοιπόν, σαν απόψε πριν μερικά χρόνια πήγαμε νωρίς στο μοναστήρι από την αρχή της ακολουθίας και ο πατήρ Γεράσιμος ήταν μόνος στο ιερό. Οι άλλοι ιερείς ήρθαν αργότερα. Σε μια στιγμή δίπλα μου η κυρία Ελεονόρα Χαρίτου γυρίζει και με ρωτάει. «Πόσους ιερείς βλέπεις στο ιερό?» «Ένα, τον πατέρα Γεράσιμο». «Τώρα δεν βλέπεις έναν ψηλότερο από τον πατέρα Γεράσιμο? Δεν τον βλέπεις την ωραία πύλη? Να, τώρα μας ευλογάει». Η καρδιά της πήγαινε να σπάσει. Υπήρξε στο χώρο μας κινητικότητα και βγήκε ο Θεόδωρος Μεσάρης από το ιερό, ήρθε κοντά μας και μας είπε: «Ο πατήρ Γεράσιμος ζητάει να μην λέτε τίποτα». Και έπειτα διάβασε το Ευαγγέλιο με τρόπο συγκλονιστικό και σε συγκεκριμένη στιγμή ανέβασε ψηλά την ωραία φωνή του και ακούστηκε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εισε με έκανα ποθάνη ζήσετε, και πάσο ζών και πιστεύων εισε με ούμοι αποθάνη στον αιώνα. Στο δε κήρυγμά του γύρισε με φωνή τρεμάμενη από συγκίνηση στον Άγιο Γεράσιμο και είπε: «Ο Άγιος μας, ο Άγιος μας, ή και άπνους, φαίνεται ζει. Με ποιον λειτουργήσε ο πατήρ Γεράσιμος εκείνη την αγρυπνία την ξεχωριστή του Αγίου Λαζάρου πριν μερικά χρόνια? Τώρα δεν λέτε τίποτα. Όταν πεθάνω, να τα πείτε». Αλλιευμένο στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά όμως, όπως είπαμε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές, στα βιβλία της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου, αφιερωμένα στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας κυρίου Γερασίμου. Και ο μακαριστός καθηγητής Στυλιανός Παπαδόπουλος, καλύτερα ο μακαριστός Γεράσιμος μοναχός Δοχιαρίτης, περιγράφει για πρώτη φορά στις σελίδες
της θαυμάσιας εκείνης έκδοσης για το βίο του Αγίου Γέροντος Ιακώβου. Για μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στο κελί 11 μήνες στο κελί του μακαριστού Γέροντα Ιακώβου, του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία, 11 μήνες μετά το θάνατό του. Ένας Κύπριος ιεροδιάκονος την τράβηξε. Δεν είχε καταφέρει να επισκεφθεί τον μακαριστό γέροντα όσο ζούσε, οπότε ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία από το κελί του. Και όταν το φιλμ εμφανίστηκε, όλοι έμειναν έκπληκτοι βλέποντας τη μορφή του μακαριστού γέροντα. Είναι πολύ γνωστή αυτή η φωτογραφία, αδελφοί μου. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Η επιστολή του δημοσιογράφου, συγγραφέα κυρίου Μη Γάμα Μιχαήλ, που ενημέρωσε για αυτό το θέμα, έρχεται από το 1994 και την έστειλε στον μακαριστό καθηγητή Στυλιανό Παπαδόπουλο. Αγαπητέ καθηγητά, Χριστός Ανέστη και εις πολλά έτη, η φωτογραφία που σας στέλνω είναι για να σας ενημερώσω για ένα θαυμαστό γεγονός που συνέβη με τον μακαριστό γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, για τον οποίο έχετε γράψει. Ένας νεαρός διάκονος από την Κύπρο που μου είναι γνωστός επισκέφθηκε τη Μονή του Γέροντα τον Οκτώβριο του 1992 για να γνωρίσει από κοντά τον πατέρα Ιάκωβο. Εκεί οι μοναχοί τον ενημέρωσαν ότι ο πατήρ Ιάκωβος κοιμήθηκε πέρυσι, στις 21 Νοεμβρίου. Ο διάκονος στενοχωρήθηκε που δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον μακαριστό γέροντα όσο ζούσε, οπότε ζήτησε από τους μοναχούς να δει το κελί του και να φωτογραφίσει μερικά από τα υπάρχοντά του, και έτσι και έγινε. Όταν ο διάκονος επέστρεψε στην Κύπρο, πήγε το φιλμ σε ένα φωτογραφείο για να το εμφανίσει. Σε μια από τις φωτογραφίες, αυτή που σας έστειλα, απεικονίζεται ο μακαριστός γέροντας στην κάτω αριστερή γωνία της φωτογραφίας. Θα δείτε την ακριβή ημερομηνία, 10 Αυγούστου 1992. Ημερομηνία που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Έχω μια παρατήρηση που έκανα για τη φωτογραφία. Ο μακαριστός γέροντας είναι ολόσωμος σε γιγαντιές αναλογίες σε σχέση με το χώρο στο κελί του και την πολύ κοντινή απόσταση από τον τοίχο από που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Κάντε μια σύγκριση με τη φωτογραφία στο εξώφυλλο του βιβλίου σας. Ένας επαγγελματίας φωτογράφος μου είπε ότι χρειάζονται τουλάχιστον 15 πόδια για να φωτογραφίσεις ένα ολόσωμο όρθιο άτομο. Με εγκάρδιες ευχές, Μη Μιχαήλ.

Και ανοίγουμε ξανά το βιβλίο «Όσιος Ιάκωβος, ένας σύγχρονος Άγιος», έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. Μια θαυμαστή εμφάνιση του Γέροντα μετά την κοίμησή του και ενώ θείας λειτουργίας. Είχαμε λοιπόν ξεσκεπάσει μια πτέρυγα της Μονής και είχα την ευθύνη της κατασκευής και τοποθετήσεως μεγάλων σιδερένιων κατασκευών για την καινούρια στέγη. Διότι πριν μονάσω, περιγράφει ένας πατέρας της Μονής, πριν μονάσω είχα σχετική βιοτεχνία. Επειδή ήταν μεγάλη η δουλειά, τα τεχνικά μέσα εδώ, στο μοναστήρι, πενιχρά και δεν είχα ειδικευμένους βοηθούς. Αισθανόμουν αγωνία για την ολοκλήρωση του έργου και μάλιστα επειδή άρχισαν οι βροχές. Ενώ λοιπόν ήμουν μέσα στην εκκλησία και προχωρούσε η Θεία Λειτουργία, το μυαλό μου δεν έφευγε από αυτή την έγνοια. Ξαφνικά από την νότια πύλη του ιερού βλέπω να βγαίνει ο γέροντας, φορώντας το επανοκαλύμαυχο, λουσμένος μέσα σε ένα λαμπρό φως. Τα γένια του έμοιαζαν σαν διαμαντένια. Ήταν τόσο λαμπρό αυτό το φως που ακτινοβολούσε από τον γέροντα, ώστε δεν έβλεπα τίποτε άλλο μέσα στην εκκλησία παρά μόνο άκουγα τους ψάλτες και τον ιερέα. Με πλησιάζει λοιπόν με πρόσωπο ηλαρό και μου λέει «Εγώ θα σου πω, παιδί μου». Τα λόγια του έδιωξαν από μέσα μου όλη την αγωνία μου σχετικά με το έργο. Σκέφτηκα μάλιστα, αφού θα μου πει ο γέροντας, τι άλλο θέλω. Εκείνη τη στιγμή άκουσα το λειτουργό ιερέα να λέει «Τα σά εκ των σών». Τότε ένιωσα μέσα στην ψυχή μου την απάντηση του Θεού και για το έργο αυτό, ότι δηλαδή όλα είναι δικά του και σε εκείνον εμείς πάλι τα προσφέρουμε. Ταυτόχρονα λόγω της ιερότητας της στιγμής γονάτισα, ενώ ο γέροντας χάθηκε από μπροστά μου και ξαναείδα τον ναό όπως ήταν. Είναι λοιπόν γεγονός ότι ο γέροντας είναι εδώ, ζωντανός, βοηθός μας το κάθε τι. Και πράγματι, ούτε καταλάβαμε για πότε ολοκληρώθηκε το έργο ώστε όλοι μας να απορούμε. Όμως δεν πρέπει να απορούμε, αλλά να δοξολογούμε τον Θεό που μας αξίωσε και γνωρίσαμε και είχαμε την ευλογία να ζήσουμε από την καθοδήγηση τέτοιου δούλου του Θεού, που και τότε και περισσότερο τώρα μας συμπαραστέκεται σε όλες τις ψυχικές και υλικές μας ανάγκες.

Όσιος Φαντίνος, ο θαυματουργός, ανοίγουμε σελίδες από το Συναξάρι, αδελφοί μου, και σε αυτές λάμπει ανεξίτηλα αυτό το τώρα ζω. Καταγόταν από την Καλαβρία της Ιταλίας Όσιος Φαντίνος, ο θαυματουργός, ο οποίος εορτάζει στις 30 Αυγούστου. Ο πατέρας του ονομαζόταν Γεώργιος, η δε μητέρα του Βριέννη. Από μικρός αφοσιώθηκε στην υπηρεσία της πίστης και ήταν τόσο ενάρετος και μορφωμένος, ώστε να τον παρακολουθούν και πολλοί μαθητές που τους δίδασκε την έμπρακτη ευσέβεια. Σε ηλικία 60 χρονών, αφού πήρε δύο από τους μαθητές του, τον Βιτάλιο και τον Νικηφόρο, πήγε στην Πελοπόννησο, όπου εγκαταστάθηκε για λίγο καιρό στην Κόρινθο και έφερε πολλές ψυχές στη σωτηρία. Κατόπιν επισκέφθηκε την Αθήνα, όπου προσκύνησε στο ναό της Θεοτόκου. Έπειτα πήγε στη Λάρισα και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εδώ έμεινε 8 ολοκλήρα χρόνια υπηρετώντας το Ευαγγέλιο και απεβίωσε ειρηνικά και υπέργυρος το 974 μετά Χριστόν. Υπάρχει λοιπόν ένα θαυμαστό περιστατικό στο βίο αυτού του όχι ιδιαιτέρως γνωστού αλλά πολύ θαυματουργού και μεγάλου Αγίου μας. Στο βιβλίο «Βίος και πολιτεία» του Οσίου Φαντίνου του Νέου των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ορμήλιας, πήγε κάποιος από ειλικρινή πίστη στη βασιλεύουσα πόλη και θερμά ζητούσε από τους ζωγράφους να κάνουν μια εικόνα του Αγίου Φαντίνου. Επειδή όμως όλοι μαζί αρνήθηκαν να ζωγραφίσουν με χρώματα σε σανίδι αυτόν που ποτέ δεν είδαν με τα μάτια τους, αλλά μόνον εξακοής γνώριζαν, έστειλαν τον Παναγγελιοδότη σε κάποιον υδροπικό που ήξερε να ζωγραφίζει. Όταν λοιπόν πήγε σε αυτόν και τον βρήκε εντελώς ακίνητο εδώ και 3 χρόνια, του είπε ο άρρωστος: «Γιατί ενοχλήθηκες να έλθεις?» Και αυτός, αφού αναστέναξε, όπως όταν δεν μπορεί κανείς να εκφραστεί, το αποκρίθηκε με στεναγμό: «Για να ζωγραφίσεις εσύ την εικόνα αυτού που έλαμψε πολύ πρόσφατα με δυνατό φως στη Θεσσαλονίκη». Και αυτός: «Αλήθεια, φάνηκε εκεί ένας Άγιος και μάλιστα στις μέρες αυτές. Εάν λοιπόν είναι αλήθεια, θέλω ως προκαταβολή ένα χρυσό νόμισμα και οπωσδήποτε η χάρη του θα μου εμφανιστεί, εάν βέβαια θέλεις». Αυτά είπε και ο άνθρωπος του έδωσε αυτό που του ζήτησε και έφυγε με μεγάλη διάθεση, γεμάτος χαρά. Την τρίτη λοιπόν νύχτα ο υπεράγιος και μέγας Φαντίνος ήλθε φανερά στον υδροπικό και αφού στάθηκε όπως συνήθιζε στα πόδια του κρεβατιού, βύθισε όλος διόλου μέσα στην έκπληξη των πλαγιασμένων. Έπειτα λέει: «Σήκω παιδί μου, διότι με την Θεία Χάρη σε επισκέφθηκα και ζωγράφισε απαράλλακτα τη μορφή μου, καθώς με βλέπεις να είμαι». Αυτός τότε ανακάθισε αμέσως με μεγάλη γρηγοράδα και βγήκε προς τα έξω, αφού αισθάνθηκε ένα κέντημα μέσα στην κίστη. Και με την χάρη του Φαντίνου βγήκε από κάτω διαμιάς δίσοσμο υδροπικό υγρό και το πριν πρισμένο σώμα μαζεύτηκε προς τα μέσα και ανέκτησε εξ ολοκλήρου το φυσικό του σχήμα. Αμέσως κοιτάζοντας αυτόν που του παρουσιάστηκε, άρχισε να τον ζωγραφίζει, αλλά μόλις χτύπησε το νυχτερινό τάλαντο, ο βλεπόμενος έγινε άφαντος. Την επομένη, πάλι νύχτα, ο Άγιος Φαντίνος καθόμοιο τρόπο παρουσιάστηκε και έτσι το αντίγραφο της μορφής αυτού έφτασε αισίως στο τέλος.

Πάμε στις πιο σύγχρονες σελίδες του Αγίου μας Συναξαριού. Να διαβάσουμε για τον Άγιο Νεομάρτυρα, πατέρα Ιωάννη της Σάντα Κρούζ, ο οποίος γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Απίκια της νήσου Άνδρου και λεγόταν Καρασταμάτης. Σε ηλικία 20 ετών πηγαίνει στην Αμερική και δημιουργεί οικογένεια. Χειροτονείται ιερέας και για 10 χρόνια εργάζεται με ιεραποστολικό ζήλο στην Αλάσκα. Αφού διακόνησε την εκκλησία σε πολλούς ναούς το 1981, πήγε στη Σάντα Κρούζ, στο ναό του προφήτη Ηλία, τον οποίο και τελειοποίησε και τον εγγενίασε για να γίνει κέντρο ορθόδοξης ομολογίας σε όλη την περιοχή, όπου οι άνθρωποι ήταν απομακρυσμένοι από τον Θεό και την Εκκλησία. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν απλός στη συμπεριφορά του, αγαπούσε τους ενορίτες του και η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή μέρα και νύχτα. Τα κηρύγματά του ήταν πύρινα, αγαπούσε τον Θεό και ήθελε όλοι να τον αγαπήσουν. Πήγαινε στα πάρκα και μιλούσε με νέους ανθρώπους που δεν γνώριζαν τίποτε για το Θεό ή ήταν σε άλλα δόγματα. Στην Άνδρο συμβαίνει ένα θαύμα με τους κρίνους της Παναγίας. Όταν ανθίζουν οι κρίνοι τους πηγαίνουν στην εικόνα της. Αργότερα, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται και πέφτουν τα φύλλα τους και μένει το ξερό κοτσάνι. Τα αφήνουν έτσι ξερά τα κοτσάνια στην εικόνα της και όταν έρθει η γιορτή της κάθε χρόνο αυτά ανθίζουν και βγάζουν μπουμπούκια. Ο πατήρ Ιωάννης, μιας και ήταν από μικρός μεγαλωμένος στο νησί, γνώριζε το θαύμα αυτό. Επισκέφτηκε λοιπόν το νησί και πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και ζήτησε από τον γέροντα δωρό Θεοκρίνους της Παναγίας. Πήρε μερικά ξερά κοτσάνια και τα πήγε στην Αμερική. Τα έβαλε στην εικόνα της Παναγίας και αυτά άνθησαν ξανά. Άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να θερμαίνεται στην πίστη και να προσκυνούν την Παναγία. Ήταν μια ευαίσθητη και όμορφη ψυχή ο πατήρ Ιωάννης. Έγραφε και θρησκευτικά ποίηματα και τον συγκινούσαν πολύ τα θαύματα της Παναγίας και η βίη των Αγίων. Ζητούσε από τον γέροντα Δωρόθεο να του στέλνει βιβλία για να κάνει κηρύγματα. Το ιεραποστολικό του έργο όμως ενόχλησε κάποιους και άρχισαν να του κάνουν απειλητικά τηλεφωνήματα και να του στέλνουν απειλητικά γράμματα για να σταματήσει το κήρυγμα. Όμως τότε εκείνος έγινε πιο φλογερός και έλεγε «Όσο τα μάτια μου έχουν νερό, εγώ θα κηρύττω τον Χριστό και την Ορθοδοξία». Στις 17 Μαΐου του 1985, το βράδυ, πήρε τηλέφωνο τον γέροντα Δωρόθεο στην Άνδρο και του ζητούσε πληροφορίες για τα θαύματα της Παναγίας της Μυροβλήτισσας, γιατί ήθελε να κάνει κήρυγμα την Κυριακή. Την άλλη μέρα, στις 18 Μαΐου, ο πατήρ Ιωάννης ήταν μόνος του στο σπίτι μαζί με τον γιο του Φώτιο. Η πρεσβυτέρα είχε πάει στο σπίτι της κόρης τους Μαρίας. Το αγόρι βγήκε για λίγο έξω με τους φίλους του και ο πατήρ Ιωάννης πήγε στην εκκλησία να την ετοιμάσει και να γράψει το κήρυγμα. Το αγόρι γύρισε αργά στο σπίτι, είδε ότι ο πατέρας του έλειπε και πήγε ανήσυχο να τον βρει στην εκκλησία. Και τότε αντίκρισε το φοβερό θέαμα. Τον πατέρα του κατακριουργημένο και αγνώριστο. Τον είχαν βρει μόνο του και τον βασάνισαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι με σφυρί και το σώμα του το κατακριούργησαν με το μαχαίρι. Και όπως διαπίστωσε η αστυνομία, επειδή εκείνος σπαρταρούσε, πήραν τον σταυρό του με την αλυσίδα και τον έπνιξαν. Το αίμα του που χύθηκε από τις πληγές του και πλημμύρισε το δάπεδο του Ιερού Ναού, το χρησιμοποίησαν για να γράψουν δικά του συνθήματα στους στίχους του Ιερού Ναού και το 666 ήταν σατανιστές. Επειδή το λείψανο του Αγίου ήταν παραμορφωμένο και το πρόσωπό του δεν μπορούσαν να το αντικρίσουν, αφού του φόρεσαν την καλή του χρυσοκέντητη στολή, σφραγίσανε το φέρετρο στην νεκρόσιμη ακολουθία. Ο Άγιος Ιερέας μαρτύρησε στο σημείο που φωτογραφήθηκε με το σταυρό στο χέρι. Ίσως να ήταν μια πρόρηση για το τι θα επακολουθούσε. Συνέβησαν δε πρώτου θανάτου του 3 θαυμαστά γεγονότα. Η ανθισμένη κρίνη της Παναγίας, μια εβδομάδα πριν μαρτυρήσει, πέσανε όλοι ξαφνικά και από τότε δεν έχουν ξανανθίσει. Η εικόνα της Παναγίας δάκρυσε και το δάκρυ υπάρχει ακόμα πάνω στην εικόνα. Και επί 3 συνεχείς Κυριακές πρώτου μαρτυρίου του κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, έλαμπε το πρόσωπό του και σκορπούσε ακτίνες και το παιδί που του έδινε το ζέον και είδε το παράδοξο αυτό φαινόμενο, επιτιμήθηκε αυστηρά για να μην φανερώσει τίποτα. Η αστυνομία ερεύνησε για τους δολοφόνους του Αγίου και βρήκαν 3 άτομα,
ένα ανδρόγυνο και τον γιο του άνδρα από άλλη γυναίκα, ήταν ιερείς του σατανά και όταν του συνέλαβαν οι δυο αυτοκτόνησαν, ενώ ο τρίτος έχασε τα λογικά του. Όταν έμαθε ο γέροντας Δωρόθεος την άνδρο για το μαρτυρικό θάνατο του πατρός Ιωάννη, έγραψε στην πρεσβυτέρα να του στείλει τα άμφια του Αγίου που είχαν συλλειτουργήσει στο μοναστήρι στη γιορτή του Αγίου Δωροθέου το 1981. Πέρασε καιρός και απάντηση δεν έλαβε. Στις 4 Ιουλίου του 1986, και ενώ είχε τελειώσει η λειτουργία στο μοναστήρι, άρχισαν μόνες τους να χτυπούν οι καμπάνες πανηγυρικά. Σταμάτησαν για λίγο οι καμπάνες και άρχισαν πάλι να χτυπάνε, τόσο αρμονικά που όλοι εξέστησαν, έκαναν παράκληση στον Άγιο Νικόλαο και περίμεναν να φανερωθεί κάτι θαυμαστό. Κι έτσι έγινε. Αφού το απόγευμα πήρε τηλέφωνο το γέροντα Δωρόθεο η κόρη του πατρός Ιωάννη, η Μαρία, που είχε έρθει ειδικά στην άνδρο για να φέρει τα άμφια του πατέρα της. Τα έφερε στο μοναστήρι και τα υποδέχθηκαν με χαρά. Οι καμπάνες χτυπούσαν στο μοναστήρι το πρωί ακριβώς την ώρα που έμπαινε στο λιμάνι το καράβι με τα άμφια του νεομάρτυρα. Οι εμφανίσεις του ιερομάρτυρα Ιωάννη μετά το θάνατό του είναι πάρα πολλές. Παραμονές του Αγίου Νικολάου το 1986 και ο γέροντας Δωρόθεος ετοίμαζε το μοναστήρι μαζί με μερικές γυναίκες που τον βοηθούσαν από το χωριό. Κάποια στιγμή είδαν τον μακαριστό Ιωάννη να περπατά στην αυλή και να έρχεται προς το μέρος τους από την ανοιχτή πόρτα στην τράπεζα. Έβαλαν όλοι τις φωνές γιατί όλοι τον ήξεραν στο χωριό και τον έλεγαν Παπαγιάννη και τότε χάθηκε από μπροστά τους. Ώσπου να συνέλθουν από το ξάφνιασμα ήρθε ο ταχυδρόμος με ένα δέμα από την Ελβετία που μέσα ήταν μια εικόνα του Αγίου σκαλιστή σε ξύλο από Ορθοδόξους Ρώσους που τον τιμούν ως Άγιο. Πατήρ Ιωάννης ζήτησε να μοιραστεί παντού η εικόνα του και να γίνει γνωστό το μαρτύριό του, η Ορθόδοξη ομολογία του. Το Φεβρουάριο του 1987 ο γέροντας Δωρόθεος πήγε στην Ελβετία για εγχείρηση. Ενώ μιλούσε με τους πιστούς εκεί για τον Άγιο και το μαρτύριό του, τον είδαν να τους ευλογεί και να χάνεται. Όταν είχαν λειτουργήσει μαζί με τον γέροντα Δωρόθεο και όταν εξομολογήθηκε ο πατήρ Ιωάννης, δόρισε το πετραχύλι του εκεί στο μοναστήρι. Σαν πήγε στην Ελβετία ο γέροντας Δωρόθεος, ένα τμήμα από το πετραχύλι του Αγίου σκόρπιζε άρρητη ευωδία στους παρευρισκομένους. Στην Αμερική και στη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς θυμάται ως Άγιος και έχουν εκδώσει και ασματική ακολουθία. Τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του ανέφερε όλα στο γέροντα Δωρόθεο η κόρη του Μαρία. Η μνήμη του τιμάται στις 19 Μαΐου και είναι παραμονή της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Ας συνεορτάζεται λοιπόν μαζί με τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από παιδί τον αγαπούσε πολύ. Την ευλογία του να έχουμε όλοι μας. Αμήν. Μένουμε στις σύγχρονες νέες σελίδες του Αγίου μας Συναξαριού. Να διαβάσουμε μετά από αυτά τα συγκλονιστικά για τον Άγιο Νεομάρτυρα Πατέρα Ιωάννη της Σάντα Κρούζ, για τον Νεομάρτυρα Ευγένιο Ροντιόνοφ που ήταν στρατιώτης στον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας. Συνελήφθη από Τσετσένους αντάρτες, βασανίστηκε, σφάχτηκε σαν αρνί και αποκεφαλίστηκε όταν αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος και να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας, όπως είπε ο ίδιος ο Δήμιος στη μητέρα του. Και αποκεφαλίστηκε το 1996 την ημέρα που γινόταν 19 ετών. Παρόλο ότι δεν μεγάλωσε σε ένα ευσεβές περιβάλλον, δεν αποχωριζόταν ποτέ τον μικρό σταυρό που του είχε χαρίσει η γιαγιά του στα 11 του γενέθλια. Από αυτόν τον μικρό σταυρό αναγνώρισε η μητέρα του το σώμα του που κοιτόταν σε έναν ομαδικό τάφο μαζί με τρεις άλλους συστρατιώτες του. Για τη γενναία άρνησή του να αποχωριστεί αυτόν τον σταυρό και να παρνηθεί την πίστη στον εσταυρωμένο, εσφάγει ο Σαμνός. Στις 23 Μαΐου του 1996. Η κομμένη κεφαλή του είχε ταφεί από τους Ισλαμιστές αντάρτες σε άλλο σημείο. Η τραγική μητέρα άρχισε να ψάχνει μόνη της για να βρει το γιο της, αμέσως μόλις έμαθε ότι ήταν εχμάλωτος στα μέσα Φεβρουαρίου του 1996 και επί 9 συνεχείς μήνες.
Πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρός τον Σεπτέμβριο του 1996. Τότε έβαλε υποθήκη το σπίτι της στη Μόσχα για να εξασφαλίσει χρήματα. Απαραίτητα για τις συναλλαγές με τους αντάρτες και άρχισε να ψάχνει τον τόπο που ετάφει ο γιος της. Από την αρχή της αναζήτησής της ήλθε σε επαφή με τους Ισλαμιστές αυτονομιστές. Ταλαιπωρήθηκε πολύ και απειλήθηκε η ζωή της από μύριους κινδύνους. Αλλά τελικά κατάφερε να μιλήσει με τον ίδιο το φωνιά του γιού της. Αυτός της είπε ότι ο Ευγένιος είχε ευκαιρία να σώσει τη ζωή του, αλλά αρνήθηκε να βγάλει το σταυρό του και να γίνει μουσουλμάνος, και ότι προσπάθησε μάλιστα να δραπετεύσει μια φορά. Η μητέρα αρνείται να πιστέψει ότι ο γιος της δεν ζούσε, ακόμα και όταν αναγνώρισε τις μπότες του κατά την εκταφή. Όταν είδε όμως τον μικρό σταυρό του στο ακέφαλο σώμα του, δεν άντεξε και λιποθύμησε. Τελικά κατάφερε, καταβάλλοντας λύτρα, να της επιτρέψουν να πάρει και να μεταφέρει τα νεκρά σώματα του Ευγένιου και των συντρόφων του στη Μόσχα, όπου και έγινε η κηδεία. Ο πατέρας του Ευγενίου πέθανε 5 μέρες μετά την ταφή του γιού του. Υπάρχει και ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η μητέρα του, η οποία είναι πια γνωστή σε μεγάλα τμήματα του ρωσικού λαού ως η μητέρα του Ευγένιου. Η απόδοση τιμή στο πρόσωπό του αυξάνεται χρόνο με το χρόνο στη Ρωσία. Ήδη έχουν δημοσιευτεί βιβλία για τη ζωή και το μαρτύριό του. Υπάρχει μια εκκλησία επ' ονόματι του, έχει γραφτεί ακολουθία και έχουν ιστορηθεί πολλές εικόνες, κάποιες από τις οποίες μυροβλίζουν. Η εκκλησία μας δεν έχει ακόμα κατατάξει στο αγιολόγιο τον νεομάρτυρα Ευγένιο, αλλά αναμένεται πως κάτι τέτοιο δεν θα αργήσει πολύ. Και εμφανίζεται πολύ συχνά σε νοσοκομεία, όπως μαρτυρούν πολλοί άνθρωποι, αδελφοί μου. Νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνοφ, και εμφανίστηκε και στην Ελλάδα. Και αυτό το καταθέτει η αδελφή μας η Έψιλον Αλφα από τη Λαμία. Ζώντας ένα προσωπικό δράμα μοναξιάς και ψυχικής αιχμαλωσίας, μαθαίνοντας το μαρτύριο του Ευγένιου Ροντιόνοφ, άρχισα να τον επικαλούμε συνεχώς πρωί-βράδυ να με βοηθήσει να σηκώσω το σταυρό μου. Ήμουν στο μοναστήρι της Παναγίας Δαμάστας έξω από την πόλη της Λαμίας και έκλαιγα με πόνο στην εικόνα της Παναγίας. Φεύγοντας παρατήρησα κάποιο νέο παιδί να κάθεται στην καρέκλα και να με κοιτάει. Σκέφτηκα, δεν με αφήνει ήσυχη στον πόνο μου κι αυτός. Πήγα και κάθισα στο πεζούλι στην είσοδο της μονής. Βλέπω το νέο να με προσπερνά και νιώσα αγαλίαση, ηρεμία, προστασία, σιγουριά. Φορούσε ένα ριγέ μπλουζάκι, κοντομάνικο. Ήταν σοβαρός. Προσπαθούσα να θυμηθώ πού τον έχω ξαναδεί. Μου ήταν τόσο οικείο το πρόσωπό του. Τότε θυμήθηκα την εικόνα του Ευγένιου Ροντιόνοφ που είχα αγοράσει πριν μέρες. Ήταν αυτός. Φεύγοντας από τη μονή μας, ακολούθησε ένα κόκκινο αμάξι. Μας προσπέρασε και κοντοστάθηκε στη στροφή, περιμένοντας να φύγουμε. Σε όλη τη διαδρομή αισθάνθηκα σαν να έχω φύλακα άγγελο. Ρώτησα τον πνευματικό μου και άλλους 2 ιερείς. Ο ένας ιερέας ήταν ο πατήρ Παναγιώτης Τσιόλης, στα Άγραφα. Και μου είπαν ότι όντως ήταν ο Άγιος Ευγένιος Ροντιόνοφ. Δόξα το Θεό.

Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής θα ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το διήγημα με τίτλο «Της ψυχής η αλμύρα». «Παπαγιάννη την ευχούλα σου». Την ημέρα της κοίμησης του πατρός Ιωάννη, του πεφιλημένου Λεβίτη από τις Σέρες. Όλοι το ίδιο του είπαν, δίνοντάς του τον τελευταίο ασπασμό στα χέρια του, που ευλογώντας αγκάλιαζαν το ασημωμένο Ευαγγέλιο. «Παπαγιάννη την ευχούλα σου». Τρεις μέρες πέρασαν, τρεις μέρες που όλο το χωριό προσευχόταν όπως τους είχε διδάξει ο παππούλης τους. Δεν ξέχασαν ότι εκείνος δεν άφησε κανέναν λησμονημένο. Αμέτρητα σαράντα λίτουργα για ψυχούλες και μνημόσυνο ατελεύτητο. Ειδικά στις πρώτες 40 μέρες. «Βοήθεια λαχταράνε». Έτσι τους έλεγε. «Μην τους ξεχνάμε ποτέ. Έχουν μεγάλο αγώνα. Από εμάς περιμένουν». Έτσι και εκείνοι του ανταπόδιδαν το ελάχιστο από όλα αυτά που δίχως αντάλλαγμα και βαριγκόμια τους χάρισε σε όλη του την Χριστοφόρα ζωή. Στο τριμέρι του γέμισε και πάλι εκκλησιά και έπειτα όλοι πάνω από το μνήμα του σε ένα μακρύ τρισάγιο που μοιάζε με νεκρόσημη. Στο σπίτι σιωπηλές η Άννα και η Γεωργία οι γειτόνισσες ετοίμαζαν τους καφέδες και το κέρασμα για όλους. Ο Γιαννάκης, το μικρότερο παπαδογκόνι, ήταν μαζί τους. Κοιμόταν το πρωί και τον άφησαν πίσω να μην τον ξυπνήσουν. Τριγύριζε και εκείνος και αναρωτιόταν «Πού πήγαν όλοι?» «Στην εκκλησία, στον παππού πήγαν», του είπαν, «όπου να είναι θα έρθουν». «Και εμένα γιατί δεν με πήραν μαζί?» παραπονέθηκε ψευτοκλαίγοντας εκείνος. «Αφού έχει ήλιο σήμερα, δεν βρέχει, και αφού ο παππούς πέθανε, τον είδα που κοιμόταν στην εκκλησία». «Καλά, καλά», του είπαν μέσα στη φούρια τους οι γυναίκες. «Γιαννάκη, για πήγαινε κάτω να δεις ποιος χτυπάει, χαρά μου. Μήπως άρχισαν να έρχονται?» Κατέβηκε ο μικρούλης στη σκάλα και κοντοστάθηκε πριν την πόρτα. «Παππού, τι κάνεις εσύ εδώ, δεν πέθανες?» «Γιαννάκη μου, να έχεις την ευχή μου». «Δεν πέθανες, παππού?» ρώτησε ξανά ο μικρός με τη μακάρια αθωότητά του. «Με την παιδική του αφέλεια. Αφού σε είδα προχθές. Γιατί στάζουν, παππού, τα ρούχα σου? Λιακάδα έχει σήμερα, δεν βρέχει. Σε κατάβρεξε κανείς?» Τα ράσα του Παπαγιάννη, το καλυμάφι του, το πετραχύλι του, τα γένια του, το πρόσωπό του έσταζαν συνέχεια. Στα πόδια του μια μικρή λιμνούλα άρχισε να σχηματίζεται. «Δεν είναι νερό αυτό, παιδάκι μου. Είναι υδρότα. Πες σε όλους, παιδί μου, τώρα που θα έρθουν, πως τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα λυτρώθηκα, τώρα γλίτωσα μετά από τρεις ολόκληρες μέρες που τυραννήθηκα. Υδρότας είναι, παιδί μου, από την αγωνία μου. Μήπως και δεν τα καταφέρει η ψυχή μου να ανέβει. Σας ευχαριστώ πολύ, να το πει σε όλους αυτό». Σαν φως που έσβησε χάθηκε από μπροστά του. Ο Γιάννης το Παπαδογκόνι, 6 χρονών τότε. Μεγάλος άντρας σήμερα, δεν ξέχασε ποτέ του όλους εκείνους που έσκυψαν στη λιμνούλα της αγωνίας και φέραν έπειτα το δάχτυλό τους στο στόμα. Γεύτηκαν την αλμύρα της καρτερίας του παραδείσου, κατανόησαν τον αγώνα του χωρισμού της ψυχής εκ του σώματος, ήλπισαν με άλυστο τρόπο στην αληθινή ζωή. Θυμάται ακόμη τους περισσότερους που τότε μονολογούσαν. «Αν δυσκολεύτηκε και ο παππούλης μας, τότε πόσο πολύ πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς, πόσο πρέπει να αγωνιστούμε από εδώ?» «Παπαγιάννη», πρέσβευε υπερ ημών.

αυτό το μετά, αυτό το τώρα ζω, ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, αχώριστο, με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλες αυτές οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση, που ναι, μας γεμίζουν με την ελπίδα της βεβαίας Αναστάσεως, αδελφοί μου. Και είναι ότι δεν μπορεί ο πεπερασμένος μας νους να συλλάβει αυτό το μετά. Δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό το ατελεύτητο. Λίγες μόνο ακτίδες φωτός στέλνει ο Κύριος να φωτίσουν αυτό το σκοτάδι της αγνωσίας μας. Καταφύγαμε σε τέτοια κεφάλαια με εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Επικεφαλίδα αυτό το «εγώ τώρα ζω», μα να θυμόμαστε πάντοτε και αυτό το διάλογο του Χριστού μας με τους μαθητές του, εκεί στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι άραγε λίγοι αυτοί που θα σωθούν. Δεν έδωσε ο Κύριος αριθμό συγκεκριμένο. Μα μας έδωσε το μήνυμα για την προτροπή. Να αγωνιζόμαστε για να εισέλθουμε πάντοτε από την στενή πύλη.

και είναι τα χείλη της ψυχής που θα κραυγάσουν το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Αδελφοί μου, θα στείλει στα σίγουρα κάποτε ο Κύριος την πληροφορία σαν σπόρο να πέσει πάνω στην ψυχή μας. Να ευχόμαστε να βρει γη αγαθή, κάποτε από εκεί να ξεπροβάλλει το μοσχομύριστο λουλούδι το αμάραντο, να είναι και η δική μας η ψυχή εξανθήσασα.

διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου. Ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψους την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.
1: Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης. «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής». Συνέχεια. Εμπιστοσύνη στο Θεό σημαίνει να στηρίξουμε σε Αυτόν τη ζωή μας, το μέλλον μας και να περιμένουμε ήσυχοι την εκπλήρωση των υποσχέσεών Του. Η ελπίδα προέρχεται από την πίστη όπως το ρεύμα από την πηγή. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι πανάγαθος και ελεήμων, ότι μας αγαπά σαν πατέρας, ότι θέλει το καλό μας και μόνο το καλό μας. Είναι πάνσοφος και παντογνώστης και άρα γνωρίζει καλύτερα από ό,τι εμείς οι ίδιοι τι πράγματι μας είναι αναγκαίο και χρήσιμο. Είναι παντοδύναμος και μπορεί όλα να τα πραγματοποιήσει προς όφελός μας. Είναι άγιος και δίκαιος, άρα και όλα τα λόγια του είναι αλήθεια. Οι υποσχέσεις του είναι αμετακίνητες. Η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο είναι ότι δεν φύστηκε ούτε τον ίδιο τον μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε για χάρη μας στον Σταυρό και τον θάνατο. Ας αισθανθούμε λοιπόν βαθιά το έλεος, τη σοφία, τη δύναμη και την αγιότητα του Θεού και ας του εμπιστευθούμε όλη μας τη ζωή, όπως το μικρό παιδί εμπιστεύεται τον εαυτό του στην αγκάλη της μητέρας του ή όπως το πλοίο εμπιστεύεται στις άγκυρές του. Μακάρι πάντες υπεπιθώντες επ' αυτό. Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ελπιώ επ' αυτόν. Ευλογημένος ο άνθρωπος ως πέπιθεν επί το Κυρίο. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτηθημένων μη. Αλλά το να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό δεν θα πει ότι μπορούμε να είμαστε αμελείς και ράθυμοι. Η ουσία της χριστιανικής ελπίδος είναι ζώσα, ενεργητική. Σημαίνει αγώνα και προσπάθεια στο στίβο των αρετών. Σημαίνει πλησίασμα του Θεού με την πρόοδο στις αρετές. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς σε, ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν τον ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσομαι το προσώπο του Θεού, ανάμεσα στο Θεό και σε μένα, ανάμεσα στο πλησίον μου και σε μένα, συχνά ενεργούν και κινούνται σκοτεινές και κακές δυνάμεις.

Το γνωρίζω εκ πείρας, με απόλυτη βεβαιότητα. Έχει νηπιακή απλότητα στη σχέση σου με τους ανθρώπους και με το Θεό. Η απλότητα της καρδιάς είναι το ύψιστο και πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Θεός είναι τελείως απλός, γιατί είναι τελείως πνευματικός και τελείως αγαθός. Μην αφήνεις λοιπόν την καρδιά σου μοιρασμένη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Η αγάπη που έχει για μας ο Θεός, ο εντριάδη Θεός, είναι τόσο μεγάλη, τόσο απροσμέτρητος, ώστε μπροστά της κάθε ανθρώπινη κακία που στρέφεται εναντίον μας είναι εντελώς ασήμαντος, ένα τίποτε. Ο Θεός μας αγαπά. Αυτό αρκεί και υπεραρκεί. Τι μπορούν να μας κάνουν οι άνθρωποι όταν ο Θεός μας αγαπά? Στο ναό του Θεού οι απλές πιστές ψυχές νιώθουν ότι βρίσκονται στο σπίτι του ουρανίου πατρός μας. Νιώθουν ελευθερία, χαρά, φως. Εδώ οι αληθινοί χριστιανοί παίρνουν μία πρόγευση της μελούσης βασιλείας που ετοιμάστηκε για αυτούς από καταβολής κόσμου, της μελούσης ελευθερίας από κάθε αμαρτία και από το θάνατο, της μελούσης ειρήνης και ευλογίας. Πότε παίρνεις αυτή την πρόγευση? Όταν είσαι στραμμένος με όλο σου το είναι στον Θεό, όταν του προσεύχεσαι θερμά, όταν έχεις αποφασίσει ανένδοτα να του αφιερώσεις τη ζωή σου και είσαι ενάρετος στον καθημερινό σου βίο. Ο Ιησούς Χριστός ανέστη εκ νεκρών και εξήλθε του τάφου, χωρίς να αποκυλιστεί ο λίθος και να φύγουν οι σφραγίδες. Φυλάξας τα σήμαντρα σώα. Κατά ανάλογο τρόπο γεννήθηκε και από την Παρθένο Μαρία, η οποία, καθώς ψάλλει η Εκκλησία, εν τη γεννήση την Παρθενίαν εφύλαξε. Και όπως λίγο αργότερα εισήλθε των θυρών και κλεισμένων στο υπερώο όπου ήσαν οι Απόστολοι, έτσι εισέρχεται και στις ψυχές των πιστών μέσα από το σώμα, περνώντας από αυτό αόρατα και ελεύθερα. Έτσι εισέρχεται και στα σπίτια όλων. Οι τείχοι και οι σφαλιστές πόρτες δεν μπορούν να τον εμποδίσουν. Η χριστιανική ελπίδα είναι η ελπίδα της ενώσεώς μας με τον Θεό κατά τη μέλουσα ζωή. Πολλά είναι τα μέσα που μας οδηγούν εκεί. Η αποταμιευμένη στην Εκκλησία χάρις του Θεού, η Θεία Λατρεία, τα μυστήρια, η συνείδησή μας, η αυτοκατάκρισή μας, οι προσευχές, οι καρποί των προσευχών, οι θλίψεις που καθαρίζουν τις καρδιές, οι ασθένειες. Αράτο των σταυρών αυτού. Η παρούσα ένωσή μας που πραγματοποιείται με την προσευχή και τη συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία μας προετοιμάζει για τη μέλουσα ουρανία ένωση. Οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές των πιστών τους βεβαιώνουν γι' αυτό. Κάθε λοιπόν ένωση της καρδιάς εκτός από την ένωση με το Θεό αποκλείεται απολύτως. Γι' αυτό και ο Απόστολος συνιστά: «Απέχεστε των σαρκικών επιθυμιών». Τιμώντας τους Αγγέλους και τους Αγίους, ενισχύσουμε την πίστη μας στη μέλουσα ζωή. Συνειδητοποιούμε το ότι μας περιμένει εκεί η αντάμυψη για τις αρετές ή η τιμωρία για τις παραβάσεις του Θείου Νόμου. Η τιμητική προσκύνηση των Αγγέλων και των Αγίων δεν είναι λατρεία τους, μόνο ο Θεός λατρεύεται. Είναι υψηλή υπόληψη και ταπεινή αναγνώριση του πνευματικού μεγαλείου τους. Οφελεί δε την ψυχή εμπνέοντάς την τη μίμηση. Η παρουσία ενός φύλακος αγγέλου πλησίων κάθε αληθινού χριστιανού είναι απαραίτητος, γιατί τα σώματα των χριστιανών κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής είναι ναοί του Αγίου Πνεύματος και οι ίδιοι οι χριστιανοί είναι μέλη του σώματος του Χριστού, αναγεννημένοι χάρις στο λυτρωτικό του έργο. Ιδιαίτερα γιατί μετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού.
η αξία του χριστιανού ως μέλος του Χριστού και ναού του Αγίου Πνεύματος απαιτεί οπωσδήποτε την παρουσία δίπλα του ενός φύλακος αγγέλου σαν μεγαλύτερου αδελφού και φίλου που τον οδηγεί στη βασιλεία του κοινού τους Κυρίου. «Αν χαρά εστέ εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό, μετανοούνται. Χαρά ενώπιον των αγγέλων του Θεού». Μπορούμε συνεπώς να καταλάβουμε τι σπουδαίο μέρος παίρνουν οι άγγελοι του Θεού στη σωτηρία μας. Μην ξεχνάς ότι κατά την προσευχή ο Κύριος ανταποκρίνεται τελείως σε εμάς, σαν το προσωπικό μας πρωτότυπο και απαντά στην κάθε λέξη μας, στο κάθε σκύρτημα της καρδιάς μας. Τιμώντας τις Άγιες εικόνες, πρώτον τιμώ τον Θεό σε αυτές, τον πρωτονεώνων γεννήτωρα του Υιού, τις ζώσεις εικόνους του που έδωσε υλική υπόσταση στις βουλές του Θεού και Πατρός, δημιουργώντας τους κόσμους και όλα τα όντα σαν κορονίδα δε της ορατής κτίσεως τον άνθρωπο, κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Δεύτερον, τιμώ σε αυτές την εικόνα του σαρκοθέντους Θεού. Τρίτον, τιμώ σε αυτές τον ίδιο τον εαυτό μου, την ίδια την εικόνα του θεοικέλου ανθρώπου, που έχω κληθεί να γίνω κοινωνός της Θείας Φύσεως, να είμαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, την τιμή των Αγίων εικόνων μου την εμπνέει το γεγονός ότι σε αυτές φανερώνεται η δύναμη του Θεού, σώσοντας τον πιστό και τιμωρώντας τον άπιστο. Την ίδια δύναμη βλέπω και στο σημείο του Σταυρού του Κυρίου, που λέγεται ζωοποιός, γιατί είναι σημείο θαυμαστής δυνάμεως. Εξάλλου, οι μορφές των Αγίων στις εικόνες μας δηλώνουν ότι οι Άγιοι του Θεού είναι κοντά μας, εν Αγίω Πνεύματι, όταν με ζέουσα πίστη προσευχόμαστε σε αυτούς. Το Πνεύμα το Άγιο, πράγματι, είναι φιλάνθρωπον, βέβαιον, ασφαλές, αμέριμνον, παντοδύναμον, πανεπίσκοπον και διαπάντων χωρούν πνευμάτων νοερών, καθαρών, λεπτοτάτων. Χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, επί ενή αμαρτωλό μετανοούνται. Αυτό σημαίνει ότι η προαίρεση της ψυχής μας είναι ανοιχτή, όχι μόνον ενώπιον του Θεού, αλλά και ενώπιον των αγγέλων. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομε ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Τροπάριο από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.

0: όσοι προσεύχεστε, μη μικρόν ημίν αγώνα παρέχειν ανθρώπης. Και πώς, Κυρίο, παρέχετε αγώνα? Δεν έχετε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Δεν αρκεί αυτό, αλλά δεν έχετε εμπιστοσύνη και στον Θεό? Γιατί να μένει στα βάθη σας ο λογισμός ότι ο Θεός δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το αίτημά σας? Πολλά είναι δύσκολα και πολλά εντελώς ακατόρθωτα για τους ανθρώπους. Αλλά τι μπορεί να είναι δύσκολο και ακατόρθωτο για τον Θεό? Όλα γι' αυτόν είναι εύκολα και κατορθωτά. Πάντα δυνατά εστί παρά το Θεό. Χριστιανέ, προορισμός σου είναι να μοιάσεις των αγγέλων. Μιμήσου τους λοιπόν. Μη δίνεις σημασία στα γήινα πράγματα. Αγάπα ό,τι είναι ουράνιο, αιώνιο, πνευματικό. Μην υπόκεισαι στα πάθη. Σύντριβε τα διαβήματα του δαίμονος. Γίνε εθέριος στη συμπεριφορά. Ειρηνικός σαν άγγελος. Αγνός σαν άγγελος. Απλός και άγιος σαν άγγελος. Διότι τι είναι η πίστης? Βεβαιότης για την πνευματική πραγματικότητα. Για τον Θεό. Για την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου όπως μας τον περιγράφει η Γραφή και η διδασκαλία της Εκκλησίας. Πιστεύω σημαίνει είμαι βέβαιος για την πραγματικότητα του πνευματικού κόσμου εξίσου με όσο είμαι για την ύπαρξη του υλικού κόσμου. Λόγου χάριν είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Θεός είναι αιώνιος, πανάγαθος, πάνσοφος, παντοδύναμος. Και ούτε στιγμή δεν σκέπτομαι ότι ο Θεός δεν είναι αιώνιος, δεν είναι πανάγαθος, δεν είναι πάνσοφος, δεν είναι παντοδύναμος. Πιστεύω επίσης ότι το έλεος του είναι απέραντο και ότι θέλει πάντοτε το καλό μας. Αυτό θα πει πίστης. Το όνομα του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό λέγει η Γραφή. Ού λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματταίω. Και ακόμη υπερασπίσουσε το όνομα του Θεού Ιακώβ. Ή πάλι εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Ο Θεός, σαν άπειρο «ον» που είναι, περιέχεται ολόκληρος και σε μία λέξη, σε ένα λογισμό, όντας συνάμα ολόκληρος και παντού αλλού, σε όλα του τα κτίσματα. Γι' αυτό, όταν επικαλείσαι το όνομα του Κυρίου, επικαλείσαι τον ίδιο τον Κύριο, τον Σωτήρα όσων πιστεύουν. Και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Καλά μου παιδιά, ο Χριστός μας σας αγαπά πολύ. Γι' αυτό συχνά σας καλεί στη Θεία Μετάληψη. Μ' αυτή παίρνετε μέσα σας το σώμα Του και το αίμα Του. Είναι μία τροφή που δεν αρκεί μονάχα για αυτήν εδώ τη ζωή σας, αλλά για να ζείτε αιώνια στον ουρανό. Με όλη σας την καρδιά λοιπόν να ευχαριστείτε τον Δημιουργό και Σωτήρα σας για την αγάπη που έχει σε εσάς, στους γονείς σας, στα αδέλφια σας και σε όλους τους ανθρώπους. Χριστιανική ελπίδα σημαίνει ελπίδα στον Ιησού και στα αγαθά που ο Ιησούς μας υποσχέθηκε. Ό,τι πολυτιμότερο ποθούμε, Αυτός μας το δίνει. Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Πολλοί χριστιανοί λένε, θα ήθελα να πάω στον παράδεισο, αλλά οι αμαρτίες μου δεν με αφήνουν. Όποιος μιλά έτσι, δεν έχει ιδέα για το τι είναι χριστιανική ελπίδα. Βλέπει τα αμαρτήματά του σαν ένα μεσότυχο που τον χωρίζει από τον Θεό και τον παράδεισο. Όμως δεν είναι έτσι. Ο Χριστός γκρέμισε αυτόν τον μεσότυχο με τον Σταυρό και το θάνατό του και άνοιξε τις πύλες της Εδέμ για όλους όσοι μετανοούν. Σε αυτή την αλήθεια στηρίζεται ακλόνητα η χριστιανική ελπίδα. Είναι μια ελπίδα αληθινή η χριστιανική ελπίδα. Μια ελπίδα που σώζει. Την τρέφουν η προσευχή και η συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια. Η ανάγνωση και ακρόαση των γραφών και των Αγίων Πατέρων τα καλά και θεάρεστα έργα του καθενός μας. Η ίδια η καρδιά μας εμπνέει και φτερώνει αυτή την ελπίδα, η θεοφύτευτη πόθη της καρδιάς μας. Η καρδιά διψά πίστη στον Θεό και την ένωση μαζί Του. Σε Αυτόν βρίσκει την ειρήνη και τη χαρά. Αλλά οι αμαρτίες και οι πειρασμοί την ξεστρατίζουν από την ελπίδα. Πρέπει λοιπόν να βιάσει τον εαυτό της να στραφεί προς την ελπίδα μας, τον Χριστό. Ο Χριστός υπάρχει για όλους. Υπάρχει και για τον καθένα μας χωρίς καμία εξαίρεση. Είναι ο δικός σου Χριστός, ο δικός μου Χριστός, ο δικός μας Χριστός. Ας τον επικαλείται λοιπόν ο καθένας σαν δικό του σωτήρα. Ας μην πραγματοποιηθεί για μας η θρηνητική αναφώνηση του προφήτου Ισαΐου. «Κύριε, τι σε πίστευσε τι ακοή ημών και ο βραχίων Κυρίου, τι νης απεκαλύφθη». Όποιος προσέρχεται στο Άγιο Ποτήριο με οποιοδήποτε πάθος στην καρδιά του είναι ένας άλλος Ιούδας που έρχεται να φιλήσει τον Υιό του ανθρώπου προδοτικά. Η πίστης δίνει ανάπαυση και χαρά, η απιστία ταραχή και θλίψη. Τα μέσα για να στερεώνουμε και να ενισχύουμε την χριστιανική ελπίδα εντός μας είναι η συχνή και θερμή προσευχή, η εξομολόγηση των αμαρτιών μας, η τακτική μελέτη του Λόγου του Θεού και πριν απ' όλα η συχνή Θεία Κοινωνία των αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων του Χριστού. Η οδηγή μας στη χριστιανική ελπίδα είναι η Υπεραγία Μητέρα του Θεού, όλοι οι Άγιοι, προφήτε, Απόστολοι, Μάρτυρες, Όσιοι. Όλοι αυτοί στράφηκαν στο Θεό με την ελπίδα της σωτηρίας και κανείς τους δεν διαψεύστηκε. Η ελπής ου κατεσχύνει, λέγει η Γραφή. Η έκφραση της χριστιανικής ελπίδος σε σχέση με τη γήινη ζωή είναι η άφεση των αμαρτιών, στις οποίες ζήσαμε έως τώρα. Και αν τις αμάρτη παράκλητον, δηλαδή συνήγορο έχομεν προς τον Πατέρα, Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Και αυτός η λασμός έστι περί των αμαρτιών ημών. Σε σχέση με την ουρανία ζωή, τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία, όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Πορεύομαι, ετοιμάσαι τόπον ημίν. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα, Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, εις το γενέστε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού. Ιδού και μια άλλη όψης της ελπίδος. Τα πάθη πολιορκούν την καρδιά. Οι επιθέσεις τους είναι σφοδρές. Είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε, να μην υποκύψουμε. Αλλά έχει ελπίδα στο Χριστό και θα τα κατατροπώσεις. Λέγε, εκ νεότητός μου, πολλά πολεμεί με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβού και σώσον, σωτήρ μου. Τα δεινά γίνονται αδιέξοδα όταν δεν υπάρχει χριστιανική ελπίδα. Κάποιος νιώθει μέσα του το βάρος της αμαρτίας και τα μαύρα αισθήματά της. Αν δεν έχει χριστιανική ελπίδα, τι θα κάνει? Θα καταφύγει σε τεχνητά μέσα για να αποδιώξει την θλίψη του, σε ένοχες ψυχαγωγίες και όχι στο Χριστό, που ο ζυγός του είναι ελαφρός, όχι στην προσευχή, όχι στη μετάνοια, όχι στο Λόγο του Θεού που είναι ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν και πηγή της ελπίδος. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά οι κοσμικές διασκεδάσεις τι δίνουν? Αφήνουν την ψυχή στο κενό. Την ποτίζουν μεγαλύτερη πίκρα. Μερικοί καταφεύγουν ακόμη και στην αυτοχειρία. Η πείρα όμως των πιστών λέγει ότι ο Θεός δεν αδιαφορεί στην προσευχή μας και αυτή η πείρα στηρίζει την ελπίδα. Όποιος εξετάζει προσεκτικά τον εαυτό του μπορεί εύκολα να διαβάσει το συμπέρασμα αυτής της πείρας. Όταν κοινωνείς τα άχραντα μυστήρια, πίστευε ακράδαντα ότι ο ίδιος ο Χριστός, υπό τα είδη του άρτου και του ίνου, έρχεται να κατοικήσει μέσα σου. Βάλε τους την ωραία επιγραφή «Ιησούς Χριστός» και δέξου τα στα βάθη του ίνε σου, με αυτή ακριβώς τη βεβαιότητα. Θα απολαμβάνεις έτσι ανεκλάλητο ειρήνη, μακαριότητα και φως. Ο Κύριος μας παρέχει τα δωρήματά Του κατά το μέτρο της πίστεώς μας. Όσο καλύτερα είναι προετοιμασμένη η ψυχή για τη Θεία Κοινωνία, τόσο πιο δυνατό το αποτέλεσμα. Η υπακοή των τέκνων της στην Εκκλησία αρχίζει με την τελεία εμπιστοσύνη στη λατρεία της και τελειώνει με την πλήρη εφαρμογή των εντολών της.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Στεργίου Ευγενία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του Αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

0: Έχω διαπιστώσει ότι το κύρος του Πατριαρχείου είναι τεράστιο, κυρίως στις μεγάλες μάζες του λαού του Θεού. Μερικοί έχουν κάποια ερωτηματικά που δεν είναι όμως άμεσα, αλλά έμεσα. Κακές πληροφορίες, τις οποίες όμως εύκολα αποβάλλουν μετά από μια καλή εξήγηση. Εχθρικώς προς το Πατριαρχείο διάκειται όλες οι παραφιάδες των σχισματικών παλαιοημερολογητών, αλλά αυτοί είναι εκτός εκκλησίας και δεν θα ήσαν συνεπείς προς εαυτούς αν δεν κατηγορούσαν Πατριάρχη και Πατριαρχείο. Εχθρικώς διάκειται και οι πλήστες των θρησκευτικών οργανώσεων. Έχουν ελάχιστους οπαδούς, αλλά είναι ενορχιστρωτέτων επιθέσεων κατά του Πατριαρχείου και του Πατριάρχου προσωπικώς. Έχουν στα χέρια τους εφημερίδες και περιοδικά που εκπέμπουν μίσος και ρήπους. Δυστυχώς, για αυτές τις ρηπογόνες εκπομπές καυσαρίων δεν υπάρχει ούτε κταίο, ούτε ρηπόμετρον. Και να υπήρχε, θα έσπαζε. Το δυστύχημα είναι ότι η πολιτική της ποιμενούσης εκκλησίας είναι ουσιαστικώς εχμάλωτη αυτών των εκδόσεων και των ορέξεων αυτών των οργανώσεων. Υπάρχουν και κληρικοί, ενίοτε και επίσκοποι, που διάκυνται εχθρικώς. Πολλοί το κρατούν μέσα τους, άλλοι το εκδηλώνουν. Αν σκαλίσεις το βιογραφικό τους, θα βρεις ότι όλοι σχεδόν ή ανήκαν σε οργανώσεις ή πέρασαν από οργανώσεις ή συμπαθούν ή και κατηγορούν οργανώσεις ως προερχόμενοι εξ αυτών και θέλουν να αποσύσουν το άγος. Είτε εν επιγνώση είτε ανεπιγνώστος, έχουν ξεχωρίσει μέσα τους ορθοδοξία από εκκλησία και κρατούν σαν σημαία το ορθοδοξία ή θάνατος, αγνοούντες ότι ορθοδοξία εκτός εκκλησίας ή εναντιδιαστολή προς την εκκλησία είναι θάνατος. Και όσον αφορά εις το Πατριαρχείο, συνεχίζουν να είναι οι ζώντες φορείς του φαρμακιδίου πνεύματος. Ο δε εγωισμός της αγιότητος, το σύνδρομο των οργανωσιακών, τους ακολουθεί παντού και τους τρευλώνει την πραγματικότητα. Δεν ανέχονται να ακούονται οι προδότε του φαναρίου και να μην ακούονται αυτοί οι ενάρετοι, οι Άγιοι, οι Ορθόδοξοι. Και όπου δεν κολλάει η κατηγορία της προδοσίας ή της κακοδοξίας των πατριαρχικών, αρχίζει η παραγωγή ιστοριών περί ροζ σκανδάλων. Είναι όμως το μόνο εις το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να τους ακολουθήσουμε ή έστω και εις το παραμικρό να ασχοληθούμε. Προς Θεού, φέρτε αντιασφυξιογόνες μάσκες, έχουμε χημικό πόλεμο. Το αυτό ισχύει και για τους κυβερνώντας, τον οποίον οι πλήστοι είναι φορείς του κοραϊκού πνεύματος και περιφρονούν βαθύτατα το παπαδαριό, ασχέτως αν λέγεται Οικουμενικών Πατριαρχείων ή Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι απόψεις τους είναι ισοποδοτικές. Και πάλι ο Δραγούμης φαντάζονταν και μετάφερνε με το νου του στην πόλη τον τάδε και τον τάδε πολιτικό της Ελλάδος και τον τάδε πολιτικό της πόλης και τον τάθε δημοσιογράφο και παραλληλίζοντάς τους με την αυτοκρατορική πόλη, τους έβρισκε όλους βουτυγμένους σε μια ασύκριτη προστιχιά. Προστιχάνθρωποι, ταπεινότεροι και από τους ταπεινότερους, πολιτευόμενους της πόλης, που τουλάχιστον γνωρίζουν τους Τούρκους από κοντά και ξέρουν να τους πολιτεύονται και η πονηριά τους ακονίζεται καθημερινά και συναισθάνονται την ελληνικότητά τους με το να τους αναγκάζουν οι τριγυρινές ξένες φυλές να μην ξεχνιούνται. Οι Έλληνες του κράτους παραστράτησαν και κατήντησαν ελλαδική, αλλιώτικο είδος ζώο. Πάρτε για παράδειγμα τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απήτησε να κατέλθει στην είσοδο του ξενοδοχείου αυτοπροσώπως ο Πατριάρχης Δημήτριος για να τον υποδεχθεί και διαμαρτυρήθη εντόνως όταν αυτό δεν έγινε. Απουσίασε από τις εορτές της Πάτμου, διότι τον προσοκάλεσε ο Πατριάρχης. Το έδαφος ή το δικό του και έπρεπε αυτός να καλέσει τον Πατριάρχη. Ο Υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει στην πόλη και δεν βρίσκει 5 λεπτά για να επισκεφθεί το Πατριαρχείο. Βρίσκουν όμως καιρό τέος πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και σύζυγοι και θυγατέρες προέδρων. Οι δικοί μας δεν θεωρούν χρέος των να υποβάλουν σέβη. άφες τους νεκρούς, θάπτην τους σε αυτόν νεκρούς. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται με τους εντός, τι ενοχλεί αυτούς τους ολίγους, ώστε αντί να εξερεύγονται λόγους αγαθούς, εξερεύγονται ιών ασπίδος κοφής και βιούσι στα ότα αυτής. Πώς αποθούν θεσμούς μητρός, τους ενοχλεί το κύρος του Πατριαρχείου, τους ενοχλεί ο Πατριάρχης, ο Ιωσδήποτε Πατριάρχης. Τους ενοχλούσε ο Θυναγόρας, το μεγαλοπρεπές του Ανδρός. Τους ενοχλούσε ο Δημήτριος, η αγιώτης του, η ταπείνωσής του. Τους ενοχλεί ο Βαρθολομαίος, η μόρφωσής του, οι περιοδίες του, τα πάντα. Πλήθος ενθουσιώδους και ευλαβούς λαού υποδέχεται στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο. Η πορεία από την πλατεία Συντάγματος έως τη Μητρόπολη ήταν μεγαλειώδης. Παρακολουθώ και συναγάλλομαι. Στέκομαι δίπλα σε ελλαδικό Μητροπολίτη. Μακαρίτη τώρα. Ακούονται επιφημίες, άξιος, άξιος, χειροκροτήματα. Ο Μητροπολίτης δυσανασχετεί, συστρέφεται και δεν αντέχει, το πετάει. Καλά, και τι έγινε? Είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης και γι' αυτό τον χειροκροτεί ο λαός. Δεν άντεξα κι εγώ, πετάχτηκα. Κάνεις λάθος, δεσπότη μου. Δεν τον χειροκροτούν γιατί είναι απλός Οικουμενικός Πατριάρχης. Τον χειροκροτούν γιατί στο πρόσωπό του βλέπουν τους επισκόπους που λαχταρούν να έχουν και δεν έχουν. Χειροκροτούν γιατί 2.000 άνθρωποι αξιώθηκαν να έχουν τέτοιο πατριάρχη, ενώ εμείς, τα 10 εκατομμύρια, δεν αξιωθήκαμε να έχουμε ούτε νεοκόρο της προκοπής. Με στραβοκοίταξε και κάποιος παρατρεχάμενος μου είπε απειλητικά «Αυτή η γλώσσα θα σε φάει». Κι άλλος άλλοτε, θα μας διατάζει αυτός με τις 2.000 πίμνιο εμάς την εκκλησία των 10 εκατομμυρίων. Ίσως ουδέποτε ανέγνωσε το λόγο του Αγίου Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Θεολόγου, προς Αριανούς και εις εαυτόν. Πού ποτέ εισήν ή την παινίαν ημίνων ιδίζοντες και των πλούτων κομπάζοντες, οι πλήθοι την εκκλησίαν ορίζοντες και το βραχίδι απτύοντες πίμνιον, ή την ψάμων τιμώντες και τους φωστήρας υβρίζοντες, ή τους κάλιχας θησαυρίζοντες και τους μαργαρίτας υπερορώντες. Ψηλά γράμματα, θα μου πείτε. Λησμονεί όμως ότι η ποιμήν των 2.000 ψυχών συναντάται με τον Μπους ή τον Κλίντον ως ίσους προς ίσους, ενώ τους πλήστους εξημών αγνοεί ακόμη και ο θυρωρός της πολυκατοικίας. Ο ποιμήν των 2.000 ψυχών ομιλεί στο Ευρωκοινοβούλιο και εκπλήσει. Μου έλεγε ευρωβουλευτής. Οι ευρωβουλευτές περίμεναν να ακούσουν κάποιο γραφικό ανατολίτη γενιοφόρο τύπο, αλλά όταν τον άκουσαν, έμεναν ενεοί. Ο ποιμήν των 2.000 ψυχών ομίλησε στη Ρώμη ή στην Ιταλική και εξέπληξε τους Ιταλούς. Ομιλεί τα Ιταλικά καλύτερα και από τον Πάπα. Ο ποιμήν των 2.000 ψυχών έχει μόρφωση δεκάδων εξημών. Τα δε κείμενα, τα εκ των συνοδικών γραφείων εξερχόμενα, θα μείνουν εις την ιστορία ως συμβολικά μνημεία της Εκκλησίας. Ενώ τα δικά μας, πόσο δίκαιον είχε εκείνος ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο θυμόσοφος Κωνσταντίνος Βουρβέρης. Μας έλεγε «Εσείς οι ιεροκήρυκες πρέπει να ευγνωμονείτε τις εικόνες, γιατί αυτές σέβονται οι πιστοί και δεν σας πετούν λεμονόκουπες και σάπιες ντομάτες για τις βλακίες που λέτε». Και ενθυμούμε κάποιον Μητροπολίτη που καλούσε τον επί της τάξεως χωροφύλακα. «Κύριε χωροφύλαξ, κλείσε τα στήρας παρακαλώ, γιατί θα ομιλήσω. Τι να πρωτοθυμηθώ για σένα όμορφο χωριό». Αγαθών προθέσεων συνέχεια. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Πισιδίας ήταν άνθρωπος καλογυρικός. Στο Πατριαρχείο το παρονίμιον του ήταν ο Καλόγερος. Μία επιθυμία είχε στη ζωή του, να χτίσει ένα μοναστήρι για να περάσει το υπόλοιπον της ζωής του εν ειρήνη και μετανία. Ήθελε όμως το μοναστήρι αυτό να ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είχε να αγοράσει 2 αγροτεμάχια, ένα στην περιοχή Πατρών και άλλο στην Αττική. παρεκάλεσε, ξαναπαρεκάλεσε συνοδικούς αρχιερείς, αδύνατον. Ή θα το γράψεις για δικό μας ή ξέχνα το. Και τα χρόνια περνούσαν, τίποτε. Ώσπου απελπιστής επορεύθης Άγιον Όρος και αγόρασε κελίων ξενοφοντινών, το οποίο όμως δεν πρόλαβε να χαρεί. Άλλο. Οι ελλαδικοί αρχιερείς, όταν δουν επί Αγίας Τραπέζης αντιμήνσιον μη φέρουν την υπογραφήν των, σαλεύονται και χρειάζεται ή να αναγνωστεί αυτής η ευχή επισαλευθείς της Αγίας Τραπέζης για να συνέλθουν. Λες και ο προηγούμενος ή ο όμορος ή ο παλιός επίσκοπος είναι αιρετικός ή μοιασμένος. Χρόνια πολλά είχα την επιθυμία να αποκτήσει το μοναστήρι μας αντιμήνσια από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συναντώ στην πόλη τον υπογραμματέα της Ιεράς Συνόδου. Τον παρακαλώ θερμός. Μια χάρη θέλω από σας. Να μου δώσετε ως ευλογία ένα αντιμήνσιο. Ευχαρίστως μου απαντά, αλλά δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Γιατί, ερωτώ απορριμμένος. Δεν έχετε? Έχουμε, αλλά δεν δίδουμε σε ελλαδικούς κληρικούς γιατί διαμαρτύρονται οι δεσποτάδες τους. Τάχασα. Αυτό δεν το περίμενα. Έλα όμως που ήθελα και το αντιμήνσιο. Μπαίνουν σε ενέργεια τα μεγάλα μέσα. Ξέρετε, το μοναστήρι μας είναι πατριαρχικό και σταυροπηγιακό. 5 πατριαρχικά συγκύλια το στολίζουν. Το θέλουμε σαν ένα ιερό σύνδεσμο με το Πατριαρχείον. Δεν έλαβα ένα, έλαβα 2. Η συμπάθεια προς το Πατριαρχείον φαίνεται καθαρά από το χρονίζον ζήτημα της εκπροσωπήσεώς του στην Ελλάδα. Ελάχιστοι αρχιερείς κατανεύουν. Το επιθυμεί και ο νυν αρχιεπίσκοπος, αλλά όχι σαν εξαρχία, σαν γραφείο μόνον. Λυπήθηκα για λογαριασμό μου όταν άκουσα τον Πατριάρχη να λέγει «Αν δεν θέλουν να μας παραχωρήσουν θυσιαστήριον, ας μη μας το δώσουν. Ένα τηλέφωνο και ένα φαξ θέλουμε για να συνεννοούμεθα». Αλλά και εδώ ισχύει ελληνική μιζέρια. Σου δίνω για να μου δώσεις. Θα σας επιτρέψουμε να έχετε γραφείο στην Αθήνα, αλλά θα έχουμε αυτόνομο δικό μας γραφείο στις Βρυξέλλες, παράλληλο με το δικό σας. Θρίαμβος του ελληνοκεντρισμού. Και πάλιν στο δόκανο του εθνοφιλετισμού. Και αν μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτή η Εκκλησία θα έχει το δικό της γραφείο. Και αν αργότερα μπουν και άλλες ορθόδοξες χώρες, η καθεμιά από αυτές θα έχει δικό της γραφείο. Και πώς η φωνή της Ορθοδοξίας θα είναι ενιαία? Θα αρχίσουν και εκεί οι παραφωνίες και οι διχοστασίες. Και όπως όλα αντικανονικώς υπάρχουν στην ίδια πόλη επίσκοποι με την ίδια ονομασία, αλλά άσχετοι μεταξύ τους, ο Έλληνας με το δικό του πίμνιο, ο Ρώσος με το δικό του, ο Ρουμάνος με το δικό του. Έτσι θα έχουμε στην ίδια πόλη, για τους ιδίους λόγους, πολλά γραφεία της μιας Ορθοδοξίας. Μαζεύουμε δηλαδή τούβλα για ένα νέο πύργο Βαβέλ. Υπάρχει ένα βαρόμετρο που δείχνει αλάνθαστα πότε έχουμε το βαρομετρικό χαμηλό και πότε καλοκαιρία. Είναι το ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα δίπτυχα. Όταν οι σχέσεις με το Πατριαρχείο είναι όπως καλές, τότε στο διοικητικό μέρος το Οικουμενικό Πατριαρχείο μπαίνει πρώτο. Όταν πέφτουν σύννεφα και προμηνύονται καταιγίδες, τότε το Πατριαρχείο παραμερίζεται. Και πρώτη μπαίνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Και μη χειρότερα. Θέλουν κάποτε να ομιλεί ο Πατριάρχης, αλλά μόνο για τα ελληνοτουρκικά και να παίρνει πάντα το μέρος της Ελλάδος. Αν δεν το κάνει, αρχίζει ο καταιγισμός. Ο τουρκόδουλος, ο τουρκολάτρης, ο Τούρκος υπήκος, ο κατάσκοπος που υπηρέτησε στον τουρκικό στρατό ως υπολοχαγός και τα εξής. Λες και ο Πατριάρχης είναι ο defensor των ελληνικών δικαίων, ο υποπρόξενος του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ισταμπούλ. Με συγχωρείτε για τον όρο. Ελληνικός είναι. Στην πόλη Ισταμπούλ. Την ονομασία αυτή τη χρησιμοποιούν οι Τούρκοι, αλλά τη χρησιμοποιούν και οι Έλληνες. Μας ανακοινώνουν στο αεροπλάνο της Ολυμπιακής. Σε 5 λεπτά προσγειωνόμαστε στο αεροδρόμιο της Ισταμπούλ. Κατεβαίνοντας, λέγω στον κυβερνήτη Καλά στα ξένα, αλλά και στα ελληνικά αεροπλάνα χρησιμοποιείται η ονομασία αυτή? Διαμαρτύρονται οι Τούρκοι, μου απαντά. Κι εσείς τους ακούτε, λέγω. Αυτοί απειγόρευσαν την είσοδο στην Τουρκία σε εκδρομής, γιατί στα διαβατήριά τους έγραφε ως τόπο γεννήσεως της πόλης με τις ελληνικές ονομασίες. Ήσαν πρόσφυγες γεννημένοι στη Μικρά Ασία ή την Ανατολική Θράκη. Γύρισαν πίσω στην Αλεξανδρούπολη, άλλαξαν διαβατήρια και η Ανδριανούπολης έγινε Έτυρνε, η Σμύρνη Ίσμυρ και η Κρίνη Τσεσμέ. Καθυστέρηση 5 ωρών στα σύνορα. Θα παίξουμε το παιχνίδι τους? Και γιατί μας κακοφάνηκε όταν ο Πατριάρχης Δημήτριος κάλεσε το Δήμαρχο Αθηναίων να επισκεφθεί την Ισταμπούλ? Εις ερώτηση δημοσιογράφου, ο Πατριάρχης απήντησε: «Εμείς θα ξαναπάμε». Απάντησης γεμάτη νόημα. Εξάλλου, ο Δήμαρχος είναι Δήμαρχος της Ισταμπούλ. Ο Πατριάρχης είναι Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Έφυγα από το θέμα, με συγχωρείτε. Αν και όλα είναι αλλοσυνδεόμενα. Ούτε σκέπτονται λοιπόν σε πόσο δύσκολη θέση φέρνουν τον Πατριάρχη δημοσιογράφοι άσχετοι που τον ερωτούν για ζητήματα που έπρεπε να τα συζητήσουν με τον Γιλμάζ ή την Τσιλέρ. Ο Πατριάρχης να μην επεμβαίνει, να μην ομιλεί καν για τα δικαιώματα του Πατριαρχείου. Κάτι πήγε να υποτονθωρήσει για τις Μητροπόλεις των Νέων Χωρών και έπεσαν να τον φάνε. Οι ρίσεις του Ιερού Φωτίου που πολλοί πιπηλάνε σαν καραμέλα, τα εκκλησιαστικά της πολιτικής ίωθεση μεταβάλλεσθε, δεν ταιριάζει παντού. Το ίωθε σημαίνει συνηθίζεται, άρα δεν είναι κάτι το υποχρεωτικό ή το διαχρονικό. Ο Ιερός Φώτιος, διατελέσας πρώτερων πρωτοασυκρίτης πρωθυπουργός και ήττα αθρών, αναβιβαστήσεις των πατριαρχικών θρόνων ή το φορεύς του κρατισμού, της επιβολής του κράτους επί της Εκκλησίας. Ελέγχθη δια το βουλγαρικό κράτος, το οποίο ήθελε να υποτάξει πνευματικός ο Πάπας, ενώ ήδη είχε υποταγή εις την Κωνσταντινούπολη, και πολιτικός και πνευματικός, άρα μόνον αυτή είχε το δικαίωμα επεμβάσεως. Στη Ρωμανία υπήρχαν πολλές εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες. Ο Κωνσταντινουπόλεος, ο Αλεξανδρίας, ο Αντιοχίας, ο Ιεροσολύμων, ο Κύπρου, ο Αχριδών, ο Πεκίου και άλλοι είχαν οι δικές των καθορισμένες δικαιοδοσίες. Ουδείς διεννοήθη να υπαγάγει όλες αυτές τις ανεξάρτητες απαλλήλων εκκλησιαστικές περιφέρειες υπό τον Κωνσταντινουπόλεως. Είναι λοιπόν εντελώς ανιστόρητον το υπό την των τελευταίων λεγόμενων. Ένα κράτος, μία εκκλησία. Στην Τουρκία υπάγεται διοικητικός το Σαντζάκιον της Αλεξανδρέτας και η γύρω περιοχή. Εκεί υπάρχουν αρκετές χιλιάδες Ορθοδόξων, οι οποίοι υπάγονται εις τον Αντιοχίας που έχει την έδρα του στη Συρία. 3 Μητροπόλεις, σύμφωνα με το Ίωθε, έπρεπε να περιέλθουν στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Κωνσταντινουπόλεως, πράγμα που ο Πατριάρχης ουδέ διεννοήθη καν. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πράγματα ως έχουν, διότι πάσα απόπειρα πραξικοματικής αλλαγής μόνο δεινά θα φέρει στην Εκκλησία του Χριστού. Και το παράδοξο είναι πώς δεδηλωμένοι εχθροί του Πατριαρχείου είναι οι ιεράρχοι του πατριαρχικού κλίματος, που μνημονεύουν τον Πατριάρχη. Ακόμη υποσκάπτουν το Πατριαρχείο. Υπενθυμίζω ότι η Ιεράρχης της Βορείου Ελλάδος ζήτησε από τις στήλες περιοδικού που ο ίδιος εκδίδει να γίνει Ελλάς Πατριαρχείων. Επιθυμούμε ο Πατριάρχης να είναι ελληνοκεντρικός και όχι οικουμενικός. Να εκλέγει Μητροπολίτες και Αρχιεπισκόπους της Διασποράς της Αρεσκίας της Ελληνικής Πολιτείας. Να ενδιαφέρονται μόνον για τα εθνικά ζητήματα. Η Εκκλησία πρέπει πάντα να είναι το δεκανίκι της πολιτείας. Να μην διαλέγεται το Πατριαρχείο με αιρετικούς, όπως παραδείγματος χάριν τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Παλαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες ή τους Προχαλκηδονίους. να μην μετέχει του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, να μην συζητεί με αλλοθρήσκους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μπορούσε τον 14ο αιώνα να συζητεί με τους μουσουλμάνους, ο Πατριάρχης όχι. Σήμερα όλοι διαλέγονται. Υπάρχει πληθής οργανισμών με επικεφαλής τον ΟΗΕ. Όλα τίθενται επιτάπητος. Πώς θα γνωρίσουν οι ετερόδοξοι ή οι αλόπιστοι τους θησαυρούς της Ορθοδοξίας, πώς θα έρθουν παρεξηγήσεις αιώνων, πώς θα επέλθει κατανόησης και ίσως κάποτε η ένωση πάντων δια της αναγνωρίσεως ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι καινοτόμητος μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αν στα χρόνια της διαμαρτυρήσεως η Αγία του Χριστού Εκκλησία ή το Ελευθέρα είναι μαθηματικός βέβαιον ότι ο Λούθυρος και η Συναυτό θα προσήρχοντο εις τους κόλπους της. Οι μαρτυρικές εκκλησίες της Ανατολής, οι Ιακωβίτες της Συρίας, οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι του Ιράκ, οι Κόπτοι της Αιγύπτου, οι Χαμπέσοι της Αιθιοπίας, οι Χριστιανοί του Μαλαμπάρ των Ινδιών, όλοι αυτοί που πιέζονται, διώκονται, αφανίζονται, τίνουν χείρα βοηθείας. Βοηθήστε μας! Μπορεί να το αρνηθεί αυτό το Πατριαρχείο? Δεν μπορούμε να στρέφουμε τα νότα σε αυτούς τους χριστιανούς. Και ας μην κατηγορούν τον Πατριάρχη Αθηναγόρα ή τον Δημήτριο ότι συλλειτουργήσαν με τον Πάπα. Με μανδύα αρχιερετικό δεν λειτουργεί ο αρχιερεύς. Το γνωρίζουν πολύ καλά. Αυτά όλα είναι εκ του πονηρού. Έλεγα σε έναν αγιορείτη διαμαρτυρόμενο για τα ανοίγματα του Πατριαρχείου. Το Πατριαρχείο είναι ένας οργανισμός που έχει και συγκεκριμένη πολιτική. Είναι η τόσον επιτιδίως συκοφαντηθής αφαναριώτικη πολιτική. Αλλά πώς είναι δυνατή η συνεννόησης μεταξύ μας, όταν ο Κοραής διαλαλεί ευκαίρος ακέρος το μίσος του κατά των φαναριωτών, τους οποίους ονομάζει φαναριομουσουλμάνους. Ακούστε τη γνώμη του για αυτούς. «Διε να αποφύγουσιν οι Έλληνες τον τόσο μέγα τούτο κακόν, χρεωστούν μάλιστα να προσέχωση εις την διαγωγή των φαναριοφαρισαίων. Με τους φαρισαίους λοιπόν παραβάλλεις τους φαναριώτες, ακόμη και με τους Ιησουίτας. Όλοι φυσικά οι Έλληνες εμολύνθησαν από την τυραννία των μουσουλμάνων, αλλά ο μολυσμός των φαναριωτών έγινε τόσο βαθύτερος, τόσο πλέον δυσέκπλητος, όσο ήσαν πλησιέστεροι προς τον τύραννον, όσο συχνότερα κατεφύλουν και τα κράσπεδα και τα υποδήματα των δούλων αυτού, ψωμοσιτούντας δωρεάς, μαθήμενοι να παχύνονται αργοί από τα αίματα της Μολδοβλαχίας. Απάντηση σε αυτές τις αθλειότητες έχουν δοθεί καταλλήλως από δοκίμους Έλληνες και Ρωμάνους συγγραφείς, ον η απαρίθμησης παρέλκει. Όμως εις μνημόσυνον αυτών των ανδρών παραθέτω κείμενον του Σκαρλάτου Βυζαντίου. Έζησε κοντά τους, τους γνώρισε από μέσα. Ήταν γραμματεύς του υπό των Τούρκων φωνευθέντος το 1821 ηγεμόνος Σκαρλάτου Καλλιμάχη. Γράφει λοιπόν: «Εδώ, περί τίν του φαναρίου πύλην και των Πατριαρχείων, συνοκίστησαν από αυτόν ακόμη τον πρώτον, μετά την άλωση χρόνων, οι λογιότεροι, ικανότεροι και επισημότεροι των Γρεκών, ον υπλείονες ήσαν και κληρικοί της Επισκοπής Κωνσταντινούπολεως. Την δια της Εκκλησίας ταύτην υπεροχήν διεδέχθη επί των Οικουσίων και των Μαυροκορδάτων, εις τα πολιτικά της τουρκικής αυτοκρατορίας πράγματα, και η ελληνική ικανότης, προορισμένη να διαπρέπει πάντοτε και παντού, έφτασε δι' αυτόν να ανυψωθεί και εις ηγημονιών θρόνους και να διευθύνει επί δύο αιώνας την εξωτερική του Οθωμανικού κράτους πολιτική, και ούτε είναι φαναριώτε. Αλλή στο όνομα τούτο φαντάζομαι ότι βλέπω την ας των σφόδρα πατριωτών, συστέλλοντας τα σόφρης και ετοιμαζομένους να ανακυκίσωσιν όλου του συκοφάντου τζαλόνι του Βόρβορον. Υπομονή, Κύριε, γράφω νεκρολογίαν και ενώπιον τάφων τα πάθη σιγώσιν». Οι φαναριώτε εξέλιπον προποπολού είδη προς ενεχθέντες ως πρώτα θύματα εις το βωμό της ελληνικής παλιγενεσίας και οι επιζήσαντες είναι ήδη ισοπολίτε. Πανάλο παρά επίφοβη. Αλιστορία ζει, δεν αποθνίσκει. Και αυτήν κατέγραψε ήδη στη σελίδα της, ως τιμήσαντας και λαμπρύναντας το ελληνικό όνομα, ως σώσαντας εκ του γενικού ναυαγίου το έθνος και την παιδεία του, τους Μαυροκορδάτους, τους Μουρούζας, τους Υψηλάντας, τους Καρατζάδας, τους Σούτσους, τους Καλιμάχας. Και τα σελίδας αυτάς, καμία φωνασκία δεν θέλει ποτέ αμαυρώσει.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζοντας το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με θέμα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου. Το μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος.

0: Για να συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έτσι όπως τα περιγράφει στην επιστολή του προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, έχουμε κοντά μας σήμερα και τον ευχαριστούμε πολύ που δέχθηκε την πρόσκλησή μας, τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Κουκίδη, χαίρετε.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, και ευχαριστώ πολύ για την τιμή, για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, οριοθετώντας λίγο τον τόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο αυτή η επιστολή, κατά τον οποίο έγραψε αυτή την επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να δώσουμε έτσι εξ αρχής το χρονικό πλαίσιο και το ιστορικό αυτής της εποχής.
1: Μάλιστα. Κύριε Σπυρόπουλε, νομίζω ότι είναι ήδη γνωστό και θα το έχουν ακούσει και αρκετές φορές οι ακροατές των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τις λεγόμενες επιστολές της Αιχμαλωσίας και συγκεκριμένα για τις τέσσερις επιστολές προς Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαείς και Φιλίμωνα, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιστολές της Αιχμαλωσίας ή επιστολές των δεσμών. Τώρα θα πει κανείς γιατί ονομάζονται έτσι, διότι ο ίδιος ο Απόστολος ήταν φυλακισμένος όταν τις έγραφε, όπως ο ίδιος μας το λέει. Συγκεκριμένα, για την προς Εφεσίους επιστολή, στο κεφάλαιο 3 στίχο 1 διαβάζουμε «Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό και εγώ ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού». Το ίδιο βέβαια και στο τέταρτο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο. «Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε». Βεβαίως ο Παύλος αναφέρει για κάποια φυλάκιση, αλλά δεν κάνει λόγο για τον τόπο της φυλάκισής του. Έτσι λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι να ζητήσουμε στοιχεία

0: πρώτα απ' όλα σε έμεσες πληροφορίες των τεσσάρων αυτών επιστολών, στη συνέχεια να διασταυρώσουμε τα στοιχεία αυτά με τις πληροφορίες των πράξεων των Αποστόλων, το έργο του Ευαγγελιστή Λουκά που ήταν και ακόλουθος του Παύλου, και τέλος με τις ελάχιστες ενδείξεις της εκκλησιαστικής παράδοσης. Ακολουθώντας τώρα το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, θα δούμε ότι ο Λουκάς μας πληροφορεί για τρεις φυλακίσεις του Παύλου. Η πρώτη φυλάκιση είναι στους Φιλίππους και μάλιστα διαρκεί μία νύχτα. Η δεύτερη φυλάκιση, σαφώς που είναι και μεγαλύτερη, είναι στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, διαρκεί 2 έτη, 57 με 59 ή 58 με 60. Και τέλος, στη Ρώμη που βρίσκεται ο Παύλος δέσμιος επί διετίαν όλην εν ιδίω μισθώματι. Πληροφορίες όμως για άλλες φυλακίσεις αντλούμε και από τη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή και κυρίως από εκεί γνωρίζουμε ότι γράφτηκε αυτή η επιστολή από μια δεύτερη φυλάκιση στη Ρώμη. Όμως έχουμε και άλλες πληροφορίες από κείμενα της Καινής Διαθήκης και συγκεκριμένα ο ίδιος ο Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους, απαριθμώντας τις δοκιμασίες τις οποίες υπέστηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού, σημειώνει: «Εν κόπης περισσοτέρος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν θανάτης πολλάκης, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες». Και το χαρακτηριστικό είναι ότι οι πράξεις μέχρι την εποχή που γράφτηκε η δεύτερη προς Κορινθίους κάπου από τη Μακεδονία το 56 αναφέρουν μόνο τη φυλάκιση της μιας νύχτας στους Φιλίππους. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να υπονοήσουμε ότι υπάρχει και κάποια άλλη φυλάκιση για την οποία βέβαια δεν γίνεται λόγος του βιβλίου των πράξεων. Πάντως η παράδοση απηχεί, ας το πω έτσι, και κάποιες άλλες απόψεις για φυλακίσεις του Παύλου στην πρώτη Κλίμεντος, όπου πραγματικά εκεί διαβάζουμε ότι ο Παύλος υπομονής βραβείων, έδειξε «επτάκης δεσμά φορέσας, φυγαδευτής, λιθαστής, κήρυξ γενόμενος, έντετη Ανατολή και τη Δύση». Πάντως οι τρεις φυλακίσεις του βιβλίου των πράξεων δεν αποκλείουν όμως και άλλες φυλακίσεις του Παύλου. Πέρα από αυτά τα πρώτα γενικά στοιχεία για το χαρακτηρισμό, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε τον τόπο συγγραφής των επιστολών της Αιχμαλωσίας.
1: Τον τόπο και τον χρόνο, αλλά και σε ποιους απευθύνεται με αυτή την επιστολή του.
0: Βεβαίως, ναι, για το χαρακτήρα ιδιαίτερα της επιστολής. Ως τόπο τώρα συγγραφής των επιστολών της Αιχμαλωσίας, η ολόκληρη σύσσωμη αρχαία εξηγητική παράδοση της Εκκλησίας δέχεται τη Ρώμη. Έτσι λοιπόν θεωρεί ότι γράφτηκαν κατά την πρώτη διετή φυλάκιση του Παύλου, 61 με 63, σύμφωνα με το τέλος του βιβλίου των πράξεων, όπως ούτως ή άλλως το γνωρίζουμε από τον Λουκά. Τα επιχειρήματα όμως των νεότερων ερευνητών που ακολουθούν την παράδοση και βασίζονται βεβαίως στην ίδια άποψη, είναι ότι οι πληροφορίες που παραθέτει ο Λουκάς είναι ότι μετά την επίκληση του Κέσσαρα ο Παύλος μεταφέρθηκε από την Κεσάρια στη Ρώμη, αφού πέρασε βέβαια από το περιπετειώδες ταξίδι, ενέμεινε διετία σε ιδίω μισθώματι και βεβαίως εκεί είχε τη δυνατότητα, του απεδέχεται πάντα στους εισπορευωμένους προς αυτόν, κηρύσσουν τη Βασιλεία του Θεού και διδάσκουν τα περί του Ιησού Κυρίου, Ιησού Χριστού με τα πάσης παρησίας ακολύτως. Άρα λοιπόν εδώ δίνει τη δυνατότητα να θεωρήσουμε ότι γράφτηκε από τη Ρώμη, αφού βεβαίως ο Παύλος θεωρητικά έτσι είχε τη δυνατότητα να έχει τις ελεύθερες κινήσεις του. Επίσης άλλο στοιχείο που προσκομίζουν, η μνήμα του Πρετορίου και της Κέσαρος Οικίας και βεβαίως η μνήμα του Λουκά στο Κολοσσαΐς 4:14, καθώς επίσης και το ότι ο δραπέτης δούλος του Φιλίμων Ονίσιμος μάλλον κατέφυγε στη Ρώμη και τέλος ότι δεν γίνεται λόγος για τη λογία που γίνεται σε άλλες επιστολές. Ένα ακόμη επιχείρημα είναι ότι της άποψης αυτής ότι υπήρχε πυκνή συγκοινωνία όλων των πόλεων της αυτοκρατορίας με την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στη Ρώμη.
1: Όμως, αυτή το γεγονός ότι βρίσκεται στη Ρώμη ο Παύλος όταν γράφει αυτή την επιστολή προς Εφεσίους, θα μπορούσε κανείς να πει ότι παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, κάποιο σημαντικό ρόλο όσον αφορά το περιεχόμενο της επιστολής.
0: Ναι, θα σας πω αμέσως παρακάτω γιατί ακριβώς από τις αρχές του 18ου αιώνα αμφισβητήθηκε αυτή η άποψη με βάση αυτό ακριβώς που είπατε. Ακριβώς γιατί κάποια στοιχεία τα οποία θα δούμε αμέσως παρακάτω δείχνουν ότι μάλλον δεν έχει γραφεί από τη Ρώμη επιστολή. Και από τις αρχές του 18ου αιώνα εκφράστηκε, ας το πω έτσι, η αμφισβήτηση ότι μάλλον δεν γράφτηκαν οι επιστολές, οι τέσσερις επιστολές των δεσμών ή της Αιχμαλωσίας από την Ρώμη. Βέβαια εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις, άλλοι ότι γράφτηκαν οι Φιλιππισίους στην Κόρινθο, άλλες επιστολές στην Κεσάρια κλπ. Αλλά οι απόψεις αυτές δεν επικράτησαν. Πάντως από τις αρχές του 20ου αιώνα, συγγνώμη, διατυπώθηκε η άποψη ότι οι επιστολές γράφτηκαν στην Έφεσο και μάλιστα κατά τη διάρκεια της φυλάκησης του Παύλου. Σήμερα είναι αυτή η άποψη η οποία υποστηρίζεται από τους περισσότερους ερμηνευτές και κυρίως είναι αποδεκτή σε όλο τον επιστημονικό και όχι μόνο χώρο. Τέλος, αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι ότι ο Παύλος έδρασε στην Έφεσο μια τριετία. Το διάστημα αυτό συνελήφθη από τις τοπικές αρχές και μάλλον είναι δυνατόν να φυλακίστηκε για κάποιους μήνες, κάποιο διάστημα. Τώρα, αν δεχτούμε ότι η φυλάκιση έληξε πριν το Πάσχα του έτους 55 που γράφτηκε η πρώτη προς Κορινθίους, τότε οι επιστολές αυτές πρέπει να γράφτηκαν το χειμώνα του 54 με 55.
1: Νωρίτερα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και πιθανόν να προηγήθηκε η συγγραφή της προς Φιλιππισίους σε μια πρώτη αυστηρότερη μορφή φυλάκισης και στο τέλος της διαμονής στην Έφεσο σε μια ηπιότερη φυλάκιση να γράφτηκαν οι άλλες τρεις. Αυτά λοιπόν έτσι πολύ γενικά και χωρίς να μπω σε ιδιαίτερα στοιχεία που θα κούραζαν κυρίως τους ακροατές για τα επιχειρήματα της άποψης της Εφέσου, απλά θα μπορούμε να πούμε ότι γράφτηκαν οι επιστολές αυτές από τον τόπο σε μια φυλάκιση του Παύλου στην Έφεσο. Έχουμε και κάποιες άλλες μαρτυρίες, κυρίως από απόκριφα κείμενα, τα οποία ίσως διασώζουν κάποια παράδοση. Ακόμη δε και σήμερα, όπως λέγεται, δείχνεται και κάποιους τόπους φυλάκισης του Παύλου στην Έφεσο.
1: Να, θα θέλαμε όμως να μας πείτε και για την κατάσταση του ίδιου του Αποστόλου Παύλου εκείνη την περίοδο και για την δική του εμπειρία, τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει δηλαδή μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα για να γράψει αυτή την επιστολή.
0: Μάλιστα. Ο Παύλος βρίσκεται ήδη σε ένα μεταβατικό στάδιο, θα έλεγε κανείς. Πριν αρχίσει την τρίτη αποστολική περιοδία βρίσκεται στην Έφεσο. Και το θέμα είναι ότι την επιστολή τη στέλνει προφανώς με κάποιον αποστολέα. Αυτός είναι ο τυχικός, όπως αναφέρεται στο τέλος της επιστολής. Και μάλιστα στέλνεται και έχει εγκύκλιο χαρακτήρα, όπως ονομάζεται, όχι σε μία συγκεκριμένη εκκλησία, αλλά σε περισσότερες από μία, σε εκκλησίες δηλαδή της Μικράς Ασίας. Τώρα θα πει κανείς, βλέποντας την επιστολή, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο χαρακτήρας της, ποιο είναι το περιεχόμενό της, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλει να δώσει στους παραλήπτες της επιστολής και αν είναι μόνο μια εκκλησία, η εκκλησία της Εφέσου ή τελικά είναι και άλλες εκκλησίες οι οποίες βρίσκονται, άλλες πόλεις που βρίσκονται κοντά στην Έφεσο, όπως η Λαοδίκαια, για την οποία βέβαια θα δούμε ότι υποστηρίχθηκε και αυτή η άποψη.
1: Πριν προχωρήσετε να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την επιστολή με αφορμή κάποιες ερωτήσεις που του έχουν υποβάλει οι πιστοί ή εκπρόσωποι των τοπικών εκκλησιών εκεί.
0: Μάλιστα. Η επιστολή, ενώ γενικά λέμε ότι οι επιστολές είναι απαντήσεις του Παύλου σε ερωτήματα, η συγκεκριμένη επιστολή δεν αποτελεί κάποια απάντηση, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι μια θεολογική επιστολή, γράφει ο Παύλος μάλλον μετά την προς Κολοσσαείς επιστολή και έχει ένα γενικότερο θεολογικό περιεχόμενο. Η επιστολή δεν φαίνεται ότι απαντά σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα μιας τοπικής εκκλησίας. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται άλλωστε και εγκύκλια η επιστολή. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη οι πατέρες της εκκλησίας και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι η επιστολή αυτή είναι μεστή νοημάτων υψηλών και δογμάτων. Και μάλιστα τονίζει ότι πουθενά σε καμιά άλλη επιστολή ο Παύλος δεν χρησιμοποίησε και δεν έγραψε τόσα πολλά πράγματα για θέματα όπως την προς Εφεσίους επιστολή. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι η επιστολή αυτή εκθέτει ακριβώς το μυστήριο το αποκεκριμένο από τον αιώνων εν το Θεό. Δηλαδή δεν έχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα, όπως θα δούμε λόγου χάρη στην προς Κολοσσαείς επιστολή, όπου εκεί αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη κατάσταση, στην προς Γαλάτα, στην προς Κορινθίους και ούτω καθεξής. Εδώ θα έλεγε κανείς ότι το μυστήριο αυτό για το οποίο κάνει λόγο είναι το μυστήριο που αποκαλύπτει ο ίδιος ο Χριστός στους ανθρώπους. Δηλαδή ποιο είναι το μυστήριο, η πραγματοποίηση του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία και έχει ιδιαίτερη σημασία όλων των ανθρώπων δια της Εκκλησίας. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο το οποίο τονίζει εδώ ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Η ενότητα των μελών της Εκκλησίας και τα χαρίσματα βεβαίως τα οποία υπάρχουν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, για τα οποία βέβαια θα κάνουμε λόγο και παρακάτω.
1: Κύριε Κουκίδη, μια άνω τελεία στην συζήτησή μας. Θα επιστρέψουμε, παρακαλώ, σε πολύ λίγο μετά από ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Στα χαρακτηριστικά της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου έχουμε σταματήσει, φίλες και φίλοι αγαπητοί ακροατές, στην συζήτησή μας με τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να έρθουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, κύριε Κουκίδη,
1: ναι,
0: δούμε έτσι κάποια πράγματα. Αναφερθήκατε κι εσείς και είπατε κάποια πράγματα για την σπουδαιότητα αυτής της επιστολής και πώς την χαρακτηρίζει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έτσι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ποια είναι λοιπόν η ιδιαιτερότητα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την λέξη αυτής της επιστολής?
1: Μάλιστα. Η ιδιαιτερότητα θα έλεγε κανείς ότι είναι η γενικότητα του θέματος της επιστολής, το οποίο φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει αποκλειστικά μια συγκεκριμένη τοπική εκκλησία, η οποία προφανώς αν αντιμετώπιζε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα θα τα εξέθετε, θα πληροφορούνταν ο Παύλος και στη συνέχεια βεβαίως θα όφιλε να απαντήσει. Αλλά φαίνεται ότι αφορά ολόκληρη την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι λοιπόν, εξαιτίας αυτού του θέματος της επιστολής, η προς Εφεσίους από τους νεότερους ερμηνευτές χαρακτηρίστηκε κυρίως ως θεωρητική θεολογική πραγματεία ή ως διαφορετικά συνοπτική έκθεση της Παύλιας διδασκαλίας ή ακόμη και ως βαπτισματική ομιλία. Αναπτύχθηκε βέβαια στη συνέχεια κάποιος προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκτίθεται το θέμα, το γενικό θέμα, και το ότι υπάρχει, ας το πω έτσι, ένα γενικό θέμα αρχικά. Επίσης, το ότι υπάρχει απουσία των επιστολικών χαρακτηριστικών στοιχείων, δηλαδή αναφορά σε συγκεκριμένα προβλήματα, σε συγκεκριμένα πρόσωπα, χαιρετισμού σε πρόσωπο και ούτω καθεξής. Επίσης, κάτι ακόμη το οποίο βέβαια για τους ερευνητές έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι για την προς Εφεσίους επιστολή σε αρκετά χειρόγραφα, στον πρώτο στίχο, στο 1-1, εκεί που αναφέρεται η φράση «εν Εφέσω», αυτή η φράση λείπει. Άρα λοιπόν θεωρείται ότι η επιστολή αυτή ήταν μια εγκύκλια επιστολή, δηλαδή μια επιστολή που απευθύνονταν σε διαφορετικές εκκλησίες. Αυτή η άποψη επικράτησε και επικρατεί μέχρι και σήμερα με κάποιες παραλλαγές. Μια πρώτη παραλλαγή θεωρεί ότι ο κομιστής της επιστολής που αναφέρεται ήδη στο τέλος της επιστολής είναι ο Τυχικός, ο οποίος στο συγκεκριμένο στίχο, στον 1-1, έβαζε κάθε φορά το όνομα της εκκλησίας το οποίο επισκέπτονταν και διαβάζονταν η επιστολή. Το δεύτερο, ότι κάθε εκκλησία που παραλάμβανε μία επιστολή, βεβαίως εκεί υπήρχε το δικό της όνομα. Άλλη άποψη είναι ότι οι παραλήπτρες ήταν οι εκκλησίες οι οποίες βρίσκονταν καθοδόν από την Έφεσο προς τις Κολοσσές, όπου βεβαίως και εκεί ο Τυχικός κόμισε την επιστολή, ιδιαίτερη επιστολή προς Κολοσσαείς. Και τέλος, η άποψη αυτή, η οποία υπάρχει μια τέταρτη άποψη, ότι αντίγραφο αυτής της επιστολής δόθηκε και στην εκκλησία της Λαοδίκαιας. Αυτό θα μπορούσε κανείς, εκεί μάλλον στηρίζουν αυτοί που υποστηρίζουν αυτή την άποψη, ότι το υπενήσεται ο Παύλος στο τέταρτο κεφάλαιο, στίχο 16 της προς Κολοσσαείς επιστολής, που λέει: «Όταν αναγνωστεί παροιμήν η επιστολή, ποιήσατε ίνα και εν τη Λαοδικαίων εκκλησία αναγνωστή και την εκ Λαοδικίας ίνα και ημείς αναγνώτη». Δηλαδή ότι την επιστολή που έστειλα στις Κολοσσές και στη Λαοδίκαια ανταλλάξετε και διαβάστε και ημέν και ιδέ. Τώρα βέβαια από όλες αυτές τις απόψεις ίσως ιδιαίτερη σημασία έχει να κρατήσουμε την άποψη ότι η προς Εφεσίους επιστολή είναι εγκύκλια. Και αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο στοιχείο, δηλαδή ότι αναφέρεται σε γενικότερο θέμα για να συνοψίσουν και πολύ περισσότερο αναφέρεται σε ολόκληρη την Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Να συνεχίσουμε να έρθουμε, αν θέλετε, λίγο στην ίδια την επιστολή, αφού μιλήσαμε για τον χαρακτήρα της, για τη σπουδαιότητά της, τα διάφορα χαρακτηριστικά της, το πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες του Αποστόλου Παύλου. Να έρθουμε λίγο στο περιεχόμενό της, που και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ξεχωριστή σημασία.
1: Μάλιστα. Ακριβώς και αυτό είναι που θα πρέπει να δούμε για να μπορέσουμε στο τέλος να επικεντρωθούμε και κυρίως στο θέμα των χαρισμάτων για το οποίο γίνεται λόγος στο τέταρτο κεφάλαιο. Η επιστολή αυτή αναπτύσσει ένα θέμα, και πάλι το λέω, δεν πειράζει, ας το ξανακούσουμε, είναι η πραγματοποίηση της λειτουργικής οικονομίας του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία με την ίδρυση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία πρέπει να θυμόμαστε και να γνωρίζουμε ότι είναι η πανανθρώπινη κοινωνία, η οποία ενώνει σε ένα σώμα τους πρώην εχθρούς, και αυτό το τονίζει ο Παύλος, Ιουδαίους και Εθνικούς. Η Εκκλησία είναι το έργο του Χριστού. Το έργο του Χριστού που με τη θυσία του, δηλαδή με το Σταυρό και με την Ανάσταση, φέρνει στον κόσμο την ειρήνη και συμφιλιώνει τους ανθρώπους με το Θεό. Για το ζήτημα της ειρήνης υπάρχει και παρακάτω θα κάνουμε λόγο, γιατί ο Χριστός είναι ο ίδιος ειρήνη. Και τέλος, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο συγκροτεί τη νέα κοινωνία, την Εκκλησία, που βέβαια είναι το σώμα Χριστού. Εάν τώρα θα θέλαμε να δούμε το περιεχόμενο της επιστολής, θα μπορούσαμε άνετα να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Άλλωστε αυτή τη διαίρεση τη δέχονται και οι αρχαίοι εξηγητές και ερμηνευτές πατέρες. Το πρώτο μέρος θα λέγαμε είναι το θεωρητικό μέρος, το οποίο βεβαίως υπάρχει το προήμνιο, ένα ύμνος στον τριαδικό Θεό, χαρακτηριστικά του Παύλου. Και βέβαια εδώ στον ύμνο περιγράφεται η πραγματοποίηση του θείου θελήματος για την ανακεφαλαίωση, όπως ονομάζεται, και απολύτρωση των πάντων δια του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Στη συνέχεια ακολουθεί η ευχαριστία του Παύλου στο Θεό σχετικά με την πίστη και την αγάπη των αναγνωστών. Παρακάτω θα δούμε τη σωτηρία των ανθρώπων που οφείλεται στην αγάπη και τη χάρη του Θεού και ότι στη νέα ζωή την Εκκλησία σίγουρα μπορούν να μετέχουν όλοι οι αρχείς γενομένοι από τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς, που βεβαίως τώρα πλέον στη νέα αυτή πραγματικότητα αποτελούν ένα σώμα. Το μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων δια του Χριστού πραγματοποιείται μέσα στην Εκκλησία και τέλος το πρώτο μέρος, θα έλεγε κανείς, καταλήγει με μια παράκληση στους αναγνώστες να εμβαθύνουν στο μυστήριο της Θείας Αγάπης και τελειώνει με μια δοξολογία του Θεού στο στίχο 3.21. Το δεύτερο μέρος, θα έλεγε κανείς, είναι το πρακτικό, δηλαδή αυτό το οποίο απορρέει από το πρώτο. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο η πίστη, αλλά η πίστη αποδεικνύεται από τα έργα, από την πράξη. Παρουσιάζεται λοιπόν σε αυτό το μέρος.
0: Αυτό που λέμε δηλαδή σήμερα ορθοδοξία και ορθοπραξία.
1: Ορθοπραξία, ακριβώς, ναι. Αυτά τα δύο θεωρούνται ότι είναι αλληλένδετα. Δείξουμε την πίστη εκ των έργων και τα έργα από την πίστη. Θα πει και ο Ιάκωβος παρακάτω, βέβαια θα δούμε, ότι πίστη σαν εφέργων, χωρίς έργων νεκρά εστί. Δηλαδή η πίστη αποδεικνύεται από τα έργα της αγάπης. Και ο Παύλος θα το δούμε ότι στα χαρίσματα το τονίζει αυτό το πράγμα και μάλιστα εκεί αναφέρεται και στους θρησκευτικούς, στους εκκλησιαστικούς ηγέτες, ας πω καλύτερα, όπου εάν δεν έχουν πίστη τότε κινδυνεύουν να είναι μόνο διοικητικοί υπάλληλοι. Στο μέρος λοιπόν αυτό τονίζεται η ενότητα της Εκκλησίας, η οποία διασφαλίζεται από τα επιμέρους χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς. Εδώ πρέπει να δούμε τις εκδηλώσεις του καινού ανθρώπου, οι οποίες έχουν άμεση παρουσία μέσα στον κόσμο. Και έτσι λοιπόν αυτές οι εκδηλώσεις του καινού ανθρώπου φαίνονται στη σχέση μεταξύ των συζύγων. Δεν ξεχνούμε ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα από την προς Εφεσίους διαβάζεται και στην ακολουθία του γάμου. Επίσης, η εκδήλωση του καινού ανθρώπου φαίνεται στη σχέση των γονέων και των παιδιών. Και βεβαίως για την εποχή του Παύλου, στις σχέσεις των δούλων και των κατακόσμων κυρίων. Και τέλος, το δεύτερο μέρος καταλήγει με την περιγραφή της πανοπλίας του Θεού, την οποία πρέπει να φέρει κάθε χριστιανός για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις σατανικές δυνάμεις που βεβαίως επαγρυπνούν για να μπορέσουν να παραπλανήσουν, θα χρησιμοποιήσει τη λέξη κηδεία ο Παύλος, για να παραπλανήσουν τους ανθρώπους βεβαίως από το έργο της σωτηρίας. Τέλος βέβαια να τονίσουμε και το εξής, ότι η νέα αυτή πραγματικότητα, η νέα αυτή ζωή μέσα στην Εκκλησία δεν είναι οριστική. Δηλαδή το βάπτισμα και η είσοδος δεν καλύπτει και το τέλος, αλλά είναι μια κατάσταση και θα έλεγε κανείς ότι είναι μια μόνιμη αφετηρία αγώνων και γι' αυτό το λόγο απαιτείται πάντοτε συνεχής επαγρύπνηση. Και η επιστολή στο τέλος βεβαίως αναφέρει το όνομα του Τυχικού, ο οποίος είναι και ο κομιστής της επιστολής και βεβαίως της ευλογής του Παύλου για την Εκκλησία.
0: Μάλιστα, από όλα αυτά που μας είπατε από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος αυτής της επιστολής βλέπουμε ότι έχει όντως μια ιδιαιτερότητα πέρα από το γεγονός ότι δεν απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη τοπική εκκλησία αλλά βλέπουμε ότι αυτά που λέει ο Παύλος σε αυτή την επιστολή και σε αυτά στα οποία αναφέρεται είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, πολύ σημαντικά θέματα, ενδεχομένως και κάποιες έτσι γενικές οδηγίες θα μπορούσε κανείς να τις χαρακτηρίσει.
1: Μάλιστα, θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα εγχειρίδιο πίστεως και ζωής των ανθρώπων, των χριστιανών, των μελών της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Και αυτό έχει την σημασία του. Να έρθουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, κύριε Κουκίδη, στο, αν θέλετε να αναφερθούμε λίγο στην επιστολή και συγκεκριμένα σε ό,τι έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που τονίζει ο Απόστολος Παύλος.
1: Ναι, βεβαίως. Αν θέλετε μπορούμε κατευθείαν. Βέβαια κάποια στοιχεία ή ούτως ή άλλως των ιστορικών συνθήκων της συγγραφής και την αξία για την εποχή μας νομίζω θα μπορούσαμε να τα δούμε στο τέλος.
0: Ναι, θα τα πούμε αργότερα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλήγοντας, αλλά τώρα να μείνουμε λίγο περισσότερο
1: βεβαίως
0: στο θέμα
1: να
0: αυτό.
1: Να δούμε λίγο στο θέμα των χαρισμάτων, ναι. Το χαρακτηριστικό, κύριε Σπυρόπουλη, είναι ότι αφού τελείωσε στο πρώτο μέρος ήδη ο Παύλος, την πρώτη ενότητα, η οποία βεβαίως είναι μια ενότητα, θα έλεγε κανείς, που αναφέρεται το πιστεύω της Εκκλησίας και μάλιστα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα. Αμέσως ο Παύλος, στο στίχο 7 του 4ου κεφαλαίου, ξεκινά και λέει το εξής: «Εν είδε εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού». Βέβαια θα πει κανείς ποια είναι αυτή η χάρη που δόθηκε, θα δούμε αμέσως παρακάτω. Η χάρη δόθηκε καταρχήν εν είκαστο ημών. Δηλαδή θα έλεγε
0: σε κανείς καθένα από εμάς.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν είναι κάτι γενικό, αλλά δόθηκε στον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει. Δεν είναι δηλαδή μια δυσανάλογη παροχή. Είναι άλλωστε κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Τώρα βέβαια σε αυτή τη φράση ο Θεοδόρητος λέει το εξής, ότι εκάστο την χάρη εμέτρησε. Δηλαδή ανάλογα με τις δυνατότητες έδωσε σε κάθε άνθρωπο αυτή τη χάρη. Ο Χρυσόστομος τώρα βλέπει ότι αυτή η χάρη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που ο καθένας καλείται ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει, τι να κάνει, να φέρει σε πέρας αυτή τη δωρεά την οποία έλαβε. Και βέβαια ο Οικουμένιος και πάλι λέει το εξής, ότι ό,τι έδωσε ως χάρη ο Θεός δόθηκε συμφερόντος. Και βεβαίως για όσους έλαβαν ένα χάρισμα ή κάποια χαρίσματα, ας είμαστε ευγνώμονες στο Θεό. Αν δούμε όμως ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν άλλα χαρίσματα, ας μην τους φθονούμε. Αυτό είναι έτσι μια ιδιαίτερη θέση η οποία δείχνει ότι αυτή η χάρις και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι δωρεές του Χριστού, διατηρούν την ποικιλία μέσα στην Εκκλησία, χωρίς όμως να διασπούν την ενότητά της. Δηλαδή, το παράδειγμα και το στοιχείο που χρησιμοποιεί ο Παύλος του ανθρωπίνου σώματος, όπου το κάθε μέλος ανάλογα με τις δυνατότητες και ανάλογα με την αποστολή που έχει επιτελεί το συγκεκριμένο έργο, το ίδιο πράγμα πρέπει να βλέπουμε πάντοτε. Όχι με στοιχείο υποτίμησης ή υπερτίμησης ενός εκάστου των χαρισμάτων.
0: Και όχι με μια διάθεση διάκρισης, έτσι.
1: Ακριβώς, όχι με μια διάκριση, διότι όλα τα χαρίσματα τελικά είναι χαρίσματα από την ίδια πηγή, είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και μάλιστα συνεχίζει ο Παύλος και λέει παρακάτω ότι για τη δωρεά αυτών των χαρισμάτων χρησιμοποιεί έναν ψαλμικό στίχο, αλλά ο Παύλος τον παραλάσει. Είναι ο στίχος από τον 67ο ψαλμό, στίχο 19, που λέει «Αναβάσεις ύψους ηχμαλώτες στην εχμαλωσία, έδωκε ενδόματα της ανθρώπης, αυτό είναι η παράθεση από την Εφεσίους», ενώ το κείμενο στους 70 για το συγκεκριμένο ψαλμό έχει ως εξής: «Ανέβη εις ύψος, ηχμαλώτευσα ηχμαλωσία, έλαβε δόματα εν ανθρώπο». Ο Παύλος εδώ το έλαβες, το κάνει έδωκεν. Και βέβαια σε αυτό το έδωκεν θα πει κανείς ότι εδώ ο Χριστός δεν παίρνει κάτι από τον άνθρωπο, αλλά είναι αυτός ο οποίος δίνει. Ανέβηκε σε ύψος μετά την Ανάσταση και μετά την Ανάληψη και δεν παίρνει δώματα από τους ανθρώπους όπως λέει, αλλά απέναντίας δίνει. Και μάλιστα τι δίνει, θα δούμε αμέσως παρακάτω ποια είναι αυτά τα δωρεά.
0: Θα τα δούμε σε πολύ λίγο, κύριε Κουκίδη, ναι. Μια απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την βοήθεια του υποψήφιου διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ιωάννη Κουκίδη. Να συνεχίσουμε, κύριε Κουκίδη, από εκεί που αφήσαμε την συζήτησή μας για την απαραίτητη διακοπή, να ακούσουμε την ώρα.
1: Ναι.
0: Συνεχίστε, μιλάγαμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τι λέει ο Απόστολος Παύλος για αυτά στην επιστολή του προς Εφεσίους.
1: Η λέξη δώματα που λέει εδώ το κείμενο, ο Οριγένης την ερμηνεύει ότι είναι πράγματι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια παρακάτω που μιλάει για εχμαλωσία, κάνει για την κατανίκηση ουσιαστικά και την εχμαλωσία από τον Σατανά, τη λύτρωση που φέρνει στους ανθρώπους. Τώρα αμέσως παρακάτω θα δούμε ότι με το αναβάς κατά βάς δεν θα δώσω ιδιαίτερη σημασία, γιατί θα έπρεπε πολλά πράγματα να πούμε, αλλά ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος πληρεί τα πάντα, είναι ο πανταχού παρόν. Και ακριβώς θα έλεγε κανείς ότι αφού πληρεί τα πάντα, έχει ακριβώς και τη δυνατότητα ουσιαστικά να μεταμορφώσει τα πάντα. Και συνεχίζουμε παρακάτω για να δούμε ακριβώς τώρα το θέμα των χαρισμάτων όπως περιγράφονται μέσα στον κατάλογο, τον μικρό κατάλογο που αναφέρει εδώ στην προς Εφεσίους επιστολή. Συγκεκριμένα, και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους. Θα έλεγε κανείς ότι αυτός ο κατάλογος δεν είναι μοναδικός μέσα στην Καινή Διαθήκη και στις επιστολές του Παύλου που αναφέρονται χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Καταλόγους μπορούμε να δούμε αντίστοιχα και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, έναν ευρύτερο κατάλογο, αλλά και στην προς Ρωμαίους επιστολή. Εάν λόγου χάρη τώρα θέλαμε να διαβάσουμε αντίστοιχα από την προς Κορινθίους επιστολή, είναι από το 12ο κεφάλαιο, στίχη 4-11, θα δούμε ότι αναφέρεται και πάλι ότι καθάπερεν εμείς σώματι πολλά μέλη έχουμε, τα δε μέλη πάντα ούτε να αυτήν έχει πράξει, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμέν εν Χριστώ, και συνεχίζει παρακάτω, έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν τη δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος σε σπουδείο, ελαιών εν ηλαρότητη και ούτω καθεξής, και κάποια αντίστοιχα βεβαίως θα μπορούσαμε να δούμε και από την προς Ρωμαίους επιστολή. Εδώ βέβαια θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά και να δούμε ότι τα χαρίσματα σχετίζονται, τα συγκεκριμένα της προς Εφεσίους, σχετίζονται με την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Και βέβαια θα πει κανείς, ποια είναι η βάση, ποιο είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας? Είναι οι Απόστολοι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και την πρώτη θέση κατέχουν εδώ οι Απόστολοι. Στην ίδια επιστολή ήδη χαρακτηρίστηκαν και ως θεμέλιο της Εκκλησίας. Ενώ βεβαίως θα πούμε και παρακάτω ότι οι Απόστολοι δεν είναι ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών, αλλά είναι οι 12 Απόστολοι. Είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι είναι σύγχρονοι με τον Παύλο και βεβαίως εργάζονται για τη διάδοση του Ευαγγελίου σύμφωνα με το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τώρα παρακάτω θα δούμε ότι οι Απόστολοι και οι Χαρισματούχοι παρουσιάζονται ως ζωντανές μορφές της εποχής. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι οι οποίοι είναι παλαιότεροι του Παύλου. Γι' αυτό ακριβώς το στοιχείο ενισχύει ότι γράφτηκε την εποχή του Παύλου η επιστολή και όχι μεταγενέστερα. Αμέσως παρακάτω, μια δεύτερη ομάδα, μια δεύτερη κατηγορία είναι οι προφήτες. Βέβαια, ο όρος προφήτης μας είναι γνωστός και από την Παλαιά Διαθήκη. Για την εποχή βέβαια της Καινής Διαθήκης, προφήτες είναι αυτοί που μιλούν στην Εκκλησία με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς, είναι αυτοί οι οποίοι ερμηνεύουν το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει μια διάκριση μεταξύ των προφητών και των διδασκάλων. Λέει λοιπόν για τους προφήτες. Οι προφήτες είναι αυτοί που διδάσκουν επειδή εμπνέονται από το Άγιο Πνεύμα. Ενώ οι δάσκαλοι είναι αυτοί που βάζουν και το δικό τους κόπο. Λέει συγκεκριμένα, το μεν όλον εστί χάρισμα, το δε και ανθρώπινος πόνος. Στην τρίτη τώρα θέση μεταξύ των χαρισμάτων αναφέρονται οι Ευαγγελιστές. Όρος βέβαια Ευαγγελιστής μας παραπέμπει κατευθείαν στους τέσσερις Ευαγγελιστές, αλλά εδώ δεν έχει αυτό το χαρακτήρα, δηλαδή του συγγραφέα των τεσσάρων Ευαγγελίων. Εδώ ως Ευαγγελιστές χαρακτηρίζονται οι περιοδεύοντες χαρισματούχοι. Είναι αυτοί οι οποίοι κηρύττουν και ενισχύουν κυρίως την πίστη της νέας Εκκλησίας. Για παράδειγμα, ο διάκονος Φίλιππος, ένας από τους 7, χαρακτηρίζεται Ευαγγελιστής, όπως επίσης και ο Τιμόθεος προτρέπεται από τον Παύλο να αναλάβει έργον Ευαγγελιστού. Και τέλος, στην κατηγορία αυτή, στον κατάλογο αυτό, αναφέρονται οι ποιμένες και διδάσκαλοι. Τώρα το να είναι κανείς ποιμένας και διδάσκαλος είναι μεγάλο πράγμα. Βέβαια θα πει κανείς ότι μπορεί κάποιος να συνδυάζει και το στοιχείο της ποιμαντικής και της διδασκαλίας. Σίγουρα αυτό θα είναι το τέλειο.
0: Υπάρχει κάποια σχέση, δεν υπάρχει?
1: Ναι, φυσικά υπάρχει κάποια σχέση και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι είναι αλληλένδετα τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, τα δύο αυτά στοιχεία. Δηλαδή να ταυτίζεται στο ίδιο πρόσωπο και το χάρισμα και ο θεσμός. Δηλαδή και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και πολύ περισσότερο βέβαια και το αξίωμα. Τώρα βέβαια, εάν σκεφτεί κανείς ότι εάν λείπει το χάρισμα, τότε δυστυχώς τις περισσότερες φορές μπορεί το έργο να είναι καθαρά έργο απλού υπαλλήλου και έργο τελικά ανθρώπου της διοίκησης. Πράγμα το οποίο διασώζει, ας το πω έτσι, ότι στο πρόσωπο των κληρικών, των επισκόπων, θα πρέπει να αναζητούμε τους ποιμένες και τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Δηλαδή αυτοί που ξέρουν να ποιμένουν, να φέρουν σε πέρα στο αγιαστικό έργο της Εκκλησίας με την τέλεση των μυστηρίων, την απρόσκοπτη τέλεση των μυστηρίων, αλλά συγχρόνως όμως και με τη διδασκαλία. Διότι θα δούμε παρακάτω γιατί δίνεται αυτός ο κατάλογος. Γιατί υπάρχει ένας συγκεκριμένος σκοπός. Και ο σκοπός αυτός είναι η οικοδομή του σώματος του Χριστού.
0: Μάλιστα. Όλα όσα μας λέτε, κύριε Κουκίδη, έχουν μεγάλη σημασία. Προσπαθούμε έτσι να δούμε την επιστολή του Αποστόλου Παύλου και το θέμα που έχει να κάνει την προς Εφεσίους επιστολή και συγκεκριμένα το θέμα που έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τον κατάλογο αυτό των χαρισμάτων, έτσι όπως τον δίνει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την επιστολή. Έχουμε μείνει λοιπόν στον ποιμένα και τον δάσκαλο, έτσι, σε αυτή την λίστα τέλος πάντων του Αποστόλου Παύλου, που έχουν τη δική του σημασία και το δικό τους ρόλο, πολύ ξεχωριστό και οι δύο.
1: Σαφέστατα. Και ο ρόλος αυτός είναι καθοριστικός μέσα στο έργο της Εκκλησίας. Διότι φανταστείτε να υπάρχει μια Εκκλησία χωρίς ποιμένες και διδασκάλους, δεν μπορεί να υπάρχει Εκκλησία, δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να ενοποιεί και να κρατά ουσιαστικά και την ενότητα της πίστεως, αλλά πολύ απαρέγκλητα βέβαια, αλλά πολύ περισσότερο και το χάρισμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Τώρα βέβαια ο σκοπός της ύπαρξης όλων αυτών των χαρισματούχων που είναι η διακονία, όπως αναφέρει καταρτισμό των Αγίων, η λέξη Άγιος εδώ σημαίνει τους χριστιανούς, εις έργο διακονίας και εις οικοδομή του σώματος του Χριστού, και ο Χρυσόστομος τονίζει ιδιαίτερα ότι αυτός ο οποίος ως εκκλησιαστικός ηγέτης δεν φροντίζει για την ενότητα της Εκκλησίας, η ενέργειά του αυτή δεν είναι μικρότερη από την αίρεση. Και μάλιστα ο ιερός συγγραφέας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τονίζει ότι εάν λείψει η αγάπη ως χαρακτηριστικό όλων, ιδιαίτερα των αξιωματούχων της Εκκλησίας, τότε βεβαίως δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός ποιμένα και διδασκάλου. Βέβαια, ο στόχος όλων αυτών που υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον κατάλογο και των αξιωματούχων και των πάντων έχει έναν συγκεκριμένο τελικό σκοπό. Είναι αυτό που αναφέρεται στο στίχο 13, που λέει συγκεκριμένα ο Παύλος, «Μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Εδώ ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δώσουμε στη λέξη «οι πάντες». Δεν μπορεί κάποιος που είναι μέλος της Εκκλησίας να είναι έξω ακριβώς από αυτή την πνευματική προοπτική. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας προάγονται να φτάσουν εις τελειότητα της πίστεως και της γνώσης του Χριστού. Αυτή η ενότητα της πίστεως είναι αυτό το στοιχείο που συναντούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, όταν ακούμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, και αποτελεί άλλωστε τον επιδιωκόμενο στόχο που ουσιαστικά είναι, αποβλέπει ο καταρτισμός των πιστών, η διακονία των ηγετών και η οικοδομή του σώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν, κλείνοντας σε αυτή την ενότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αληθινή ενότητα της πίστεως και της επίγνωσης του Θεού συντελείται μέσα στην Εκκλησία με την διατήρηση των ορθών δογμάτων και της αγάπης ως συνδέσμου βεβαίως των μελών της Εκκλησίας. Και βέβαια αυτή η αγάπη είναι ο ίδιος ο Χριστός.
0: Σε πολύ λίγο θα συνεχίσουμε, κύριε Κουκίδη, την συζήτησή μας, και έχουμε πολλά να πούμε ακόμη όσον αφορά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μέσα από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

0: Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έτσι όπως μας τα δίνει ο Απόστολος Παύλος μέσα από την προς Εφεσίους επιστολή του. Συζητάμε τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχουμε μείνει, κύριε Κουκίδη, στα χαρίσματα που, έτσι όπως τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, και μας λέγατε για την ενότητα, για την ενότητα του σώματος του Χριστού, την ενότητα της Εκκλησίας, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού. Και όπως λέει, μέσω αυτής θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Αναφέρεται όμως παρακάτω και σε κάτι άλλο. Όπως τονίζει, δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα κλειδωνιζόμαστε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη.
1: Μάλιστα. Εδώ, κύριε Σπυρόπουλο, ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ο Παύλος είναι πολύ καλός γνώστης της εποχής του, αν σκεφτούμε ότι ήδη είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στην Εκκλησία των Κολοσσών και μάλιστα κλειδώνησαν την πίστη των χριστιανών. Θα έλεγε κανείς ότι τώρα, γράφοντας και στους Εφεσίους, προφητικά βλέπει ότι στην Εκκλησία θα υπάρξουν και αιρέσεις που θα κλειδωνήσουν πράγματι το σκάφος της. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα έλεγε κανείς ότι χρησιμοποιεί ένα σχήμα αντίθεσης. Ενώ πρωτήτερα μιλούσε για άνδρα τέλειο, αμέσως χρησιμοποιεί τον όρο νήπιοι. Άρα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, ενώ να θεωρεί κάποιος ότι είναι άνδρας τέλειος, δηλαδή έχει φτάσει στην οριμότητα, να επιστρέψει στην νηπιότητα. Και μάλιστα εδώ χρησιμοποιεί και μια λέξη ο Παύλος που μιλάει για την, που είναι και άπαξ λεγόμενο στην Καινή Διαθήκη, ότι κινδυνεύουμε, ας πούμε, λέει, της Εκκλησίας από την κηδεία των ανθρώπων. Κηδεία είναι το παιχνίδι των ζαριών. Βέβαια εδώ ο όρος κηδεία σημαίνει το τέχνασμα που κάνει κάποιος για να κλέψει τους παίκτες. Άρα λοιπόν...
0: Αδικία δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ουσιαστικά είναι η παραπλάνηση. Είναι ουσιαστικά η πλάνη, είναι η παραχάραξη της αλήθειας. Αυτό που είναι η αίρεση ουσιαστικά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Παύλος κάνει λόγο να προσέχουν ουσιαστικά οι χριστιανοί, γιατί πράγματι ή ούτως ή άλλως αιρετικοί υπήρχαν πάντα στη ζωή της Εκκλησίας και βέβαια κινδύνευσε και κινδυνεύει γενικότερα πάντα μια καινούρια διδασκαλία να κλειδωνήσει την πίστη των ανθρώπων. Και βέβαια, αμέσως όμως παρακάτω, δίνει ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι και το αισιόδοξο στοιχείο και αυτό που είναι ίσως και κριτήριο. Λέει παρακάτω, που είναι αντίθεση βέβαια με την πλάνη, είναι η δύναμη της αλήθειας, την οποία κατέχουν τα μέλη της Εκκλησίας. Και γιατί? Διότι είναι αυτοί οι οποίοι αληθεύοντες εν αγάπη, αυξήσομενοι σε αυτόν τα πάντα, ως εστί η κεφαλή ο Χριστός. Τι θα πει βέβαια αληθεύω εν αγάπη? Το αληθεύω εν αγάπη σημαίνει αποδέχομαι την αλήθεια που αποκάλυψε ο Χριστός και δείχνω αυτή την αποδοχή με τη ζωή της αγάπης. Βλέπετε και πάλι αυτό το στοιχείο της ενότητας ουσιαστικά μεταξύ πίστης και ζωής. Δηλαδή δόγματος και ήθους που λέγεται γενικότερα. Με άλλα λόγια, εάν η πίστη είναι ορθή, αποδεικνύεται από τα έργα. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι και το κριτήριο το οποίο αποκαλύπτει την αληθινή πίστη των μελών της Εκκλησίας, εάν ζουν κατά Χριστό. Εάν αυτό σήμερα μας λείπει, κύριε Σπυρόπουλε, πραγματικά δείχνει ότι όχι δεν έχουμε αληθινή πίστη, αλλά υστερούμε ακριβώς το αληθεύοντες εν αγάπη, στα έργα της αγάπης.
0: Να ορίσουμε λίγο και να με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και την αγάπη, την έννοια της αγάπης, έτσι όπως την εννοεί ο Απόστολος Παύλος εδώ.
1: Ναι, βεβαίως. Η αγάπη ουσιαστικά έχει πρότυπο το Χριστό. Η αγάπη είναι θυσία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, γιατί αυτόν έδωσε τον εαυτό του για την Εκκλησία. Θυσιάστηκε για την Εκκλησία. Το ίδιο καλείται να κάνει και το κάθε μέλος. Όχι μεταξύ των μελών, μεταξύ όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Αυτή ακριβώς την αγάπη που δόθηκε ως λυτρωτική δωρεά στους ανθρώπους, καλούμαστε να γίνουμε κι εμείς μιμητές. Όπως αλλού ο Παύλος θα πει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Αυτή την αγάπη την οποία έδειξε ο Χριστός για τον κόσμο, καλούμαστε κι εμείς ως χριστιανοί να δείξουμε. Και βέβαια.
0: Και ο ένας τον άλλο να δείξουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Άλλωστε αυτό και το στοιχείο το οποίο μας ενώνει ως Εκκλησία, δεν είναι η παρουσία μας σε έναν τόπο, αλλά είναι αυτός καθ' αυτός ο Χριστός. Διότι χωρίς την κεφαλή δεν έχει αξία και το σώμα, δεν έχουν αξία και τα μέλη. Άρα λοιπόν το φερέγγιο στοιχείο της ενότητας είναι η παρουσία του Χριστού στην Εκκλησία.
0: Και τελειώνει με κάνοντας μια αναφορά στο σώμα πάλι, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Ακριβώς αυτό είναι το στοιχείο το οποίο πάντοτε τονίζει Και να σκεφτούμε ότι ο Παύλος είχε και να δει, ουσιαστικά έβλεπε καθημερινά ότι η Εκκλησία είχε πολλά προβλήματα από την εισρωή ήδη από το πριν και μετά την Αποστολική Σύνοδο το 48, από την εισρωή πολλών νέων μελών στους κόλπους της που προέρχονταν από την ειδωλολατρία. Έτσι είχαν δημιουργηθεί αρκετές φορές εντάσεις μεταξύ των χριστιανών που προέρχονταν εξ Ιουδαίων και των εξεθνών. Αυτό το πράγμα τώρα έρχεται ο Παύλος να τονίσει με την ενότητα της Εκκλησίας, ότι δηλαδή στη νέα αυτή πραγματικότητα δεν υπάρχει καμιά διάκριση, δεν υπάρχει καμιά εχθρότητα. Τα πάντα είναι ένα. Αυτό το λέει και στους Γαλάτες, το λέει και στην προσκολοσαΐς επιστολή, το λέει και εδώ με τον τρόπο του, ότι πλέον δεν υπάρχει εχθρότητα μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών. Αλλά όλοι τελικά σωσμένοι λυτρωτικά από το έργο του Χριστού ανήκουμε στο ίδιο σώμα. Και μάλιστα το στοιχείο του σώματος, θα έλεγε κανείς, είναι από τα πιο πετυχημένα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο Παύλος για να δείξει αυτή την ενότητα και των μελών μεταξύ τους, αλλά πολύ περισσότερα και με την κεφαλή που είναι ο Χριστός.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Με βάση αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την επιστολή προς Εφεσίους, σε ό,τι έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, θα μπορούσε κανείς να πει ότι τελικά δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς κάποιο χάρισμα που να το έχει δοθεί από το Θεό?
1: Φυσικά. Θα έλεγε κανείς το εξής, κύριε Σπυρόπουλε. Ό,τι καλό υπάρχει στον κόσμο είναι δώρο του Θεού. Και πολύ περισσότερο, ό,τι χάρισμα έχει κάποιος, αυτό το λέει στην προς Κορινθίους επιστολή, δεν το έχει για τον εαυτό του. Ή πολύ περισσότερο να πω το εξής, ότι το κάθε χάρισμα έχει αξία όταν αναδεικνύεται εν εκκλησία, όχι ατομικά. Και αν θέλετε να το δούμε και γενικότερα και στη ζωή της Εκκλησίας, δεν υπάρχει ατομική ευσέβεια, θα έλεγε κανείς. Για ποιο λόγο? Ακόμη και το στοιχείο της νηστείας που θα έλεγε κάποιος, ότι η νηστεία, θα έλεγε, είναι η κάθαρση σωματική, ψυχική κλπ. Πολύ σωστά. Αλλά ένας από τους στόχους της νηστείας είναι το νηστεύσομεν ή να ελεήσομεν, δηλαδή θα κόψω από μένα για να δώσω σε κάποιον άλλον, όχι για να αυτοδικαιωθώ. Αυτό το πράγμα συμβαίνει και εδώ. Όλοι μέσα στην Εκκλησία, ο καθένας στο μέτρο του πληρώματος του Χριστού, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, με τη δωρεά που του δόθηκε και με τον τρόπο που μπορεί να τη φέρει σε πέρας, καλείται ουσιαστικά, έχοντας αυτή τη δωρεά, να την αναδείξει επαγαθό της οικοδομής του σώματος του Χριστού. Είτε είναι αξιωματούχος, είτε είναι απλό μέλος, ανήκει στο ίδιο σώμα.
0: Και αυτό δείχνει ότι δεν γίνονται και δεν υπάρχουν και διακρίσεις, όπως είπατε και προηγουμένως.
1: Σαφέστατα.
0: Και το κάνει πολύ σαφές αυτό και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, μέσα και από αυτή του την επιστολή βέβαια. Αυτά τα οποία ο Απόστολος Παύλος λέει σε αυτή την επιστολή τη συγκεκριμένη και για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, σήμερα πιστεύετε ότι έχουμε καταφέρει να τα κάνουμε πράξη, γίνονται πράξη, είναι εύκολο να γίνουν πράξη στη σημερινή εποχή, κατά πόσο γίνονται πράξη, αν γίνονται?
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να μην μένουμε μόνο στη θεωρία, να ερχόμαστε και στην πράξη, αυτό που είπαμε πριν, ορθοδοξία και ορθοπραξία δηλαδή.
1: Βεβαίως. Να πω το εξής. Το αν γίνονται και κατά πόσο γίνονται πολλές φορές δεν φαίνεται. Δεν είναι δηλαδή ορατό. Δεν θα το δει κανείς σε δελτία ειδήσεων, δεν θα το ακούσει ούτε θα το διαβάσει σε εφημερίδες. Είναι αυτό ακριβώς το μυστικό σώμα του Χριστού. Είναι το λίμα που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη που σώζει πραγματικά το Λόγο του Θεού ως πράξη, ως βίωμα. Και αυτό βιώνεται καθημερινά μέσα στην οικογένεια, στο χώρο της εργασίας, από ανθρώπους που δεν είναι γνωστοί και επώνυμοι με τα χαρακτηριστικά των επωνύμων των διαφημιζόμενων ανθρώπων, των ανθρώπων της δουλειάς και της τιμιότητας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι της Βασιλείας του Θεού. Είναι αυτοί που αγωνίζονται, είναι αυτοί που περιλαμβάνονται μέσα στους μακαρισμούς του Χριστού, που πενθούν για το κακό που υπάρχει στον κόσμο, που θλίβονται για την αδικία, που αγωνίζονται για το δίκαιο, για την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Σίγουρα υπάρχουν, κύριε Σπυρόπουλε, και αλίμονο αν δεν υπήρχαν, δεν θα σωζόταν ο κόσμος. Βέβαια, δεν είναι εύκολο να το αριθμίσει κανείς, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερος κόπος από όλους μας. Γιατί πράγματι είναι πολύ εύκολο σήμερα να μην μας κοστίζει μια ορθοδοξία, αλλά να μην έχουμε και μια ορθοπραξία. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι ίσως που μας οδηγεί η οικοσμίκευση, μας οδήγησε η οικοσμίκευση και γι' αυτό ίσως σε αρκετές περιπτώσεις χάνουμε και τον προσανατολισμό μας. Τα χαρίσματα όμως του Αγίου Πνεύματος υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα, όπως και το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και έτσι ακριβώς θα σώζεται και θα διασώζεται πάντα το λίμα, το μικρό πίμνιο, το οποίο βέβαια μη φοβού το μικρό πίμνιο, κατά πως λέει ο λόγος της γραφής.
0: Μιλά για πίστη και αγάπη ο Απόστολος Παύλος, μεταξύ άλλων σε αυτή του την επιστολή, αναφερόμενο στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτές οι έννοιες στην εποχή μας πιστεύετε ότι έχουν αλλοιωθεί?
1: Η αγάπη πολλές φορές μπορεί να γίνεται απάτη και η πίστη βέβαια μπορεί να γίνεται παρέκκληση. Όμως ο κανόνας πάντοτε υπήρχε και θα υπάρχει, που είναι ο λόγος του Θεού και είναι βέβαια το βίωμα των Αγίων. Και όταν λέω για Αγίους, δεν εννοώ Αγίους οι οποίοι υπάρχουν μόνο στο εικονοστάσι, αλλά και Άγιοι που υπάρχουν στη σύγχρονη εποχή. Άλλωστε η λέξη Άγιος, Άγιοι γίγνεσθε ότι Άγιος, ημί σημαίνει μια διαρκή πορεία μίμησης της ζωής του Χριστού. Άρα λοιπόν και σήμερα υπάρχει, πάντα βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος της κηδείας των ανθρώπων, της παραχάραξης. Δυστυχώς και αυτό είναι κάτι που υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, άχρη της παρουσίας της Βασιλείας του Θεού, όπου τότε βεβαίως τα πράγματα θα είναι πλήρως ξεκάθαρα για όλους.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, καθώς κλείνουμε την σημερινή εκπομπή, κύριε Κουκίδη, ολοκληρώνοντας αυτήν την προσπάθειά μας να δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην επιστολή του προς Εφεσίους.
1: Δύο λόγια μόνο θα ήθελα να πω για το εξής, ότι χωρίς να υποστηρίζω βέβαια και κανείς άλλωστε ότι στην ιστορία έχουμε επανάληψη των ιστορικών περιόδων, έχουμε όμως κοινά χαρακτηριστικά της εποχής του Παύλου και της δικής μας εποχής. Η εποχή του Παύλου ήταν μια εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μιας ενοποιημένης αυτοκρατορίας που είχε υποσχεθεί στους ανθρώπους ειρήνη, ευημερία. Η Πάξ Ρωμάνα όμως δεν το κατάφερε, γιατί την ειρήνη πάντα την επέβαλε ή ούτως ή άλλως με τις ρωμαϊκές λεγιώνες. Και σήμερα θα έλεγε κανείς παράλληλα, θα μπορούσαμε να δούμε την εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου αντί να οδηγήσει στην ευημερία των ανθρώπων, οδήγησε στην οικονομική και στην κοινωνική κρίση ανθρώπων και αξιών. Βέβαια και οι στοικοί την εποχή του Παύλου ήταν αυτοί οι οποίοι μιλούσαν για μια ενότητα όλων των ανθρώπων σε ένα σώμα, αλλά τελικά όπως φαίνεται με ανθρώπινες δυνάμεις δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη εχθρότητες. Άρα η μοναδική εγγύηση, θα έλεγε κανείς, για την ενότητα των ανθρώπων, το να αποτελέσει όλη η κοινωνία ένα σώμα, είναι η Εκκλησία, η οποία όχι ότι από τη φύση της είναι ένα σώμα, αλλά εξαιτίας της κεφαλής που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τέλος, για το ζήτημα της ειρήνης, κύριε Σπυρόπουλε, πρέπει να τονίσουμε το εξής. Το 2.14 ο Παύλος λέει ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Όχι δίνει την ειρήνη ο Χριστός, αλλά ο ίδιος είναι η ειρήνη. Η λέξη ειρήνη από το ρήμα ήρω, που σημαίνει συνδέω, δείχνει ακριβώς αυτόν τον προσανατολισμό. Ο Χριστός είναι αυτός που συνδέει τους ανθρώπους με το Θεό και βεβαίως τους ανθρώπους μεταξύ τους και τον κάθε άνθρωπο με τον εαυτό του. Αυτό το στοιχείο της ενότητας είναι ίσως και ένα από τα στοιχεία τα οποία κάθε εποχή οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν. Και τέλος, σε μια εποχή όπως και του Παύλου και η σημερινή, που είναι γενικότερα εποχή ατομοκρατίας, απεσιοδοξίας, ο Παύλος έρχεται να δώσει μια διαφορετική προοπτική. Ότι όλοι μπορούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ανάλογα με τα χαρίσματα που έχουμε, να προσφέρουμε και να νιώσουμε αυτή την καταξίωση που έδωσε ο Χριστός με τη σωτηρία του.
0: Κύριε Κουκίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε. Χαίρετε.

για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Μιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την βοήθεια του υποψήφιου διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ιωάννη Κουκίδη. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει να δίσουν ο βαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως είδε έρημο στιγάζουν εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θύσιν εύθυν επίβασιν αυτού περιπατών επτερίων ανέμων. Ο ποιός ο γέλος αυτού πνεύματα επί τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνή γροντή σου τη λιάσουση. Αναβαίνουν συνόρυτα τα βαίνουν σου παιδεία εις τον τόπον όλων θεμελίωση αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέρω πηγά σε φάραξε να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όλα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σκορταστή σε τη γη. Ο εξανατένων χόρδων τη κτίνε και φλόγη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνου σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρθρο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου την ταξίλα του κερδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φίλε σα. Εκεί στρωθεί ενός έψωση του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε την ειρή καιρού. Ο ήλιο έδρων τη δύση να αυτού έθου σκότου και γέννη τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκήμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήκθησαν και οι σεσμάδε αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά μου και στην αριθμό ζω μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως τον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπροζω όσοι δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή συλλέξωσαν. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμβα τα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψε τους δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιών αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίου. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη ζήση και άνομη ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού έθρος σκότους και γένε τον ύξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Ευλογήσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσπε συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

Υιός Θεός ημών, χρειά σου να νούσε κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειτα επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σίγαρο του φοβερό και φιλανθρώπου Κριτή, εις οι δούλοι υπέκλαιναν τας κεφαλάς, τους δε αυτούν υπέταξες αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά τόσον περιμένονες έλεος και τη σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κάτι παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα, από παντός εχθρού, από πάσα νικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου.

0: Ιησού δούλου σου δέσποτα το βήμα σου εν ειρήνη ότι ήταν η οφθαλμή του σωτηριών σου. Ω ετοίμασταν πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, Θεέ του βασιλείας σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφελήματα ημών ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμόν αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.

0: Των πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στε γη αυτού Εκκλησία, τη ιερά μονή τάφη, τη πόλη τάφη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Τη δημιωτέρα του Χερουβίμ και το ξωτέρα να συγκρίτει στου Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκού, αντιλών του Θεοτόκο σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πατερά Αγίου Γλώσσα.
1: Δόξη Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστό ο αληθινό Θεό ημών, τε πρεσβείε Παναχράμου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, το εν Αγίης Πατρός ημών Νικηφόρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού, ου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Δύο μητέρες νομίζουν πως είναι μόνες. Ο γιος της σκοτώθηκε πριν 6 μήνες. Τώρα κάθε πρωί που ανοίγει την πόρτα της είναι ένα πένθος. Νομίζεις πως βλέπεις έξω από χρόνο και χώρο το πένθος. Το βράδυ το ίδιο. Σπρώχνει την πόρτα σαν να σωριάζεται. Μπαίνει τρεκλίζοντας. Ανάβει το φως. Η μαύρη της μπόλια είναι λιμένη. Οι άκρες της κρέμονται ως κάτω στο πάτωμα. Στον τοίχο αντικρίτης η εικόνα ταράζεται. Η Παναγία τη βλέπει. Τρέμουν τα χέρια της. Θα της φύγει θαρρής. Θα της πέσει το βρέφος της. Τα χείλη της σφίγγονται. Η κόκκινη μαντίλα της παίζει. Θέλει να τη βοηθήσει, αλλά το σπίτι είναι έρημο. Δεν έχει σε ποιον να αφήσει σε αυτόν τον κόσμο για μια στιγμή το παιδί της.

Ο άνθρωπος και το άλογο. Είχε ένα άλογο. Πήγε στον πόλεμο. Δεν πέρασαν 2 μήνες που γύρισε πίσω με κομμένο το πόδι του. Όταν τον είδε, το άλογο του χλιμίντρισε. Λίγες μέρες μετά το επιτάξανε. Εκείνο δεν γύρισε. Και από τότε, όταν ήθελε να θυμηθεί κάτι αξέχαστο από τη ζωή του, κάτι όμορφο, την Παναγία, το Χριστό ή τον ήλιο παραδείγματος χάρη, θυμόταν αυτό το χλιμίντρισμα.

Η χαρά της Παναγίας. Η Παναγία χτενίζει τα χρυσά της μαλλιά στο μικρό της παράθυρο. Μια θαλασσιά πεταλούδα πετά γύρω από τη μια της πλεξούδα που κρέμεται. Βασιλεύει ο ήλιος. Ο Ιωσήφ ανεβαίνει πιο ψηλά να της κόψει ένα κόκκινο άνθος.

Επίσκεψη. Πότε ασβέστωσες, Θεέ μου? Πότε έκοψες αυτές τις μυρτιές? Πότε έπλυνες πάλι το κόκκινο τζάμι σου και πέφτει ένα φως ρουμπινί από την άνοιξη στις Μαρίας το Μάγουλο? Όλα είναι σε τάξη. Κι εγώ που ανηφόρησα το βουνό δεν μιλώ. Στο πεζούλι σου κάθομαι και κοιτάζω τον κόσμο. Θα τον έκανα λέξεις, να τον έχτιζα πάλι. Μα δεν έχω καιρό. Με προσμένει πιο κάτω ο αγέρας να φύγουμε. Τη Μαρία περιμένω να ανοίξει την πόρτα, να βγει μια στιγμή. Μου έχει τάξει ένα αγριολούλουδο.

η απόσταση και το χιόνι. Χτενιζόταν έως λίγο πιο πριν η Παρθένος Μαρία. Έχει τώρα σταυρώσει πάλι τα χέρια της, γεμάτη περίσκεψη. Κάτι γίνεται μέσα στα μάτια της που εγώ δεν το ξέρω. Κάπου θα χιόνισε. Νιώθω στενόχωρα. Αν είχε τα δάχτυλα ελεύθερα, αν δεν κρατούσε ένα κρίνο, θα της έδινα απόψε να ζεστάνει τα χέρια μου.

Μάλωμα. Κοίταξέ με στα μάτια. Τι έκανες? Ανεβαίνοντας πάνω στο λόφο που βλέπει πέρα από τον άνεμο, άργησες. Κλαις? Γιατί δεν μιλάς? Τι σου λέγει ο ήλιος?

Αν ήταν, αν ήταν να σου προσφέρω ένα κρίνο, θα έβαζα έναν μίσχο στον Έσπερο.

Μέναλο. Νιώθω απόψε το στήθος μου σαν να πήρε ένα δάσος φωτιά και να κάηκαν τα 24 γράμματα. Και πώς να σου γράψω? Πέφτουν αντάβιες ρόδινες στα έλατα και η δύση είναι όμορφη. Αν πλάθονταν σαν γερί τα βουνά, μεταθέτοντας τότε τις γραμμές τους, λιγώντας τες, θα μπορούσα να σου γράφα λέξεις μεγάλες απάνω στη γη. Ενώ τώρα σου κάνω κόκκινα σήματα με απέραντο φως. Σ' αγαπώ.

μισοτελειωμένο γράμμα. Κάθομαι πλάι στην πηγή του Κηφισού. Προσπαθώ να σου γράψω ένα επίγραμμα στην αχτίνα που πέφτει στο νερό και σκορπίζεται σε ρουμπίνια. Χωρός από φώτα και μέσα του φωτός στα μόρια, χωρός από κύκνους. Δεν γίνεται. Το θαύμα του κόσμου είναι μια πυρκαγιά που πηγαίνει σε βάθος. Προσπαθώ να στο υπώ, αλλά οι λέξεις μου καίγονται όπως το χόρτο. Ό,τι μπορώ να σου γράψω είναι ελάχιστο. Είναι άπειρο, αγάπη μου, το άγραφο κείμενο. Ως ένα μικρό σημείο μπορείς μοναχά. Για το άλλο, γραφή δεν υπάρχει. Προσπαθώ να σου το μεταδώσω στις φλέβες, σαν έννοια, σαν αίσθηση, σαν δέος, σαν βοή, σαν αόριστη λάμψη. Το φως δεν προφέρεται. Το βάθος του κόσμου, αυτό το άνθος των ήχων, δεν συλλαβαίνεται. Το γράμμα μου τούτο θα μείνει ατελείωτο. 10 στίχοι μονάχα, ένα πελώριο κενό. Και από κάτω μια μικρή υπογραφή από νερό. Νικηφόρος.

Μια μικρή υποψία θανάτου. Οι τρεις ετοιμάζουν τα ρούχα μου. Η τέταρτη κλαίει. Είναι αλήθεια λοιπόν πως έρχεται ο θάνατος. Αυτό το στεφάνι με τα άσπρα λουλούδια, για ποιον το ετοιμάζεται? Την ίδια στιγμή, ψηλά στην κορφή του βουνού, εγώ κάθομαι και αγναντεύω τη θάλασσα και αγναντεύω τον ήλιο. Κάθε μια στα μαλλιά της έχει από ένα τριαντάφυλλο και έχει από ένα κυκλάμινο πάνω στο στήθος της. Γονατίζουν κι οι τέσσερες. Μου σταυρώνουν τα χέρια. Τα μάτια μου έμειναν στα βουνά για να βλέπουν. Το φως μες στο στήθος μου είναι ακόμη αναμένο. Η άσπρη λαμπάδα καίει στο κεφάλι μου.

Αυγουστιάτικος άνεμος. Είναι τόση η γαλήνη που δεν ξέρω αν υπάρχουν καρδιές χωριστές. Τόσα μάτια όσα βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ζώα, ψάρια, φυτά και πουλιά και αδερφοί το στερέωμα. Παμφωτό, διάφανο, ανάμεσα στην γάτα σπριγύρι του. Νιώθω μέσα στο στήθος μου την καρδιά μου νερό που χορεύει και νιώθω σαν άμενας διάτοντας που πέφτοντας στάθηκε για λίγο μετέωρος και γύρισε πάλι φωτεινός και χαρούμενος προς τα πάνω. Ψυχή μου, τι σε θέλω ψυχή μου, τι κάθεσαι και δεν γίνεσαι μέλισσα. Δύο γραμμούλες φωτός, δύο αστεράκια οι κεραίες σου. Πέταξε, πρόλαβε, τρέξε, ένα γύρο, δύο γύρους, τρεις γύρους, να φέρεις φωτιά στην κυψέλη σου. Ψυχή μου, χαρά μου, τι κάθεσαι μέλισσα. Άνοιξαν όλα τα λουλούδια του σύμπαντος.

Περίσκεψη. Φοβάμαι πως είσαι στον ύπνο μου, πως είσαι ένα όνειρο, πως είσαι στην ποίηση μέσα, πως είσαι στα χρώματα της εικόνας, πως είσαι μουσική που αναλύεται, πως σέρνοντας τάχα τους ίδιους πέπλους της παρουσιάζεσαι εσύ, πως ακούγεσαι, φαίνεσαι, σαν πως τα μαλλιά σου, το γέλιο, τα μάτια, τα χέρια σου, να μην είναι παρά το ίδιο το φως της, το σχήμα, το νόημα, η σάρκα της. Μα η ποίηση είναι να διάχει το άνθος. Η μουσική ετελείωσε. Η εικόνα στη θέση της. Αναρωτιέμαι ώρες. Υπάρχεις.

Ο δρόμος και η αιωνιότητα. Με τάξη και φως, σαν μια αλαφριά κορδέλα στον άνεμο, τούτος ο δρόμος. Ούτε σκόνη, ούτε βάρος. Κι αν κρίνω από το φως που σωρεύτηκε αντίκρι μου, η αιωνιότητα που ως λίγο πιο πριν δεν μας την προανάγγελε τίποτα, έχει αρχίσει να φαίνεται. Δεν απέχει ούτε 5 λεπτά από εδώ.

ο στρατιώτης. Σ' όλη μου τη ζωή ήμουν στον πόλεμο. Μέσα στα χαρακώματα, γιώματα βροχή, όταν έβγαινε ο ήλιος. Τη νύχτα περνούσα ποτάμια. Στο ένα μου χέρι, στο ένα μου πόδι, στο μέτωπο, επίδεσμη. Στο άλλο μου χέρι, στο άλλο μου πόδι, στο στήθος μου, λάσπες. Στα μάτια μου, μόνο σιωπή και παράπονο. Στα χείλη μου ανάμεσα, ένα τριαντάφυλλο. Και από αυτό, κρεμασμένο σαν ένας γυλιός, με τα υπάρχοντα όλης μου τη ζωή εδώ κάτω, ένα χαμόγελο.

το μεγάλο καταφύγιο. Άνεμε, πλούσιο, παιδικό, εφηβικό και ανδρικό επανοφόρι μου, η έρημος μεγάλωσε πάλι. Δίπλωσέ με καλύτερα. Η μέρα μου σήμερα πέρασε όλη σαν ένας μεγάλος αναστεναγμός. Ξανανύχτωσε. Τρεμοσιούνται τα στέρια. Ο Κύριος διορθώνει τη στέγη μου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2017.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι η μέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

κάνετε, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Άγιο Πνεύμα. Αυτή την ώρα θα ακούσουμε μια εκπομπή με θέμα το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη δημιουργία.

Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. 210-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα και μηνύματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε Γαλάνη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε τα της θεολογίας του Αγίου Πνεύματος, σπάνια ή σπανιότερα πηγαίνει το μυαλό μας στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και στον τρόπο που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στην γένεση ή, να το πούμε ίσως πιο απλά, στη δημιουργία του κόσμου.
1: Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για το πώς εμφανίζεται το Πνεύμα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη εν γέννη, και το πόσο σημαντικό είναι το Πνεύμα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται αν ανοίξει κανείς το πρώτο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, στην πρώτη δηλαδή σελίδα, στο πρώτο κεφάλαιο, από τον δεύτερο κιόλας στίχο εμφανίζεται ο όρος Πνεύμα του Θεού. Και αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό, γιατί το Πνεύμα του Θεού αναλαμβάνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία του κόσμου. Από τους πρώτους δηλαδή κιόλας στίχους, αν δεχτούμε βέβαια ότι μπροστά μας έχουμε την επιγραφή, δηλαδή η πρώτη πρόταση, ο πρώτος στίχος που διαβάζεται «Εν αρχήν επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην», είναι μια επιγραφή που συνηθίζεται στον Ιερατικό Κώδικα, γιατί το κείμενο αυτό ανήκει στον Ιερατικό Κώδικα, τότε ουσιαστικά μετά την επιγραφή θα λέγαμε ότι το Πνεύμα του Θεού εμφανίζεται στον πρώτο στίχο της Παλαιάς Διαθήκης. Αμέσως δηλαδή, αμέσως στη δημιουργία του κόσμου.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέτε και νομίζω ότι θέτεται μια στέρεα βάση για τη συζήτησή μας. Είναι λοιπόν καθοριστικό το ότι το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως μας μιλάει για τον Θεό, το δημιουργό του ουρανού και της γης, και όπως είπατε αμέσως γίνεται λόγος για το Πνεύμα του Θεού.
1: Για το Πνεύμα του Θεού εντός της δημιουργίας, δηλαδή μάλλον στη δράση της δημιουργίας. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ξεκαθαρίσουμε ότι η δημιουργία του κόσμου δεν είναι μόνο αυτό το κεφάλαιο, είναι δύο διαφορετικά κείμενα μεταξύ τους. Το πρώτο είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, ενώ υπάρχει ένα δεύτερο κείμενο, έτσι, μια δεύτερη περιγραφή στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου, στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι αυτά απέχουν μεταξύ τους χρονικά. Δηλαδή θα λέγαμε ότι πραγματικά το αρχαιότερο είναι το δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, ενώ το νεότερο είναι το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου έχουμε την εξαήμερο δημιουργία στις 7 αυτές μέρες της δημιουργίας, με τελευταία την αργία και την παύση της δημιουργίας και την αργία του Σαββάτου, την κατακλείδα της δημιουργίας, η οποία χρονολογείται στην λεγόμενη πηγή της Πεντατεύχου, την ιερατική πηγή της Πεντατεύχου, η οποία σύμφωνα με την έρευνα, με την επιστήμη της Παλαιάς Διαθήκης, χρονολογείται στον 5ο π.Χ. αιώνα.

0: εποχή κατά την οποία χτίζεται ξανά ο ναός του Σολομώντα που είχε καταστραφεί στις αρχές του αιώνα από τους Βαβυλωνίους και με άδεια των Περσών ξαναχτίζεται και τα ιερατικά γέννη, οι ιερείς, επιστρέφουν από τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία και θέτουν σε λειτουργία ξανά το ναό του Σολομώντα. Είναι μια πολύ σημαντική περίοδος αυτή αναδιοργάνωσης του λαού του Ισραήλ, του λαού του Θεού, επανέναρξης των λατρευτικών διατάξεων, γι' αυτό και έχουμε πολλά κείμενα τα οποία αφορούν τελετουργικές διατάξεις, και αν προσέξει κανείς και το ύφος του κειμένου της εξαημέρου δημιουργίας του κόσμου και της ανάπαυσης του Σαββάτου, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει ένα τελετουργικό χρώμα, έχει μια τελετουργική υφή. Ο Θεός δημιουργεί με το λόγο του και αυτό που λέει γίνεται. Και έχουμε μια σταδιακή τελετουργική διήγηση της δημιουργίας του κόσμου μέχρι να δημιουργηθεί ο κόσμος, η κτήση σε σύνολο, δηλαδή μέσα σε αυτές τις 6-7 ημέρες.
1: Είναι νομίζω έτσι πολύ ουσιαστικά τα στοιχεία που μας δίνετε και θα ήθελα να σταθούμε σε κάτι που είπατε προηγουμένως, αν θα θέλετε να μας το εξηγήσετε, κύριε Γαλάνη. Είπατε ότι η πρώτη στίχη της γενέσεως ανήκουν σε, ίσως το πω λίγο εγώ διαφορετικά από σας, με διορθώνετε αν το πω λάθος, ανήκουν σε πηγές που έρχονται αργότερα.
0: Το κείμενο ως δημιουργία είναι κείμενο που καταγράφεται την περίοδο εκείνη. Οι αλήθειες και οι διδασκαλίες μέσα μπορεί να είναι αρχαιότερες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μας πειράζει, αλλά η μορφή του κειμένου, όπως είναι δομημένο το κείμενο και έχει μπει πρώτο στη δημιουργία του κόσμου, έχει μπει για συγκεκριμένο λόγο. Πρώτα απ' όλα το κείμενο αυτό είναι 100% μονοθεϊστικό. Υπάρχουν κείμενα στην Παλαιά Διαθήκη τα οποία βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου οι άλλοι θεοί θα μπορούσαν να υπάρχουν. Δεν αρνείται κάποια κείμενα δηλαδή που τα χρονολογούνται πριν από την Αιχμαλωσία. Δεν ασχολούνται με το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν οι άλλοι θεοί. Γνωρίζουν τη δυνατότητα της λατρείας των άλλων θεών. Το κείμενο όμως αυτό που είναι μετά την Αιχμαλωσία γνωρίζει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει άλλος θεός.
1: Μάλιστα.
0: Στον κόσμο ένας είναι ο θεός που κινεί την ιστορία, ένας είναι ο θεός που δημιούργησε τον κόσμο και αυτός είναι ο θεός του Ισραήλ. Αυτό είναι ξεκάθαρο στο κείμενο αυτό και μπαίνει μπροστά από όλη την Παλαιά Διαθήκη, έτσι ώστε η Παλαιά Διαθήκη εξ ολοκλήρου να γίνει κατανοητή μονοθεϊστικά. Ακόμα και τα στοιχεία τα οποία είναι, θα μπορούσαμε να πούμε προβληματικά, είναι ξεκάθαρος ο συντάκτης, είναι ξεκάθαροι συντάκτες με το κείμενο αυτό της δημιουργίας, ότι υπάρχει ένας Θεός και όχι δύο, τρεις ή περισσότεροι. Οπότε και η δημιουργία του κόσμου είναι η δημιουργία του Θεού. Και εδώ έρχεται η λέξη, ο όρος που συζητάμε σήμερα, το πνεύμα του Δημιουργού Θεού.
1: Είναι πολύ λοιπόν ξεκάθαρο και καθοριστικό αυτό που μας λέτε. Ήδη λοιπόν από τους πρώτους στίχους της Γενέσεως διαβάζουμε για έναν Θεό Δημιουργό και για το πνεύμα του Θεού που περιέβαλε, που εφέρε το πάνω από τα ύδατα και περιέβαλε την γη. Τώρα, προχωρώντας και βλέποντας στίχο-στίχο και βήμα-βήμα, φανερώνεται ότι το πνεύμα του Θεού παίζει ρόλο στη δημιουργία.
0: Απόλυτα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι το πνεύμα του Θεού στη δημιουργία είναι μία από τις ενεργείς δυνάμεις του Θεού. Ο Θεός ενεργεί μέσω του πνεύματος. Και αυτό φαίνεται στο κείμενο ξεκάθαρα όταν στο Γένεσις 2, μετά δηλαδή την επιγραφή του κειμένου, περιγράφεται η κατάσταση, η χαώδης κατάσταση του κόσμου, γιατί λέει η γη ήταν ακόμη αόρατη και ασχημάτιστη, έτσι, αόρατη και κατασκεύαστη. Δηλαδή ήταν, υπήρχε ένα χάος και σκοτάδι σκέπαζε την Άβυσσο και σκότωσε πεφέρετο επάνω της Άβυσσου. Δηλαδή δεν υπήρχε φως, υπήρχε σκοτάδι, έρευος. Η Άβυσσος είναι μια χαώδης μάζα που δεν έχει περιγραφεί. Και το πνεύμα του Θεού έπνεε πάνω από το νερό. Ή επεφέρετο, όπως λένε οι Εβδομήκοντα, μεταφράζοντας ένα δυσνόητο ρήμα, μάλλον τη μετοχή ενός δυσνόητου ρήματος, του ρήματος Ραχάβ, με Ραχέβετ, που θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε, ή πετούσε πάνω από τα νερά, ή κινούνταν πάνω από τα νερά, ή φυσούσε πάνω από τα νερά, ή ανακάτευε τα νερά ακόμα. Υπάρχουν διάφορες προσπάθειες μετάφρασης. Εδώ φαίνεται ότι ο Θεός ενεργεί με επεμβαίνοντας πάνω στα νερά και στη συνέχεια δίνοντας με το δημιουργικό του λόγο εντολή να δημιουργηθεί ο κόσμος. Και ξεκινάμε από το στίχο 3 και είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε το φως και είπε ο Θεός στο στίχο μετά 6 να γίνει στερέωμα και περνάμε από την πρώτη μέρα, στη δεύτερη μέρα, στην τρίτη μέρα. Ενδιαφέρον όμως έχει εδώ να το δούμε το κείμενο στην εποχή του. Αν δουλέψουμε και δούμε κείμενα που περιγράφουν τον κόσμο την περίοδο της πρώτης προχριστού χιλιετίας και της δεύτερης προχριστού χιλιετίας, θα δούμε ότι οι άνθρωποι κατανοούν ότι το σύμπαν είναι υδάτινο. Βρίσκεται μέσα σε μια υδάτινη μάζα. Το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πηγαίνοντας στη Μεγάλη Πέμπτη και περιμένοντας να δούμε το Σταυρό του Χριστού. Ακούμε από τον ιερέα «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν είδασι την γην κρεμάσας».
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει «εν είδασι την γην κρεμάσας»? Ότι ο Δημιουργός Θεός, ο Δημιουργός Λόγος, έτσι, αν αφού μιλήσαμε για τον Χριστό, ο Δημιουργός Λόγος έφτιαξε τη γη ανάμεσα στα νερά. Επομένως, ο Θεός για να δημιουργήσει επεμβαίνει το πνεύμα του, η δύναμη του, αυτή η ενεργή δύναμη του Θεού, στην υπάρχουσα μάζα. Ακόμα δηλαδή στα κείμενα αυτά δεν υπάρχει το ερώτημα για την εκ του μηδενός δημιουργία. Αυτό εμφανίζεται πολύ αργότερα τα ελληνιστικά χρόνια, στα βιβλία των Μακαβαίων. Την περίοδο αυτή ο Θεός επεμβαίνει στο χάος που είναι υδάτινο, και από το υδάτινο χάος δημιουργεί τον κόσμο. Και αυτό φαίνεται πολύ όμορφα στο στίχο 2 που αναφέρεται ότι το πνεύμα του Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Αυτό γίνεται πιο κατανοητό στη συνέχεια των στίχων, όταν δούμε στο κείμενο της δημιουργίας του κόσμου, που ο Θεός φτιάχνει τη δεύτερη μέρα, αφού φτιαχτεί το φως και διαχωριστεί από το σκοτάδι και γίνει μέρα νύχτα, διαχωριστεί δηλαδή η μέρα και η νύχτα. Άρα φτιάχνει και το χρόνο την πρώτη μέρα, έτσι, αφού έχουμε ένα αλλαγή ημέρας
1: και
0: νύχτας. Και νυχτός. Πολύ ωραίο κείμενο είναι αυτό.
1: Πράγματι.
0: Στο στίχο 6 ο Θεός λέγει να δημιουργηθεί το στερέωμα. Το στερέωμα, το οποίο τι είναι? Είναι ένα στερεό σώμα, μια μάζα που δημιουργείται ανάμεσα του ύδατος και του ύδατος. Δηλαδή εδώ βλέπουμε πώς το πνεύμα διαχωρίζει, συνδέεται με το δημιουργικό λόγο το πνεύμα και διαχωρίζει τα ύδατα και δημιουργείται το στερέωμα, το οποίο τι κάνει? Δημιουργεί έναν κενό χώρο, φανταστείτε μια ομπρέλα που δημιουργεί έναν κενό χώρο από τη βροχή, σαν μάζα, και διαχωρίζει από τα νερά που είναι πάνω από το στερέωμα και τα νερά που είναι κάτω από το στερέωμα. Αν δεχτούμε ότι αυτό το στερέωμα στην ουσία σχηματίζει τον ουρανό, γιατί το ονομάζει ουρανό στη συνέχεια, δηλαδή την ατμόσφαιρα, τότε υπάρχει μία διάκριση, ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα πάνω ύδατα και τα κάτω ύδατα. Αυτό που πολύ ωραία τη Μεγάλη Πέμπτη είπαμε, λέγει ο ιερέας, εν είδαση την γην κρεμάσας. Δηλαδή περιγράφει το σύνολο της δημιουργίας η περιγραφή αυτή, έτσι. Κρέμασε τη γη, δηλαδή τον κόσμο ανάμεσα στα ύδατα. Επομένως ο διαχωρισμός πάνω υδάτων, που είναι ο ουράνιος ωκεανός σύμφωνα με το κοσμοείδωλο των λαών της αρχαίας Αιγαίας Ανατολής και τα κάτω νερά που είναι η θάλασσα, τα ποτάμια και οι λίμνες, έγινε μια αρχή της δημιουργίας του κόσμου. Είναι δηλαδή μια πρόβαση δημιουργία με την επέμβαση του Πνεύματος του Θεού.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν δεν συμφωνείτε να ακούσουμε λίγη μουσική στο σημείο αυτό και να συνεχίσουμε.

0: Να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη Δημιουργία. Μαζί μας είναι ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και λέγαμε για την Δημιουργία και για το Πνεύμα του Θεού στη Δημιουργία, και έχουμε κλείσει και με την δεύτερη ημέρα.
1: Ναι, έχουμε κλείσει και με τη δεύτερη μέρα, και έτσι πηγαίνει και η συνέχεια της Δημιουργίας. Δηλαδή έχουμε μία περιγραφή στο στίχο 2 που είναι η επέμβαση του Θεού στο χάος, και μέρα με την ημέρα διαμορφώνεται ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε μέσα από την εμπειρία μας, μέρα με την ημέρα μέχρι την έκτη ημέρα όπου θα δημιουργηθούν τα θηλαστικά, έτσι, τα τετράποδα και ο άνθρωπος. Ενδιαφέρον όμως έχει εδώ να δούμε ότι ο όρος πνεύμα, ρούαχ, όπως εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, φαίνεται να μην έχει κάποια συγκεκριμένη, έτσι, ειδική σημασία, αλλά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως άνεμος. Έτσι. Άνεμος αλμένος από το Θεό. Δηλαδή ένας άνεμος, πολλές φορές σημαίνει και καταιγίδα ο άνεμος αυτός, ένας άνεμος που στέλνει ο Θεός για να διαχωρίσει τα ύδατα. Επομένως είναι μια ενέργεια, έτσι, που διαχωρίζει τα ύδατα και καθιστά δυνατή τη δημιουργία του κόσμου.
0: Ξέρετε, μου ήρθε στο νου λέγοντας την ερμηνεία της λέξεως ρούαχ, μιλώντας λοιπόν για τον άνεμο, σκεφτόμαστε ότι αυτό ταιριάζει πάρα πολύ και με την περιγραφή που γίνεται κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.
1: Βεβαίως ταιριάζει με την ημέρα της Πεντηκοστής και βεβαίως ταιριάζει και με την καινοδιαθηκική εικόνα του πνεύματος, και μην ξεχνάμε τη συζήτηση με τον Νικόδημο, όπου ο Χριστός λέει στον Νικόδημο το πνεύμα όπου θέλει πνί και τη φωνή αυτού ακούεις αλουκίδας που δεν έρχεται και που υπάγει. Στην ουσία του μιλάει για τον άνεμο, για τον άνεμο ως δύναμη, ως αέρα που πνέει αλλά δεν αντιλαμβάνεσαι από που έρχεται και που πηγαίνει.
0: Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο αέρας είναι αέρας δημιουργίας.
1: Σαφέστατα είναι ενέργεια του Θεού, ενεργός, έτσι, ενεργή δύναμη του Θεού, η οποία έχει αποτέλεσμα, έτσι, τη δημιουργία του κόσμου στην περίπτωσή μας. Ενδιαφέρον όμως έχει ότι ο άνεμος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και στις κοσμολογίες των αρχαίων λαών, των λαών της αρχαίας Αιγής Ανατολής. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τους Βαβυλωνίους. Οι ιερείς που γράφουν αυτό το κείμενο, το κείμενο της δημιουργίας του κόσμου, πιθανότατα γνώριζαν, γιατί ήταν εχμάλωτοι για αρκετά χρόνια στην περιοχή της Μεσοποταμίας, κοντά στη Βαβυλώνα, που εκεί οι άνθρωποι γιόρταζαν μια γιορτή, τη γιορτή του Θεού Μαρντούκ, τη νίκη του Θεού Μαρντούκ πάνω στο υδάτινο χάος, το οποίο περιγράφεται ως νίκη του Θεού Δημιουργού Μαρντούκ επί του μεγάλου συμβόλου του χάους, του τέρατος Τιαμάτ. Στην παράδοση αυτή βλέπουμε ότι ο Θεός, είναι πάρα πολύ ωραία τα κείμενα αυτά και έχουν εξαιρετική, έτσι, ομορφιά να τα διαβάζει κανείς και να βλέπει πως οι άνεμοι στον αρχαίο κόσμο είχαν τεράστια σημασία, αφού έπρεπε το νερό να διαχωριστεί. Υπήρχαν οι άνεμοι, τι ήταν? Ήταν ο οπλισμός του Θεού Μαρντούκ εναντίον του υδάτινου χάους. Έχουμε για παράδειγμα στην πινακίδα 4, νούμερο 4, που έχει σωθεί το βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας, το περίφημο Ενούμα Έλης, που λέει ότι ο Θεός Μαρντούκ οπλίστηκε με τους 4 ανέμους, τον νότιο άνεμο, το βόρειο άνεμο, τον ανατολικό και το δυτικό άνεμο, και πήρε τους ανέμους και τους ενέταξε στον οπλισμό του όταν ήρθε η ώρα να πολεμήσει με το υδάτινο αρχέγονο τέρας που εκπροσωπεί το χάος, και άφησε τον άνεμο και τον έριξε τον άνεμο στο πρόσωπο του τέρατος, και άνοιξε το στόμα του τέρατος, του χάους δηλαδή, για να το καταπιεί. και έκλεισε μέσα τους δυνατούς ανέμους, οι οποίοι διέλυσαν στο υδάτινο χάος την κοιλιά της και άνοιξε στα δύο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν το χάος ανοίγει στα δύο, έτσι, και δημιουργείται στην ουσία τι, χωρίζεται ο ουρανός από τη γη. Το υδάτινο χάος χωρίζεται, δημιουργείται αυτό που λέει στην Παλαιά Διαθήκη στερέωμα, έτσι, και έχουμε τον κάτω νερά και τα πάνω νερά. Και κατάφερε να διαλύσει αυτό το χάος ο Θεός Μαρντούκ με τη δύναμη των ανέμων. Βλέπουμε δηλαδή τον άνεμο, το πνεύμα, όπως μεταφράζουμε στους Εβδομήκοντα και στους άλλους λαούς της εποχής, να παίζει τεράστιο ρόλο στην διάλυση του αρχαίγονου υδάτινου χαόδους κόσμου πριν τη δημιουργία, και αυτή η αταξία η υδάτινη να αρχίζει να μπαίνει σε τάξη, να μπαίνει σε όρια. Και έτσι να έχουμε τα νερά πάνω από το στερέωμα, τα οποία ανοίγουν, έτσι, και πέφτει η βροχή και ποτίζεται η γη, και τα νερά κάτω από το στερέωμα να έχουν και αυτά τα όρια τους, τα ποτάμια τα όρια τους, η θάλασσα τα όρια της, οι λίμνες τα όρια τους.
0: Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Γαλάνη, ότι αυτά τα κείμενα, αυτά τα έπι, τα παραδοσιακά των λαών της Μεσοποταμίας, είναι, όπως και άλλων λαών, είναι μια προσπάθεια ερμηνείας της δημιουργίας του κόσμου.
1: Και βέβαια είναι μια προσπάθεια δημιουργίας και εξήγησης των φυσικών φαινομένων και του κόσμου, γιατί οι άνθρωποι έβλεπαν ότι βρέχει και έπρεπε να εξηγήσουν αυτό το νερό από που έρχεται. Δεν γνώριζαν τον κύκλο του νερού που σήμερα τα παιδιά του Δημοτικού γνωρίζουν, και πολλές φορές του Νηπιαγωγείου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον κύκλο του νερού με την εξάτμιση των ουρανίων, των υδάτινων μαζών και την επιστροφή του στη γη. Έπρεπε να το εξηγήσουν με έναν τρόπο κατανοητό σε αυτούς. Οπότε η ύπαρξη μιας μεγάλης δεξαμενής ύδατος πάνω από το στερέωμα, έτσι, πάνω από τους ουρανούς, είναι μια λογικοφανής για αυτούς εξήγηση. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το κοσμοείδωλο υπήρχε για αρκετά χρόνια, και η Παλαιά Διαθήκη ζει σε αυτό το κοσμοείδωλο. Οπότε δεν αλλάζει τίποτα το κοσμοείδωλο. Αυτό που αλλάζει είναι ότι η δημιουργία οφείλεται στον ένα και μοναδικό Θεό. Δεν υπάρχει πάλι με το χάος. Το χάος δεν είναι. Δεν υπάρχει πάλι πολλών θεών ή μάχες των θεών ή διαδοχή θεών, ούτε οικογένεια θεοτήτων. Ο Θεός είναι ο μόνος Θεός, είναι μόνος του Θεός, και όλοι οι άλλοι θεοί αντιμετωπίζονται ως είδωλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στην Παλαιά Διαθήκη, ότι όταν γίνεται λόγος, ειδικά στον προφήτη της Αιχμαλωσίας, δεύτερο Ισαΐα, δηλαδή στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα, όταν αντιπαρατίθεται ο Θεός με τους άλλους θεούς στον προφήτη αυτό, ενώ αρχικά στην αρχαιότερη παράδοση αναφέρεται σε θεότες, στη συνέχεια μιλάει σε είδωλα, δηλαδή σε αντικείμενα χωρίς ζωή.
0: Είναι αυτό που μας είπατε εξ αρχής, ότι το περιβάλλον γίνεται μετά την αιχμαλωσία ξεκάθαρα μονοθεϊστικό
1: για τον Ισραήλ, όχι για τους άλλους λαούς. Οι άλλοι λαοί συνεχίζουν να είναι πολυθεϊστές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και στον ελληνικό κόσμο, γιατί υπάρχει ένας άλλος δρόμος, ο δρόμος της φιλοσοφίας που πηγαίνει προς τον μονοθεϊσμό, τον οποίο τον γνωρίζουμε εμείς την ίδια περίοδο που μιλάμε τώρα για το νερό, για παράδειγμα. Έχουμε το Θαλίτο Μιλήσιο, που μιλάει για την προέλευση του κόσμου από το νερό. Και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ας ξεκινήσουμε πρώτα οι φυσικοί φιλόσοφοι της Ιωνίας και αργότερα οι γενικότερα φιλόσοφοι της αρχαίας ελληνικής σκέψης, οι προσοκρατικοί, με προτεργάτη στα θεολογικά ζητήματα από τον Εμπεδοκλή, από τον Ακράγαντα, και αυτοί κάνουν λόγο για έναν Θεό. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο ένας Θεός κυριαρχεί στην παράδοση τη φιλοσοφική, και μάλιστα τα ελληνορωμαϊκά χρόνια υπάρχει ένα πλήθος κειμένων που θαυμάζουν το μονοθεϊσμό των Ιουδαίων, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μονοθεϊστές, αυτό που εμάς μόνο οι φιλόσοφοι το κάνουν, και μάλιστα δεν λατρεύουν τα είδωλα. Δεν έχουν στο ναό τους μέσα λατρευτικό είδωλο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα είδος φιλοσόφων, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν φαινόμενο, να δούμε πώς οι φιλόσοφοι, οι λόγοι, οι σκεπτόμενοι άνθρωποι του ελληνορωμαϊκού κόσμου αντιμετωπίζουν τον Ιουδαϊσμό της εποχής ως μία κοινότητα, ως ένα λαό φιλοσόφων εξαιτίας του μονοθεϊσμού, δηλαδή της πρώτης εντολής του Δεκαλόγου και της απουσίας λατρευτικού αγάλματος, ειδόλου δηλαδή, δηλαδή της δεύτερης εντολής του Δεκαλόγου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν φαινόμενο, σαν...
0: Θα χρειαστεί, παράδειγμα, κύριε Γαλάνη, στο σημείο αυτό να διακόψουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αν θέλετε επεξηγηματικά να μας πείτε κάποια ακόμα πράγματα. Θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη δημιουργία μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μας λέγατε λοιπόν πόσο ξεκάθαρα φαίνεται στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης η δημιουργία του κόσμου και η παρουσία του Πνεύματος του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Μας είχατε πει όμως από την αρχή κάτι που κράτησα, κύριε Γαλάνη, για την τελετουργική διήγηση. Θα θέλατε να πούμε κάτι περισσότερο?
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον σαν κείμενο. Το κείμενο μας είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχει δηλαδή μια τελετουργική διάταξη. Δηλαδή η τελετουργία οφείλεται στο γεγονός ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός και παντοδύναμος. Λέγει αυτό που θέλει να δημιουργηθεί και αυτό δημιουργείται. Έτσι, αυθορμησία και δημιουργικότητα. Δημιουργείται αμέσως και κλείνει μετά τη δημιουργία και τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν, η μέρα της δημιουργίας. Δηλαδή υπάρχει ένα μοτίβο, πώς ανοίγει το κείμενο και πώς συνεχίζει και φυσικά και το πώς κλείνει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ολοκληρωμένο το κείμενο δεν είναι μόνο η εξαϊμένος δημιουργία, είναι και η παύση της δημιουργίας. Η παύση της δημιουργίας γιατί αν δούμε ότι εδώ ο άνθρωπος, εδώ ο Θεός, δημιουργεί σε 6 μέρες, έτσι έχουμε την πρώτη μέρα η οποία κλείνει στο στίχο 5 όταν ο Θεός ονομάζει το φως ημέρα και το σκοτάδι νύχτα, αυτό έχει διαχωρίσει και λέγει και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, ημέρα μία. Αυτό είναι το μοτίβο που κλείνει, βλέπετε, είναι σαν τελετουργία. Αν προχωρήσουμε τη δεύτερη μέρα θα δούμε και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, ημέρα Δευτέρα. Αν προχωρήσουμε παρακάτω θα πάμε και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, μέρα Τρίτη. Είναι τελετουργικά. Κάθε μέρα έχει ένα τελετουργικό δημιουργίας που κλείνει με τις ίδιες λέξεις. Και γίνεται εσπέρα γιατί πρώτα προηγείται η εσπέρα, έτσι, στην βιβλική παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι και η παράδοση της Εκκλησίας ξεκινάει την ημέρα από τον εσπερινό. Μόλις δύσει ο ήλιος αλλάζει η μέρα. Ο σπερινός είναι πάντα της επόμενης μέρας.
0: Σωστά.
1: Εορτάζεται πάντα η ημέρα, δηλαδή αλλάζουμε το ημερολόγιο το απόγευμα με τη δύση του ήλιου, με το φως λαρών. Αφού ο ήλιος δύσει, αλλάζουμε και η μέρα. Προηγείται δηλαδή η νύχτα της ημέρας. Και αυτή η τελετουργία φτάνει φυσικά μέχρι την ημέρα του Σαββάτου, μέχρι την ημέρα της Ανάπαυσης, όπου είδε ο Θεός ότι όσα επίσης είναι καλά λίαν, και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί δεν είναι τέλεια, έτσι, παίρνουν βελτίωση, είναι καλά λίαν, μπορούν να βελτιωθούν δηλαδή, αλλά μπορούν και να χειροτερέψουν. Και εδώ είναι ο ρόλος του άνθρωπου πολύ σημαντικός, η ευθύνη που έχει ο άνθρωπος για τη δημιουργία. Και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, ημέρα Έκτη. Και φυσικά δεν μπορούμε να σταματήσουμε το κείμενο εδώ. Θα δούμε ότι ο Θεός κατέπαυσε τη ημέρα τη 7η, σταμάτησε δηλαδή από τη δημιουργία την 7η μέρα, από όλα τα έργα του που έκανε, και τα ευλόγησε και τα καθαγίασε. Και εδώ έχει μεγάλη σημασία να δούμε ότι η ευλογία και ο καθαγιασμός έρχονται στο τέλος, την 7η ημέρα. Οπότε αυτό που προκύπτει πρώτα απ' όλα είναι η δημιουργία της εβδομάδος, ως θα λέγαμε συμβολική διάκριση του χρόνου. Δηλαδή ο άνθρωπος δομεί τον καθημερινό του βίο μέσα σε ένα κύκλο 7 ημερών, από τις οποίες ημέρες οφείλει να εργάζεται 6 ημέρες, αλλά να σταματά την εργασία του την 7η ημέρα και να την αφιερώνει στο Θεό. Γιατί έχουμε τον καθαγιασμό και την ευλογία. Ευλόγησε και καθαγίασε. Οπότε ο άνθρωπος ακολουθεί στην καθημερινότητά του, στην καθημερινή της ζωή, αυτό που ακολούθησε ο Θεός, αυτό που έκανε ο Θεός, πραγμάτωσε ο Θεός στη δημιουργία του κόσμου.
0: Είναι σαν μια μίμηση δηλαδή της δημιουργίας του κόσμου.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε και μίμηση της δημιουργίας του κόσμου, σαφέστατα, αλλά να προσέχουμε. Εδώ βλέπουμε πόσο αυτό συνδέεται πάρα πολύ όμορφα με την εντολή της αργίας του Σαββάτου στους δύο δεκαλόγους. Θυμήσου την ημέρα του Σαββάτου να την αγιάζεις. Ή φύλατε την ημέρα του Σαββάτου που έχουμε στο Δευτερονόμιο και στο βιβλίο της Εξόδου. Είναι σαφές ότι τα δύο κείμενα επικοινωνούν μεταξύ τους και προηγείται η παράδοση της αργίας του Σαββάτου και θεμελιώνεται στη δημιουργία του κόσμου. Είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο να δει πώς ο άνθρωπος μετέχει του δημιουργικού έργου του Θεού. Μιμούμενος ακριβώς, σκεφτείτε ότι ο Θεός φτιάχνει το μακρόκοσμο, φτιάχνει το σύμπαν σε 7 ημέρες και ο άνθρωπος ζει σε ένα μικρόκοσμο 7 ημερών, αλλά πρέπει να θυμάται το Θεό και να δημιουργεί 6 ημέρες και να σταματάει την 7η για να ευλογεί και να μετέχει τις ευλογίες και του καθαγιασμού.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικά όλα αυτά τα της δημιουργίας του κόσμου. Με τον καλύτερο τρόπο μας μιλήσατε για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην δημιουργία. Όμως βλέπουμε παρόν το Άγιο Πνεύμα και κατά τη δημιουργία του ανθρώπου.
1: Και βέβαια και από τη δημιουργία του ανθρώπου, αλλά και, και κατά την ιερά ιστορία, σαφέστατα. Γιατί ουσιαστικά το πνεύμα του Θεού είναι επέμβαση του Θεού στην ιστορία. Είναι δηλαδή ενεργός δύναμη του Θεού ως επέμβαση του Θεού στη φύση και την ιστορία. Είδαμε στη δημιουργία του κόσμου πώς επεμβαίνει στη φύση. Έχει πάρα πολύ, ένα πολύ ωραίο σχόλιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάνω σε αυτό. Γιατί όταν εξηγεί το βιβλίο της Γενέσεως και λέει τι είναι αυτό το πνεύμα του Θεού που επεφέρεται επάνω του ύδατος. Και έχει μια έτσι... μία σκέψη που λέει «εμή δοκί τούτον σημαίνει». Εμένα μου φαίνεται ότι το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό. Και λέει «ενέργεια της ζωτική». Είναι ζωτική. Η ενέργεια του Θεού που δίνει ζωή. Τη σίδαση. Και δεν είναι απλώς λέει νερό αυτό το νερό. Είναι ζωντανό αυτό το νερό. Δεν είναι ακίνητο, αλλά κινούμενο. Είναι και ζωτική δυνά δύναμη έχουν και έχει δύναμη ζωτική να δίνει ζωή. Εδώ βλέπουμε τη ζωογόνο δύναμη του Θεού, το πνεύμα ως ζωογόνος δύναμη του Θεού και μάλιστα πάνω σε ένα υλικό, έτσι, πάνω στο νερό που δίνει ζωή και αυτό στη φύση και στον άνθρωπο, το ίδωρ. Και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα που μας δίνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς καταλαβαίνει το πνεύμα του Θεού στο κείμενο αυτό. Τώρα στην ιστορία του λαού του Θεού και στην επέμβαση του Θεού στην ιστορία, όχι μόνο στη δημιουργία δηλαδή του ανθρώπου, αλλά και στη σωτηρία του ανθρώπου που απεργάζεται ο Θεός μέσα από τη φανέρωσή του στον Αβραάμ και στη συνέχεια στο Μωυσή και στο νόμο του, βλέπουμε ότι ο Θεός επεμβαίνει στην ιστορία και εφοδιάζει τους ανθρώπους που καλεί σε ένα αξίωμα, που καλεί σε μία δράση στην ιστορία του αρχαίου Ισραήλ, τους εφοδιάζει με το πνεύμα του. Ένα παράδειγμα...
0: γιατί πολύ... θα ήθελα να σας πω και εγώ πώς φαίνεται αυτό, πώς φανερώνεται.
1: Όταν καλεί τους ανθρώπους να αναλάβουν ένα έργο, για παράδειγμα, το Μωυσή. Όταν καλεί το Μωυσή στο έργο της σωτηρίας του λαού από την Αίγυπτο, τον εφοδιάζει με το πνεύμα του. Όταν διαδέχεται ο Ιησούς τον να δει, το Μωυσή στο έργο του. Τι κάνει, δέχεται από τον Μωυσή το πνεύμα του Θεού. Πνεύμα σοφίας μεταβιβάζει ο Μωυσής στον Ιησού του Ναβί, και μάλιστα εδώ και πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε χειροθεσία. Τοποθετεί τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του Ιησού του Ναβί. Το συναντάμε και στις προφήτες των ιστορικών κειμένων, των ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, που έχουμε μια διαδοχή ανάμεσα στον Ηλία και τον Ελισαίο. Έχουμε τους κριτές, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, οι οποίοι εμφανίζονται την προδυναστική περίοδο, δηλαδή την περίοδο μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Βρισκόμαστε δηλαδή γύρω στο 1200-1150 π.Χ., όταν εγκαταλείπουν την περιοχή οι τελευταίες αιγυπτιακές φρουρές, γιατί μην ξεχνάμε ότι την ύστερη εποχή του Χαλκού, δηλαδή πριν το 1200, η περιοχή εκεί ήταν αιγυπτιακά εδάφη, κτίσεις των Αιγυπτίων Φαραώ. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλά αιγυπτιακά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία επιβεβαιώνονται και από τις ανασκαφές που γίνονται στο Ισραήλ. Είναι μια περίοδος δηλαδή που έχουν αποχωρήσει οι Αιγύπτιοι ως κατακτητές και οι φυλές, οι λαοί που κατοικούν στην περιοχή προσπαθούν να επιβιώσουν, να δημιουργήσουν κράτη, ενώσεις μεταξύ τους, και κινδυνεύουν οι Ισραηλίτες από γειτονικούς λαούς. Και τι κάνει ο Θεός, στέλνει το πνεύμα του πάνω στους προφήτες, πάνω στους κριτές, όπως ονομάζονται, οι μεγάλοι κριτές. Εδώ η λέξη κριτής ίσως μας μπερδεύει, αλλά θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε τον όρο ως ήρωες, έτσι, πολεμιστές, που τους εφοδιάζει με χαρίσματα, και αυτοί στη συνέχεια είναι ικανοί για εξαιρετικές πολεμικές πράξεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως ο Θεός καθοδηγεί, το πνεύμα του Θεού έρχεται και κάθεται πάνω στους προφήτες αυτούς, στους ήρωες αυτούς, στους πολεμιστές αυτούς, που είναι χαρισματούχοι, έτσι, έχουν χαρίσματα από το Θεό, να μπορούν να αναλάβουν σημαντικές και παράτολμες μερικές φορές πολεμικές
0: ενέργειες. Μάλιστα. Ναι. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα και μετά θα προχωρήσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, που περίπου θα είναι 10-11 λεπτά. Το λέω για τη διαχείριση του χρόνου, γιατί σίγουρα έχετε να μας πείτε πολλά περισσότερα, κύριε Γαλάνη.

0: Ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, επίκουρος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και την δημιουργία. Έχουμε ένα δεκάλεπτο πραγματικά τελικά στη διάθεσή μας, κύριε Γαλάνη, στο οποίο θα πρέπει έτσι να μας δώσετε έστω και συνοπτικά κάποια στοιχεία ακόμα σχετικά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Μιλήσαμε για τη δημιουργία του κόσμου και είπατε για την συμμετοχή, μια πολύ ωραία παρατήρηση για τη συμμετοχή του Πνεύματος, για το ρόλο του Πνεύματος στη δημιουργία του ανθρώπου. Μπορούμε να δούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός δίνει το Πνεύμα Του και δίνει ζωή, χωρίς την οποία πνοή ζωής δεν είναι ζωντανό, κανένα ζωντανό πλάσμα δεν μπορεί να ζήσει. Είναι η ζωή ως αξία, ως αγαθό, δεν είναι κάτι αυτονόητο στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι δωρεά του Θεού, είναι δώρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να δούμε ότι η πνοή του παντοδύναμου Θεού δίνει ζωή όχι μόνο στα ζώα, αλλά και στον άνθρωπο. Όταν όμως ο Θεός αποσύρει το πνεύμα του, αποσύρει το ζωοποιό του πνεύμα, τότε ο άνθρωπος χάνεται, όπως βλέπουμε στα κείμενα, ο άνθρωπος πεθαίνει, χάνεται η αναπνοή του, γιατί όχι μόνο ο άνθρωπος ως ατομικότητα, αλλά ολόκληρη η πλάση, ολόκληρο το σύνολο του ζωντανού κόσμου, εξαρτάται ακριβώς από τη ζωογόνο δύναμη του Θεού. Η πνοή του Θεού, το πνεύμα του Θεού, είναι αυτό το οποίο ενεργεί και συντηρεί τη δημιουργία. Εδώ βλέπουμε το Θεό ως συντηρητή της δημιουργίας, με την πνοή ζωής που χαρίζει στη φύση. Σαφέστατα με τις δράσεις του πνεύματος και τον εφοδιασμό του πνεύματος στις μεγάλες προσωπικότητες του αρχαίου Ισραήλ, όπως είπαμε, τους κριτές, τον Μωυσή, τους βασιλείς στη συνέχεια, έτσι έχουμε. Μάλιστα. Την χρήση των βασιλέων, τη χρήση του Μεσσία, όπου το πνεύμα του Θεού επιλέγει το βασιλιά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή, ότι ο και χρησμένος βασιλιάς του Ισραήλ επιλέγεται από τον Θεό, το πνεύμα του Θεού τον επιλέγει, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά αυτή η ζωντάνια που βλέπουμε στα κείμενα αυτά έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο άνθρωπος, ειδικά στους προφήτες το βλέπουμε αυτό το πράγμα, που νομίζω δεν είναι το θέμα μας τώρα, γίνονται δοχείο του Πνεύματος του Θεού. Εδώ όμως αξίζει να κάνουμε μια ωραία σύγκριση, την οποία τη συναντάμε στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Είπαμε ότι τα χαρίσματα της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και άλλα χαρίσματα, όπως είναι τα χαρίσματα της τέχνης, των καλλιτεχνών, της ποίησης, όλα θα είναι πνεύμα του Θεού που τα προκαλεί στον άνθρωπο. Έτσι είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα χαρίσματα του Θεού πώς εμφανίζονται στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ο άνθρωπος είναι δοχείο του πνεύματος του Θεού.
0: Είναι αυτό που στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ως δωρεές του Αγίου Πνεύματος.
1: Δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο ισχύει και στην Παλαιά Διαθήκη. Και εδώ αξίζει να δούμε ότι εδώ έρχονται σε αντίθεση ο άνθρωπος, ο ζωντανός άνθρωπος, έρχεται σε αντίθεση σε κάποια κείμενα πολεμικής, προφητικά αλλά και ψαλμικά, με τα είδωλα που λάτρευαν οι γειτονικοί λαοί στον αρχαίο Ισραήλ, που είναι είδωλα χωρίς αναπνοή, είδωλα χωρίς ζωή και είδωλα χωρίς τίποτα ζωντανό πάνω τους. Όπως ο Ισραήλ ζωοποιείται από το Θεό ή ο κάθε άνθρωπος ζωοποιείται από το Θεό, τα είδωλα αυτά είναι νεκρά. Έχουμε δηλαδή μια σύγκριση μεταξύ των νεκρών ειδώλων, τα οποία είναι έργα χειρών ανθρώπων, πολύ ενδιαφέρον αυτό, είναι ξύλα και λύθη και τίποτα άλλο, έργα χειρών ανθρώπων, ενώ ο Θεός είναι αυτός που δημιουργεί τη ζωή, έτσι, τα ζωντανά πλάσματα, ολόκληρη την πλάση.
0: Πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας λέτε.
1: Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό στην πολεμική των προφητικών κειμένων στα λατρευτικά είδωλα των θεών, αλλά και των ψαλμικών κειμένων που κατανοούν και ενσωματώνουν αυτή την προφητική την πολεμική εναντίον των λατρευτικών ειδώλων των αρχαίων λαών. Και μάλιστα εδώ αξίζει να πει κανείς ότι έχουν βρεθεί και έχουν διαβαστεί κείμενα από την αρχαία Αίγυπτο και την αρχαία Μεσοποταμία που προσπαθούσαν ακριβώς να αποδείξουν το αντίθετο. Είχαν τελετουργίες φτιάξει για να δείξουν ότι τα αντικείμενα αυτά δεν είναι νεκρά, αλλά είναι ζωοποιημένα, έχουν ζωοποιηθεί από συγκεκριμένες τελετουργίες και κατεβαίνει η θεότητα και κατοικεί μέσα σε αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πως προσπάθησαν να το αποδείξουν ότι τα λατρευτικά αγάλματα είναι αληθινά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ακουστεί η προσευχή και η λατρεία των ανθρώπων από τους θεούς. Ενώ η προφητική κριτική, η οποία δεν αποδέχεται κανέναν άλλο Θεό παρά μόνο το Θεό, τον ένα Θεό, τον μοναδικό Θεό, το Θεό του Ισραήλ, ξέρει πολύ καλά ότι αυτά τα αντικείμενα, αυτά τα αγάλματα είναι νεκρά και πνεύμα δεν υπάρχει σε αυτά.
0: Μάλιστα. Και το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και στη δημιουργία του κόσμου είναι αυτό που ζωοποιεί και τον άνθρωπο.
1: Σαφέστατα, το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που ζωοποιεί τον άνθρωπο στα κείμενα, σαφώς από μια χριστιανική οπτική αυτό μπορεί να κατανοηθεί ως το Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε στοιχεία υποστασιοποίησης του Πνεύματος του Θεού. Είναι ξεκάθαρη η Παλαιά Διαθήκη, μιλάει για την ενεργή δύναμη του Θεού, για τη δωρεά του Θεού ως ζωή, ως πνοή ζωής. Μιλάει για το Πνεύμα που δρά στην ιστορία του αρχαίου Ισραήλ και τροφοδοτεί τους απεσταλμένους του Θεού, τους κριτές, τους προφήτες, τους βασιλείς με τα χαρίσματά τους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αξιώματός τους. Γίνεται λόγος για την εσχατολογική δωρεά στους προφήτες του Πνεύματος του Θεού, αλλά το Πνεύμα δεν υποστασιοποιείται σε κανένα κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε ότι ίσως συμβαίνει σε εξωβιβλικά κείμενα του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, για παράδειγμα το Φίλωνα τον Ιουδαίο, έναν μεσοπλατωνικό φιλόσοφο εβραϊκής καταγωγής που έζησε στην Αλεξάνδρεια του 1ου αιώνα. Στα κείμενά του μπορούμε να το δούμε αυτό το στοιχείο, ότι το Πνεύμα του Θεού, οι ενέργειες του Θεού υποστασιοποιούνται, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούμε να μιλήσουμε για υπόσταση. Είναι η ενεργή δύναμη του Θεού στη φύση και την ιστορία.
0: Εμείς πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κύριε Γαλάνη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Άγιο Πνεύμα, αυτή την ώρα ακούσατε μια εκπομπή με θέμα το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη Δημιουργία. Μαζί μας ήταν ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
2: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύουμε.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία

0: Τας πολλάς αμαρτίες ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
1: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώτιμι.

Μειοαίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ουκ έχω μετάνοιαν, ουκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ουκ ισχύω ατενή σε προσέεν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης
7: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω στα πάθη, παθήματα και νοερά προσευχή, συνάξεις για νέους, από μαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου, και βρισκόμαστε στην ομιλία «Τι είναι ο Παράδεισος?». Ο πνευματικός κόσμος που βρίσκεται. Φοιτητής. Κάνει ερώτηση. Η επιστήμη λέει ότι το σύμπαν κάπου σταματάει. Ο πνευματικός κόσμος που βρίσκεται, εντός του χώρου αυτού ή εκτός? Πατήρ Σιμεών. Λέει στην Αποκάλυψη για 144.000, ο αριθμός βέβαια είναι συμβολικός, ότι αυτή είναι όπου είναι και το αρνείο. Το αρνείο είναι παντού. Πανταχού παρών λέμε και τα πάντα πληρώνει ο Χριστός. Και αυτή παντού. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε να τα καταλάβουμε αυτά με το μυαλουδάκι μας. Αυτά μόνο με την πίστη γίνονται κατανοητά. Αλλά η πίστη δεν είναι, πώς να το πω, κάτι αφηρημένο, κάτι τυφλό. Με την πίστη αποκτάς άλλο μυαλό,

που ακόμη περισσότεροι μπορεί να την παρακαλούν την ίδια στιγμή, ο Άγιος, η Παναγία μπορούν να τους ακούσουν όλους με την έννοια αυτή, αφού ο Χριστός είναι παντοχού παρών και τα πάντα πληρών και η Παναγία και ο Άγιος είναι παντού. Δηλαδή, εν Χριστώ ο άνθρωπος γίνεται πάνσοφος, παντοδύναμος. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστώ. Τι θα πει αυτό? Ο πιστεύων εις εμέ τα έργα α εγώ ποιώ κακίνος ποιήσει και μίζωνα του τον ποιήσει, είπε ο ίδιος ο Χριστός. Εν Χριστώ λοιπόν ο άνθρωπος παίρνει τρόπον την άδεια στάσεις υπεράνθρωπες και αποκτά ικανότητες και δυνατότητες υπεράνθρωπες κατά χάριν. Αυτό που έχει καταφύσει δηλαδή, ο Θεός του το δίνει. Λέμε ότι θεούται ο άνθρωπος, την οποία λέξη με πολύ φιδό πρέπει να τη χρησιμοποιούμε, γιατί μπορεί να πάρει πανθεϊστικό χαρακτήρα ή δεν ξέρω τι άλλο. Θεούται ο άνθρωπος, δηλαδή ο Θεός θέλει και συγκαταβαίνει και ενώνει τον άνθρωπο με τον εαυτό του. Με τον Θεό δηλαδή. Η σάρκωση του Χριστού τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Χριστός πήρε όλη την ανθρωπότητα και την ένωσε με τον εαυτό του. Είμαστε μέσα στην ανθρωπότητα του Χριστού, χωρίς να πάβει ο άνθρωπος να είναι πάλι σχετικός, χωρίς να πάβει, όπως είπαμε, το σίδερο που είναι μέσα στη φωτιά να είναι σίδερο, το οποίο όμως είναι και φωτιά. Θέλει ο Θεός και κάνει και τον άνθρωπο φωτιά.

οι χάρες που προσφέρει η νοερά προσευχή. Πριν μπούμε στο θέμα μας, θα κάνουμε μία αναφορά στη μετάνοια. Να πω δύο λόγια, παίρνοντας αφορμή από κάτι που έγινε το πρωί στο ναό και που φαίνεται ασήμαντο. Θα έχετε προσέξει ότι στη Θεία Λειτουργία, καμιά φορά ο ψάλτης το τρενάρει το χερουβικό. Βγαίνουν οι ιερείς στη βόρεια πύλη του ιερού για να γίνει μεγάλη είσοδος πριν τελειώσει το χερουβικό, και για να βγαίνουμε πριν τελειώσει ο ψάλτης έχουμε τον λόγο μας, όμως αυτό συνεχίζει να ψάλει με τον ίδιο ρυθμό. Σήμερα το πρωί, μόλις βγήκαμε στη βόρεια πύλη, ο ψάλτης είπε πολύ σύντομα το υπόλοιπο του χερουβικό και είπε από μέσα μου: «Να αγιάσει το στόμα σου». Όταν τον συναντήσω θα του πω ότι ο άγγελος το έγραψε αυτό. Όταν θα κρίνεται η ψυχή του, θα του πει: «Εκείνη την ημέρα δεν έκανε τον αδιάφορο. Ένα μικρό πραγματάκι είναι, αλλά έχει την αξία του. Δεν έκανε τον αδιάφορο. Είδε ότι πρέπει να συντομεύσει και το έκανε, χωρίς να του πει κανείς τίποτε. Μόνος του το κατάλαβε. Γι' αυτό λοιπόν να κάνετε μικρά τέτοια πράγματα. Και έχετε δίκιο να πείτε να κάνω κι εγώ, για να έχουμε όλη τη χάρη». Ίσως έχετε υπόψη σας ότι στην τράπεζα της Μονής Διονυσίου στο Άγιον Όρος είναι ιστορημένη, έτσι λέγεται στην ορθόδοξη γλώσσα, ιστορημένη και όχι ζωγραφισμένη, η Δευτέρα Παρουσία, και παρουσιάζονται οι ψυχές να κρίνονται. Η καθεμία ψυχή περνάει με τη σειρά της και ζυγίζεται στη ζυγαριά του Θεού. Οι δαίμονες μεταφέρουν για κάθε ψυχή που κρίνεται πολλά δέματα και τα βάζουν από τη δική τους πλευρά. Για μια ψυχή ο φύλακας άγγελος έφερε κάποια καλά, αλλά όμως η ζυγαριά γέρνει προς την πλευρά των δαιμόνων. Κάποια στιγμή φέρνει ο άγγελος ένα μαντίλι το οποίο ήταν βρεγμένο με δάκρυα μετανοίας. Όταν το έβαλε πάνω στη ζυγαριά, έγειρε απότομα η ζυγαριά προς το μέρος του μαντιλιού και σώθηκε η ψυχή. Αυτά φαίνονται απλά, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι για παιδιά, αλλά έχουν πολύ βαθιά σημασία. Είχε μαζέψει μεγάλα κυβότια ο Σατανάς, αλλά ένα μαντίλι μετανοίας ήταν αρκετό για να γύρει η πλάστιγγα προς την πλευρά του Αγγέλου. Και αφού ο λόγος για κάτι τέτοια, πριν μπούμε στο θέμα μας, θα σας πω και κάτι ακόμη που μας το έλεγε κάποιος γιατρός αυτές τις μέρες. Πριν μερικά χρόνια, μερικοί βουλευτές πήγαν σε κάποιο νησί. Στην παραλία του νησιού ήταν ένας δαιμονισμένος, και καθώς έβγαιναν από το πλοίο ένας-ένας οι βουλευτές, τους έβγαζε τα άπλυτα, δηλαδή έλεγε στον καθένα ό,τι είχε κάνει. «Εσύ που έκανες αυτό, που έκανες εκείνο», και δεν έπεφτε έξω. Όπως τα γνωρίζετε, οι δαίμονες ξέρουν πολλά από αυτά τα άπλυτα. Ήρθε η σειρά να κατεβεί και κάποιος βουλευτής, για τον οποίο όμως δεν είπε τίποτε ο δαιμονισμένος. Και τον ρώτησαν γι' αυτόν: «Γιατί δεν λες?» Αυτός, απάντησε ο δαιμονισμένος, πήγε και τα είπε στον παπά και του τα έσβησε. Είχαν δηλαδή συγχωρηθεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνεις δεν ξέρω τι στη ζωή σου και ο Θεός να τα ξεγράψει σαν να μην έγιναν. Να τα ξεγράψει κατά τρόπο που ούτε ο διάβολος να τολμά να τα σκαλίσει, να τα ξεσκεπάσει. Μια και πλησιάζουμε στην 41 Χριστουγέννων, θα αναφέρω ότι ο Ιερός Χρυσόστομος κατά την περίοδο αυτή κάθε Κυριακή έκανε ομιλία, και όλες οι ομιλίες αυτές που σώζονται είναι ομιλίες μετανοίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος όταν μιλούσε, ό,τι μπορούσε να θυμηθεί, ό,τι μπορούσε να σκεφτεί, το ανέφερε για να στηρίξει το θέμα που πραγματευόταν, και αυτό έκανε και για τη μετάνοια. Στις ομιλίες αυτές αναφέρει και το εξής: «Τόσο πολύ ο Θεός συγχωρεί τον άνθρωπο, τόσο πολύ γιατρεύει την ψυχή που ούτε ουλές δεν μένουν, ούτε δηλαδή σημάδια από την αμαρτία δεν μένουν. Αν και αλλού ο ίδιος λέει ότι κάποια σημάδια μένουν, κάποιες ουλές μένουν από αμαρτίες που έγιναν μετά το βάπτισμα, και γι' αυτό όταν κανείς κάνει κάποιες συγκεκριμένες αμαρτίες δεν μπορεί να γίνει κληρικός, γιατί θεωρούνται κόλλημα για την ιεροσύνη. Συγχωρείται ο άνθρωπος εφόσον μετανοεί, μπορεί να γίνει και άγιος και να ανιστά και νεκρούς, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά κληρικός δεν μπορεί να γίνει». Εν πάση περιπτώσει, κάνει εντύπωση ότι στις ομιλίες αυτές αναφέρει ο Άγιος ότι ούτε ουλές ούτε σημάδια μένουν. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, να κάνεις εξ απροσεξίας ή δεν ξέρω πώς ορισμένα πράγματα και να τα συγχωρήσει ο Θεός έτσι που σαν να μην τα έκανες. Λέει, αδελφέ μου, συνεχώς τα σωτήρια αυτά λόγια, οι λόγια. Να έρθουμε τώρα στο θέμα μας. Έχω δύο σημειώματα. Το ένα έχει 6 ερωτήσεις. Σήμερα θα αναφερθούμε στην πρώτη ερώτηση: ποιες χάρες προσφέρει η ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με.
όλες τις χάρες τις προσφέρει. Θα διαβάσω την καρτούλα που σας είχαμε δώσει την περασμένη Κυριακή. Αυτός που την έγραψε μας προτρέπει να λέμε την προσευχή αυτή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς». Και προσθέτει «Λέγει αδελφέ μου, με τα χείλη και με την καρδίαν σου συνεχώς τα σωτήρια αυτά λόγια, διότι φωτίζουν τον νουν». Όσες φορές θα μιλάμε για το νου, τουλάχιστον φέτος που θα έχουμε αυτό το θέμα, να έχουμε υπόψη μας το εξής. Νους εδώ δεν είναι αυτό που συνήθως εμείς εννοούμε όταν λέμε ότι έχω μια φώτιση, μια έμπνευση και μπορώ και γράφω καλά, παραδείγματος χάρη στα αρχαία ελληνικά που έχω διαγώνισμα ή στη φυσική, ή όταν λέμε ότι φωτίστηκε ο νους μου εκείνη την ώρα και βρήκα μια λύση, έδωσα αυτή την απάντηση, έκανα το και το. Με τη λέξη νου δεν εννοούμε απλώς το μυαλό, τη λογική, τη σκέψη, αλλά το νου που έχει έδρα την καρδιά και ο οποίος στην ουσία του, θα έλεγε κανείς, είναι όλη η ύπαρξη. «Γαληνεύουν την καρδία», λέει το σημείωμα. Τι άλλο θα ήθελε ένας αμαρτωλός όπως είμαστε εμείς? Όσοι τυχόν νομίζουμε πως είμαστε αμαρτωλοί. Για όσους βγάζουν τον εαυτό τους απ' έξω, βέβαια αλλιώς είναι τα πράγματα. Τι άλλο θα ήθελε ένας αμαρτωλός? Να φωτιστεί και να φωτίζεται ο νους του και να γαληνεύει η καρδιά του αυτή η θάλασσα που είναι συνήθως αναστατωμένη και καταπιεσμένη. Εδώ υπάρχει καταπίεση. Είναι βέβαια οι καταπιέσεις που κάνουν οι διάφορες χούντες, αλλά εδώ είναι κυρίως η καταπίεση. Αυτή λοιπόν η θάλασσα, αυτό το πέλαγος που είναι φουρτουνιασμένο, αναστατωμένο και ταραγμένο, με την ευχή γαληνεύει και η γαλήνη μέρα με την ημέρα είναι μονιμότερη, σταθερότερη, εντονότερη και όλο και πιο πολύ απλώνεται και στις πιο κρυφές πτυχές της καρδίας. Καίουν την αμαρτίαν. Δεν ξέρω τώρα τι κάνουν, αλλά παλιά που δεν υπήρχαν νοσοκομεία για φυματικούς, τους είχαν στα σπίτια. Έκλειναν τον άρρωστο μέσα στο δωμάτιο και κανείς δεν τον πλησίαζε. Μόλις και άνοιγαν την πόρτα για να του δώσουν κάτι ή του έριχναν κάτι από το παράθυρο. Ήταν φόβος και τρόμος. Όταν πέθαινε, δεν ξέρω ακριβώς τι έκαναν, μικρό παιδί ήμουν, αλλά πάντως με θιάφη καθάριζαν το δωμάτιο. Και γενικώς τα μικρόβια τα καίνε. Γιατί στα νοσοκομεία βράζουν τις βελόνες, τις σύριγγες, τα νηστέρια για να κάψουν τα μικρόβια. Γιατί απολυμμένει κανείς το πάπλωμα όταν έχει κοριούς, τώρα τελευταία που εμφανίζονται ψήρες που και που, λαμβάνουν όλα τα μέτρα τους οι άνθρωποι τελικά για να τις σκοτώσουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις βάζουν τα ρούχα σε κλιβάνους για να κάψουν τις ψήρες, να κάψουν τον εχθρό. Μαστίζουν και εκδιώκουν τους δαίμονες, τα λόγια της ευχής. Συνήθως ο δύσκολος άνθρωπος με μαστίγιο φεύγει, δεν φεύγει αλλιώς. Ο διάβολος κάθεται μέσα στην ψυχή τυραννικά και μόνο με μαστίγιο φεύγει. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που έζησε σε ασκητήριο στο Σινά 40 χρόνια, έχει γράψει το βιβλίο «Κλίμαξ», όπου λέει κάπου «Ονόματι Ιησού μάστιζε πολεμίους. Με το όνομα του Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με». Από τότε πρέπει να ήταν η ευχή και από πιο παλιά ακόμη, μάστιζε, μαστίγωνε τους πολέμιους, τους δαίμονες, τα πάθη, τους λογισμούς. Τίποτε δεν φοβάται τόσο πολύ ο διάβολος, ο πολέμιος αυτός της ψυχής, όσο την ευχή, το όνομα του Χριστού, όταν ακριβώς το επικαλούμαστε με πίστη. Αυτά σαν μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα «Ποιες χάρες προσφέρει η ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με».

Να θυμηθούμε κάποια δεδομένα του ανθρώπου. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που είπαμε, ας θυμηθούμε κάποια δεδομένα του ανθρώπου για τα οποία μιλήσαμε την πρώτη μέρα που αρχίσαμε το θέμα μας. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να κινείται συνεχώς. Και όταν βρει τη σωστή κατεύθυνση αυτής της κινήσεως, χαρά σε Ευαγγέλια. Δεν θέλει κάτι άλλο καλύτερο, τελείωσε. Τακτοποιήθηκε το θέμα αυτού της κινήσεως και όσο κινείται τόσο ξεκουράζεται, τόσο γαλινεύει και αναπαύεται. Εμείς ακούμε κίνηση και το μυαλό μας πάει αμέσως στο ότι θα έχουμε τρεχάματα, θα έχουμε κούραση. Είπαμε επίσης ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να ζει. Και θυμάστε που λέγαμε ότι ο καθένας μας, θέλουμε δεν θέλουμε, εφόσον είμαστε φτιαγμένοι να υπάρχουμε, κάνουμε το παν για να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξή μας. Και το παιδί όταν χτυπά πεισματικά τα πόδια κάτω, αυτό θέλει να κάνει. Αλλά αυτό δικαιολογείται γιατί είναι μικρό. Εμείς όμως οι μεγάλοι, όλος λοιπόν ο αγώνας της ζωής μας είναι πώς να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξή μας και γι' αυτό τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Όλα αυτά πώς θα φανούνε καλύτερα, πώς θα κάνουμε καλύτερη εντύπωση, πώς θα μας προσέξουν, πώς δεν ξέρω τι, που είναι μια ματαιότητα, δεν γίνονται τυχαία και δεν είναι εντελώς ανόητα. Γίνονται γιατί έχει χάσει ο άνθρωπος τον στόχο του. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι τίποτε άλλο. Είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος για να υπάρχει. Πρέπει όμως να βρει τον σωστό τρόπο να υπάρχει για να υπάρχει. Αλλιώς θα κάνει τέτοια πράγματα. Πρέπει να πω λοιπόν ότι ορισμένοι δεν κάνουν αυτό που κάνουν οι πολλοί, που επιδεικνύονται, που προσέχουν ιδιαίτερα τον δύσιμό τους, που βάφονται, που υπεραίρονται, που ενεργούν με άγχος και αγωνία για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους, όμως δεν βρίσκουν και τον σωστό τρόπο να το επιτύχουν. Και αυτοί είναι δυστυχισμένοι και πολλές φορές, θα έλεγε κανείς, είναι πιο δυστυχισμένοι από τους άλλους. Έτσι εξηγείται πως μερικοί άνθρωποι, ενώ δεν ενδιαφέρονται για το τι λέει ο κόσμος και δεν έχουν αυτό το άγχος, μπορεί να μην είναι σε φυσιολογική κατάσταση, δηλαδή μπορεί ψυχικά να μην στέκονται καλά, αλλά να είναι άρρωστοι και να έχουν ανάγκη από γιατρό. Μπορούμε να βρούμε τέτοιους ανθρώπους και σε ψυχιατρία και καμιά φορά γεννάται η απορία. Τι είχε ο καημένος αυτός άνθρωπος και έπαθε? Κατά βάθος δεν βρήκε το σωστό τρόπο να επιβεβαιώσει και αυτό στην ύπαρξή του ή τον σωστό τρόπο για να ζήσει ή τον σωστό τρόπο για να κινηθεί. Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι όλοι είμαστε ή έτσι ή έτσι. Και όσοι τελικά βρίσκουν για όλα αυτά τον σωστό τρόπο καλώς, οι άλλοι παιδευόμαστε και παιδεύουμε και μοιάζει σαν να ενεργούμε στη ζωή μας ανόητα, άσκοπα, μάταια, σταχαμένα. Είχαμε επίσης πει ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να προσλαμβάνει, συνεχώς να προσλαμβάνει. Μερικοί άνθρωποι που δεν ικανοποιείται, ίσως με άλλα πράγματα δεν ικανοποιούνται, τρώνε και η πνευματική διάθεση που έχει κανείς να προσλαμβάνει μετατρέπεται σε ανάγκη για να τρώει. Θα έχετε ακούσει, ίσως θα έχετε δει και ίδιοι μερικούς οι οποίοι τρώνε πολύ, καθώς μάλιστα πάντοτε υπάρχουν τρόφιμα μέσα στο ψυγείο. Έχω ακούσει να λένε, ενώ σου είμαι στο σπίτι και καταλαβαίνω το ψυγείο έχει κάτι μέσα, πάω και τρώω. Αλλά βέβαια μπορεί να είναι ελεύθερη από κάτι τέτοια. Πάντως ο καθένας είναι φτιαγμένος να τρώει, να προσλαμβάνει. Γι' αυτό δεν χορταίνει κανείς να βλέπει τηλεόραση, να ακούει ραδιόφωνο, δεν χορταίνει να πηγαίνει να χορέψει, δεν χορταίνει και άλλα πράγματα να κάνει. Θυμάμαι μια μαθήτρια, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και μπράβο στο κουράγιο της, που μας έλεγε σε μια μικρή σύναξη μαθητριών. Εγώ τι θα κάνω, Πάτερ, τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο ακούω μουσική. Είναι αδύνατο να σταθώ ένα δευτερόλεπτο χωρίς να ακούω μουσική. Και τι γίνεται, της είπα, με τα μαθήματα, και είναι καλή μαθήτρια. Ακούω, απάντησε το μάθημα, αλλά έχω σε χαμηλή ένταση και το τρανζίστορ. Εκτός όμως από αυτό που ίσως δεν θα μπορούσε να το κάνει πάντοτε, από μέσα της συνεχώς τραγουδούσε. Τη νύχτα ρώτησα «Τι κάνεις» και τότε απάντησε «Τραγουδώ». «Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς». Και μήπως την αδίκησα λέγοντας ότι 20 ώρες το 24ωρο τραγουδούσε, μήπως μας είπε 24 ώρες το 24ωρο. Η ύπαρξή της είχε βρει αυτό τον τρόπο ώστε να προσλαμβάνει συνεχώς, να τρώει, να δέχεται κάτι απ' έξω.

Όποιος μάθει την ευχή του Ιησού τακτοποίησε τον εαυτό του. Και μόνο αν σκεφτούμε ως λογικοί άνθρωποι, αλλά πολύ περισσότερο αναλάβουμε υπόψη μας την πείρα εκείνων οι οποίοι έχουν ζήσει έτσι τα πράγματα, θα δεχθούμε πως δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εκείνος ο οποίος θα μάθει να λέει την ευχή ήδη τακτοποίησε τον εαυτό του όσο μπορεί να τακτοποιηθεί. Στην αρχή λίγο, ύστερα περισσότερο, ύστερα ακόμη περισσότερο και δεν έχει τελειωμό το πράγμα, αφού είναι φτιαγμένος να κινείται κανείς συνεχώς ακόμη και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Πάντως δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτός ο οποίος αρχίζει να λέει την ευχή όχι κατά αρρωστημένο τρόπο και μαθαίνει τελικά να τη λέει και γλυκαίνεται η ψυχή του, αυτός προχωράει στην πνευματική ζωή. Υπάρχουν περιπτώσεις που συνηθίζει κανείς άλλα πράγματα και είναι αρρωστημένες καταστάσεις, όπως η περίπτωση της μαθητρίας που αναφέραμε ή άλλοι που καπνίζουν ή πίνουν πολλούς καφέδες την ημέρα. Υπάρχουν τέτοιες αρρωστημένες καταστάσεις και αυτός είναι ο λόγος που μερικοί έχουν έμονες ιδέες και πού να φύγει ο νους από εκεί και μετά αρχίζουν να έχουν φαντασιώσεις. Έτσι ορισμένοι άνθρωποι συνεχώς κλωθογυρίζουν γύρω από ένα πράγμα, είτε με τη σκέψη, είτε με την καρδιά τους, είτε και με τα πόδια τους. Υπάρχουν επίσης κάποιοι που είναι υποχονδριακοί, οι οποίοι συνέχεια πλένουν τα χέρια τους. Αφού πληθούν 2-3 ώρες, αποφασίζουν να φύγουν από τον νεροχύτη, αλλά μόλις πάνε μέσα στο δωμάτιο και ακουμπήσουν κάπου ή κάποιος τους ακουμπήσει, νομίζουν ότι είναι πλέον ώρα να πληθούν πάλι και ξαναγυρίζουν. Είναι αξιολείπητα πλάσματα, αλλά κάπως έτσι ξεκινούν τα πράγματα και φτάνουν στο σημείο αυτό. Επανέρχομαι στην ευχή. Όταν κανείς μάθει να λέει την ευχή, όλα αυτά τακτοποιούνται και δεν χρειάζεται, παρακαλώ, σώνει και καλά, να πάει κανείς σε μοναστήρι. Άλλωστε όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν πείρα της ευχής λένε ότι όταν κανείς μάθει την ευχή μπορεί να κάνει άνετα όλες τις δουλειές του χωρίς να λείψει καθόλου η ευχή από την ψυχή του, όπως δηλαδή η καρδιά που χτυπά συνεχώς. Δεν χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, καθώς διαβάζουμε, να πούμε τώρα θα σταματήσω να διαβάζω για να χτυπήσει λίγο και η καρδιά μου. Είτε περπατάμε, είτε σηκωνόμαστε, είτε εργαζόμαστε, είτε μελετούμε, είτε κοιμόμαστε, η καρδιά χτυπά. Έτσι γίνεται και με την ευχή. Όταν λοιπόν η ψυχή μάθει να λέει την ευχή, τότε όλα αυτά τακτοποιούνται. Βρήκε πια τον δρόμο να κινείται ακατάπαστα και όσο περισσότερο κινείται προς τον Χριστό, προς τα που κινείται παρά προς τον Χριστό, τόσο περισσότερο αναπαύεται, τόσο ξεκουράζεται, τόσο γλυκαίνεται, τόσο θέλει να κινηθεί. Εδώ είναι το θέμα. Επίσης, όταν μάθει κανείς την ευχή, νιώθει ότι υπάρχει και ότι υπάρχει έτσι που δεν υπήρχε ποτέ πριν και διρωτάται τι γίνεται, εγώ σαν να μην υπήρχα, σαν να ήμουν νεκρός, σαν να ήμουν πεθαμένος και τώρα βλέπω ότι υπάρχουν, υπάρχω κι εγώ και ζω. Βλέπει ότι έχει αληθινή ζωή και ξέρει τώρα τι είναι η αληθινή ζωή. Πιο μπροστά άκουγε για αληθινή και για ψεύτικη ζωή, αλλά τώρα βλέπει ότι άλλο πράγμα ήταν εκείνο που ζούσε ως κοινός άνθρωπος και άλλο πράγμα είναι αυτό που ζει τώρα, καθώς ζει τη ζωή αυτή την οποία του δίνει ο Χριστός. Δηλαδή λέγοντας την ευχή ακούραστα και με άνεση, σαν να ρουφάει συνεχώς ζωή. Καταλαβαίνετε ότι και ως προς το άλλο δεδομένο που είπαμε, ότι συνεχώς θέλει κανείς να προσλαμβάνει, διότι έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος, λέγοντας την ευχή συνεχώς προσλαμβάνει. Ποτέ δεν είναι δυνατόν να μας αφήσει ο Θεός να φτάσουμε σε κατάσταση τέτοια που θα πούμε δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε και εγώ άεργος δεν μπορώ να μένω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ακόμη και όταν κανείς έχει αποκαλύψεις, έχει εμπειρίες τέτοιες που είναι πρωτοφανής για την καρδιά του και ξαφνιάζεται τρόπον τινά ο άνθρωπος. Ο καημένος έχει μάθει τόσο φτωχά, ώστε και λίγο τον πλουτίσει ο Θεός τα χάνει. Θυμάστε, σας έλεγα κάποια φορά για έναν Άγιο, στον οποίο είχε φανερωθεί ο Χριστός και τον είχε γεμίσει με φως, με χάρη, και είπε στον Χριστό, «Κύριέ μου, εγώ έτσι να είμαι και στην άλλη ζωή μου φτάνει. Δεν θέλω άλλο. Και εσύ, Χριστέ μου, αυτά τα κουβεντιάζει με τον Χριστό. Μου είπες, πόσο γρήγορα χορταίνεις αυτό το οποίο απολαμβάνεις τώρα μπροστά σε εκείνο που έχεις να απολαύσεις στην άλλη ζωή είναι ότι ο ουρανός που θα ζωγραφίσει σε ένα χαρτί μπροστά στον αληθινό ουρανό και πολύ περισσότερο. Στην περίπτωση που ο Χριστός θα μιλήσει έτσι στην ψυχή, δημιουργείται ατέλειωτη δυνατότητα προσλήψεως
Και έτσι ο άνθρωπος, καθώς είναι φτιαγμένος να προσλαμβάνει, χαίρεται να προσλαμβάνει και όσο προσλαμβάνει και χορταίνει, τόσο πιο πολύ θέλει. Όμως, για να μην το μπερδεύουμε αυτό, ακόμη μια φορά θα πω κάτι που είπα και άλλη φορά. Όταν πίνεις αλμυρό νερό, θέλεις πάλι να πιείς και όσο πίνεις, τόσο θέλεις να πιείς. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Στα πνευματικά δεν είναι έτσι. Όσο πίνεις τόσο γλυκαίνεσαι και χορταίνεις και θέλεις κι άλλο και είσαι πλήρης και έχεις πόθο να προσλάβεις κι άλλο. Όπως λέει ο Άγιος, τι φωτιά είσαι εσύ Θεέ μου, και δροσίζεις και ζεσταίνεις και φωτίζεις και αναπαύεις. Όλα αυτά τα είπα με λίγα λόγια. Θα επανέλθουμε γιατί χρειάζεται, αλλά μετά από τα λίγα αυτά που είπαμε μπορούμε να καταλάβουμε ποιες χάρες ή και χαρές προσφέρει η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με».

Οι τρεις δυνάμεις μας που πρέπει να κατευθυνθούν προς το Χριστό. Βέβαια, όχι απλώς να λέει κανείς την ευχή. Πολλοί θέλησαν να αρκεστούν μόνο σε αυτό, αλλά δεν είναι εδώ πως όταν παίρνεις ασπιρίνη και θέλεις να θέλεις θα υποχωρήσει ο πονοκέφαλος που έχεις και άπαξ και το πήρες, αυτό θα ενεργήσει. Για να ενεργήσει η ευχή, για να ενεργήσει η χάρη του Χριστού, χρειάζεται να συντονίσει κανείς τις δυνάμεις του και να τις κατευθύνει προς τον Χριστό. Χρειάζεται να κατευθύνει το είναι του προς τον Χριστό. Και αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την ευχή, όταν βέβαια, επαναλαμβάνω, κάνουμε το έργο αυτό ενσυνείδητα και όχι απλώς λέμε την ευχή μηχανικά. Η μία δύναμη που χρειάζεται να κατευθύνει κανείς προς τον Χριστό είναι η λογιστική, ο λόγος. Ο άνθρωπος θέλει να μιλάει. Είναι φτιαγμένος από τον Θεό έτσι, ώστε να έχει την ικανότητα να μιλάει. Εδώ, ξέρετε, είναι η κίνηση, αλλά και όλα τα άλλα δεδομένα του ανθρώπου που είπαμε από λίγο είναι εδώ. Δεν μιλάει μόνο με το προφορικό λόγο, αλλά και από μέσα του. Πόσα λέμε από μέσα μας χωρίς πάντοτε να ξέρουμε τι λέμε. Καμιά φορά τα παρακολουθούμε, καμιά φορά μας παρασύρουν αυτά όπου θέλουν. Πάντως τον άνθρωπο, μια περιοχή του είναι του, είναι τροποντινά ο λόγος, ο προφορικός ή ο ενδιάθετος, η φωνή της σκέψης του δηλαδή. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει ενδιάθετος λόγος, θα σας αναφέρω το εξής. Πολλές φορές λέμε «διαβάζω από μέσα μου». Διαβάζω δηλαδή ένα κείμενο χωρίς να ακούγομαι και λέω ότι διαβάζω από μέσα μου ή διαβάζω με το νου μου. Το «από μέσα μου» είναι σωστότερο παρά με το νου μου, παρά με το νου μου όταν λέμε. Για να καταλάβουμε ότι διαβάζουμε από μέσα μας και όχι με το νου μας, σας λέω ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε μια σελίδα και όταν φτάσουμε στο τέλος θυμόμαστε ότι ναι μεν τη διαβάσαμε και δεν έχουμε αμφιβολία ότι διαβάσαμε λέξη προς λέξη χωρίς να φωνάζουμε, αλλά κάπου αλλού ήταν το μυαλό μας. Μπορεί εκείνη την ώρα να ήταν στον καθηγητή. Άρα και θα με περάσει ή δεν θα με περάσει. Θα είναι αυστηρός ή δεν θα είναι αυστηρός. Και έτσι διάβασα τη σελίδα, αλλά ούτε πήρα είδηση τι λέει. Με τι διάβαζα, με το νου μου, όχι, αφού ο νους μου ήταν αλλού. Διάβαζα με το μέσα μου. Αυτός είναι ο ενδιάθετος λόγος. Η μία λοιπόν δύναμη είναι αυτή, που ίσως θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε λογιστική δύναμη και είναι ο λόγος. Ο προφορικός και ο ενδιάθετος. Η άλλη δύναμη είναι η νοητική, ο νους. Όχι απλώς η σκέψη, αλλά ο νους στην ουσία του. Η τρίτη δύναμη είναι η αγαπητική. Διαβάζω ένα κείμενο και το διαβάζω όπως σας είπα από μέσα μου και έχω το νου μου εκεί, λοιπόν, να προσέχει. Όταν διαβάζω παραδείγματος χάρη απλώς το μάθημα της ιστορίας ή της φυσικής για να το μάθω, διαβάζω με τον ενδιάθετο λόγο, προσέχω με το νου, αλλά δεν είναι ανάγκη να το αγαπώ κιόλας αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχω την αγαπητική μου δύναμη στραμμένη προς τα εκεί. Μπορεί η καρδιά μου να είναι κάπου αλλού. Απλώς το μαθαίνω γιατί αυτό χρειάζεται. Όταν όμως διαβάζω ένα γράμμα από ένα αγαπημένο πρόσωπο ή ένα κείμενο που δεν το διαβάζω απλώς για να ξέρω τι λέει αλλά με απορροφά, τότε εκεί είναι και ο ενδιάθετος λόγος και ο νους και η αγαπητική δύναμη. Γι' αυτό καμιά φορά ξεχνιέται κανείς το διάβασμα και όταν κάποιος περάσει δίπλα του σαν να συνέρχεται, σαν να ήταν κάπου αλλού. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι να κατευθύνει ο άνθρωπος όλο τον εαυτό του στο Χριστό. Και αυτό επιτυγχάνεται με την ευχή. Δηλαδή και τη λογιστική δύναμη και τη νοητική, το νου, δηλαδή και όχι απλώς τη σκέψη. Όταν ο νους αρπαχθεί από τον Χριστό, τι θα κάνουν οι σκέψεις? Και την αγαπητική δύναμη να τις κατευθύνει ο άνθρωπος στο Χριστό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει, όταν τα τρία, νους ή η νοητική δύναμη, ο λόγος ή η λογιστική δύναμη και η αγαπητική δύναμη γίνουν ένα και το ένα παραμένει τρία, δηλαδή ενωθούν στο όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά συγχρόνως είναι πάλι τρία, δεν μπερδεύονται, τότε οφθεί σε τέση η Αγία Τριάς. Τότε θα σου αποκαλυφθεί η Αγία Τριάς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Απλούστατα διότι ενοποιείται ο άνθρωπος και ενοποιείται ενώπιον του Θεού. Εμείς κάνουμε καμιά φορά προσευχή, αλλά ένα μεγάλο μέρος του εαυτού μας ποιος ξέρει που είναι.
κάνουμε και καμιά καλή πράξη, καλό είναι αυτό. Αλλά ποιος ξέρει που είναι ο άλλος εαυτός μας. Το θέμα είναι να ενοποιηθεί όλος ο άνθρωπος και να δοθεί στο Θεό, να σταθεί ενώπιον του Θεού. Μετά ο Θεός, σαν σε καθρέφτη τρόπον τεινά, θα αποκαλυφθεί, θα φανερωθεί. Αρχίζει δηλαδή και φανερώνεται. Τι σημαίνει φανερώνεται? Το μυαλό μας πάει ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε. Όχι, αυτά είναι φακήρικα. Αρχίζει κανείς να βλέπει μέσα του κατά τρόπο που ικανοποιείται τόσο πολύ που δεν θέλει να δει τίποτε άλλο. Ένας Άγιος που μαζευόταν στο κελί του έλεγε: ούτε ο ήλιος, ούτε η σελήνη, ούτε τα πουλιά, ούτε τίποτε. Τα εχθρευόταν? Όχι, αλλά όπως λέγαμε την άλλη φορά, και άνθρωπος που αγαπά άνθρωπο και αφοσιώνεται σε αυτόν, εκφράζεται κατά ανάλογο τρόπο. Αυτές τις ημέρες, πώς έγινε και ήρθε στα αυτιά μου ένα τραγούδι και με συγχωρείτε που το κράτησα στο μυαλό μου. Κοντά σου, έλεγε το τραγούδι, όλος ο κόσμος είναι μια σταλιά. Άκου τώρα. Αν άνθρωπος που αφοσιώνεται σε άνθρωπο έχει το κουράγιο να λέει ότι όταν είμαι κοντά σου όλος ο κόσμος είναι μια σταλιά, τι θα γίνει όταν βρεις το Θεό? Λέει λοιπόν ο Άγιος, φύγεται και σελήνη και ήλιος. Όχι ότι τα αρνείται και δεν τα αναγνωρίζει ως δημιουργήματα του Θεού, αλλά δεν τον αποσπούν. Αυτά τα βλέπει μέσα από το Θεό και τα βλέπει πιο λαμπερά, πιο καλά. Δεν προλαβαίνουμε, θα πάμε σε άλλη ερώτηση. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά. Πλανεμένοι τρόποι επιβεβαιώσεως της υπάρξεώς μας. Μπορούμε νομίζω σήμερα να συνεχίσουμε με το σημείωμα της προηγούμενης Κυριακής. Είχαμε απαντήσει στην πρώτη ερώτηση. Ποιες χάρες προσφέρει η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με» και είπαμε ότι όσα ελέγχθηκαν ήταν μια πρώτη δόση. Θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλα και έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας κάθε τόσο να επαναρχόμαστε. Κάποιος όμως, παίρνοντας αφορμή από κάτι που λέχθηκε την περασμένη Κυριακή, καθώς απαντούσαμε σε αυτή την ερώτηση, γράφει σε ένα σημείωμα που μου έδωσε. Για να δούμε τι γράφει αυτός που έχει απορία. Θα παρακαλούσα να μας μιλούσατε λίγο περισσότερο για τους πλανεμένους τρόπους με τους οποίους πολλές φορές εκφράζεται η τάση για επιβεβαίωση της υπάρξεως και πιο συγκεκριμένα στους ανθρώπους οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο θέλουν να είναι με τον Χριστό. Συγκεκριμένα η δίψα, υποθέτω το ότι το βάζει εντός εισαγωγικών, σημαίνει πως αμφιβάλλει αν είναι αληθινή δίψα. Η δίψα λοιπόν εντός εισαγωγικών, να τρέχουμε συνεχώς σε πνευματικές ευκαιρίες, ομιλίες κτλ., έχει μήπως σχέση με μια υποσυνείδητη προσπάθεια ανώδυνης υποκατάστασης? Δεύτερον, η μαρτυρία του πιστού στον κόσμο κατά το ουδέ καίουση λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, πώς θα αποφύγουμε τον κίνδυνο ώστε να μην γίνει απλώς για αυτό επιβεβαίωση? Καταρχήν, απαντάει ο πατήρ Σιμεών, να πω κάτι που έρχεται στη σκέψη μου αυτή τη στιγμή μετά την ανάγνωση του ερωτήματος. Δεν έχω πάει στο άλλο ημισφαίριο και δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό που θα πω είναι όπως θα το πω. Στο νότιο ημισφαίριο, παραδείγματος χάρη στην Αυστραλία, στη Νότιο Αμερική, τον ήλιο δεν τον βλέπουν όπως εμείς. Σε εμάς ο ήλιος από την Ανατολή, καθώς σιγά σιγά σηκώνεται και πάει προς τη Δύση, γέρνει πάντοτε λίγο προς τον Νότο. Ακόμη και το καλοκαίρι δεν είναι σε εντελώς κατακόρυφη θέση. Πολύ περισσότερο δεν γέρνει προς το Βορρά. Έτσι βλέπουμε εμείς τον ήλιο. Στο άλλο ημισφαίριο, ο ήλιος δεν γέρνει προς τον Νότο, αλλά προς τον Βορρά. Εφόσον κανείς εξακολουθεί να είναι στο νότιο ημισφαίριο, ό,τι και να κάνει, θα βλέπει τον ήλιο να γέρνει προς τον Βορρά και όχι προς τον Νότο. Και εμείς ενώ εξακολουθούμε να είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο, θα βλέπουμε τον ήλιο να γέρνει προς τον Νότο. Πρέπει να αλλάξουμε ημισφαίριο αν θέλουμε να βλέπουμε τον ήλιο να γέρνει προς τον Βορρά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον ήλιο, εμείς θα αλλάξουμε ημισφαίριο. Γιατί το αναφέρω αυτό? Το αναφέρω διότι με το όλο πνεύμα που επικρατεί, με την όλη χριστιανική νοοτροπία που επικρατεί, θέλουμε δεν θέλουμε, μπερδευόμαστε. Θέλουμε δεν θέλουμε, λανθασμένα βλέπουμε τα πράγματα. Θέλουμε δεν θέλουμε, δεν βρίσκουμε άκρη. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, να αλλάξει το όλο πνεύμα. Πρέπει να βρεθεί τρόπον τεινά κανείς σε έναν άλλο τόπο. Όχι βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε γεωγραφικά, αλλά πνευματικά. Δυστυχώς
ενώ είμαστε στον Α αυτό τόπο, ενώ είμαστε σε αυτή την ατμόσφαιρα με την Α νοοτροπία, με το Α αυτό πνεύμα, προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα έτσι όπως θα τα βλέπαμε αν ήμασταν σε έναν άλλο τόπο και αν ήμασταν άνθρωποι ενός άλλου πνεύματος, μιας άλλης νοοτροπίας.

0: Κάτι που είναι αδιανόητο για τους πατέρες της Εκκλησίας. Για να καταλάβετε πιο καλά, να πω κάτι παίρνοντας αφορμή από τη δεύτερη ερώτηση του σημειώματος. Να αναφερθούμε στους πατέρες της Εκκλησίας. Όταν αναφερόμαστε στους πατέρες, δεν καταφεύγουμε απλώς σε κάποιους παλαιότερους ή σε κανένα κατεστημένο ή σε σκουριασμένες ιδέες, όπως μπορεί να έλεγε κάποιος. Οι πατέρες της Εκκλησίας έζησαν αληθινά. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Δεν καταφεύγουμε σε σύγχρονους Αγίους. Σπανίως το κάνουμε αυτό, διότι κατά το μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε, είναι λίγο αμφίβολο ακόμη, ενώ οι πατέρες είναι αποδεδειγμένο ότι έζησαν αληθινά. Αν υποθέσουμε ότι δεν το λάβουμε αυτό ως δεδομένο, πάει και η πίστη μας, πάει και η Εκκλησία μας, πάνε και όλα. Έτσι είναι το πράγμα. Αν δηλαδή οι Απόστολοι δεν έζησαν αληθινά και αν οι διάδοχοι των Αποστόλων και οι πατέρες της Εκκλησίας μέχρι σήμερα δεν έζησαν αληθινά και δεν εξέφρασαν αληθινά το πνεύμα της Εκκλησίας, τότε ούτε Εκκλησία υπάρχει, ούτε Χριστιανισμός υπάρχει, και να μην καθόμαστε να καταπονούμαστε. Αυτά είναι δεδομένα. Για τους πατέρες της Εκκλησίας ήταν αδιανόητο αυτό που εμείς έχουμε πάρα πολύ εύκολο σήμερα, δηλαδή χωρίς να έχουμε εμπειρία πνευματική, όχι απλώς να έχουμε πείρα, όχι μόνο να έχουμε μεγαλώσει και να έχουμε μια κάποια ηλικία, αλλά να έχουμε πείρα πνευματική, χωρίς να έχουμε βιώματα πνευματικά, να έχουμε δει το φως του Θεού, να έχουμε φωτιστεί, να έχουμε καθαριστεί, να έχουμε αγιαστεί, αναλαμβάνουμε να βοηθήσουμε πνευματικά τους άλλους. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πρώτα θα φωτιστείς και έπειτα θα φωτίσεις. Πρώτα θα αγιαστείς και έπειτα θα βοηθήσεις να αγιαστούν άλλοι. Πρώτα θα καθαριστείς και έπειτα θα φροντίσεις για τον καθαρισμό των τρίτων. Για τους πατέρες ήταν αδιανόητο, απλώς διότι το θέλει κανείς, απλώς διότι το σκέφτηκε, απλώς διότι έχει διάθεση να αρχίσει να κάνει έργο πνευματικό. Μήπως και καπρίτσιο πολλές φορές. Να πάει δηλαδή να βοηθήσει τάχα να καθαρθούν και να αγιαστούν οι άλλοι. Για τους πατέρες αυτό είναι αδιανόητο. Για μας, θα έλεγε κανείς, είναι αδιανόητο το αντίθετο, δηλαδή το να μην αναλάβει πνευματικό έργο. Αρκεί, παραδείγματος χάρη, να είναι κανείς φοιτητής, να είναι ένα καλό παιδί, να έχει καλή διάθεση, για να μπορεί να αρχίσει να καθοδηγεί άλλες ψυχές, να κάνει κατηχητικά, να έχει ομάδες, να κάνει εκδρομές με αυτό το χαρακτήρα. Πολύ περισσότερο αν κανείς έχει και κάποιο δίπλωμα. Το πτυχίο του δασκάλου, το πτυχίο του καθηγητού, το πτυχίο του γιατρού και ακόμη περισσότερο αν έχει το πτυχίο του θεολόγου. Είναι πολύ φυσικό για μας σήμερα να κάνει αυτό το έργο. Θεωρείται ότι είναι ένας κατάλληλος άνθρωπος, ένας πολύ ειδικός άνθρωπος. Για τους πατέρες αυτό είναι αδιανόητο, όσο κι αν μας φαίνεται παράξενο. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού προηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, με θέμα «Η θέωσης», που εκφωνήθηκε στο Βόλο στις 10 Μαρτίου 1983.
2: Έρχομαι όχι σαν να ξέρω κάτι περισσότερο από εσάς, αλλά ως αδελφό σας εν Χριστώ, για να πω όχι ανθρώπινες σοφίες, αλλά αυτό που με τη χάρη του Θεού παραλάβαμε όλοι, από τους ευσεβείς γονείς μας, από τους Αγίους Αρχιερείς μας, Ιερείς μας, Πνευματικούς μας, την Αγία Παράδοση της Εκκλησίας μας, τον Ορθόδοξο λαό μας. Διότι αυτά τα οποία πιστεύουμε και παρελάβαμε είναι αυτά τα οποία επίσευε ο Ορθόδοξος λαός μας, διδαχθείς την Αγία Ορθόδοξο πίστη μας από τους Αγίους Αποστόλους, τους Αγίους Πατέρας Εκκλησίας μας και μέσω εκείνων, δια της διαδοχής των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, έφτασε μέχρι σημών η Αγία μας Ορθόδοξος πίστης. Αυτό λοιπόν που όλοι πιστεύουμε και ζούμε με τη χάρη του Θεού, αυτό ταπεινά και με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, θα προσπαθήσω απόψε να ερμηνεύσω προς την αγάπη σας. Είναι φύσης και παράδοσης της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι ο άνθρωπος έχει ένα μεγάλο σκοπό, ότι ο άνθρωπος είναι το τελειότερο πλάσμα του Θεού. Και μόνος ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού πλαστής, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Είναι λυπηρό ότι ενώ είναι τόσο μεγάλη η αξία του ανθρώπου ως κατ' εικόνα Θεού πλαστέντος, αγνοούμε δυστυχώς τον πολύ τον σκοπό της ζωής του, και ενώ το πιο κέριο θέμα του ανθρώπου είναι το ποιο είναι το

κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι η ένωση με τον Θεό. Είναι η θέωση κατά του Αγίου Πατέρας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ετώνησαν πάντοτε ότι σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η ένωση με τον Θεό, η θέωση. Άνθρωπος γίνεται Θεός, είναι αθεόν τον Αδάμ απεργάσει. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο, τον Αδάμ, Θεόν. Και μία διαφορά μόνο υπάρχει μεταξύ του Δημιουργού Θεού και του Δημιουργήματος, του πλάσματος του ανθρώπου, ότι ο μεν Δημιουργός Θεός είναι Θεός κατά φύση, ο δε άνθρωπος γινόμενος Θεός γίνεται Θεός κατά χάρη, με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Γι' αυτό έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Γι' αυτό τους έβαλε μέσα στον παράδεισο. Γι' αυτό τους έδωσε όλα τα χαρίσματα του κατοικώνα. Το λογικό, το αυτεξούσιο, την κυριαρχία επί της φύσεως, την ερωτική δύναμη να ερωτευτούν τον Θεό με πόθο ιερό, τη δίψα για την τελειότητα, για το απόλυτο, όλα αυτά τα χαρίσματα και όσα άλλα απαρτίζουν το κατοικώνα, τα έδωκε ο Πανάγιος Θεός τον άνθρωπο μόνο και μόνο για να έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα να γίνει Θεός κατά χάρη. Έτσι λοιπόν, ήδη τα χαρίσματα του κατοικώνα μας αποκαλύπτουν ότι ο άνθρωπος εφλάσσει από το Θεό και Δημιουργό του δεκτικός της θεώσεως, έχοντας τη δυνατότητα να γίνει Θεός κατά χάρη. Γνωρίζουμε όμως όλοι ότι ο άνθρωπος απέτυχε στο σκοπό για τον οποίο ο Πανάγαθος Θεός τον δημιούργησε, διότι ενώ θα μπορούσε να γίνει Θεός κατά χάρη με τη χάρη του Θεού, συνεργαζόμενος με τον Θεό, αγαπώντας τον Θεό, υπακούοντας τον Θεό, ο άνθρωπος επλανήθηκε από τον διάβολο και ενόμισε ότι μπορεί να γίνει Θεός βασιζόμενος στις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη χάρη του Θεού. Αυτόνομα, εγωκεντρικά και όχι θεοκεντρικά. Όχι με ταπείνωση, όχι με υπακόη, αλλά με τον εγωισμό. Και αυτή είναι η πτώση των πρωτοπλάστων. Ότι οι θέλησαν τη θέωση χωρίς τη χάρη του Θεού. Αλλά βασιζόμενοι στις δικές του, δυνάμεις ανθρωποκεντρικά. Και γνωρίζουμε όλοι πόσο έπεσε ο άνθρωπος όταν διάλεξε τον εγωισμό αντί της αγάπης, την ανυπακοή στο Θεό αντί της υπακοής, και πως άπαξ και χωρίστη από τον Θεό την πηγή της ζωής, ήταν φυσικό πια ο άνθρωπος να αποθάνει, διότι η ζωή είναι ο Θεός και ο χωρισμός από τον Θεό είναι θάνατο. Αλλά και όταν ακόμα άρχισε η μεγάλη περιπέτεια του ανθρώπου, η περιπέτεια της αποξενώσεως του από τον Θεό, η εξορία του από τον Παράδεισο. Θυμάστε τι ωραία που περνούσε ο άνθρωπος στον Παράδεισο, όταν είχε κοινωνία με τον Θεό, όταν ο ίδιος ο Θεός ερχόταν και συνομιλούσε με τους ανθρώπους, με τους πρωτοκλάσους, και αυτοί έτρεχαν κοντά του, όπως τα υπάκουα παιδιά στον πατέρα τους, και εχαίρονται τη συνομιλία και την αγάπη και την κοινωνία και την ενότητα που είχαν με τον πατέρα τους. Και παρηγορούντο και στηρίζοντο. Και πως μόλις αμάρτησαν, έχασαν τη δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας με τον Θεό και άρχισαν να φοβούνται τον Θεό. Εκρύβησαν και αισθάνθηκαν ότι ήσαν γυμνοί, διότι όντως άπαξ και έχασαν τη χάρη του Θεού, οι άνθρωποι εγυμνώθηκαν. Εγυμνώθηκαν από τη Θεία Χάρη η οποία τους περιέβαλε. Και αισθάνθηκα πια στον κόσμο έρημοι, γυμνοί, ορφανοί, ξένοι. Και αρχίζει αυτή η μεγάλη περιπέτεια της απομακρύσεως του ανθρώπου από τον Θεό. Αλλά ο Πανάγιος Θεός, ο οποίος αγαπούσε τον άνθρωπο, διότι ναι μεν ο άνθρωπος έπαψε
να υποτάσσεται στον Θεό.

0: ο πατέρα του, αλλά ο πατέρα δεν έπαψε να αγαπά το πλάσμα του. Και γι' αυτό, όπως ξέρουμε από την Αγία μας πίστη και την Αγία Γραφή, οικονόμησε ο Κύριος τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους με όλη την προετοιμασία που έγινε στην Παλαιά Διαθήκη και κυρίως με την ένσαρκο οικονομία του Λόγου του Θεού, με τη σάρκωση του Χριστού μας. Ο Κύριος ήρθε στον κόσμο και σαρκώθηκε, έλαβε το ανθρώπινο σώμα, τη σάρκα, την ανθρωπίνη φύση, για να μπορέσει να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να κάνει αυτό που απέτυχε να κάνει στον Παράδεισο, να γίνει Θεός κατά χάρη. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος πια, έτσι όπως είχε νεκρωθεί, όπως είχε αρρωστήσει, όπως είχε αμαρτήσει, όπως είχε αποξενωθεί από τον Θεό, δεν μπορούσε πια να ξαναβρει από μόνος του τον δρόμο της θεώσης. Δεν μπορούσε να επαναπροσανατολίσει την ελευθερία του προς τον Θεό. Και τότε έρχεται ο Κύριος στον κόσμο, παίρνει την ανθρωπίνη φύση και μέσα στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού την θεωμένη, κάθε ένας άνθρωπος που ενώνεται πια με τον Χριστό, μπορεί και αυτός μέσα στην φύση του Χριστού την θεωμένη να γίνει και αυτός Θεός κατά χάρη. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ότι η ανθρωπότης είχε ανάγκη από μία νέα ρίζα, υγιά ρίζα. Όλες οι ρίζες είχαν αρρωστήσει, είχαν το θάνατο μέσα του. Δεν μπορούσε να βγει κανένα καλό φυτό, κανένα θεωμένος άνθρωπος από αυτές τις αρρωστημένες ρίζες των ανθρώπων που υπήρχαν στον κόσμο. Έπρεπε να φυτευτεί μια νέα ρίζα, να βγει ένα νέο φυτό, να ξαναμπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός κατά χάρη. Και αυτή τη νέα ρίζα την επίτευσε και την έφερε στον κόσμο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριός μας, ο Θεάνθρωπος, ο οποίος όντας Θεός και άνθρωπος μαζί, δύο φύσεις σε ένα πρόσωπο, ενωμένες, ατρέπτος, ασυγχύτως και αδιαιρέτως, έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ξαναβρει τον δρόμο της θεώσεως. Εάν δεν είχε σαρκωθεί ο Χριστός, δεν θα μπορούσαμε εμείς σήμερα να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Θα είμαστε κατάδικοι, όπως ήταν οι άνθρωποι προς Χριστού. Θα είμαστε χωρισμένοι από τον Θεό. Θα είμαστε νεκροί, διότι μόνο μέσα στο σώμα του Χριστού, το ανασημένο, ο άνθρωπος μπορεί να ξαναβρει την ανάστασή του, την υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου, την υγεία του. Εμείς όλοι τι έχουμε? Έχουμε μια άρρωστη ανθρωπίνη φύση που εκληρονομήσαμε από τον πρώτο Αδάμ. Έχουμε μια φύση που έχει μέσα της το θάνατο. Έχει την αρρώστια. Όπως λέει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, νενώσηκε η φύση στην αμαρτία. Η ανθρωπίνη φύση έχει νοσήσει εξ υπαρχής μέσα της. Έχει την αρρώστια της αμαρτίας. Και δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει ο άνθρωπος την αμαρτία, το θάνατο, τη φθορά, εάν δεν ενεκεντρίζεται σε μια νέα υγιά φύση, σε μια νέα αθάνατη φύση. Και αυτή η νέα υγιής, αθάνατος, αγία φύση είναι η φύση του Χριστού. Και εμείς λοιπόν τώρα ξέρουμε ότι όταν μπολιαστούμε εμείς οι άρρωστοι στον μόνο υγιά θεάνθρωπο, τον Χριστό μας, στην θεωμένη ανθρωπίνη φύση του Χριστού μας, θα ξαναβρούμε την υγεία μας, θα ξαναβρούμε την αθανασία μας, θα ξαναβρούμε την αγιότητα, θα ξαναβρούμε τη θέωση, την οποία ο Αδάμ και η Εύα δεν μπόρεσαν να βρουν, να επιτύχουν λόγω της παρακοής των μέσα στον Παράδεισο. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι έχουμε δύο γενάρχες στον κόσμο. Ο ένας γενάρχης είναι ο πρώτος Αδάμ, από τον οποίο κληρονομούμε την αμαρτία και το θάνατο. Ο δεύτερος γενάρχης είναι ο νέος Αδάμ, ο Χριστός μας, από τον οποίο αρχίζει μια νέα γενεά ανθρώπινη, η γενεά του νέου Αδάμ, του Χριστού μας, που πλέον από τον Χριστό μας αρχίζει αυτή η νέα γενεά να κοινωνεί της νέας ζωής, την οποία ο Χριστός παίρνει στον κόσμο. Και ενώ γεννόμεθα σαρκικά όλοι ως απόγονοι του παλαιού Αδάμ και φέρνουμε το θάνατο μέσα μας, τη φθορά, την αμαρτία, την αρρώστια, ενούμενοι με τον Χριστό μας, Το νέο Αδάμ από τον Χριστό παίρνουμε μέσα στη θνητότητά μας την αθανασία, μέσα στην αρρώστια μας την υγεία, μέσα στη φθορά την αφθαρσία, μέσα σε αυτό το άρρωστο που έχουμε την αληθινή υγεία. Αυτά όλα λοιπόν δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού λαμβάνουμε οι χριστιανοί. Αυτή δε η θέωσή μας και η ένωσή μας με τον Χριστό γίνεται μέσα στο σώμα του Χριστού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Θεό, με τον Χριστό μας και να γίνει Θεός κατά χάρη, να πάρει δηλαδή από τον Χριστό τη θέωση και να την κάνει δική του θέωση, εάν δεν γίνει μέλος του σώματος του Χριστού. Είδατε τι είπαμε, πρέπει να μπολιαστούμε στον Χριστό. Αυτό το μπόλιασμα γίνεται μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Αγία μας Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και ο Χριστός, ο χριστιανός, μέσα στην Εκκλησία δεν γίνεται απλώς μέλος του σώματος του Χριστού όπως γίνεται ένας μέλος ενός συλλόγου ή ενός σωματείου ή ενός σχολείου ή κάτι άλλο. Μέσα στην Εκκλησία γινόμεθα οντολογικά, πραγματικά μέλος του σώματος του Χριστού. Ότι μέλη εσμένε της αρκός αυτού και εκ των οσέων αυτού. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Είναι και αυτό δείγμα της μεγάλης αγάπης και φιλανθρωπίας του Θεού, ότι εμάς τους πυλήνους ανθρώπους που αμαρτήσαμε, που πικράναμε τον Θεό, που επαναστατήσαμε κατά του Θεού, μας κάνει μέλη του Παναγίου του σώματος. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν προχωρούσαν στην ένωση με τον Χριστό στη θέωση, έβλεπαν στον εαυτό τους και στους άλλους θεωμένους ανθρώπους τη δόξα του σώματος του Χριστού. Ο Άγιος Σιμεώνας Θεολόγος λέει μετά τη Θεία Κοινωνία, που ήταν θεωμένος άνθρωπος: «Κοινώ την σύρα μου, κοινώ τον Χριστό. Κοινώ τον πόδα μου, κοινώ τον Χριστό». Στο σώμα του έβλεπε το σώμα του Χριστού, διότι όντως ο χριστιανός γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού. Εξαρτάται βέβαια πόσο ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού είναι. Διότι μπορεί κανείς να είναι μέλος του σώματος του Χριστού, αλλά να είναι νεκρό μέλος του σώματος του Χριστού. Ένας που προσφέρεται αληθινά στον Χριστό, που μετέχει αξίως των Αγίων Μυστηρίων και της πίστεως της Ορθοδόξου, αυτός και είναι ζωντανό μέλος του Χριστού και όλη η χάρις και η ευλογία και η δόξα του Αγίου Σώματος του Χριστού πηγαίνει στον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν είναι ματαιοπονία να θέλουμε τη θέωσή μας, την ένωσή μας με τον Θεό έξω από την Εκκλησία, όπως φαντάζονται παραδείγματος χάρη Προτεστάντες και άλλοι ερωτικοί, οι οποίοι νομίζουν ότι μπορεί ο άνθρωπος έξω από την Εκκλησία να βρει τη σωτηρία. Αλλά μπορούμε να γίνουμε θεοί μέσα στην Εκκλησία και για ένα άλλο λόγο, πολύ σοβαρό, τον οποίο η παράδοση της Εκκλησίας μας παραδίδει. Διότι η χάρη του Θεού, η οποία δίδεται στην Εκκλησία δια των Αγίων Μυστηρίων, είναι άκτιστος και όχι κτιστή. Βέβαια εδώ είναι ένα πολύ λεπτό θεολογικό ζήτημα, στο οποίο δεν θα επιμείνω πολύ, πρέπει όμως να αναφέρω, διότι είναι πολύ βασικό για την ορθόδοξη θεολογία και ζωή. Οι δυτικοί πιστεύουν ότι η χάρη του Θεού είναι κτιστή, είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα του Θεού. Και γι' αυτό δεν ομιλούν ουσία του Θεού. Αλλά μπορεί όμως ο άνθρωπος να ενωθεί με την ενέργεια της ουσίας του Θεού. Η ενέργεια της ουσίας του Θεού είναι άκτιστος όπως είναι και η ουσία του Θεού άκτιστος. Πώς θα με κάνει ένα Θεό? Μόνο η χάρη του Θεού άκτιστος μπορεί τον κτιστό άνθρωπο να τον κάνει Θεό κατά χάρη. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Καλαμάς, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης στο 14ο αιώνα, επέμεινε πολύ στο θέμα αυτό. Διότι τότε είχε έρθει κάποιος δυτικός μοναχός, φιλόσοφος, ο Βαρλάν, ο οποίος έλεγε, όταν έμαθε ότι στο Άγιον Όρος οι μοναχοί μετά από αγώνα, προσευχή, κάθαρση, έβλεπαν το άκτιστο φως, τη χάρη του Θεού, έβλεπαν το φως του Θεού, το θαβόριο φως, αυτό που είδαν την αυτή του Κυρίου στο όρος μεταμορφώσεως, αν θυμάστε. Αυτό το φως ή το ενέργεια του Θεού ή το ηθάρις του Θεού. Και είδαν οι μαθητές την δόξα του Θεού, αυτό το φως του Θεού, και το έβλεπαν και οι μοναχοί και το βλέπουν Και μέχρι σήμερα όσοι επιτυχάνουν τη θέωση, βλέπουν αυτό το φως της δόξης του Θεού. Αυτοί βέβαια δεν είναι πολλοί, είναι ελάχιστοι, αλλά υπάρχουν όμως. Έστω και αν είναι ελάχιστοι, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τόσο πολύ ενώνονται με το Θεό, ώστε μπορούν να δουν αυτό το φως του Θεού. Άκουσε λοιπόν ο Βαρλάμ ότι οι μοναχοί βλέπουν το φως του Θεού και τους κατηγόρησε στους δολολάθους. Διότι πώς μπορούν, λέει, να βλέπουν το φως του Θεού, την ουσία του Θεού δεν μπορούν να δείτε. Ο Βαρλάμ δεν ήξερε ότι άλλο ουσία του Θεού και άλλο ενέργεια του Θεού. Και ότι η ενέργεια του Θεού μπορεί να είναι ενέργεια, αλλά είναι άσκηση. Και είναι Θεός και η ενέργεια του Θεού. Και ότι οι μοναχοί δεν έβλεπαν την ουσία του Θεού, αλλά έβλεπαν την ενέργεια του Θεού. Και με την ενέργεια του Θεού εθεώνονται. Και εθεώθησαν και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, με την άσκηση του ενέργεια του Θεού εθεώθησαν. Και τότε ο Άγιος Παλαμάς έκανε μεγάλο αγώνα, διότι παρέσυρε πολλούς ο Βαρλάμ στην αίρεση. Και εξήγησε ότι το φως που βλέπουν οι αγιορείτες, οι μοναχοί, μετά από προσευχή, κάθαρση, αγώνα κατά των παθών κτλ., είναι το φως της ακτής του ενεργείας και ακτής του χάριτος του Θεού. Και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός κατά χάρη. Κατά τους δυτικούς, όπως σας είπα, δεν μπορεί. Γι' αυτό οι δυτικοί δεν μιλούν για θέωση του ανθρώπου. Μιλούν για ηθική τελειοποίηση του ανθρώπου. Μιλούν για ηθική καλυτέρωση του ανθρώπου. Αλλά όχι για θέωση του ανθρώπου. Μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι μιλούμε για ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Και για θέωση του ανθρώπου. Διότι πιστεύουμε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι άκτιστος και μπορεί εμάς να μας θεώσει. Πώς τώρα ο άνθρωπος μπορεί να βαδίσει αυτόν τον δρόμο της θεώσεως, να γίνει Θεός κατά χάρη? Η πρώτη προϋπόθεση για να επιτύχει τη θέωση είναι, κατά τους πατέρας μας, την Αγία Γραφή, η ευλογημένη ταπείνωση. Αν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση, πώς θα ελκύσει τη χάρη του Θεού, πώς θα διατηρήσει τη χάρη του Θεού? Και μόνο με το να αναγνωρίσει ο άνθρωπος ότι σκοπός της ζωής του είναι η ένωσή του με τον Θεό, η θέωσή του, αυτό ήδη προϋποθέτει την ταπείνωση. Διότι αν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση, δεν θα βάλει ως κέντρο του, ως σκοπό τον Θεό, θα βάλει τον εαυτό του. Αυτό το λάθος που έκανε ο Αδάμ. Ο Αδάμ, μόλις έχασε την ταπείνωση και έπεσε στην υπερηφάνεια, έβγαλε από κέντρο του κόσμου τον Θεό και έβαλε τον εαυτό του. Και αμέσως απέκτησε. Αυτό είναι και το λάθος του συγχρόνου ανθρώπου και του συγχρόνου ανθρωπισμού, ουμανισμού και όλων των συστημάτων τα οποία σήμερα κατευθύνονται πνευματικά από αυτόν τον άθεο, ανθρωποκεντρικό ουμανισμό, που γίνονται πολιτικοί, που γίνονται παιδεία, που γίνονται φιλοσοφία, που γίνονται τέχνη. Όλη η νοοτροπία αυτή βασίζεται ακριβώς αυτό το σημείο. Ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να βάλει κέντρο του κόσμου το Θεό. Δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι ο σκοπός της ζωής του είναι έξω από τον εαυτό του. Είναι στον πλάτη του και δημιουργό του. Θέλει να φτιάξει ένα καλύτερο κόσμο. Όχι όμως βασιζόμενο στη χάρη του Θεού. Όπως έκανε και ο Αδάμ. Και ο Αδάμ ήθελε να φτιάξει να πετύχει κάτι καλό, να φτάσει στο Θεό. Αλλά όχι βασιζόμενο στη χάρη του Θεού, βασιζόμενο στον εαυτό του. Θέλει λοιπόν σήμερα, θέλουν πολλοί άνθρωποι και μάλιστα νεοέλληνες σήμερα, να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Δικαιότερο κτλ. Όλα αυτά καλά είναι. Αλλά πώς θα τα φτιάξουμε έξω από τη χάρη του Θεού? Αυτό είναι πάλι το λάθος του συγχρόνου ανθρώπου. Η αυτονομία. Ο ανθρωποκεντρισμό, ότι βγάζει τον Θεό από κέντρο και βάζει τον άνθρωπο χωρισμένο από τον Θεό. Χωρίς αναφορά στον Θεό. Είναι το ίδιο το λάθος του Αδάμ. Αυτό το λάθος που έκανε ο Αδάμ, κάνουμε και εμείς σήμερα. Και βέβαια αυτό το λάθος δεν το έκανε ο Ορθόδοξος λαός μας. Διότι ο Ορθόδοξος λαός μας, κατά την Αγία Παράδοση που είχε, είχε πάντοτε τον θεανθρωποκεντρισμό. Κέντρο είχε το Χριστός. Κέντρο της ζωής των ανθρώπων, κέντρο του πολιτισμού, κέντρο της παιδείας, κέντρο της οικογενείας. Ήταν ο Θεός, ο Θεάνθρωπος, ο Χριστός μας. Η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Όλα μπαίναν μέσα στην Εκκλησία. Όλα γεωζόντουσαν την Εκκλησία. Όλα μεταμορφωνόντουσαν από την Εκκλησία. Τώρα θέλουμε να παραμερίσουμε την Εκκλησία. Να παραμερίσουμε τον Χριστό και όλα αυτά να τα κάνουμε σαν να μην υπάρχει Θεός, σαν να μην σαρκώθηκε ο Χριστός, σαν να μην έγινε άνθρωπος ο Θεός, σαν να μην υπάρχει η Εκκλησία. Αυτό βέβαια το ρεύμα έρχεται κυρίως απ' έξω. Είναι η πτώση του δυτικού ανθρώπου, ο οποίος εξόρισε τον Θεό από τη ζωή. Αλλά η πτώση του δυτικού ανθρώπου είναι συγχρόνως και το αδιέξοδο του δυτικού ανθρώπου. Σήμερα και οι πιο σοφοί άνθρωποι στη Δύση ομολογούν ότι ο δυτικός άνθρωπος έχασε σε ένα αδιέξοδο, πνευματικό αδιέξοδο, σε ένα χάος. Και ψάχνουν αυτοί να βρουν μια λύση. Και πολλοί από αυτούς, μερικοί από αυτούς, που έχουν καλή προαίρεση και έχουν και ευαισθησία, καταλαβαίνουν ότι η λύση είναι στην Ορθοδοξία. Και μαθαίνουμε ότι σπουδαίοι άνθρωποι σήμερα στο εσωτερικό γίνονται Ορθόδοξοι. Δεν είναι κρίμα λοιπόν, ενώ βλέπουμε ότι απέτυχαν οι δυτικοί, απορρίπτοντας και παραμερίζοντας τον Χριστό από τη ζωή τους και την Εκκλησία, και θέλοντας πάνω στον άνθρωπο χωρισμένο από τον Θεό να υποδομήσουν τη ζωή τους και τον πολιτισμό τους. Βλέπουμε ότι απέτυχαν. Δεν είναι ένα τραγικό λάθος να αρχίσουμε κι εμείς το πείραμα από την αρχή, αφού ξέρουμε ότι το πείραμα οδήγησε στην αποτυχία και στο χάος? Θα μου επιτρέψετε μία σκέψη, δεν ξέρω αν τη συνειδητοποιήσετε. Δεν έχει και πολλά χρόνια, ας πούμε, που αυτό το πνεύμα άρχισε να μπαίνει πολύ πιο έντονα μέσα στο λαό μας. Ακόμα σχεδόν καλά-καλά δεν διαδόθηκε ευρύτατα. Και τι βλέπουμε? Ότι θερίζουμε τους πικρούς καρπούς της παρακοής. Τα παιδιά μας κατακλείζονται από τα ναρκωτικά. Τι δηλώνει αυτό? Την αποτυχία μας δηλώνει. Ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος που είναι θεόπλασος, που εφτιάχθηκε για να γίνει Θεός κατά χάρη, να αναπαυθεί στα πρόσκαιρα, στα μάταια, στα υλικά, στα περιορισμένα. Ο άνθρωπος υπλάστηκε από το Θεό για το άπειρο. Δεν μπορεί να τον κλείσει στο πεπερασμένο και να τον αναπαύσει εκεί. Η ψυχή διψάει για το Θεό. Ο Θεός έβαλε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου τον έρωτα για το Θεό. Δεν μπορεί στον ανθρώπου να του κόψει τα φτερά, ενώ είναι πλασμένος για ητό, και να του πεις: δεν χρειάζεται να πετάξεις, κάτσε εδώ στη γη. Θα οργανώσουμε καλύτερα τη γη, πιο δίκαια, πιο καλά, πιο πολιτισμένα, αλλά στη γη πάντως. Εγώ θέλω να πετάξω στο Θεό. Είμαι πλασμένος για να πετάξω στο Θεό. Όταν λοιπόν στα παιδιά μας, που είναι πιο ευαίσθητα από εμάς και που δεν συλλογάζουν εύκολα, δεν προσφέρουμε τη δυνατότητα να πετάξουν προς το Θεό, να βρουν τη θέαση. Και όλος ο πολιτισμός που διαμορφώνουμε γύρω μας, η παιδεία, τα πάντα, είναι τέτοια που κρύβουν τη θέα του ουρανού. Τέτοια που στενεύουν και περιορίζουν τον άνθρωπο, αντί να τον αφήνουν να διευρυνθεί με αυτή τη θεία ευρύτητα για την οποία ο άνθρωπος είναι πλασμένος. Πώς τα παιδιά μας μετά να μην ζήσουν την τραγικότητα, το αδιέξοδο, και να καταφύγουν σε όλα αυτά τα αντικοινωνικά μέσα τα οποία καταφεύγουν για να βρουν κάποια ανακούφιση, κάποια λύτρωση, κάποια παρηγορία. Η ταπείνωση λοιπόν υπάρχει ήδη στη βάση του αγώνα για τη θέωση, με το να αναγνωρίσουμε ότι έξω από εμάς είναι ο σκοπός της ζωής μας. Αλλά υπάρχει ακόμα Θεού. Μόλις ταπεινωθούμε, συντριβούμε, μετανοήσουμε, αρχίσουμε τον πνευματικό αγώνα, πάλι αισθανόμεθα ότι μας επισκέπτεται η χάρη του Θεού. Άρα λοιπόν, προϋπόθεση να έχουμε τη χάρη του Θεού και να βαδίζουμε προς τη θέωση είναι η ευλογημένη ταπείνωση. Αλλά μετά χρειάζεται και αγώνας, να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη. Η καρδιά είναι σφύλαιο ληστών. Έχουν έρθει ληστές, οι δαίμονες και τα πάθη, και την κυριεύουν την καρδιά. Πώς θα έρθει ο Χριστός και η χάρη του Θεού να μπούμε στην καρδιά μας όταν κυριαρχείται από τα πάθη? Πρέπει να φύγουν τα πάθη. Δεν μπορεί να καλλιεργηθεί ένας αγρός ο οποίος είναι χέρσιος. Πρέπει να εξερσωθεί πρώτα και μετά να καλλιεργηθεί. Είναι πολύ δύσκολο όμως, θέλει πολύ αγώνα να εξερσώσουμε την καρδιά μας από τα πάθη. Και αυτό γίνεται με τη μετάνοια, τη συνεχή, με την άσκηση, με την προσευχή, με την τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν ο χριστιανός αγωνίζεται να τηρεί τις εντολές του Θεού, καθαρίζεται από τα πάθη και ενώνεται με τον Θεό. Γιατί κατά τους Αγίους Πατέρας, μέσα στις εντολές του κρύβεται ο ίδιος ο Θεός. Ένας που από αγάπη για τον Χριστό κάνει υπομονή, ταπείνωση, συγχωρεί τους συνανθρώπους του, ανέχεται, θυσιάζεται, προσφέρεται κτλ. Αυτές είναι οι εντολές του Θεού και όσες άλλες ξέρετε. Την ώρα που κάνει τις εντολές του Θεού, όχι εγωιστικά, όχι για να πει εγώ είμαι καλός άνθρωπος, αλλά για να ευχαριστήσει, να ευχαριστήσει τον Κύριο. Εκείνη την ώρα, κάνοντας την εντολή του Θεού, φέρνει τη χάρη του Θεού και ενώνεται με τον Θεό, διότι μέσα στην εντολή του είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι αιματηρός ο αγώνας για να καθαριστούμε από τα πάθη μας και να μπορέσει μέσα μας να ενηθίσει ο Χριστός. Γι' αυτό ο Άγιος Σημεών ο Θεολόγος και οι πατέρες λένε το εξής: δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Αν δεν ματώσει ο άνθρωπος τον αγώνα τον πνευματικό, δεν βιάσει τον εαυτό του, δεν αγωνιστεί, δεν μπορεί να γίνει δευτικός της Θείας Χάριτος. Πολύ βοηθάει η προσευχή. Και μάλιστα η γνωστή σας νοερά και καρδιακή προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ μου των αμαρτωλών. Διότι επειδή αυτή η προσευχή πάει κατευθείαν, μαζεύει το νου μέσα στην καρδιά, βοηθάει στην καρδιά να καθαριστεί από τα πάθη και η καρδιά να θερμανθεί από την αγάπη του Χριστού και με τη συνεχή μνήμη του Χριστού να γίνει ενίκηση του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Όταν αυτή η προσευχή προχωρήσει και ο άνθρωπος όχι απλώς προσεύχεται, αλλά έχει την καθαρά προσευχή, δηλαδή προσευχή που όταν προσευχόμεθα ο νους μας δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, δεν αισμαλωτίζεται από άλλα πράγματα, αλλά είναι αφιερωμένος ολοκληρωτικά στο Θεό, αυτή η καθαρά προσευχή είναι ένα προχωρημένο στάδιο για τη θέωση του ανθρώπου. Αλλά αυτά βέβαια απλώς νήξεις πάνω, διότι είναι μεγάλα θέματα που δεν έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε απόψε στην αγάπη σας. Η θέωση για εμάς ορθοδόξους χριστιανούς δεν είναι μια κατάσταση ιδεαλιστική. Γιατί μπορεί να πει κανείς, ωραία τα λέτε, αλλά αυτά δεν γίνονται. Είναι ωραία σαν όνειρα ωραία. Δεν είναι πραγματικό της όνειρας. Πώς μπορούμε εμείς οι άνθρωποι που έχουμε τόσα πάθη, τόσες αδυναμίες, να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Αλλά γνωρίζουμε όμως ότι δεν είναι ιδέες αυτά. Η θέωση είναι εμπειρία των Αγίων του Θεού. Και αυτή την εμπειρία μας την παραδίδουν. Το ξέρουμε ότι την έχουν οι Άγιοι του Θεού. Το ξέρουμε κι εμείς από το δικό μας προσωπικό ταπεινό αγώνα. Όσοι αγωνιζόμεθα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Οι Άγιοι Πατέρες βέβαια μας λένε ότι η εμπειρία της θεώσεως είναι ανάλογος με την κάθαρση της καρδίας. Όσο πιο πολύ καθαρίζεται η καρδιά, τόσο από τα πάθη, τόσο πιο πολύ και ο άνθρωπος αισθάνεται το Θεό. Αισθάνεται τη χάρη του Θεού. Έχει εμπειρία της θεώσεως. Στα πρώτα στάδια, η εμπειρία της θεώσεως είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Όταν κανείς αρχίζει και κλαίει ενώπιον του Κυρίου, συναισθανόμενος την αμαρτωλότητά του, αισθάνεται συγχρόνως και μία ανακούφιση, μία παρηγορία, μία ειρήνη στην ψυχή του. Αυτό το αίσθημα της ειρήνης του Θεού μέσα στην ψυχή του είναι και ο πρώτος βαθμός εμπειρίας του Θεού όταν ο άνθρωπος αρχίζει να θεώνεται. Άμα προχωρήσει πιο πολύ στον πνευματικό αγώνα, στην κάθαρση της καρδιάς, τότε έχει ανώτερη εμπειρία του Θεού. Έχει την εμπειρία μιας γλυκύτητος μέσα στην καρδιά του, μιας μεγάλης χαράς, δακρύων που δεν είναι πια δάκρυα μετανοίας τόσο, όσο είναι δάκρυα χαράς και αγάπης και έρωτος προς τον Θεό. Αυτή είναι η ανωτέρα εμπειρία. Και υπάρχει και η ανωτάτη εμπειρία, την οποία φτάνουν ελάχιστοι, αυτοί που έφτασαν τη θέωση, αυτή που σας είπα είναι η εμπειρία του να βλέπουν το άσπιστο φως της Αγίας Τριάδος, το φως του Θεού, όπως το είδαν οι Άγιοι και όπως έβλεπαν και τους Αγίους να είναι μέσα σε αυτό το φως. Διαβάζουμε στο βίο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, που έγραψε ο Άγιος Γρηγόριος Ενίσης, ότι όταν τον έβλεπαν τον Άγιο Βασίλειο, που ήταν θεωμένος άνθρωπος, όπως όλοι οι Άγιοι είναι θεωμένοι άνθρωποι, τον έβλεπαν την ώρα της προσευχής όλος να λάμπει μέσα σε αυτό το φως της Αγίας Τριάδας. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης,
1: λέγει ο βιογράφος που είναι ο Άγιος Φιλόθεος, ο κόκκινος πατριάρχης των Ημικόλων, ότι όταν έβγαινε από τη Θεία Λειτουργία τόσο έλαμπε το πρόσωπό του, ώστε δεν μπορούσαμε να ταινίσουν οι άλλοι. Αυτά είναι λοιπόν τα στάδια και οι εμπειρίες της θεώσεως των θεωμένων ανθρώπων, τα οποία μας παραδίδει η Αγία μας Εκκλησία. Γι' αυτό και καλύψανε τον Αγίο, ευωδιάζουν, μυροβλίζουν, θαυματουργούν, διότι Άγιοι ήσαν θεωμένοι άνθρωποι. Αλλιώς δεν δικαιολογείται πώς καλύψανε τον Αγίο και διατηρούνται τόσες εκατοντάδες χρόνια, αλλά και άφορα μένουν, αλλά και ευωδιάζουν με μια άρρητη ευωδία και πολλές φορές και μυροβλίζουν, όπως το Αγίου Δημητρίου που λέγεται μυροβλίτης, ο Άγιος Δημήτρης και άλλοι Αγίοι. Διότι όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο θεολόγος της θεώσεως, η χάρη του Θεού πηγαίνει πρώτα στην ψυχή του ανθρώπου, από την ψυχή πηγαίνει και στο σώμα του. Και χαριτώνεται και το σώμα του ανθρώπου. Και το σώμα του ανθρώπου αποκτά τη χάρη και τη δόξα του Χριστού. Και πηγαίνει μετά και στις εκκλησίες των Αγίων και στις εικόνες των Αγίων και στους τάφους των Αγίων. Γι' αυτό και μια εικόνα ενός Αγίου έχει χάρη. Και τα νύψανα των Αγίων έχουν χάρη. Και οι τάφοι των Αγίων έχουν χάρη. Και οι εκκλησίες των Αγίων και της Θεοτόκου έχουν χάρη, διότι έχουν τη χάρη της θεώσεως, η οποία ανηκούσε στους Αγίους αυτούς ανθρώπους. Ενώ λοιπόν ο άνθρωπος έχει τόση μεγάλη δυνατότητα και ευλογία να μπορεί να γίνει θεός κατά χάρη και τόσο πολύ να χαρίσει αυτή τη ζωή, διότι η όντως ανάπαυση του ανθρώπου είναι αυτή η θέωση. Αν ο άνθρωπος ενωθεί με τον Θεό, παράδεισος μετά γίνεται η ζωή. Και τα λυπηρά αυτού του βίου δεν μας τον αφορούν πολύ, διότι όπως λέγουν κάπου οι πατέρες, όταν ο άνθρωπος το βάθος της καρδίας έχει τον Χριστό και την ειρήνη του Θεού και τη χάρη της θεώσεως, τα ανθρώπινα όλα στην επιφάνεια τον φύγουν και όχι στο βάθος. Όπως μια θάλασσα η οποία μπορεί στην επιφάνεια να είναι τρικυμισμένη. Στο βάθος έχει γαλήνη. Γι' αυτό και ο Χριστιανός, ό,τι και να του συμβεί, εάν έχει τη χάρη της θεώσεως και τη βαθιά ειρήνη του Θεού μέσα του, εξωτερικά μόνο απασχολείται. Εσωτερικά έχει την ένωση με το Θεό, η οποία δεν τον αφήνει να κουραστεί ψυχικά όπως θα κουραζόταν εάν δεν είχε αυτή τη χάρη της θεώσεως. Το λάθος όμως που κάνουμε όλοι είναι ότι χάνουμε αυτή τη δυνατότητα και αυτή τη χάρη, διότι κάνουμε το λάθος να αντικαθιστούμε αυτό το κύριο σκοπό της ζωής μας με δευτερεύοντες σκόπους. Παρασυρώμεθα από την βιοπάλεια, από τα τάθη μας, από τις αδυναμίες και βάζουμε άλλους σκοπούς στη ζωή μας. Υλικούς, περιορισμένους, που μπορεί να μην είναι και κακοί σκοποί. Αλλά επειδή ενώ είναι δευτερεύοντες σκοποί, τους κάνουμε πρωτεύοντας, χάνουμε τον πρωτεύοντα σκοπό. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να βάλουμε σκοπό της ζωής μας την οικογενειακή αποκατάσταση, παραδείγματος χάρη. Το γάμο, την επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία, τις σπουδές, το να κερδίσουμε χρήματα. Αυτά όλα καθεαυτά είναι δώρα του Θεού. Δεν είναι κακό άνθρωπο να τα βάλει ως σκοπό της ζωής του. Αλλά όταν τα βάλει ως πρώτιστο σκοπό της ζωής, ως κύριο σκοπό της ζωής του και παραμερίσει τη θέωση την ξεχάσει, τη βάλει ως δεύτερο τρίτο σκοπό, τότε πλέον αποτυγχάνει στη ζωή. Γι' αυτό ο Χριστιανός βάζει πρώτα στη ζωή του, ως πρώτο έτοιμο, σκοπό, αποστολή του, πώς θα ενωθεί με το Θεό. Πώς θα αγαπήσει το Θεό. Πώς θα προσφερθεί στο Θεό. Πώς θα αγιαστεί, πώς θα θεωθεί. Και μετά βάζει το γάμο, τις σπουδές, όλα τα άλλα. Και μάλιστα όλα τα άλλα τα συνδέει με τον κύριο σκοπό της ζωής. Ένας παραδείγματος χάρη που είναι Χριστιανός και θέλει να κάνει ένα χριστιανικό γάμο, λέει, εγώ με τη χάρη του Θεού θέλω να κάνω ένα χριστιανικό γάμο. Γιατί? Για να με βοηθήσει ο γάμος στην ένωσή μου με το Θεό. Διότι μέσα στο γάμο θα ζήσω με αγάπη, με σοφροσύνη, με ταπείνωση. Θα αγιαστώ μέσα στο γάμο. Και αμέσως βλέπετε ότι ο γάμος πάβει να είναι κάτι μικρό, ανθρώπινο, περιορισμένο. Γίνεται κάτι που οδηγεί τον άνθρωπο στο Θεό. Οι σπουδές, το ίδιο πράγμα. Πόσο μάταιο πράγμα είναι οι σπουδές των ανθρώπων, του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος δεν τις συνδέσει με το Θεό και τις κάνει είτε για να προβληθεί στην κοινωνία, είτε για να αποκτήσει μια καλύτερη θέση, είτε ακόμα και για να βοηθήσει ανθρώπινα τους ανθρώπους. ενώ ένας που θα πει ότι εμένα μου δώσε ο Θεός ένα τάλαντο, το μυαλό, δυνατότητα να σπουδάσω. Θα σπουδάσω προς δόξαν Θεού, για να βοηθήσω τους συνανθρώπους μας και να δοξαστεί ο Θεός. Αμέσως βλέπετε ότι οι σπουδές γίνονται κάτι που συνδέεται με τη σωτηρία, με τη θέωση, με την ένωση με τον Θεό. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στο Ωραίο Ευαγγέλιο, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τάχτα πάντα προστοθήσετε ημίν. Ένας άλλος κίνδυνος για να χάσουμε τη θέωση είναι ο κίνδυνος του ηθικισμού. Δηλαδή, να περιορίσουμε τον σκοπό της ζωής μας στην ηθική μόνο καλυτέρωση, όπως σας είπα ότι κάνουν οι δυτικοί. Και νομίζω ότι στο θέμα αυτό, εδώ στον τόπο μας, έχουμε παρασυρθεί λόγω μιας εσφαλμένης θεολογίας και λίγο ως πολύ εκάναμε το λάθος να ξεχάσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι η θέωση και να τονίζουμε απλώς ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αλλά αλίμονο αν ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνουμε απλώς καλύτεροι άνθρωποι. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, για σκεφτείτε σε τι μεγάλη θυσία προέβη ο ουράνιος πατέρας μας, ώστε να γίνει άνθρωπος, να σταυρωθεί, να ταπεινωθεί μέχρι θανάτου και σταυρού, και όλα αυτά γιατί, να αναστηθεί, για να μπορούμε εμείς να γίνουμε όχι απλώς καλύτεροι άνθρωποι, όπως θα μπορούσαμε να γίνουμε αν ήταν σε μια άλλη ιδεολογία, αλλά για να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Γι' αυτό λοιπόν και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και τους συνανθρώπους μας πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως υποψηφίους θεούς κατά χάρη, ως κατά τον Άγιο Βασίλειο και κελευσμένους θεούς. Βλέπω τον εαυτό μου. Τι είμαι εγώ? Εγώ είμαι ένας υποψήφιος θεός. Πρέπει να αγωνιστώ να θεωθώ. Εάν δεν θεώνομαι, αποτυγχάνω. Ό,τι άλλο και να κάνω καλό στη ζωή. Τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός, τι είναι? Είναι υποψήφιοι θεοί. Από την ώρα που μια μητέρα αισθάνεται ότι έχει την κοιλιά σε ένα παιδί, από εκείνη την ώρα πρέπει να αισθάνεται την ευθύνη. Αυτό το παιδί μου το δίνει ο Θεός για να γίνει Θεός. Κατά χάρη. Δεν είναι ένα πλάσμα που θα έρθει και θα φύγει. Μια της τύχης σύμπτωμα. Αλλά είναι ένας υποψήφιος Θεός. Και με ένα μέγαλο Θεός, τη μάνα των πατέρων, για να βοηθήσω αυτό το πλάσμα να γίνει Θεός. Και πώς θα το βοηθήσω να γίνει Θεός, άμα εγώ δεν γίνομαι Θεός? Βλέπουμε τα παιδιά ως υποψηφίους θεούς και ας μην τους το λέμε γιατί μπορεί να το καταλαβαίνουν, αλλά να το προϋποθέτουμε. Αυτό να υπόκειται, να είναι η βάση της αγωγής την οποία δίνουμε. Για σκεφτείτε πόσο αλλάζει η στάση των γονέων απέναντι των παιδιών τους. Όταν τα παιδιά δεν τα βλέπουν ανθρωποκεντρικά, εγωιστικά, αλλά τα βλέπουν ως υποψηφίους θεούς. Έτσι η όλη μας στάση, όταν έχουμε αυτό το πνεύμα, πάβει να είναι ανθρωποκεντρική και γίνεται θεά ανθρωποκεντρική. Κέντρον ο Θεός, ο Χριστός, η Εκκλησία και όχι τον οχυρό μου εγώ, ο εγωισμός μου, ο ατομικισμός μου. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να χαρεί και να ζήσει αυτή την πορεία προς τη θέωση, του χρειάζεται και η κατά τους Αγίους Πατέρας θεοποιός ησυχία, η οποία ησυχία δεν είναι μόνο για τους ησυχαστάς του μοναχού, αλλά είναι και για τους εντοκόσμου χριστιανούς, κατά τη δυνατότητα βέβαια που έχει ο καθένας. Γιατί η Εκκλησία δεν αποκλείει κανένα, ούτε θέλει όλα να τα τυποποιήσει, αλλά αφήνει και μια ελευθερία στον άνθρωπο και μια δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο μέσα στις συνθήκες ζωής του να επιτύχει τη θέωση και την ένωση με το Θεό. Λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο λόγον Ιησού και εκτιμένος αληθώς δύναται και της ησυχίας αυτού ακούει είναι ατέλειος ή. Αυτός που έχει αληθινά λέει το λόγο του Θεού μπορεί να ακούει και την ησυχία του Χριστού και τότε να γίνεται τέλειος. Σήμερα φοβόμαστε την ησυχία, διότι στην καρδιά μας δεν έχουμε τον Χριστό. Και άμα μείνουμε μόνοι μας θα δούμε το χάος που έχουμε στην καρδιά μας. Γι' αυτό με δραστηριότητες επαγγελματικές και άλλες προσπαθούμε να φύγουμε από τον εαυτό μας και να ξεχάσουμε. Αλλά ο Κύριος λέει στο Ωραίο Ευαγγέλιο, είσαι εις το ταμείον σου. Και για να εισέλθει κανείς στο ταμείο του, ταμείο είναι και το ήσυχο δωμάτιο του σπιτιού μας. Και θα προσευχηθούμε, είναι και η καρδιά μας όμως, μέσα στην οποία πρέπει να μπει. Ας προσπαθούμε να εξοικονομούμε λίγο χρόνο από τις ασχολίες μας, όσο πολλές και αν είναι. Να κλεινόμεθα στο ταμείο μας. Και εκεί μέσα, με την προσευχή, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής των Αγίων Πατέρων, με την αυτομεμψία, με την εξέταση του εαυτού μας, να παραδιδόμαστε στο Θεό. Να προσπαθούμε να αισθανθούμε τη χάρη του Θεού, να αγαπήσουμε τον Θεό. Και αυτό πολύ θα μας βοηθήσει στον αγώνα μας για τη θέαση. Λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, Χριστού τα σαγαθοποιούς ακτίνας εν ησυχία παραδεχόμεθα. Για να λάβουμε τα σαγαθοποιούς ακτίνας του Χριστού, τη θέαση δηλαδή, πρέπει να έχουμε κάποια ησυχία. Και όταν 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά, μισή ώρα την ημέρα μπορέσουμε να το εξοικονομήσουμε και κάπου κλεινόμαστε και προσευχόμαστε, διαβάζουμε κάτι πνευματικό, εξετάζουμε την πορεία της ζωής μας, λέμε την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον αμαρτωλό, τότε θα έρχεται μια ειρήνη στην ψυχή μας και μια ηρεμία η οποία θα μας βοηθήσει να ζήσουμε πιο ειρηνικά και πιο ήρεμα και πιο αποδοτικά τις υπόλοιπες ώρες του 24ου. Δεν είναι χάσιμο η ώρα που θα αφιερώσουμε στην προσευχή και στην ησυχία. Είναι κέρδος και για την άλλη όλη συγκρότηση της ζωής μας. Κάποτε ερώτησε ένας Ρώσος χριστιανός τον γέροντά του, τον πνευματικό του πατέρα, τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρό, ίσως να έχει ακούσει και να έχει διαβάσει το βιβλίο. Ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής? Και ο Άγιος Σεραφείμ του είπε, που ήταν τον περασμένο ένα είσαι Άγιος Σεραφείμ, ήταν άνθρωπος που είχε επιτύχει τη θέαση και ζούσε μέσα στο φως και τη χάρη του Θεού. Του λέγει λοιπόν ο Άγιος Σεραφείμ, σκοπός της ζωής μας είναι να λάβουμε τη χάρη του Θεού, δηλαδή τη θέαση. Ο Μοτοβούλοφ δεν το κατάλαβε, λέει, εγώ λέω νόμιζα ότι είναι να κάνουμε ηθικά έργα, είπε ο Μοτοβούλοφ. Και δεν το καταλαβαίνω, λέει, αυτό που λες. Εκείνη την ώρα λοιπόν, ο Άγιος Σεραφείμ μετομορφώθηκε και έλαμψε μέσα στο φως του Θεού και τον είδε ο Μοτοβούλοφ, έτσι λέγονταν ο μαθητής του, Μοτοβούλοφ, και τον ρωτάτε το Άγιος Σεραφείμ, τι βλέπει, λέει, τώρα τέχνη μου, λέει, δεν μπορώ να σε δω, διότι τα μάτια μου είσαι μέσα, σαν να είσαι μέσα στο κέντρο του ηλίου. Και τα μάτια μου πονάνε, δεν μπορώ να σε λέω. Το απαντά ο Άγιος Σεραφείμ, μη φοβάσαι να με δεις, είσαι και εσύ μέσα στο ίδιο φως. Βλέπεις, σου λέει, αυτό θα πει να έχουμε τη χάρη. Εγώ λέω και το σταυρό μου δεν έκανα. Αλλά απλώς ζήτησα από τον Θεό, έκανα προσοχή, να σου αποκαλύψει τι θα πει να έχουμε τη χάρη του Θεού. Και τότε άρχισε ο Άγιος Σεραφείμ να το εξηγεί ότι τα καλά έργα δεν είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Γιατί αυτό θα καταλήξει ένα ηθικισμό. Δηλαδή στο να θέλουμε να σωθούμε όχι από τη χάρη του Θεού, αλλά από τα καλά μας έργα. Αλλά σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να λάβουμε τη χάρη του Θεού. Τώρα τα καλά έργα τι χρησιμεύουν? Τα καλά έργα χρησιμεύουν να προετοιμάζουμε τον εαυτό μας για να έρθει η χάρη του Θεού. Να καθαρίσουμε τον εαυτό μας για να έρθει η χάρη του Θεού. Αλλά όσα καλά έργα και αν κάνουμε, αν δεν έρθει η χάρη του Θεού, μπορούμε να σωθούμε και να θεωθούμε. Και επιπλέον αυτός που λαμβάνει τη χάρη του Θεού μετά δεν μπορεί παρά να κάνει καλά έργα. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρό. Προσπάθησε, λέει, να βρεις ειρήνη στην ψυχή σου. Και άμα βρεις ειρήνη στην ψυχή σου, χιλιάδες άνθρωποι θα έρθουν να ειρηνεύσουν κοντά σου.
2: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού προηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, με θέμα η θέωσης, που εκφωνήθηκε στο Βόλο στις 10 Μαρτίου 1983. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
3: Ψαλμός 7. Κύριε ο Θεός μου, επισύλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με, και ρίσε με, μήποτε αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην την ζωήν μου και την δόξαν μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη, Κύριο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλω. Και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπέρ ταύτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνην μου και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός, κριτής, δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού τη σκεωμένης εξηργάσετο. Ιδού, οδύνησε αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν, λάκον όριξε και ενέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον, ον ηργάσετο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσαμε το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου.
2: Ψαλμός 7. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ, τον οποίο έψαλε σε έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο για τους σωτηρίους λόγους, τους οποίους υπέρ αυτού είπε ο Χουσί, Υιός του Ιεμενή, προς τον επαναστάτη Αβεσσαλόμ. Κύριο Θεός μου, εις σε στήριξα όλες μου τις ελπίδες. Σώσε με από όλους τους εχθρούς μου, οι οποίοι με καταδιώκουν, και γλίτωσέ με από αυτούς. Και μάλιστα από τον αρχηγό τους, τον Αβεσσαλόμ, τον υιό μου. Για να μην αρπάσει αυτός και ως λέον άγριος κατασπαράξει την ζωή μου, αφού δεν θα υπάρχει στο πλευρό μου κανείς για να με γλιτώσει και να με σώσει. Κύριε και Θεέ μου, εάν διέπραξα αυτό το κακό δια το οποίο με καταδιώκουν, εάν οι χείρες μου έκαμαν κάποια αδικία εναντίον τους, εάν ανταπέδωσα ποτέ κάτι κακό εις τους εχθρούς μου, οι οποίοι συνεχώς με καταδιώκουν και με αδικούν, ας χάσω κάθε ελπίδα σωτηρίας από τα χέρια των εχθρών μου, ας πέσω νικημένος από αυτούς, έρημος και γυμνωμένος από κάθε συμπαράσταση. Ας με καταδιώξει μαζί με τους εχθρούς μου ο αρχηγός τους, ας με συλλάβει εχμάλωτο, ας ποδοπατήσει κάτω εις το χώμα και ας εξευτελίσει τη ζωή μου και ας σκεπάσει με το χώμα του τάφου όλην τη δόξα μου. Αλλά εγώ, Κύριε, δεν θέλω να εκδικηθώ ο ίδιος στους εχθρούς μου. Δια τούτο σε παρακαλώ, σήκω, Κύριε, οργισμένος εναντίον αυτών. Φανέρωσε το ύψος της ακατανίκητης δυνάμεώς σου έως εις τα πέρατα του στρατοπέδου των εχθρών σου, ώστε κανείς να μην διαφύγει την τιμωρία. Κύριε Θεός μου, σήκω εις προστασία μου, σύμφωνα άλλωστε και με τον νόμο, τον οποίον έχεις σχετικώς διατάξει, να τιμωρούνται δηλαδή οι κακοί, ενώ οι καλοί να προστατεύονται και να αμείβονται. Και όταν, Κύριε, αποκαταστήσεις δικαιοσύνην, τότε πλήθη λαών με πίστη θα σε περιβάλλουν, προς χάριν δε αυτής της συγκεντρώσεως των πιστών λαών, ανέβα στο μεγαλειώδες βήμα της δικαιοσύνης και της αγαθότητός σου. Ο Κύριος θα κρίνει αργά ή γρήγορα όλους τους λαούς.
4: Κρίνε και εμέ τώρα, Κύριε, ανάλογα με την δικαιοσύνη που έως τώρα έχω δείξει. Και σύμφωνα με την αθότητά μου απέναντι των εχθρών μου, δείξε σε μένα την δική σου αγαθότητα. Θέσε, Κύριε, ένα τέρμα εις την κακία των αμαρτωλών ανθρώπων. Έτσι θα οδηγήσεις εσύ, Κύριε, ανενόχλητο και απρόσκοπτο τον δίκαιο στον δρόμο της αρετής, διότι γνωρίζεις τα βάθη των ανθρωπίνων καρδιών, τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Δίκαιη θα είναι η προς εμέ βοήθειά σου, Κύριε, διότι εσύ είσαι Θεός, ο οποίος σώζεις όλους όσοι έχουν ευθεία και ειλικρινή την καρδιά. Ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και δεν επιφέρει την οργή του με καθημερινές ποινές και τιμωρίες εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Εάν όμως εσείς οι αμαρτωλοί καταφρονήσετε την μακροθυμία του Θεού και δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα τροχίσει τη ρομφαία του. Το τόξο του το έχει ήδη έτοιμο εναντίον σας. Και στο τόξο αυτό ο Κύριος τοποθέτησε τα θανατηφόρα του βέλη, τα οποία ετοίμασε εναντίον των φλογιζομένων και εξαπτωμένων από την κακότητα και τα πάθη αμετανοήτων αμαρτωλών. Ιδού, αυτός ο εχθρός μου κυριεύθηκε από οδύνες δια το κατ' εμού κακόν. Συνέλαβε έτσι στην ψυχή του σχέδιο πόνου εναντίον μου. Γέννησε την παρανομία η οποία θα εξπάσει εις βάρος του. Άνοιξε σαν παγίδα λάκων για να με συλλάβει σε αυτόν όπως συλλαμβάνουν τα άγρια θηρία. Τον ανασκάλευσε ώστε να μην φαίνεται. Όμως όχι εγώ, αλλά αυτός θα πέσει μέσα εις τον βόθρον, τον οποίον με τόση τέχνη κατασκεύασε. Σαν πέτρα θα γυρίσει από ψηλά και θα πέσει στην κεφαλή του το κακό αυτό που με πονηρία και κόπο πολύ ετοίμασε εναντίον μου. Στην κορυφή του θα κατεβεί βαριά και συντρεπτική η δική του αδικία. Εγώ όμως, σωσμένος από την αγαθότητα και την δύναμη του Κυρίου, θα ανυμνολογώ τον Κύριο για την δικαιοσύνη του αυτή και θα ψάλω ύμνους δοξολογίας εις το όνομα Κυρίου του Υψίστου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Όσοι είμεθα μαζί στην περασμένη μας ομιλία, θα ενθυμίστε ότι το θέμα μας ήταν γύρω από την υπόθεση του εκκλησιασμού. Δηλαδή το πόσο ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει ορθή γνώμη γύρω από τα θέματα της Εκκλησίας και τι χάνει ο άνθρωπος όταν δεν εκκλησιάζεται και όταν μάλιστα δεν εκκλησιάζεται όπως πρέπει να εκκλησιάζεται, διότι βέβαια εκκλησιάζονται πολλοί, αλλά διότι δεν εκκλησιάζονται όπως πρέπει, προετοιμασμένοι να εκκλησιάζονται, δεν ωφελούνται όσο θα μπορούσαν να ωφεληθούν. Από τις σημειώσεις μου βλέπω ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει υπόψη του ότι η Εκκλησία είναι μια άλλη κυβωτός, και όσοι εισήλθον εις την κυβωτόν τότε όλοι εσώθησαν, εν αντιθέση με αυτούς που έμειναν έξω για οποιαδήποτε αιτία δεν εσώθησαν, μη δε και αυτοί οι οποίοι εργάστησαν για να γίνει η κυβωτός. Επίσης ότι είναι μια μάντρα πνευματική, επίσης ότι είναι κοινό ιατρείο, και ακόμη ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να επιθυμεί την Εκκλησία, δηλαδή να τη ζητάει μέσα η ψυχή του, να τη λαχταρά, αν είναι δυνατόν, να μην λείψει ούτε δευτερόλεπτο από την ακολουθία της Εκκλησίας. Βέβαια θα μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει πολλά πράγματα, να τα επιδιώξει, εάν γνώριζε ότι η Εκκλησία είναι ένα κοινό σπίτι των χριστιανών. Όπως μένει ένας άνθρωπος σε ένα σπίτι και ξέρει ότι υπάρχει πατέρας εκεί, υπάρχει μητέρα, υπάρχουν αδέρφια, και όπου υπάρχει σύμπνοια, αγάπη, κόπτονται, στενοχωρούνται, τηλεφωνούνται πολλές φορές την ημέρα, και αν είναι μάλιστα απομακρυσμένοι, ζητούνε πότε να συναντηθούνε, πότε να δοθούνε. Έτσι κάτι τέτοιο πρέπει να αισθάνεται και ο άνθρωπος προκειμένου να πάει στην Εκκλησία, ότι εκεί θα συναντήσει τον αδερφό του τον μεγάλο, τον Χριστό, θα συναντήσει τη μητέρα του, θα συναντήσει τα αδέλφια του που είναι Άγιοι, θα συναντήσει δε και τους άλλους που συναγωνίζονται στον κόσμο τούτον, που σε μια δύσκολη στιγμή θα του πει: σε παρακαλώ, θυμίσουμε στην προσευχή σου, σε παρακαλώ, πες το και σε κάποιον άλλον, σε παρακαλώ. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος στις δύσκολες στιγμές του, που είναι πολλές τέτοιες και είναι οι περισσότερες στη ζωή,

Δεν παρακάλεσε επανειλημμένος σου μαθητάς μια ώρα, σας είπα απόψε να μείνετε μαζί μου στη δύσκολη αυτή περίστασή μου. Ζητούσε ένας Θεός ανθρωπίνη συμπαράσταση. Σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Και είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος που προσέχει βλέπει ότι όταν απασχολείται, όταν θαλασσοδέρνεται που λέμε στον κόσμο τούτον από την κακία του κόσμου και από τόσα άλλα πράγματα, ότι όταν εισέρχεται εις την εκκλησία, τότε τα πράγματα αλλάσουν. Τότε τα πράγματα αλλάσουν. Βγαίνει ο άνθρωπος κάπως διαφορετικά έξω έπειτα. Βγαίνει πιο δυναμωμένος, πιο ισχυρός. Εφόσον οτιδήποτε άλλο και αν έκανε μόνος του, δεν θα μπορούσε να παρηγορηθεί τόσο όσο παρηγορείται μέσα στην εκκλησία. Θα πρέπει λοιπόν, λέγω, ο άνθρωπος να νιώθει έτσι, ότι ο ναός είναι ένα σπίτι, ένα σήκος που έχει μέρος κάθε άνθρωπος, και να επιδιώκει να μην λείψει ποτέ αν είναι δυνατόν. Βέβαια, όπως είπα και μια άλλη φορά, οι διάφοροι αιρετικοί εμάς μας κατηγορούν και λένε ότι έχει πει ο Παύλος «εν χειροποιήτης ναής δεν λατρεύεται ο Θεός». Λένε ψέματα, εφόσον και αυτοί έχουν χειροποιήτους ναούς. Δεν έχουν αιθούσας, δεν έχουν δωμάτια, οικίας και λοιπά που συναθρίζονται. Τι το δικό μας που έχει και καντήλια μέσα και έχει και εικόνες, τι διαφέρει από αυτόν? Και αυτοί έχουν χειροποιήτους ναούς. Αλλά εμείς οι οποίοι ως επιτοπλίστων οι Ορθόδοξοι είμεθα αδιάβαστοι, είμεθα έτοιμοι να μην πάμε στην εκκλησία και να τους ακολουθήσουμε, εφόσον και αυτόν είναι εκκλησία, είναι εκκλησιαστήριον η αίθουσα που πηγαίνουν, το σπίτι που συναθρίζονται, το δωμάτιο που συναθρίζονται, είναι. Δεν λατρεύεται, λέει ο Θεός, εν χειροποιήτης ναής, δεν κατοικεί, είπε ο Παύλος, και αναφέρεται εδώ μάλιστα στους δικούς μας, το είπε στην Αθήνα αυτό. Αλλά στην ουσία δεν είναι έτσι. Πιο κάτω ο Παύλος ο ίδιος έχει πει στον Τιμόθεο, και το βρίσκω και σας το μεταφέρω, για να ειδείς, του λέει, πως διε νίκο Θεού ανατρέφεστε. Πρόσεχε, του λέει, να προσέχεις πως πρέπει να συμπεριφέρεσαι στον οίκον του Θεού. Εν οίκο Θεού ήτησε στην εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Άρα ο οίκος του Θεού είναι η εκκλησία, το στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Α Τιμόθεος, γάμα 15. Ο δε Θείος Χρυσόστομος ερμηνεύων τη σκάλα του Ιακώβ, που είδε ο Ιακώβ, αν ενθυμίστε, λέγει σε μια στροφή, επειδή ήδη ότι η κλίμαξ τύπος εστί της εκκλησίας, λέγει τούτο οίκος Θεού, τούτο εκκλησία εστί. Η σκάλα του Ιακώβ είναι ένας τύπος, λέει, και της εκκλησίας, διότι δι' αυτής της κλίμακος, διά της εκκλησίας, θα πάει ο άνθρωπος ξανά στο Θεό. Θα πάει στον ουρανό. Από το καφενείο δεν πηγαίνει στον ουρανό. Από την πλάζ δεν πηγαίνει στον ουρανό. Από τη βόλτα δεν πηγαίνει στον ουρανό. Από την αγκαλιά δεν πηγαίνει στον ουρανό. Μέσω της εκκλησίας πηγαίνει στον ουρανό. Και όταν είδε τότε ο Ιακώβ, συν της άλλης σε συμβόλιζε και την εκκλησία, δια της οποίας ο άνθρωπος επιστρέφει στον ουρανό. Και λέγει πάλι ο ίδιος αυτός ο πατήρ το εξής. Α, δια σε, λέγει, κάθεται ο πρεσβύτερος στην εκκλησία. Δια σε έστηκε ο διάκονος πονών και ταλαιπωρούμενος. Εξάνωθεν την ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν, άγγελον ειρήνης. Πόσα πράγματα τέτοια δεν λέγει. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών υπόλοιπων χρόνων. Ο πρεσβύτερος λοιπόν, λέει, στην εκκλησία που είναι. Ο διάκονος ο οποίος...

Κύριος ταλαιπωρείται και φωνάζει. Τι να ουν έξις απολογίαν αυτοί όλοι που είναι εκεί, για ποιον κοπιάζουν, τι δικαιολογία λες θα βρεις? Μη δε την εκ της ακροάσεως αυτών παρέχουν υποδοχήν, και γάρ οικία κοινή πάντων εστί η εκκλησία. Ένα σπίτι για όλους μας, λέει η εκκλησία. Αυτοί μέσα εκεί, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος, οι ψάλτες, δεν φωνάζουν, λέει, δωρεάν. Φωνάζουν για όλους εμάς. Αλλά και κυριωτέρα αυτή η οικία, και γάρ τα μεγάλα ημών εντάφτα κείται κτήματα. Εδώ είναι, λέει, τα συμφέροντά μας τα μεγάλα, στην εκκλησία. Εντάφτα ημών ελπίδε πάσε. Διότι ξέρετε, χωρίς την ευλογία της εκκλησίας, ο άνθρωπος οτιδήποτε και αν κάνει θα αποτύχει. Αναφέρεται σε ένα μέρος ότι είπε ο Χριστός μας, «Όστις δεν συνάσει με τεμού, σκορπίζει». Μα εφόσον συνάσει, πώς σκορπίζει? Και εν τούτης. Δηλαδή ότι δεν είναι ευλογημένο, ότι έχει γίνει σε ώρα παράνομη, ότι έχει γίνει σε ώρα που έπρεπε να εκκλησιάζεσαι, ότι έχει γίνει σε ώρα που υπάρχει εκκλησία, που έπρεπε να είσαι στην προσευχή κλπ. Αυτό θα πάει χαμένο μια μέρα. Θα εξανεμιστεί. Άνεμο μαρζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Αυτή είναι η ερμηνεία. Και είδατε και ο Πέτρος το είπε προημερών. Διόλης, λέει, της νυχτός κοπιάσαντες επιάσαμε ουδέν. Επειδή το ρηματίσου χαλάσω το δίκτυο. Όλη τη νύχτα, λέει, με την επιστήμη μας, με τη γνώση μας κλπ. Δεν πιάσαμε τίποτα. Τώρα όμως μαζί με σένα θα χαλάσω το δίκτυο. Και έπιασε δυο καΐκια ψάρια το μεσημέρι που δεν έπρεπε να πιάσει. Αυτά είναι αποδεικτικά για μας, και αν τα προσέχαμε θα βλέπαμε πόσο αξία έχει η εκκλησία, την οποία εμείς για ψήλου πίδημα δεν πειράζει, πήγαμε προχθές. Δεν πειράζει, πάμε την άλλη Κυριακή. Πράγμα το οποίο δεν καλέμε, άσε τρώμε την άλλη εβδομάδα ή πίνουμε την άλλη εβδομάδα ή κοιμόμαστε την άλλη εβδομάδα. Σε όλα τα οποία έχουν σχέση με τη σάρκα είμαστε με το ζύγι. Πολύ μάλιστα έχουμε και ζυγαριά και ζυγαζόμαστε. Αλλά ό,τι έχει σχέση με την ψυχή δεν πειράζει αυτό. Γι' αυτό το γατάκι μην κάνει συζήτηση την ψυχή. Έτσι σκεπτόμεθα εμείς. Ακόμη ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι η εκκλησία είναι κήπος, ότι είναι παράδεισος. Δηλαδή είσαι ερχόμενος ή στην εκκλησία εισέρχεσαι σε έναν κήπο, σε ένα παράδεισο μέσα, και προγεύεσαι ακόμη εκείνου του παραδείσου. Ένα μικρό επεισόδιο χρειάζεται που λέγεται θάνατος για να περάσεις να πας στον πραγματικό παράδεισο. Δυστυχώς πολλοί δεν το αισθανόμεθα. Δεν αισθάνεσαι μια χαρά όταν μπαίνεις σε έναν κήπο και μάλιστα έχει μέσα άνθη και εύωσμα άνθη και λοιπά. Νιώθεις μια χαρά. Και πολύ μάλιστα πολλές φορές κάνουμε τις βόλτες μας, τον περιπατό μας μέσα σε κήπους ανθοστόλιστους και αναπνέουμε και δια της οράσεως ικανοποιούμεθα. Κάπως έτσι και πολύ περισσότερο έτσι είναι και στην εκκλησία. Πολλοί πάνε για αγκαρία, το νιώθουν αγκαρία. Και γι' αυτό φροντίζουν να μην πάνε από την αρχή. Στο τραπέζι κάθονται από την αρχή. Στο σινεμά πάνε από την αρχή. Όπου είναι καλεσμένοι πάνε από την αρχή. Μόνο στην εκκλησία κανονίζουν απλώς να πάνε. Και όποτε θέλουν πάνε. Δεν πρόκειται να τους παρεξηγήσει δηλαδή αυτός ο οικοδεσπότης. Οι άνθρωποι τόσο έξυπνοι πέφτουν σε ένα τόσο μεγάλο λάθος. Όσο θα έπρεπε ο άνθρωπος μεθευχαριστήσεως και όσο είναι δυνατόν γρηγορότερα να πήγαινε ή δυνατόν και γρηγορότερα από τον ιερέα και να φεύγε τελευταίος, δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν νιώθει. Δεν την πιάνει έτσι την εκκλησία. Δεν την πιάνει ότι μπαίνει μέσα στον παράδεισο. Παράδεισος άλλωστε κήπος ερμηνεύεται. Αλλά δεν το πιάνει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, ο εκείνος παράδεισος που εφυτεύτη κάποτε από το Θεό και ήσανται οι δύο πρώτοι άνθρωποι μέσα, είχε βέβαια το Θεό, είχε τον Αδάμ, είχε την Εύα, αλλά είχε και όφη.
Αυτός ο παράδεισος, αυτός ο κήπος δεν έχει όφη μέσα. Δεν έχει διάβολο μέσα. Εάν δεν τον πάει ο άνθρωπος το διάβολο εκεί. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν μετανοημένοι και εξομολογημένοι και προσεγμένοι και αγαπημένοι με τους συνανθρώπους τους και συναλλαγές τους τακτοποιημένοι, δεν μεταφέρουν σατανά στην εκκλησία. Δεν έχει θέση ο σατανάς στους ανθρώπους αυτούς. Μπορεί να έρθει αυτός εκεί, αλλά δεν μπορεί να τον πειράξει όμως τον άνθρωπο. Και γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι εκκλησιάζονται κανονικά και σωστά και θρησκεύουν σωστά, λιγότερο θυμώνουν, λιγότερο αγριεύουν, λιγότερο εκδικούνται, λιγότερο. Δεν έχουν νεύρα, δεν έχουν. Γιατί? Διότι δεν έχουν διάβολο. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος που δεν εκκλησιάζεται, που δεν εισέρχεται στον πνευματικό αυτόν παράδεισον, να μην επηρεάζεται από τον σατανά και να μην κάθεται στα καρφιά και να μην παίρνει κουβέντα ανά πάσαν στιγμή? Διότι ζει μακριά από την εκκλησία και δεν έχει όλα αυτά τα πράγματα. Η εκκλησία λοιπόν είναι ένα λιμάνι που εκεί ο άνθρωπος ξεκουράζεται, που εκεί νιώθει ασφάλεια, διότι η ζωή αυτή θα πρέπει να νοηθεί σαν να ταξιδεύει ένας άνθρωπος σε μια θάλασσα τρικυμιώδη. Και όπως ο ναυτικός κουράζεται μέσα σε αυτή τη θάλασσα από την πολύ τρικυμία μέρα νύχτα, και όταν εισέλθει σε ένα λιμάνι, σε έναν κόλπο κάπου, ξεκουράζεται λίγο, ανακτά δυνάμεις, νιώθει διαφορετικά. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος που παλαμοδέρνει μέσα στον κόσμο τούτον της παρανομίας, μέσα σε τόσο κακία στον κόσμο αυτόν, σε τόσο αδιαφορία και σε τόσο σκληρότητα, έτσι νιώθει όταν εισέρχεται μέσα στην εκκλησία. Ξεκουράζεται και εντούτοις δεν το ξέρει αυτό και αλλού ζητάει να ξεκουραστεί. Λέει, δεν πάω στην εκκλησία, θέλω να πάω, λέει, λιγάκι να ψυχαγωγηθώ. Τι ψυχαγωγία θα κάνεις την Κυριακή το πρωί? Πες μου, σαν τι ψυχαγωγία θα κάνεις από τις 7 μέχρι τις 9 που είναι η εκκλησία? Αυτή η λεγόμενη ψυχαγωγία της Κυριακής το πρωί είναι ψυχοκτονία, δεν είναι ψυχαγωγία. Σε γελάει ο διάβολος. Ουδέποτε θα νιώσεις την ανακούφιση αυτή που θα σου δώσει η εκκλησία. Οτιδήποτε και αν γίνει αυτές τις ώρες που ο ιερεύς είναι εκεί μπροστά κρεμασμένος από τον ουρανό και δέεται για σένα και για μένα. Οσοδήποτε αμαρτωλός και αν είναι αυτός. Ο Χρυσούς την γλώταν, Χρυσόστομος λέγει, «Τις γαρτιούτος λιμών ίως η εκκλησία». Που λέει, υπάρχει τέτοιο καταφύγιο καλύτερο από την εκκλησία? «Τις τι ούτως παράδεισος», που υπάρχει ωραιότερος παράδεισος από το να είσαι μέσα στην εκκλησία? «Ως η σύνοδος η μετέρα», από εμάς που είμαστε μαζεμένοι, λέγει εδώ ο επίσκοπος, οι πρεσβύτεροι, διάκονοι, ψάλτε και ο κόσμος όλος, που υπάρχει καλύτερα? «Ούκε στην εντάφτα όφης επιβουλεύων», υπάρχει διάβολος λέει εδώ, «αλλά ο Χριστός μυσταγωγών», είναι ο Χριστός ο οποίος λειτουργεί λέει εδώ πέρα μέσα, «ούκε στην Εύα υποσκελίζουσα», ούτε η Εύα υπάρχει εδώ, γιατί η χριστιανή γυναίκα δεν θα θελήσει να υποσκελίσει τον σύζυγόν της, θα τον σεβαστεί, θα εφαρμόσει εκείνο που λέγει ο Παύλος, «η δε γυνή να σέβεται, να φοβείται τον άντρα». Αλλά η εκκλησία ορθούσα, ό,τι λέγει η εκκλησία. «Ούκε στην εντάφτα φύλων δέντρων, αλλά ο καρπός του πνεύματος του Αγίου». Και σε ένα άλλο του λόγο λέγει, «οι λιμόνες έχουσι ποικίλα και διάφορα άνθη», τα διάφορα, οι διάφοροι κήποι, «τα μεν ιστέρψιν των οφθαλμών». Το βλέπεις το ένα, δεν έχει βέβαια ως μην, αλλά σ' αρέσει να το βλέπεις. «Το δε εις ευωδίαν»,
Μπορεί να μην είναι τόσο όμορφο, αλλά έχει ευωδίαν. Τα δε εις επιμέλειαν, έκαστον δε αυτόν αρμότητο ανθρώπο. Είναι έτσι φτιαγμένα που να εξυπηρετήσουν, να ικανοποιήσουν και να ευχαριστήσουν τον άνθρωπο. Και η Εκκλησία έχει των θείων γραφών την ανάγνωση. Ευαγγελιάται αποστολικά και προφητικά και τας λοιπάς ιεράς βίβλους. Είναι άνθια αυτά. Ξεκουράζεται το πνεύμα του ανθρώπου. Βρίσκει κατεύθυνση. Παίρνει λύσεις στα προβλήματα και στα αιτήματα. Αν μάθα ο άνθρωπος προσέξει. Αλλά εμείς, όπως είπα γρηγορότερα, τελευταίοι πάμε και πρώτοι θέλουμε να φύγουμε. Γι' αυτό ακριβώς είναι μάλλον σαγκαρία εμάς. Δεν είναι από αγάπη να πάμε στην εκκλησία. Αυτό θεωρείται πάρεργο. Δεν έχουμε ώρα τώρα για σκότωμα. Δεν έχουμε ώρα για πέταμα για την εκκλησία. Η εκκλησία είναι για εκείνους που έχουν συμφέρον. Έτσι νομίζουν ορισμένοι. Ακόμη, ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η εκκλησία είναι μία συνεχής πανήγυρης. Και πολλοί άνθρωποι θέλουν πρώτοι να πάνε στο πανηγύρι και τελευταίοι να φύγουν. Στην εκκλησία όμως κάνουν το τελείως αντίθετο. Τελευταίοι δυνατόν να πάνε και πρώτοι να φύγουν. Δεν το έχουν χωνέψει το πώς είναι. Το τι γίνεται μέσα στην εκκλησία. Ποιοι υπάρχουν μέσα στην εκκλησία. Και με ποιους αξιώνεται αοράτως να κάνει συντροφιά και να παραμένει αυτές τις ώρες ο άνθρωπος που μένει εκεί μέσα. Τα κρίματα, λέει, του Κυρίου ο Δαβίδ είναι αληθινά δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπερχρυσίων λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ το μέλι και κυρίων. Θυμούμαι κάποτε προετών εγένετο ένα στενός κύκλος ερμηνείας γραφής στην Κηφισιά. Εγώ μέσω δικό μου δεν είχα να πάω εκεί και πήγαινα παρότι ήμουν εργαζόμενος και τελείωνα στις 7 το βράδυ, από το πρωί εργαζόμουν, πήγαινα με τη συγκοινωνία κρεμασμένος πολλές φορές όρθιος για να παρευρεθώ σε αυτόν τον κύκλο της γραφής, διότι εκεί ερμηνεύοντο έτσι εγγραφέ που από στιγμή στιγμή πεταγώσουνα και έλεγες τι λες, ώστε αυτή είναι η ερμηνεία, ώστε έτσι είναι, τούτο λέγει εκεί, πράγματα τα οποία θεωρούνται παραμύθια ή περνούσαν απαρατήρητα μέχρι εκείνης της ώρας. Και εκεί, παρότι πολλά πράγματα εγνώριζα, το 95% από αυτά που εκηρύττοντο εγνώριζα, διότι εγώ ομιλούσα τότε, εντούτοις ήθελα, διότι γίνεται ερμηνεία γραφής, ότι κάτι το καινούριο θα μάθω. Κάτι θα ακούσω και από αυτόν, ο οποίος ομιλούσε, παρότι σε πολλά μέρη ξέρα περισσότερα εγώ από αυτόν. Και άκουσα εν τέλει την ερμηνεία ενός εδαφίου, για το οποίο είπα, Θεός το ξέρει και είναι μάρτυρος μου, 20 χρόνια αν ήταν δυνατόν να ερχόμουν με τα πόδια εδώ και να κατέβαινα για την ερμηνεία μόνον και αυτού του εδαφίου. Τόσο ανακούφιση, τόσο γλύκα, τόσο ένιωσα άνετα όταν άκουσα την ερμηνεία αυτού του εδαφίου. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν την έχουν πιάσει τη γραφή στο χέρι τους. Λες και είναι εχθρικό βιβλίο που το αγοράζεις μια φορά. Δεν το αγοράζεις πολλές φορές. Δεν είναι περιοδικό να γράφει κουταμάρεσε, να χρειάζεται κάθε μήνα να γράφει καινούρια. Είναι μόνιμα, κλασικά, δεν αλλάζουν, δεν είναι ανθρώπινα, είναι θεία. Ούτε έχουν μία ερμηνεία. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη ερμηνεία. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη. Χίλιες ερμηνείες, για χίλιες περιπτώσεις. Ένα και το μοναδικό εδάφιο. Είναι το βιβλίο των βιβλίων, το βιβλίο του Θεού. Είναι αυτός ο Θεός ο ίδιος. Διότι όταν πάρω εγώ ένα Ευαγγέλιο να σας διαβάσω, είναι ο Χριστός ο οποίος διδάσσεται. Το χαρτί έχει απάνω τον Χριστό. Ο Χριστός στο χαρτί ομιλεί.
Καταλαβαίνετε τώρα τι αξία έχει και τι νοήματα έχει. Και γαβόλος μένει ασυζήτητο. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγράμματοι και γνωρίζουν το Ευαγγέλιο και την ερμηνεία του Ευαγγελίου και γνωρίζουν κείμενα απ' έξω τα αποστηθίζουν και οι αγράμματοι δεν ξέρουν πού θα ξεκινάει και τι λέει μέσα. Σαν κάποιος να τους απαγορεύει να το πιάσουν στο χέρι. Κάποτε με κάλεσε έναν το οποίο είχα γνωρίσει στο σανατόριο και με κάλεσε στο σπίτι του. Ήταν μοναχός του. Να έρθω, του λέω. Επήγα λοιπόν στο σπίτι του και το σπίτι του ήταν 2 μέτρα, το δωματιό του, ολόλου. Είχε ένα τραπεζάκι σιδερένιο, στο οποίο επάνω είχε μια γαζέρα και ένα πύλινο δοχείο και έβρασε λίγο ζυμαρικό να μου κάνει το τραπέζι. Πάμπτωχος άνθρωπος. Όταν καθίσαμε, κατέβασε την γαζέρα και το έκαμε τραπέζι για να φάμε οι δυο μας. Δίπλα το από εδώ μέρος είδα ένα πράγμα, πως είναι τα γραμμάτια, ένα χαρτί και γραμμένο ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο, καθαρογραμμένο όμορφο. Του λέω, τι είναι αυτό εκεί, τι είναι αυτό κρεμασμένο? Το έχω τιμωρήσει, μου λέει. Γιατί, του λέω, το έχει τιμωρήσει? Μέχρι που θα μπει, μου λέει, εδώ μέσα να καθίσει. Εάν δεν μπει εδώ πέρα μέσα, θα κάτσει εκεί κρεμασμένο. Και τι διεπίστωσα? Ότι έγραφε λίγο-λίγο το Ευαγγέλιο. Εμάθαινε το Α κεφάλαιο απ' έξω, κείμενο. Και όταν το μάθαινε απ' έξω κείμενο, έγραφε το παρακάτω. Και ξανατοκρεμούσε εκεί. Και όταν μάθαινε και αυτό απ' έξω, έγραφε το παρακάτω. Και ξανατοκρεμούσε εκεί. Και γνωρίζει σήμερα ολόκληρο το Ευαγγέλιο από στίχους στο κείμενο. Αγράμματος. Σιδηρουργός ήταν στη δουλειά του. Δεν ήξερε γράμματα. Ξέρει το Χρυσόστομο στο κείμενο. Κεφάλαια ολόκληρα στο κείμενο. Αλλά όταν ερχόταν στο τυπογραφείο να με περιμένει, τον ήβρισκα, είχε βγάλει το μαντίλι του και είχε μέσα στο καθαρό μαντίλι του τη Γενή του Διαθήκη. Δεν την έπιανε με το χέρι. Δεν το πιάνε με το χέρι όπως πιάνουμε στο Ευαγγέλιο. Μέσα στο μαντίλι του το είχε διπλωμένο και το έκλεινε, το φιλούσε και το βάζει στην τσέπη του και μου συζητούσε. Αυτή η ευλάβεια, αυτή η ευσέβεια, αυτή η γνώση. Πού είναι αυτό? Γλώσσες ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Τι δεν ξέρουνε? Μόνον του Χριστού τη γλώσσα δεν ξέρουν. Γιατί δεν θέλουν του Χριστού τη γλώσσα να τη μάθουν. Είναι κατορθωτά όλα. Αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς δεν θέλει να τα γνωρίσει και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τα χάλια αυτά τα οποία έχουμε. Νομίζουμε ότι είναι για άλλους, είναι για τον ουρανό και όχι για τους ανθρώπους. Αναφέρει ο Θείος Χρυσόστομος ακόμη, αναφορικός με την πανήγυρη αυτή που πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος όταν μπαίνει στην εκκλησία, και γάρ λέγει πανήγυρη θέστη, πνευματική του Θεού η εκκλησία, και δει καθάπερ εις πανήγυριν παραγενόμενος, πάλιν την ευπορίαν συλλέξαντες, ούτως απιένε. Χόμεθα στο πανηγύρι, λέγει, εμπορευόμεθα στο πανηγύρι, παίρνουμε, εισπράττουμε πνευματικά και ξαναφεύγουμε. Και πράγματι ο άνθρωπος νιώθει διαφορετικά όταν βγει από την εκκλησία. Μα να μπει, όπως θα λέγαμε, σαν ξύλο, να πούμε, ψυχρό, και να καθίσει απλώς, θα πάθει μία αναλύωση επί τα βελτίω από εκείνα τα οποία θα ακούσει, έστω και αν δεν αφομοίωσε μία λέξη. Πολύ μάλλον εάν πάει ετοιμασμένος, με προσοχή, με προσευχή κλπ, έχει πολλά να ωφεληθεί. Ακόμη ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει υπόψη του την εκκλησία σαν ένα λιμάνι, σαν ένα καταφύγιο, όπως σας είπα γρηγορότερα. Κουράζεται ο άνθρωπος όλη τη βδομάδα μέσα στην κακία του κόσμου. Κουράζεται για τις ανάγκες του. Κουράζεται για τα ατομικά του, για τα οικογενειακά του και γενικότερα για τους άλλους. Και μάλιστα όταν ένας άνθρωπος έχει φιλότιμο και θέλει να διαθέσει τον εαυτόν του προς τους έξω, ενοχλείται και απασχολείται πολύ με τους έξω. Είναι πολύ σοπό πόνος έξω. Είναι πολλές οι ανάγκες οι έξω.
Είναι πολύ αμάθεια η έξω. Και όταν ο Θεός σε βάλει απάνω στην καρέκλα, πολλοί κόσμος θα σε απασχολεί. Και τη νύχτα θα σε ξυπνήσουν. Και από το φαγητό θα σε διακόψουν. Και από χίλιες άλλες δουλειές, επίβουσες και αναγκαίες ατομικές, θα σε διακόψουν. Και είσαι υποχρεωμένος, εάν θέλεις να φέρεις επαξίως τον τίτλο του χριστιανού, να προσφέρεσαι. Γιατί ξέρετε τι πάει να πει χριστιανός. Χριστιανός πάει να πει τίθιμη στην υπηρεσία του άλλου. Όχι στην υπηρεσία τη δικιά μου, της οικογένειάς μου, των ειδικών μου. Τίθιμη στην υπηρεσία του άλλου. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Έχετε διαβάσει τι λέγει ο Παύλος για τον Χριστό μας? Είσαι αυτόν ουκήρεσαι. Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων επέπεσαν επ' αυτόν. Δεν κοίταξε το δικό του, την ησυχία του, τη μακαρότητά του να μείνει εκεί πέρα. Εκατέβει εδώ και διέθεσε τον εαυτό του διελθόν, κηρύττων και θεραπεύων τον κόσμο. Έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία των άλλων. Και κάποτε μάλιστα που πήρε τους μαθητάς του να πάει κάπου έξω να ξεκουραστούν, διότι δεν προλάμβανε ούτε να φάνε οι άνθρωποι, και πάλι εκεί διέκοψε που έκαμε το θαύμα των πετακυσιλίων. Αυτό πάνε να πει χριστιανισμός. Αν λοιπόν ο άνθρωπος αυτό δεν το πιάσει, δεν μπορεί να νιώσει την εκκλησία σε ένα λιμάνι να πάει να ξεκουραστεί. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι πράγματι είναι χριστιανοί νιώθουν ενίοτε την ανάγκη κάπου να αποτραβηχτούν, σε ένα μοναστήρι, σε μια άκρη, σε ένα δωμάτιο μόνο, στην άκρη την εκκλησία, να μην τους πει ούτε καλημέρα ούτε χρόνια πολλά, ούτε και του χρόνου οι άλλοι, οι διπλανοί ή ο διπλανός, κάπου στην άκρη να μιλήσει με το Θεό του, να αφήσει το Θεό του να μιλήσει σε αυτόν, να ξεκουραστεί, να παρηγορηθεί, να ηρεμήσει. Έχει ανάγκη, γιατί είναι, όπως σας είπα, σαν ένα πλοιάριο που δέρνεται μέσα στα κύματα και θέλει να βρει κάποια γαλήνη, κάποια ησυχία, διότι και αυτός διέπεται από φυσικούς νόμους. Μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος μέχρι τρέλας, γιατί οι νόμοι του Θεού ενεργούν τόσον η ηθική όσον και η φυσική. Όπως σε παραδείγματι λέγει, είσαι ασθενής, θα φας το λάδι σου, θα φας το αυγό σου, θα φας το γάλα σου, θα φας το ψάρι σου, είσαι ασθενής. Αν πεις εσύ ότι εγώ ας είμαι ασθενής, εγώ δεν θα πας στο σανατόριο, θα πας στο τρελάτικο. Δεν κάνει παλικαριές ο Θεός. Έχει νόμους φυσικούς. Σου λέει, παρεκτός λόγια ασθενείας. Θα θεραπευτεί η ασθενειά σου με την τροφή σου. Θαύματα δεν σου κάνω. Εμένα ο Θεός, τίποτα. Θα πας στο τρελάτικο. Δεν σε βοηθάει ο Θεός. Αν δεν έχεις, θα σε βοηθήσει ο Θεός. Όταν έχεις και μπορείς, δεν θα σε βοηθήσει ο Θεός. Όπως λοιπόν όταν παραβαίνεις τον ηθικό νόμο που λέει μη κλέψεις, μη χέψεις, μη σκοτώσεις τα παιδιά σου, μη κάνεις τούτο κλπ. Έχεις ενοχήν και θα πληρώσεις μίαν ημέρα. Έτσι και για τους νόμους τους φυσικούς. Όταν βάλεις το χέρι στη φωτιά θα καείς. Όταν καθίσεις στο ψύχο θα πεθάνεις από την ψύξη την οποία θα πάθεις. Όταν καθίσεις στον ήλιο θα πάθεις ηλίαση. Δεν μπορεί να πεις εσύ ότι εγώ είμαι του Θεού και θα πάθω ηλίαση. Θα πάθεις ηλίαση. Σου είπε ο Θεός σου σε μυαλό να κάθεις στον ίσιο, να φυλακτείς. Να περπατήσεις το πρωί και το δειλινό και το μεσημέρι, όχι. Αυτά ενεργούν. Να ταπεινωθείς και να ζήσεις κάτω από τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό λέγω, ο άνθρωπος έχει πάντοτε την ανάγκη να, και αισθάνεται την ανάγκη, ο πνευματικός άνθρωπος, να βρεθεί μόνος μαζί με το Θεό του, ενώπιος ενώπιο. Να μιλήσει μαζί του και να δώσει ευκαιρία να μιλήσει. Έστω και αν μην πει τίποτα, να σταθεί απλώς κάπου σε μια άκρη να ξεκουραστεί. Νιώθει καινούργιες δυνάμεις. Παίρνει καινούργιες δυνάμεις για την περαιτέρω. Κατεξοχήν ένα τέτοιο λιμάνι είναι η Εκκλησία. Ηρεμίας λιμάνι, ασφαλείας λιμάνι. Δεν κινδυνεύεις μέσα εκεί. Σκεφτείτε ότι στην Παλιά Διαθήκη, συγγνώμη, στην Εκκλησία την Παλιά, αν ένας φωνεύς κατέφευγε, δεν μπορούσαν οι αρχές να τον πάρουν. Επήγαινε στην Εκκλησία, παρεδίδωσε στην Εκκλησία. Δεν μπορούσε ο εισαγγελέας να μπει μέσα να τον πάρει. Καταλαβαίνετε τι είπα να πει η Εκκλησία, τι δύναμη έχει η Εκκλησία και πώς την έπιανε ο κόσμος την Εκκλησία, τι είναι η Εκκλησία.
Εμείς όμως δεν έχουμε αυτή τη χαρά. Αυθαλπορή δεν τη νιώθουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε τι είναι και τη βλέπουμε ότι είναι απάνω από το χέρι και να φύγουμε. Ότι αυτό είναι όλο είναι απέναντι να επιδείξουμε το φόρεμά μας. Αυτό νομίζουμε ότι είναι. Λέγει ο Θείος Χρυσόστομος στο σημείο αυτό, αγνοείτε, λέγει, ότι καθάπερ λιμήν εν πελάγι, όπως λέει το λιμάνι είναι στα πέλαγα αυτά τα φουρτουνιασμένα, ούτω τας εκκλησίας εν τες πόλεση έπηξεν ο Θεός. Λιμάνι να τη δεις στην Αθήνα, λιμάνι να δεις στον Πειραιά, συγγνώμη, θάλασσα να δεις στην Αθήνα, θάλασσα να δεις στον Πειραιά και λιμάνι να δεις στην εκκλησία. Ας είσαι εδώ, δεν είσαι στον ωκεανό, δεν είσαι στον Ατλαντικό, δεν είσαι στον Ινδικό κλπ. Εδώ μέσα στον κόσμο παλεύεις με κύματα διάφορα έτοιμα να σε καταπιούνε. Η εκκλησία είναι λιμάνι. Έπηξε, λέει, τοποθέτησε ο Θεός τας εκκλησίας εις την πόλη λιμάνια. Ίνα εκ της άλλης των βοητιωτικών φροντίδων, από τη φροντίδα, από τη ζάλη, από την υπερκόπωση των βιωτικών φροντίδων, εντάφθα καταφεύγοντες στην εκκλησία, καταφεύγοντες γαλήνης μεγίστης απολάβομεν. Ουδέ γαρ κυμάτων εστί εντάφθα δίσε τρικυμία. Δεν κινδυνεύεις εδώ από κύματα, κανένα κύμα κακίας κόσμου κλπ. Δεν μπορεί να σε καταποντήσει μέσα στην εκκλησία. Ου ληστών επιδρομάς, ούτε ληστέ μπορούν να μπουν εδώ πέρα μέσα να σε, κοπήσουν. Ου κακούργων έφοδων να σε ληστέψουν. Ου πνευμάτων βίας, ούτε σατανάδες να σε πάρουν. Ου θηρίων επιβουλάς, λιμήν γαρεστήν απάντων τούτων απειλαγμένος. Λιμήν εστίν ψυχών πνευματικός. Έτσι πρέπει να το πιάνει ο άνθρωπος. Εκεί πρέπει να τοποθετεί. Γι' αυτό όσοι έξιμον για τον α ή β λόγο δεν το έχουμε φιλοσοφήσει αυτό το θέμα, ας το φιλοσοφήσουμε και ας φροντίσουμε, διότι συνήθεια είναι έξις, ήγουν δευτέρα φύσης, ας φροντίσουμε τα παιδιά μας από μικρά να τα βοηθήσουμε να εκκλησιάζονται. Να το νιώθει απαραίτητο ότι κάτι του λείπει που δεν εκκλησιάζεται. Ποτέ το παιδί να μην το αφήσετε να κοιμηθεί εφόσον χτυπάει η καμπάνα. Οσοδήποτε μωρό κι αν είναι. Το διπλώσετε και να το πάρετε να το πάτε στην εκκλησία. Μην πείτε έξω ρίχνει χιόνι, έξω κάνει κρύο. Ή κάνει ζέστη. Όχι. Να το πάρετε, ούτε να, δεν πρόκειται να κρυώσει ποτέ, ούτε να ζεσταθεί ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Κανένα παιδί δεν αρρώστησε στην εκκλησία. Κανένα παιδί. Ποτέ. Και ή δυνατόν από μικρά παιδιά, από 40 ημερών και έπειτα, αν μπορείτε να τα κοινωνείτε κάθε μέρα. Αν θέλετε να εμβολιάσετε έναν άνθρωπο τέτοιον, που δύσκολα ο σατανάς θα έχει μερίδιο από αυτόν. Θα δείτε αυτό το κεφάλαιο που του βάζετε μέσα το πνευματικό, το σώμα και το αίμα, το οποίο του βάζετε μέσα του, πως το δέοντα καιρό θα αντιδράσει. Ιεροκριφίος, χωρίς να γνωρίζετε εσείς. Είναι ένας φρουρός μέσα στο πνευματικό κόσμο του παιδιού. Και το παιδί αυτό θα διακρίνεται εν σχέση με τα άλλα παιδιά, που ίσως διανοητικός να είναι ο λιγοτέρων στροφών το μυαλουδάκι του εν σχέση με άλλα τα οποία είναι πανούργα από τα γενοφάσια τους. Όμως αυτό θα έχει κάτι το θετικό, θα έχει κάτι το ασφαλές και θα βαδίζει σιγουρότερα από ό,τι βαδίζουν οι άλλοι εξυπνάκηδες. Δοκιμάστε το αυτό πράγμα. Αν δείτε τους Εβραίους πως πολιτεύονται έναν το παιδιό σας, θα ντραπείτε. Αν δείτε τους Μουσουλμάνους πως πολιτεύονται έναν των παιδιών τους, θα ντραπείτε. Πολλοί γονείς, πολλές μανάδες, επηρεασμένοι ίσως, διότι δεν υπάρχει συνονόηση μεταξύ πατρός και μητρός, ή πολλές φορές μπαίνουν και κάτι σατανάδες πεθερές στη μέση,
ατιμανάδες γριές, ας το παιδί είναι μικρό, που καλύτερα να μην υπήρχαν, όχι για τα παιδιά μόνο, αλλά και για τον εαυτό τους. Ξέρετε, συγχωρείτε με τον τρόπο που ομιλώ, ξέρετε τι ζημιά γίνεται όταν επεμβαίνει η μάνα στη μέση, που η νύφη κάνει ένα αγώνα. Ξέρετε τι, μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ζημιά. Ποιος εκάλεσε εσένα, ποιος έβαλε εσένα, τι μερίδιο έχεις εσύ από το παιδί αυτό, πώς έχεις γνώμη στο αντρόγενο, πώς έχεις. Εάν δεν κάνουν το σωστό, αυτό που θέλει ο Θεός, παιδιά μου, αυτό να κάνετε. Μη βλέπετε τι κάνουν οι άλλος κόσμος. Αγωνιστείτε, για θα πικραθείτε εκ των υστέρων. Θα τα χάσετε τα παιδιά σας. Θα τα γυρίσουν στο κεφάλι σας αυτά τα πράγματα. Σας μιλώ από πείρα. Δεν επεμβαίνω στη σκέψη σας. Κάντε όπως θέλετε. Εγώ θα σας πω το σωστό. Αλλά όταν βλέπεις τώρα τη νεαρά μητέρα ή τον νεαρό πατέρα να θέλει το παιδί του να το σκώσει να το πάει στην εκκλησία, να θέλει να τον νηστέψει, να θέλει να μην το αφήσει να πάει από εδώ και από εκεί, και επεμβαίνεις εσύ στη μέση, καλύτερα να μην είχες γεννηθεί. Καλύτερα να μην είχες γεννηθεί. Άσε εκεί τις γλώσσες που μπαίνουν στη μέση και υποδεικνύουν τρόπους. Εμείς είμαστε κουτές και κάναμε παιδιά. Εσείς προσέχτε. Ε, καλύτερα να μην είχες γεννηθεί. Μπαίνεις στη μέση και υποδεικνύεις και κάνεις τις μητέρες φόνησες. Πόσο πρέπει τελείως αντίθετα να λέγονται και να παρηγορούνται. Πόσο παντρεύτηκες και σου δώσε το ποτήρι και το ήπιες ευχαρίστως, είναι το ποτήριον των θλίψεων, ποτήριον των κακουχιών, είναι ο σταυρός του ανδρογίνου. Θα γίνεις μητέρα, θα αγρυπνήσεις. Ό,τι σου δώσει ο Θεός, μπορεί να μην σου δώσει κανένα, μπορεί να σου δώσει πέντε και θα πάρει ένα βράδυ και τα πέντε. Δεν ξέρω, κάνεις το σωστό. Εγώ πρέπει να σου το πω, αυτό είναι το σωστό. Δυστυχώς παρουσιάζονται άνθρωποι στη μέση που λέγω καλύτερα να μην ήσαν στα σπίτια, που είναι κακό αυτό το πράγμα που λέγω. Αλλά μπροστά στο μεγάλο κακό αυτό που γίνεται το έγκλημα, είναι προτιμότερο το μικρό αυτό κακό. Διότι έτσι και έτσι δεν αλλάζει μυαλό. Παρουσιάζεται ως νομοθέτης. Και ας τις άλλες ζημιές στην παιδαγωγία γενικά, που γίνονται οι μεγάλοι γονείς εις βάρος των μικρών γονέων. Ωραία απήντησε ένας γιατρός καθηγητής των Αθηνών, παιδίατρος. Εκλήθη στο σπίτι το παιδί το άρρωστο και έκλαιε. Πήγε στο σπίτι και τον οδήγησαν στο κρεβάτι, στο δωμάτιο του παιδιού. Σε μια στιγμή παρουσιάζεται μια ηλικιωμένη κυρία. Λέει λοιπόν, ξέρετε, λέει, γιατρέ μου, και πήγε κάτι να πει. Γυρίζει, βλέπει μια κυρία. Λέει, τι είσαστε εσείς? Λέει, εγώ είμαι η γιαγιά. Έξω η γιαγιά. Γιαγιάδες χαλάνε τα παιδιά. Και την έδιωξε ο καθηγητής, την έβγαλε έξω. Δεν θέλω γνώμη σου. Έξω η γιαγιά, λέει. Γιαγιάδες χαλάνε τα παιδιά. Και είναι αλήθεια. Γιατί έκλαιε το παιδί? Μην τα πει το παιδί και κλαίει, είναι αρσενικό και θα πάθει ζημιά και λοιπά στα χέρια λοιπόν. Να στο αντρόγινο εργαζόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, έπρεπε να κάτσει τη νύχτα να κρατάει το κανακάρι στα χέρια, γιατί η γιαγιά θα πάει να κοιμηθεί. Δεν το κρατούσε και τη νύχτα, το κρατούσε την ημέρα. Την κάτσε κάτω. Βράσε το παιδί, θα κλάψει μια μέρα, δύο, τρει, πέντε, θα μάθει να κοιμάται. Θα μα κρατάει το πόδι, θα μα κάνει να βραστενικού, θα μα τρελάνει. Καταλάβατε, έξω λέει η γιαγιά. Η γιαγιά δεν χαλάνε τα παιδιά. Μαζεύτηκε η γιαγιά και έφυγε η πολυξερούσα. Δεν έχω προσωπικά, ούτε γνωρίζω κανέναν, ούτε ξέρω αν έχετε παιδιά, αν έχετε νυφάδες κλπ. Ομιλώ γενικά. Έχω υποχρέωση, μια και έρχεται μπροστά μου, να το πω αυτό το πράγμα. Πώς γίνονται οι ζημιές. Αυτό έχω υπόψη μου να πω εγώ. Και να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό που ομιλώ, ότι όλα αυτά λύονται μέσα στην εκκλησία. Εκεί θα ξεκουραστεί ο άνθρωπος, εκεί η ψυχή του θα βρει. Αν συμβεί κάτι, μάνα μου θα πεις. Και αυτοί που βλασιμούν την Παναγία, αν τους συμβεί κάτι, Παναγία μου θα πούνε. Είναι άμυαλοι και τη βλασιμούνε βέβαια. Αλλά και αυτοί, Παναγία μου θα πούνε. Σε ένα βράχο που πρόκειται να πέσουνε, σε ένα αυτοκίνητο μπροστά, σε ένα κίνδυνο μεγάλο θανάτου, Παναγία μου θα πούνε. Και ας τη βλαστιμήσουν έπειτα ή τη βλαστιμήσαν προλίγου. Έτσι είναι.
Η ψυχή λοιπόν του ανθρώπου είναι φτιαγμένη για τον παράδεισο, για την εκκλησία, για την κυβωτό αυτή, για τον κήπο αυτόν. Εκεί είναι φτιαγμένη. Αδιαφόρως εμείς αν το εγωισμό μας τοποθετούμε έξω και ένα ξερό πράγμα, ατυπικό πράγμα. Και βλέπετε χιλιάδες κόσμο να πηγαίνει στην εκκλησία, αλλά να μην είναι κανένας χριστιανός. Ούτε ο ψάλτης, ούτε ο νεοκόρος, ούτε ο σύμβουλος, ούτε επιτροπή, ούτε κανένας να μην είναι χριστιανός. Γιατί? Και βλέπουμε να έχουμε ποσότητα, αλλά δεν έχουμε ποιότητα. Εκεί γίνεται η ζημιά. Εν πάση περιπτώσει, ως αγαπητά λέει τα σχηνώματά σου Κύριε των δυνάμεων, ο Δαβίδ, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλά σου Κυρίου, γράφει στο πι γάμα ένα, εκεί που εμείς δεν θέλουμε να πηγαίνουμε καθόλου. Τι σαπάξιμε εις πόλην περιοχής, ποιος είναι εκείνος λέγει που θα με βοηθήσει να πάω εκεί που είναι ο άλλος, δηλαδή που είναι ο Χριστός. Θα ήθελα ακόμη να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις. Θα πρέπει να βλέπει το σπίτι, όπως σας είπα, του Θεού σαν ένα παλάτι που είναι ο βασιλιάς, ο Χριστός, που είναι η βασίλισσα, η Παναγία, που είναι οι πρίγκιπες, οι Άγιοι, γιατί είναι το νοητό στερέωμα. Ο Χριστός είναι ο ήλιος, η Παναγία είναι η σελήνη, τα άστρα είναι οι Άγιοι. Και εμείς οι υπόλοιποι που αν ποτέ γίνουμε Άγιοι, φύγουμε από το μανάλι με το κερί και ανεβούμε μια μέρα στον Πολυέλαιο, θα είμαστε και εμείς μέσα στο νοητό στερέωμα που υπάρχει στον ουρανό. Μίαν λέγει η της άμην παρά Κυρίου, ταύτην ζητήσω, το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου. Ένα πράγμα λέει θα του ζητήσω, να με αξιώσει να κατοικώ στο σπίτι του Θεού. Το θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Το λέγει ο Δαβίδ αυτός που έκαμε το φόνο και τη μοιχεία. Στον 26ο ψαλμό του, στίχος 4. Αν επίσης κανείς εξετάσει την αγάπη που είχαν οι Εβραίοι στο ναό, εκεί θα καταλάβει το μεγαλείο και τη δύναμη του ναού. Τι θα καταλάβει. Και μέχρι σήμερα ακόμη. Δείτε τους Εβραίους πώς πηγαίνουν στην εκκλησία μικρά παιδάκια. Από το χέρι. Το πρωτότοκο στο δεξί του χέρι. Το δευτερότοκο, γιατί αυτοί δεν έχουν αποφυγή τεκνογωνίας. Κηρύττουν σε όλο τον κόσμο αποφυγή τεκνογωνίας. Αλλά σε 100 μέτρα που είναι αυτοί, απαγορεύεται εκεί πέρα η παιδοκτονία. Η διδασκαλία και η θεωρία η σημερινή κατά της τεκνογωνίας είναι εβραϊκή. Αυτοί που κηρύττουν σε όλο τον κόσμο και εφεύραν χάπια και φάρμακα και μεθόδους να δυσκολεύουν να γεννάνε οι άνθρωποι, οι λαοί, αυτό αυτοί δεν το κάνουν ποτέ. Η Εβραία θα φέρει όσα της δώσει ο Θεός. 1, 2, 3, 5, 10, δεν ξέρω πόσα. Το πρωτότοκο το φέρει πάντοτε στο δεξί του χέρι. Αυτό που κρατάει και πηγαίνει ή στο τείχος των δακρύων να προσευχηθεί με την οικογένειά του ολόκληρη κάθε Παρασκευή. Ή στη συναγωγή κάθε Σάββατο, το πρωτότοκο είναι δεξιό, στο δεξί του χέρι. Το δευτερότοκο στο αριστερό του χέρι. Και τα ιστερότοκα έρχονται πίσω του. Βλέπεις λοιπόν τον πατέρα σαν την γλώσσα με τα κλωσσοπούλια πρωί-πρωί πηγαίνει για τη συναγωγή. Από κάτω στην αμασκάλη του έχει το μαξιλαράκι το οποίο θα ακουμπήσει, θα γονατίσει για να προσευχηθεί στη συναγωγή. Αν δεν έχει τόσα παιδιά ή τα παιδιά τα κρατάει η κυρία, αυτός είναι με το μαξιλάρι στην αμασκάλη, με τη βίβλο την Παλαιά Διαδίκη στο χέρι μέσα από την αγορά και πηγαίνει στη συναγωγή. Εμείς που ντρεπόμαστε να σκώσουμε το χέρι μας να κάνουμε στο σταυρό μας όταν περνάμε από εκκλησία ή όταν χτυπάει η καμπάνα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει κόσμος, τον βλέπουνε, δεν τον βλέπουνε, σου γράφει στα παπούτσια τους. Αυτός πηγαίνει στη δουλειά του.
Μάλιστα. Από αυτό λέω και μόνον θα μπορούσε να βγάλει ο άνθρωπος ένα συμπέρασμα, το πως ο Μωσής και πως οι Άγιοι άνθρωποι του Ισραήλ είχαν εμφυτεύσει γύρω από την υπόθεση του ναού, την αξία του ναού, και το πόσο Θεός θα έπρεπε πάλι να προσέξει να ο άνθρωπος γυργάστη επάνω στο ναό αυτόν. Βέβαια, δίοντας σοφία στο Σολομώντα την τρόπο να τον φτιάξει. 45 χρόνια εργάζονται για τον ναό αυτόν του Σολομώντος. Το τι δεν υπήρχε μέσα εκεί και το τι δεν γίνεται μέσα εκεί, όλα για το Θεό από τον καθένα, είναι ανεκδίκητα. Τα οποία εμείς μονοκοντιλιά τα σβήσαμε. Σταθήκαμε οι περισσότεροι, ανάψαμε το κερί μας. Πήγαμε στο πανηγύρι, ανάψαμε το κερί μας. Κοιτάξτε μεθαύριο εδώ του Αγίου Δημητρίου, πόσος κόσμος θα έρθει να ανάψει ένα κερί. Θα ανάψουν οι Πόρνες κερί, θα ανάψουν οι Μιχαλίδες κερί, θα ανάψουν οι Βλάσιμοι κερί, θα ανάψουν οι Αρσενοκίτες κερί, θα ανάψουν όλοι οι κερί, θα περάσουν να ανάψουν το κερί του. Τη ζωή του Αγίου, με τον Χριστό, με τα υπόλοιπα ουδεμία συζήτηση. Χιλιάδες θα ανάψουν το κερί του. Και αυτοί λέγονται χριστιανοί. Πως τον έχουν καμία σχέση με τον Χριστό. Διότι για να είσαι με τον Χριστό πρέπει να είσαι σώμα του Χριστού. Για να είσαι μέλος του Χριστού πρέπει να είσαι ζωντανός και καθαρός. Δεν μπορεί το μέλος της πόρνης να είναι μέλος του Χριστού και κατά συνέπεια να είναι εκκλησία. Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη ο εκκλησιασμός πρέπει να είναι συνεχής. Όχι επήγα, πηγαίνω. Τακτικά. Όχι επήγα. Ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν, πρέπει να πηγαίνει 3 φορές στην εκκλησία. Εσπέρας, πρωί και μεσημβρίας. Δεν μπορεί, εργάζεται. Θα πάει στη δουλειά του. Όταν μπορεί όμως, θα πάει στην εκκλησία. Δεν μπορούμε εμείς να πάμε στον εσπερινό. Μπορούμε να πάμε. Γιατί δεν πηγαίνουμε? Σε ρωτώ. Δεν τελειώνουμε οι περισσότεροι στη 1,5, 2, 2,5 ώρα, 3. Ο εσπερινός γίνει 5,5. Γιατί δεν πάμε μισή ώρα στον εσπερινό? Δεν είναι για μας? Δεν έχουμε ανάγκη προσευχής? Γιατί δεν παίρνουμε την οικογένειά μας, τα εγγόνια μας, τα παιδιά μας να πάμε στον εσπερινό? Τι καθόμαστε στη γειτονιά, τι καθόμαστε μπροστά στο δαιμονοκούτι εκείνο και κοιτάζουμε τους δαιμονισμένους ποδοσφαιριστάς να δούμε ποιος σε κέρδισε και τι έκανε στην Αργεντινή και τι κάμανε από εδώ και από εκεί? Άρα είμαι νεκρή. Άρα δεν αγαπάμε τίποτα. Άρα δεν ποθούμε τίποτα. Άρα δεν επιθυμούμε τίποτα. Και ο άρρωστος, ο νεκρός, δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Δεν τα σκέπτεται αυτά τα πράγματα τα οποία προσφέρονται εκεί. Γιατί δεν ξέρει ο άνθρωπος το δόγμα? Γιατί δεν πηγαίνει στον εσπερινό. Γιατί δεν πηγαίνει στον όρθρο. Εκεί που διαβάζονται όλα τα τροπάρια που έχουν σχέση με την εορτή. Πηγαίνουμε από το Ευλογημένη Βασιλεία και έπειτα. Πηγαίνουμε από τη Δοξολογία και έπειτα. Άλλοι πηγαίνουν μετά το Ευαγγέλιο. Άλλοι πηγαίνουν μετά τα Άγια. Και άλλοι πηγαίνουν στο τέλος. Και άλλοι μπαίνουν, ανάβουν ένα κερί και φεύγουν. Ή άλλοι κάθονται λιγάκι, μόλις δουν τον ιεροκήρυκα και βγει να ομιλήσει, φεύγει. Του γυρίζει τα οπίστια και σκόνεται και φεύγει. Είναι δυνατόν κατά αυτήν την έννοια να γίνει χριστιανός ο άνθρωπος και να έχει σχέση με τον Χριστό? Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι φοβερά αυτά τα οποία συμβαίνουν σε εμάς τους ανθρώπους. Γι' αυτό στα διαταγάς των Αποστόλων γράφουν από τότε μια συνταγή στους επισκόπους και λέει: «Ο επίσκοπε κέλευε, λέγε και παρένει το λαό και πρότρινε το λαό εις την εκκλησία να ενδελεχίζει, να έχουν σχέση καθημερινή με την εκκλησία, όρθρου και εσπέρας και εκάστης ημέρας. Και μη απολείπεστε το σύνολο, αλλά συνέρχεστε διηνεκώς». Αν έχετε τα διαταγάς των Αποστόλων, θα το βρείτε στο δεύτερο βιβλίο, κεφάλαιο 58. «Μη προκρίνετε του Θείου λόγου βιωτικάς χρίας». Μην πεις «έχω δουλειά» μπροστά στα θέματα της πίστεως. «Αλλά κάστης ημέρας συναθρίζεστε όρθρου και εσπέρας, ψάλλοντες και προσευχόμενοι εν τις Κυριακές». Ο Δαβίδ λέγει, βασιλεύς, με πόσες δουλειές, με πόσες φροντίδες. «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε
επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. 7 φορές την ημέρα διέκοπτε και εισήρχε το να δοξολογήσει το Θεό. Εμείς δεν τα προλαμβάνουμε. Θα μπορούσαμε το πρωί στις 5 να σηκωνόμεθα και στις 4 να σηκωνόμεθα, να εκκλησιαζόμεθα 2 ώρες και στις 6.30 να πηγαίναμε για τη δουλειά μας. Αλλά εφόσον κοιμόμαστε στη 1.30, στις 2, πώς είναι δυνατόν να πάμε? Πόσον έχουμε ανατρέψει τα πάντα, πώς είναι δυνατόν να πάμε το πρωί στην εκκλησία? Διαβάστε του Θείου Χρυσοστόμου τις ομιλίες, θα βρείτε τι. Όπως μιλήσαμε το βράδυ την άλλη μέρα, όπως μιλήσαμε το πρωί, πρωί και βράδυ είχε κήρυγμα. Άρα είχε εκκλησία, είχε κόσμο. Στη συνέχεια η ερμηνεία όλων των γραφών έχει γίνει πρωί και βράδυ, όχι στις Κυριακές σε εορτές. Εκτός αυτού, πρωί και βράδυ είχε κήρυγμα. Για να είχε κήρυγμα, είχε εκκλησία.

Σήμερα του Αγίου Πνεύματος, μέγα το μυστήριο, η κάθοδος του. Το βιβλίο των Πράξεων μας πληροφορεί πως κατά την ημέρα της Πεντηκοστής με εφανή τρόπο παρουσιάστηκε η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και πλήρωσαν όλον τον οίκο που ήσουν καθημένοι οι μαθητές. Όλοι γέμισαν με τα χαρίσματα της Θείας Ενέργειας και τη μεγάλη παρησία δίδασκαν στη ρήφη των ανθρώπων τα μεγαλεία του Θεού. Το ζωπιό πνεύμα κατέβηκε για να μείνει μαζί μας για πάντα σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου και άλλων παράκλητων δώσει ημίν ή να μένει με θυμόνο στον αιώνα. Ο αληθινός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Όλο το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας αυτό αποβλέπει. Ο Υιός του Θεού έγινε σαρκοφόρος για να γίνουμε εμείς πνευματοφόροι. Μετά τη σάρκωση του Χριστού, τη σταύρωση και την ανάστασή του, η φύση μας όχι μόνο απαλλάχθηκε από την κυριαρχία του θανάτου, αλλά έγινε και δοχείο της χάριτος του Θεού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού έγιναν φάρμακο αθανασίας και μεταδίδουν στους πιστούς που αξίως προσέρχονται άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή γλωσσών ως υπηρός στους μαθητές του Χριστού μετέβαλε την Εκκλησία που ήδη υπήρχε από τη δημιουργία του κόσμου σε σώμα Χριστού. Η Πεντηκοστή είναι η γενέθλιος ημέρες της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού.

προς Θεμέ και Πινέτο φανερώνει το πραγματικό έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες και αυτό που κάνει συνεχώς είναι να προσφέρει την ανακαινιστική δωρεά του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους που διψούν το Θεό. Προσφέρει στους ανθρώπους το Χριστό που είναι η αλήθεια και το αγαθό. Κάνει μέλη του Χριστού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όλους όσοι αληθινά διψούν τη ζωή. Εισχωρεί στο βάθος των προβλημάτων που βασανίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Διασώζει και νοηματοδοτεί. Ψυχή της Εκκλησίας είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ως πνεύμα αληθείας απαντά σε όλες τις αναγώνιες αναζητήσεις της ψυχής του ανθρώπου. Στην Παλαιά Διαθήκη, επειδή οι άνθρωποι είχαν διαφθαρεί από την αμαρτία, δεν μπορούσε να κατοικήσει μόνιμα μέσα τους το Άγιο Πνεύμα. Η παρουσία του Πνεύματος στους προφήτες ήταν μια έλεμψη και ένας πλούσιος φωτισμός για να μπορέσουν να αντιληφθούν τα μελλοντικά γεγονότα και τη γνώση των κεκριμένων μυστηρίων. Αντίθετα σε αυτούς που πιστεύουν στο Χριστό, δεν είναι απλώς μια δαδουχία, αλλά αυτό το ίδιο το Πνεύμα, το Άγιο που τους καθαρίζει από τους μολυσμούς και τους κάνει ναούς του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος το τονίζει κατηγορηματικά. «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού εκεί εν ημίν». Δρά στον κόσμο με τρόπους που η φτωχή ανθρώπινη διάνοια δεν μπορεί να αναγνεύσει. Αυτούς που ελκύονται από τη χάρη του, τους οδηγεί από δρόμους που μόνο η σοφία του Θεού γνωρίζει, εισπάσαν την αλήθεια. Τους προκαθέρει για να τους μεταμορφώσει τελικά σε φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας. Αυτό μόνο χαρίζει σοφία, σύνεση, ελευθερία, πίστη, εγκράτεια, πραότητα, αγαθοσύνη, χαρά, όλα τα καλά της ζωής. Όταν αυτό καλύπτει την καρδιά μας, τότε αναβλύζουν από μέσα μας οι ποταμοί ψυχικής αγαλιάσεως, ποταμοί που δροσίζουν, καθαρίζουν και ποτίζουν την ύπαρξή μας. Φως, ζωή, αγαθό είναι το Άγιο Πνεύμα. Δίνει ζωή και ζωοποιεί τα πάντα. Προσφέρει φως, χαρίζει αγαθότητα, στερεώνει την αλήθεια. Οδηγεί τους ανθρώπους στην θέωση, λαλεί στην καρδιά μας το θέλημα του Θεού. Θάλπει και παρηγορεί τους πιστούς στις ώρες των θλίψεων. Αυτό μεταμορφώνει πνευματικά το μετανοημένο αμαρτωλό και τον χειραγωγεί στο δρόμο της μετανοίας. Αυτό διδάσκει τους αγράμματους της θεολογίας τα δόγματα. Αυτό σοφίζει τους ταπεινούς. Αυτό φωτίζει τους προφήτες. Αυτό δυναμώνει τους μάρτυρες. Αυτό καθοδηγεί την Εκκλησία. Αυτό ομιλεί στην καρδιά μας.

Μέγα μυστήριο είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η πλήρωση των καρδιών μας από τα χαρίσματά Του. Η κοινωνία μας με τα μυστήρια της Εκκλησίας φέρνει τα χαρίσματα. Έξω από αυτήν, μακριά από το σώμα του Χριστού, δεν λειτουργούν χαρίσματα. Σε κάθε λειτουργία κατέρχεται το Πανάγιο Πνεύμα και γεμίζει το ναό και τις καρδιές εκείνων που μαζί με το λειτουργό παρακαλούν. Κατάπεψον το Πνεύμα σου το Άγιο, εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Τρώγοντας τον ιερότατο άρτο και πίνοντας από το θειότατο ποτήριο, κοινωνούμε την ίδια τη σάρκα του και το ίδιο το αίμα του. Ακολουθούμε τη ζωή του Χριστού περνώντας από το Σταυρό και την Ανάσταση, για να δεχτούμε μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας το Άγιο Πνεύμα, που μας κάνει νέους ανθρώπους με νέες αισθήσεις. Μας μοιράζει και σήμερα χαρίσματα το Άγιο Πνεύμα. Δεν σταμάτησε ο Κύριος να μας ευεργετεί, αφού μας υποσχέθηκε ότι θα παραμείνει κοντά μας για πάντα. Πολλοί αγαπούν τη δύναμη που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Χρειάζεται αγώνες και κόπους για όσους θέλουν να έχουν ζωντανά τα χαρίσματα αυτά.

στην ψυχή τους. Χρειάζεται συνέστηση και προθυμία. Η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος αποκτάται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Όσοι μένουν στην επιφάνεια στερούν τον εαυτό τους από την αληθινή ζωή που προσφέρεται από την Εκκλησία. Σκανδαλίζονται από πρόσωπα και γεγονότα και χάνουν τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία μας δίνει το προνόμιο να λάβουμε το πλήρωμα των ακτίστων ενεργειών του Θεού και ανάλογα με την πίστη μας να καρποφορήσουμε τη χάρη Του. Από την σημερινή κοσμική πραγματικότητα μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε την απουσία του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι αποξενωμένοι από την πηγή της ζωής, που είναι η Εκκλησία, είναι φυσικό αντί να φέρουν τα σημάδια της χάρης να εμφανίσουν τα σημεία της φθοράς. Πού είναι η ευαγγελική πτωχία, τα δάκρυα της προσευχής, η ανώδευτη προς το Θεό και των πλησίων αγάπη, η καρδιακή χαρά, η μακροθυμία απέναντι στους άλλους, η χριστότητα και η αγαθοσύνη, η θεωρία του Θεού, η περιφρόνηση των προσκέρων, ο πόθος της αιώνιας ζωής. Κι όμως η φωτιά της Πεντηκοστής δεν έσβησε από τότε, αλλά πάντα θα φωτίζει, θα φλογίζει και θα καθαρίζει. Το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν σε όλη την ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, αλλά και στις λεπτομέρειες της ζωής του καθενός χωριστά. Όλον εκάστο παρόν και όλον απανταχού όν, κατά το Μέγα Βασίλειο.

Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον αγαθό παράκλητο να σκηνώσει μέσα μας. Μέγα μυστήριο είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η πλήρωση των καρδιών μας από τα χαρίσματά του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η Εκκλησία είναι θεμελιωμένη ταυτόχρονα πάνω στη Θεία Ευχαριστία και στην Πεντηκοστή. Στην εποχή του Ευαγγελίου, ο Χριστός ήταν ιστορικά ορατός, ήταν ενώπιον των μαθητών του, αλλά η Πεντηκοστή αποδίδει στον κόσμο τη μυστική παρουσία του Χριστού και τον φανερώνει όχι ενώπιον των μαθητών, αλλά εντός των μαθητών, στις καρδιές τους. Αυτή η μυστική παρουσία του Χριστού ενεργείται ακριβώς δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μια αφηρημένη Θεία Ενέργεια, αλλά ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος που εκπορεύεται από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό. Έτσι, ο Χριστός αποστέλει το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα μορφώνει το Χριστό μέσα στις καρδιές μας. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται εξ ονόματος του Πατρός για να αποκαλύψει και να εργαστεί το θέλημά του στον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται εξ ονόματος του Υιού για να μαρτυρήσει για Αυτόν, να Τον φανερώσει και να τελειώσει το έργο Του. Οι πατέρες μαρτυρούν τη συμφωνία της Εκκλησίας πάνω στη σχέση της ζωής μας. Αντίθετα, με το Άγιο Πνεύμα έχουμε ζωή Θεού, από την πτώση νίκη, από την αμαρτία μετάνοια και καινούργια ζωή. Όσοι βαπτίζονται στο όνομα της Αγίας Τριάδος και ενδύονται τον Κύριο και εισέρχονται στο σώμα Του, την Εκκλησία, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος οικειοποιούνται τη ζωή του Θεού.

Όλη η επιμέλεια και ο αγώνας του ανθρώπου συγκεντρώνεται στην απόκτηση του πνεύματος του Κυρίου και στην καρποφορία των καρπών του, από τους οποίους γνωρίζεται και με τους οποίους εκφράζεται η χριστιανική ζωή. Σκοπός όλων των ανθρώπων που ζουν κατά Θεό είναι να ευαρεστήσουν το Χριστό, το Θεό και με τη μετοχή τους στο Άγιο Πνεύμα να γίνουν φίλοι με το Θεό και Πατέρα και έτσι να αποκτήσουν τη σωτηρία τους. Αυτή η σωτηρία που πραγματοποιήθηκε με το Χριστό δεν νοείται χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Η πατερική παράδοση είναι πλούσια σε αυτό το σημείο. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα είμαστε ξένοι και μακριά από το Θεό. Με τη μετοχή μας όμως στη χάρη του Πνεύματος συναπτώμαστε με τη Θεότητα. Ώστε το να είμαστε στο Θεό Πατέρα δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά του Πνεύματος που είναι και μένει μέσα μας, λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ειρηναίος. Αν ο άνθρωπος είναι θεοειδής και χριστόμορφος, αν είναι ποίημα Θεού κτισθείς εν Χριστώ Ιησού, αυτό οφείλεται στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα οικοδομεί το σώμα του Χριστού, τελειώνει τα μυστήρια, χορηγεί, ενεργεί, αυξάνει και τελειώνει τα πάντα. Μας χαρίζει κάθε πλήρωμα ευλογίας στον παρόντα αιώνα και στο μέλλοντα. Η απουσία από το Πνεύμα του Θεού γεννά την εσωτερική ερήμωση και ερήπωση του ανθρώπου, τη σύγχυση και τη διαστροφή, το ψέμα και την τραγωδία, την αδυναμία και την αποτυχία του καλούμενου πνευματικού βίου. Η αλωτρίωση του κόσμου από το Άγιο Πνεύμα γεννά την κρίση και τα δεινά του. Πρόκειται για την εισβολή του φρονήματος της εκοσμικεύσεως στη ζωή μας, με την οποία σβήνεται η πνοή και η ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος και αντικαθίσταται ολοκληρωτικά με το ανθρώπινο θέλημα και την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η εορτή της Πεντηκοστής, αγαπητοί ακροατές, είναι η τελευταία εορτή της Θείας Οικονομίας. Για να σωθεί το ανθρώπινο γένος και να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά και για να ανέλθει σε υψηλότερο σημείο, εκεί που θα έπρεπε να φτάσει ο Αδάμ, αλλά απέτυχε, ο Θεός έστειλε τον Υιόν του το μονογενή και αγαπητό. Ο Χριστός φανέρωσε τον Πατέρα του, αποκάλυψε την ύπαρξή του και στη συνέχεια απέστειλε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται δι' αυτού, δηλαδή του Υιού. Και το Άγιο Πνεύμα καθιστά τους ανθρώπους μέλη του σώματος του Χριστού και τους φωτίζει για να γνωρίζουν τον Χριστό και τον Πατέρα. Το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων μας πληροφορεί πως κατά την ημέρα της Πεντηκοστής με εμφανή τρόπο παρουσιάστηκε η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και επλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι οι μαθητές. Όλοι γέμισαν με τα χαρίσματα της Θείας Ενέργειας και με μεγάλη παρησία δίδασκαν στα πλήθη των ανθρώπων τα μεγαλεία του Θεού. Το ζωοποιό πνεύμα κατέβηκε για να μείνει μαζί μας για πάντα, σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου, και άλλων παράκλητων δώσει ημίν ή να μένει με θυμών εις τον αιώνα. Το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη, στους προφήτες, αφού με τη δύναμη και την ενέργειά του οι προφήτες έβλεπαν τον άσαρκο λόγο και προφήτευαν για τον σεσαρκωμένο λόγο τον Χριστό. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι το Άγιο Πνεύμα ερχόταν στο νου των προφητών και προφήτευαν τα μέλλοντα αγαθά. Ο δίκαιος Σιμεών με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε τον Χριστό. Στην Παλαιά Διαθήκη, επειδή οι άνθρωποι είχαν διαφθαρεί από την αμαρτία, δεν μπορούσαν να κατοικήσει μόνιμα μέσα τους το Άγιο Πνεύμα. Η παρουσία του Πνεύματος στους προφήτες ήταν μια έλαμψη και ένας πλούσιος φωτισμός για να μπορέσουν να αντιληφθούν τα μελλοντικά γεγονότα και τη γνώση των κεκριμένων μυστηρίων. Αντίθετα, σε αυτούς που πιστεύουν στο Χριστό, δεν είναι απλά μια δαδοχία, αλλά αυτό το ίδιο το Άγιο Πνεύμα που τους καθαρίζει από τους μολυσμούς και τους κάνει ναούς του Θεού. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού εκείνεν ημίν. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής δεν δηλώνει ότι προηγουμένως απουσίαζε από τη γη και τους ανθρώπους, αλλά ότι ενεργεί κατά διαφορετικό τρόπο.

Την ημέρα της Πεντηκοστής οι Απόστολοι κατάλαβαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μια ιδιαίτερη υπόσταση και όχι μια απλή ενέργεια του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο στην Παλαιά Διαθήκη φανερωνόταν αμυδρά ως εμφύσιμα, ως ήχος, ως φωνή άβρας, ως έμπνευση των προφητών, κατά την Πεντηκοστή φανερώνεται ως κατηδίαν υπόσταση υπάρχων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει πως όταν τελείωσαν τα γεγονότα τα οποία φανέρωναν την υπόσταση του Υιού, άρχισαν να τελούνται τα γεγονότα τα οποία φανερώνουν την υπόσταση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής κατέστησε τους μαθητές μέλη του σώματος του Χριστού και τους έδωσε τη δύναμη να συμμετάσχουν στη νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου. Κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, όπως ο Υιός και Λόγος του Θεού με τη δική του θέληση εκουσίως ενυνθρώπισε, έτσι και το Άγιο Πνεύμα με τη δική του θέληση έκανε τους Αποστόλους μέλη του σώματος του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα κατήλθε στις καρδιές των Αποστόλων και ενεργεί στους ανθρώπους με τη δική του θέληση και όχι δουλικά. Αλλά οι άνθρωποι πρέπει να ανταποκριθούν στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος με τη θέλησή τους, αφού ο Θεός δεν παραβιάζει την ελευθερία τους.

Κάθε άνθρωπος που βαπτίζεται, σφραγίζεται με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, λέει ο ιερέας, κατά την ακολουθία του βαπτίσματος. Το Άγιο Πνεύμα, με τις διάφορες ενέργειές του και τα χαρίσματα, δίδεται ως πρόγευση και προκαταβολή των δωρεών της Βασιλείας των Ουρανών. Όλοι οι πιστοί παίρνουμε χαρίσματα, επλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου. Κανένας δεν εξαιρείται από τη χάρη του Παρακλήτου. Η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία μας δίνει το προνόμιο να λάβουμε το πλήρωμα των ακτήσεων ενεργειών του Θεού και ανάλογα με την πίστη μας να καρποφορήσουμε τη χάρη Του. Είναι γνωστό ότι με το Άγιο Βάπτισμα, που θεωρείται εισαγωγικό μυστήριο, γιατί δι' αυτού εισαγόμαστε στην Εκκλησία και γινόμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού, ενδυόμαστε Αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. «Όσοι γάρις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε». Ταυτόχρονα όμως ενδυόμαστε και το Άγιο Πνεύμα, κατά τη ρητή υπόσχεση του Χριστού. Άλλωστε, αυτόν τον σκοπό έχουν τα δύο μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής διδάσκει ότι με το Άγιο Βάπτισμα λάβαμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά και γίναμε μέλη του σώματος του Χριστού. Όμως, με τα πάθη, καλύψαμε αυτή τη χάρη, η οποία δεν χάνεται τελείως, αλλά καλύπτεται από αυτά. Πρέπει όμως, αφενός μεν, να βγάλουμε τη στάχτη των παθών, αφετέρου δε, να βάλουμε ως ξύλα την εργασία των εντολών. Αλλά για να ανάψουν τα ξύλα από τη σπίθα της Θείας Χάρης, πρέπει να φυσήσουμε δυνατά με την προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ και Λόγια του Θεού, ελέησόν με». Η εορτή της Πεντηκοστής, αγαπητοί ακροατές, είναι η τελευταία εορτή της Θείας Οικονομίας. Σύμφωνα και πάλι με την ωραία πατερική διδασκαλία, η αποστολή του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους ήταν καταλλαγής τεκμήριων, δηλαδή θεία δωρεά που φανέρωνε τη νέα σχέση ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, ότι εχθροί όντες κατηλάγει μεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού.

αλλά το Άγιο Πνεύμα έφερε τη συμφιλίωση, την ποθητή, ανάμεσα και στους ίδιους τους ανθρώπους. Η σενότητα πάντας εκάλεσε, ψάλουμε. Μετά τη θυσία του Σταυρού, 10 μέρες μετά την ανάληψη του Σωτήρα, συνέβη η θαυμαστή έκχυση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους. Όπως διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να μην απορούν οι άνθρωποι μετά την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, αν ο Χριστός συμφιλίωσε τους ανθρώπους με τον Πατέρα, έστειλε αμέσως τα δώρα της καταλλαγής, της συμφιλίωσης δηλαδή μεταξύ Θεού και ανθρώπων, κάτι που συνέβαινε στις τότε ανθρώπινες κοινωνίες. Όταν δηλαδή δύο εχθροί συμφιλιώνονταν, κατόπιν αντίλασαν δώρα σαν σημάδι της νέας φιλίας τους. Έτσι και εμείς πέμψαμεν πίστην και ελάβομεν χαρίσματα, επέμψαμεν υπακοήν και ελάβομεν δικαιοσύνην, λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ήταν πράγματι δώρο Θεού στο γένος των ανθρώπων. Πολλά και σπουδαία αγαθά ήρθαν από τον ουρανό στους ανθρώπους, ένδειξη της μεγάλης του Θεού αγάπης. Το μάνα που έθρεψε τους Ιουδαίους στην έρημο, το πύρε εξ ουρανού που έκαψε τη θυσία στα χρόνια του προφήτη Ηλία και τόσα άλλα μεγάλα και θαυμαστά. Αυτά όμως δεν συγκρίνονται με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Από την Πεντηκοστή άνοιξε διάπλατα τις πύλες της η Εκκλησία του Χριστού και έγινε, από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, του δώρου της καταλλαγής, ο κατεξοχήν τόπος της καταλλαγής. Καταλλαγής και συμφιλίωσης όχι μόνο ανθρώπων με το Θεό, με τη μετάνοια και την ενάρετη ζωή, αλλά και μεταξύ ανθρώπων με τη χριστιανική αγάπη, τη συγγνώμη, την ταπείνωση. Μέσα στην Εκκλησία, η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα εξαλείψει μίση πολυχρόνια, θα σβήσει πάθη και θα ανάψει τη φλόγα της Θείας Αγάπης στις καρδιές των ανθρώπων.

Αν κάποιος άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, δεν έχει το πνεύμα του Θεού μέσα του, δεν ανήκει στο Χριστό, που σημαίνει δεν είναι ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού. Και αν ακόμη έχει κάποτε βαπτιστεί, η χάρη του βαπτίσματος παραμένει ανενεργός και ο άνθρωπος είναι νεκρό μέλος της Εκκλησίας. Είδε της πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτως ουκ εστίν αυτού. Σκοπός της ανανθρώπισης του Λόγου του Θεού είναι να λάβουν οι άνθρωποι το Άγιο Πνεύμα και να γίνουν μέλη του σώματος του Χριστού και έτσι να γίνουν κατοικητήριο του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό και σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η μέθεξη του Αγίου Πνεύματος δια του οποίου γινόμαστε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού και έχουμε κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Ας παρακαλέσουμε όλοι μας τον Πανάγαθο Παράκλητο να σκηνώσει μέσα μας, να μας καθαρίσει από κάθε κοιλίδα αμαρτιών και να σώσει τις ψυχές μας. Πνεύμα Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιώ αναπαυόμενον, ελθέ, απερίγραπτον φως, το πάντα πληρούν και ζωοποιούν και φώτισον ημάς τους εσκοτισμένους της πάθεσιν. Ίασε την φύση ημών, τη συντριβής ανεκτυπτώσεως του Αδάμ και δια της μεταλήψεως των αχράντων του Χριστού μυστηρίων, τύπωσον εν ημίν την εικόνα αυτού, του ταπεινού και πράου αμνού του Θεού, του έροντος τα αμαρτίας του κόσμου. Δεόμεθά σου, ταχύ επάκουσον και ελέησον. Αγαπητοί ακροατές, χρόνια καλά και ευλογημένα.

πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν. Ακούτε ένα επίκαιρο εόρτιο αφιέρωμα στην μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Κείμενο παρουσίαση από το θεολόγο και συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κόντζο. Η Αγία Εορτή της Πεντηκοστής είναι ένας ξεχωριστός σταθμός στον εορτολογικό κύκλο του ηνιαυτού για την Εκκλησία μας. Αυτή μαζί με το Πάσχα συναποτελούν τις αρχαιότερες εορτές, οι οποίες ανάγονται ως τους αποστολικούς χρόνους. Η μεγάλη αυτή εορτή προβάλλει ως ανακεφαλαίωση του λυτρωτικού επιγής έργου του Σωτήρος μας Χριστού και ως νέα δυναμική αφετηρία της υλοποιήσεως και ολοκληρώσεως του Θείου Σχεδίου για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και ολοκλήρου της δημιουργίας. Η εορτή της Πεντηκοστής συστήθηκε από την Εκκλησία μας μαζί με πολλές άλλες εορτές υπό την επίδραση αντίστοιχης εορτής του Ιουδαϊσμού, φυσικά με εντελώς άλλο νόημα και περιεχόμενο, όπως τονίζει ο Άγιος Αυγουστίνος. Οι Εβραίοι πράγματι εόρταζαν τη δική τους Πεντηκοστή, η οποία απήχε 50 ημέρες από την εορτή του νομικού Πάσχα. Ονομάζονταν εορτή των εβδομάδων και ποιούνταν κατά αυτήν η μνήα της χορηγήσεως του νόμου στο Μωυσή 50 ημέρες από τον εορτασμό του πρώτου Πάσχα στην έρημο του Σινά. Διαρκούσε μία ημέρα και προσφέρονταν οι απαρχές της νέας συγκομιδής των καρπών της γης, τα πρωτογεννήματα στο ναό της Ιερουσαλήμ ως ευχαριστία στο χορηγό των αγαθών Θεό. Με την εορτή της νομικής αυτής εορτής συνέπεσε το μεγάλο γεγονός της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος στο υπερώο της Ιερουσαλήμ, 50 ημέρες μετά την λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπως μας εξιστορεί με ακρίβεια ο Θεόπνευστος Συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων, Ευαγγελιστής Λουκάς, «Εν το συμπληρούσθε την ημέραν της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες οι Απόστολοι, ομοθυμαδών επί το αυτό, και άφνο εκ του ουρανού, ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος, εκάθισέται ένα έκαστον αυτών, και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξα το λαλήν ετέρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφθένγεσθε». Το μέγα και θαυμαστό γεγονός της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος είναι μια από τις σπάνιες θεοφάνειες της ιστορίας. Ο Θεός Παράκλητος υπό ορατή μορφή γλωσσών ως ήπειρος κατήλθε στη γη για να αποτελειώσει το έργο της σωτηρίας μας ως συνεχιστής του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι θαυμαστή η χαρμόσυνη καθοδός του. Έπρεπε οι Άγιοι Απόστολοι να νιώσουν αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία, προκειμένου ολόκληρη η ψυχοσωματική τους υπόσταση να πλημμυρίσει από την Θεία Ενέργεια, ώστε να μην μείνει σε αυτούς η παραμικρή αμφιβολία ότι η αποστολή τους ήταν θεόσταλτη, να αποβάλουν από μέσα τους όλους εκείνους τους ενδιασμούς που είχαν ως τότε σχετικά με το Θείο Πρόσωπο και το έργο του Σωτήρα Χριστού
και να απαγκιστρωθούν πλήρως από τις κοντόφθαλμες μικροεθνικιστικές ιουδαϊκές αντιλήψεις περί του Μεσσία. Μόνο αυτή η οντολογική τους βάπτιση με την ενέργεια και τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος θα μπορούσαν να αναλάβουν τον Ευαγγελισμό της ανθρωπότητας. Ο Κύριος, πριν το εκούσει ο πάθος του, είχε προαναγγείλει στους μαθητές του για την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος και τα θαυμάσια αποτελέσματά της στην ανθρωπότητα. «Καθίσατε εν πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσσιστε δύναμην εξ ύψους», τους παρήγγειλε. Κατά την διάρκεια της δραματικής ομιλίας του στο υπερό της Ιερουσαλήμ, μετά το μυστικό δείπνο, τους έδωσε τη μεγάλη και ελπιδοφόρα υπόσχεση πως όταν αυτός απέλθει από τον κόσμο, θα στείλει τον Παράκλητο να είναι μαζί τους ενδυναμωτής, φωτιστής, παρήγορος και οδηγός έως τη συντέλεια του κόσμου. Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο Πέμψη ο Πατήρ εν το ονοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Είναι χαρακτηριστική μια ακόμα φράση του. «Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλ ου δύναστε βαστάζειν άρτη». Όταν έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Η κατανόηση του Θείου Λόγου του Χριστού θα είναι έργο του Παρακλήτου. Το κριτήριο αλήθειας της Εκκλησίας θα είναι εσαΐ η παρουσία του σε αυτήν. Αυτή είναι μια ηχηρή απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι διατυπώνουν πλάνες στην Αγία Εκκλησία. Είναι μια ευθεία βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενυπάρχει στην Εκκλησία και την οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν.

Είναι επίσης αξιοπαρατήρητο το γεγονός ότι ο Κύριος υποσχέθηκε μεταμορφωτική ενδυνάμωση στους μαθητές του. Λείψαστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος. Όντως, το μεγάλο θαύμα συντελέστηκε ευθύς αφότου επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Οι πρώην φοβισμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων Απόστολοι μεταμορφώθηκαν σε ισχυρές προσωπικότητες, σε χαλίβδινους χαρακτήρες, σε άκαμπτους τύπους, σε άφοβους και διαπρίσιους κήρυκες του νέου θείου μηνύματος. Άνοιξαν αμέσως τα ερμητικά ολόκλειστα πρωτοπαράθυρα του υπερώου και από το άδυτο κρουσφυγετό τους εμφανίστηκαν στους εξώστες, κηρύττοντας με πρωτοφανές θάρρος στα πλήθη των Αναστάντα Κύριο. Ο επικεφαλής των Αποστόλων Πέτρος κήρυξε στους εκστατικούς Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν συρρεύσει στην Αγία Πόλη από διάφορα μέρη του κόσμου, εξηγώντας τους το εξαίσιο θαύμα της ημέρας και κύρια το θαυμαστό φαινόμενο της γλωσσολαλιάς, το οποίο δεν ήταν προϊόν μέθης, αλλά πλήρωση των δωρεών του Θεού. Τόνισε ιδιαίτερα πως αυτό είναι εκπλήρωση επαγγελιών του δια των προφητών και ιδίως του Ιωήλ, ο οποίος 7 αιώνες πριν είχε μεταφέρει τα λόγια του Θεού ως εξής: «Και έστε με τα ταύτα και εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι ημών και εθυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπνιαστήσονται και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και επί τους δούλους μου και τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε». Ο Θεόπνευστος προφήτης, αφού είχε προφητεύσει με τρόπο αλληγορικό μα αξιοθαύμαστο την κακοδαιμονία της μεταπτωτικής προχριστιανικής εποχής, αναγγέλει τον ερχομό του Παρακλήτου, ο οποίος εγγενιάζει μια νέα εποχή πλημμυρισμένη από τις σωτήριες χάρες και δωρεές του Θεού. Από εκείνη την ευλογημένη ημέρα αρχίζει η νέα εσχατολογική περίοδος της ιστορίας, η οριζόμενη στη θεολογία μας ως 8η ημέρα, η οποία με έναν ασήμαντο σταθμό το σωματικό θάνατο των πιστών εκτείνεται στους ατελεύθητους αιώνες. Η ημέρα της Πεντηκοστής θεωρείται ως η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Όντως, το πύρινο και εμπνευσμένο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου καρποφόρησε στις ψυχές των χιλιάδων ακροατών του. Σαν τα φρυγμένα από τη δίψα ελάφια, σύμφωνα με έκφραση του ψαλμουδού, προσέλαβαν τη σωτήρια ομιλία ως ουράνιο βάλσαμο. Ακούσαντες κατενήγησαν την καρδία, πίστεψαν και βαπτίστηκαν αυθημερών. Ασμένος αποδεξάμενοι των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχέ όσοι τρισχύλιε. Αφού έλαβαν την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, είναι επίσης σημαντικό ότι ο Απόστολος Πέτρος τους επισήμανε πως «ημίν γαρ εστίν η επαγγελία και της τέκνης ημών και πάση της εις μακράν», θέλοντας να τονίσει τον επανανθρώπινο χαρακτήρα της εν Χριστώ σωτηρίας.

το γεγονός της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής αποτελεί για την Εκκλησία μας πρωταρχική αφετηρία για την μετέπειτα πορεία της στους αιώνες. Ο Θεός Παράκλητος είναι πια ο Κύριος της Εκκλησίας από εκείνη την ευλογημένη ημέρα και οδηγεί το σωτήριο σκάφος ασφαλώς στη σωστική του πλεύση. Αυτός δίνει ζωή στους πιστούς και δύναμη να πορεύονται προς τη σωτηρία. «Όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται», τονίζει ο Απόστολος Παύλος, «ούτι εισιν ιη Θεού, ου γαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλινης φόβων, αλ ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ». Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύματι ημών, ότι εσμέν τέκνα Θεού, ή δε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, υπερ συμπάσχομεν, ίνα και συνδοξαστόμεν. Αυτός ο περίφημος περιεκτικός αποστολικός λόγος εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την άφατη ευλογία που λάβαμε την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής. Χάρη στην έλευση του Θεού Παρακλήτου, από δούλοι της αμαρτίας γίναμε όχι απλά ελεύθεροι, αλλά τέκνα και κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Απολαμβάνουμε πια τη Θεία Υιοθεσία, μεγαλύτερη ευεργεσία από αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος είναι εμφανής στην Εκκλησία και την Ιστορία. Αντικειμενική μελέτη της πορείας του κόσμου στον χρόνο και το χώρο αποδεικνύει περίτρανα πως αυτός δεν είναι ίδιος με εκείνον της πρώτης πεντηκοστής περιόδου. Ο Θεός είναι πια μαζί μας και οι ακαίνωτες χάριτές Του πλημμυρίζουν τον κόσμο και ολάκαιρη την πλάση Του. Η αξιολογικά κατιούσα πορεία της προχριστιανικής περίοδου όχι μόνο σταμάτησε, αλλά χάρης στην αγιαστική ενέργεια του Παρακλήτου παραμερίζεται σταδιακά και σταθερά η κακοδαιμονία του κόσμου και ξαναβρίσκει αυτός τη σωστή του θέση στη Θεία Πλάση. Το ανθρώπινο γένος ξαναβρήκε την αυθεντική του φύση, όπως αυτή βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού του. Η Αγία Εκκλησία είναι πια το θείο εργαστήριο όπου τελεσιουργείται η σωτηρία και η θέωση των ανθρωπίνων προσώπων. Το ενδημούν σε αυτή Άγιο Πνεύμα αγιάζει και χαριτώνει όλους όσους ελεύθερα αποφασίσουν να σωθούν. Η δική τους απόφαση και προσπάθεια μέσα στην Εκκλησία μεταμορφώνονται σε σωστική πορεία χάρη στις ακαίνωτες δωρεές και τα χαρίσματα εκείνου. Στη θεολογική γλώσσα η σωτηρία μας απορρέει από την απολυτρωτική θυσία του Χριστού ενεργοποιημένη από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας κατανόησαν νωρίς τη μεγάλη σημασία του γεγονότος της Πεντηκοστής. Τρανό παράδειγμα, όπως ήδη αναφέραμε, είναι η αρχαιότητα της μεγάλης εορτής και η βάπτιση των κατηχουμένων κατά αυτήν. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σε μια υπέρμετρη ενθουσιαστική του έξαρση για την σπουδαιότητα της εορτής, τόνισε πως «δυνάμεθα αΐ πεντηκοστήν επιτελήν». Πρέπει κατά αυτόν η ζωή μας να είναι μια διαρκής πεντηκοστή, να ζούμε αδιάκοπα το μυστήριο των δωρεών και χαρίτων του Παναγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, επισημένοντας τον ζωοδότη ρόλο του Παρακλήτου στην Εκκλησία του Θεού, τονίζει «Η μη πνεύμα παρήν, ου καν συνέστη η Εκκλησία,
ή δε συνίσταται η Εκκλησία, εύδηλον ότι πνεύμα πάρεστην. Με άλλα λόγια, το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή της Εκκλησίας. Επίσης, ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός τόνισε ιδιαζόντος τον σωστικό ρόλο του παρακλήτου στην Εκκλησία και ύμνησε με την άφθαστη ποιητική του γραφίδα την θεσπέσια εορτή της Πεντηκοστής. Σε έναν από τους πολλούς ποιητικούς του λόγους έγραψε «Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν. Τούτο το πνεύμα συνδημιουργεί μεν Υιό και την κτήσιν και την Ανάστασιν».

Αγαπητοί μας ακροατές, η Αγία Εορτή της Πεντηκοστής είναι για τους χριστιανούς και ιδιαίτερα για μας τους Ορθοδόξους πιστούς, οι οποίοι αποτελούμε την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, ένα σημαντικό σταθμός εορταστικής ευοχίας και πλούσιου πνευματικού ανεφοδιασμού. Κατά την λαμπρή ακολουθία της Γονικλησίας, η οποία τελείται με ευλάβεια στους ναούς αυτή τη μεγάλη ημέρα, κλείνουμε ταπεινά τα γονατά μας προκειμένου να προσκυνήσουμε τον ουράνιο Βασιλέα, το Θεό Παράκλητο, να μας αγιάσει, να έλθει να σκηνώσει στις ψυχοσωματικές μας υπάρξεις και να μας καθαρίσει από όλες τις βρωμερές κοιλίδες που λερώνουν την αυθεντική θεοδημιούργητη φύση μας. Τον παρακαλούμε ευλαβικά να φωτίσει τη σκοτισμένη από την αμαρτία και τις αμαρτωλές μας έξεις διανοιά μας και να μας πληρώσει με θείο φωτισμό γνώσεως και επίγνωσης του μόνου αληθινού Θεού. Τον οικιατεύομαι να μας πλημμυρίσει με τα ακένωτα θεία χαρισματά Του και να μας γεμίσει με τις ουράνιες θεόσταλτες δωρεές Του, ώστε η ύπαρξή μας να μεταβληθεί σε θεοειδές έσωπτρο της δικής Του καθαρότητας και αγιότητας. Έχουμε απόλυτη ανάγκη της διαρκούς παρουσίας Του στη ζωή μας, για να μπορούμε χάρη σε Αυτόν να πορευόμαστε στον επίγειο και εφήμερο βίο μας με ασφάλεια, να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο ο οποίος όλος εν το πονηρό κείται νικηφόρα και να σωζόμαστε από τις γενεάς της σκολιάς ταύτης ασφαλώς, όπως τρανός διακήρυξε ο Απόστολος Πέτρος την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής.

πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν. Ακούσατε ένα επίκαιρο εόρτιο αφιέρωμα στη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Κείμενο παρουσίαση από το θεολόγο και συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρο Σκόντζο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μυστικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Χρόνια πολλά. Με τη χάρη του Θεού αξιωθήκαμε να συμπληρώσουμε τον εορτολογικό κύκλο του Πεντηκοσταρίου, εορτάζοντας χθες μεν την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, την εορτή της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, την εορτή της Αγίας Τριάδος, σήμερον δε Δευτέρα την εορτή του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, την εορτή του Παναγίου Πνεύματος. Κατά την ανάληψή του ο Κύριος υποσχέθηκε ότι δεν θα αφήσει ορφανούς τους μαθητάς του και αποστόλους, αλλά θα τους πέμψει άλλον παράκλητον, ο οποίος όχι απλώς θα τους παρηγορήσει, αλλά θα τους οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν. Παράκλητος πρώτος ήταν ο ίδιος. Παράκλητος δεύτερος είναι το Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Κάθε φορά που λέμε το σύμβολο της πίστεως, αφού ομολογήσουμε την πίστη μας εις την θεότητα του Πατρός, ομολογούμε την πίστη μας στην θεότητα του Υιού και κατόπιν στην θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Γνωρίζουμε ότι το σύμβολο της πίστεως καταστρώθηκε σε δύο, επιτραπεί το η έκφραση, δόσεις. Η πρώτη αναφέρεται στα 7 πρώτα άρθρα, τα οποία είναι καρπός της πρώτης ενικαία Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, και εκφράζει κυρίως την θεολογία του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου. Είναι τα 7 πρώτα άρθρα που αναφέρονται στον Θεόν Πατέρα και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Η δεύτερη, πάλι ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, δόσεις, είναι ο καρπός της Αγίας εν Κωνσταντινούπολη Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου και αναφέρεται εις την θεότητα του Αγίου Πνεύματος και εις την Εκκλησίαν και την Οδόν της Σωτηρίας. Απηχείδε η Αγία Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος κατά κύριον λόγον την θεολογία περί του Παρακλήτου, περί του Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και βεβαίως του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν δια των προφητών.

ελπίδος συμπλήρωση, όπως μας θυμίζει η υμνολογία της Αγίας ημέρας. Αλλά πριν προχωρήσουμε, ας πάρουμε μία πρώτη γεύση από την αμεσότητα της υμνογραφίας και του βυζαντινού μας μέλους.

Όπως μας πληροφορεί ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο του «Οι πράξεις των Αποστόλων», κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και ενώ όλοι οι Απόστολοι βρισκόντουσαν μαζί στο γνωστό φιλόξενο υπερώο, προσευχόμενοι μαζί με την υπεραγία Θεοτόκο, ακούστηκε ξαφνικά ήχος από τον ουρανό ως περφερωμένης πνοής βιαίας και γέμισε το σπίτι όπου βρισκόντουσαν συναγμένοι. Και τότε εφάνηκαν και άρχισαν να διαμερίζονται στον κάθε ένα από αυτούς γλώσσες πύρινες που επεκάθυντο στην κεφαλή του καθενός και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και άρχισαν να μιλούν σε ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα το Άγιον τους έδιδε φωτισμό και δύναμη να το κάνουν.

και άρχισαν στις γλώσσες αυτές να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, του Ομοουσίου με τον Πατέρα και τον Υιό τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το οποίο, όπως ο Ιερός Υμνογράφος σημειώνει, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, είναι η ψυχή, ο συνεκτικός δεσμός, η ζωή της Εκκλησίας, το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε πλέον την παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Η Πεντηκοστή είναι η μέρα των γενεθλίων της Εκκλησίας. Βέβαια, πέρα από κάθε συζήτηση, η Εκκλησία υπήρχε προπάντων των αιώνων, εφόσον η κεφαλή της, ο Θεός, είναι προαιώνιος. Αλλά ως ιστορικό σχήμα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, έχει την αρχή της στην ημέρα της Πεντηκοστής. Όπως η παράδοση του νόμου στον Μωυσή πάνω στο Θεοβάδι στο όρος Σινά κατέστησε τους Ισραηλίτες περιούσιο λαό του Θεού, έτσι με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού την ημέρα της Πεντηκοστής γεννήθηκε ο νέος περιούσιος λαός του Θεού, η Εκκλησία. Ο προφήτης Ηλίας μετά από 3,5 χρόνια απόλυτης ξηρασίας είδε μια μικρή νεφέλη ως ίχνος ανθρώπου να ανεβαίνει από τη θάλασσα στον ουρανό, από όπου έβρεξε άφθονη βροχή και ποτίστηκε η καταξεραμένη γη και χόρτασε ο λαός με αφθονία καρπών, όπως διαβάζουμε στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών στην Παλαιά Διαθήκη, 18ο κεφάλαιο, στίχο 44. Λίγες μέρες πριν είδαμε μια νεφέλη να έρχεται και να υπολαμβάνει τον θεάνθρωπο καθώς αναλαμβανόταν στους ουρανούς. Η νεφέλη αυτή έφερε κατά την Πεντηκοστή την πολυχεύμονα του Αγίου Πνεύματος Ομβροτοκία, όπως λέει όμορφα ένας εκκλησιαστικός μας συγγραφεύς, που σημαίνει την πλουσιοπάροχη βροχή, τη χορταστική βροχή του Αγίου Πνεύματος. Από τη βροχή αυτή του Αγίου Πνεύματος, πλούσια ποτισμένη, η πρώην άνοικμη και αυχμηρή και άκαρπη γη των ψυχών ευλάστησε τους καρπούς του Πνεύματος, που κατά τον Απόστολο Παύλο, όπως μας λέει στην προς Γαλάτας 5ο κεφάλαιο στίχους 22-23, ο γάρ καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Πολλοί καρποί ο Παύλος τους ονομάζει έναν, γιατί ένας είναι ο χορηγός, ένα είναι το Πνεύμα το Άγιο, πολλές οι ενέργειές του. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η δύναμη, η ψυχή, ο νους και η συνείδηση της Εκκλησίας. Βρύη προφητείας, ιερέας τελειή, όπως ψάλουμε. Αυτό δίδει το χάρισμα της προφητείας. Αυτό δίδει το χάρισμα της ιεροσύνης. Καθιστά τους ιερείς, τους επισκόπους. Διδάσκει σοφία αληθινή σε αγράμματους. Συγχωρεί και εξαλείφει αμαρτήματα. Μετουσιώνει υλικά στοιχεία. Το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Φέρνει στους πιστούς οθνίαν αλλίωσιν ευπρεπεστάτην. Αλλοιώνει τους ανθρώπους. Παίρνει τον αμαρτωλό και τον καθιστά δίκαιο. Τον κόρακα τον κάνει περιστέρι, τον λύκο τον κάνει πρόβατο. Αναδεικνύει τους ανθρώπους σε τέκνα Θεού. Μεταβάλλει τη γη σε ουρανό, τη φθορά σε αυθαρσία, την προσωρινότητα σε αιωνιότητα, τον κόσμο της πτώσεως σε καινή κτήση.
Η εικόνα της Πεντηκοστής κατά την Βυζαντινή, την Ορθόδοξη τεχνοτροπία, είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Ελπίζω την προσέξατε χθες, ενδεχομένως και σήμερα. Παρουσιάζει καταρχήν το Ιππερό, όπου έμεναν οι Απόστολοι μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι Άγιοι Απόστολοι παρουσιάζονται καθισμένοι ημικυκλικά. Το ημικύκλιο θέλει να δείξει ότι η Εκκλησία είναι ανοιχτή. Θέλει και περιμένει όλους να έλθουν στους κόλπους της. Επιδιώκει να μεταμορφώσει εν Χριστώ τους πάντες και τα πάντα. Στην κορυφή του ημικυκλίου, ανάμεσα στους Αποστόλους Παύλο και Πέτρο, υπάρχει μια θέση κενή. Είναι η θέση του Χριστού, ο οποίος αοράτος ευρίσκεται πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Η παρουσία άλλωστε του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος όπως ξέρουμε δεν βρισκόταν στο Ιππερό μαζί με τους άλλους Αγίους Αποστόλους κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού τότε δεν ήταν καν χριστιανός, κάθε άλλο ήταν διώκτης του χριστιανισμού. Θέλει να δείξει ότι η Εκκλησία ζει τον λεγόμενο λειτουργικό χρόνο, ένα διαρκές παρόν, και όπως ο Θεός είναι ξένη προς σχήματα του είδους χθες, σήμερα, αύριο. Όλοι οι Απόστολοι παρουσιάζονται ήρεμοι, με γλυκιά έκφραση και στοχαστικό βλέμμα. Η ηρεμία τους και η γλυκύτητα αυτή μαρτυρούν την παρουσία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Για πρώτη φορά εμφανίζονται με φωτοστέφανο, το οποίο δείχνει ότι δέχτηκαν ήδη την έλαμψη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Πάνω στο φωτοστέφανο διακρίνονται οι πύρινες γλώσσες του παρακλήτου. Στα χέρια τους κρατούν η λιτάρια, που είναι σύμβολα του χαρίσματος της διδασκαλίας που έλαβαν από το Άγιο Πνεύμα. Στο πάνω μέρος της εικόνας εικονίζεται ο ουρανός με ένα τμήμα κύκλου, από το οποίο εκπέμπονται 12 ακτίνες φωτός που κατεβαίνουν στους Αποστόλους. Κάτω από το κάθισμα όπου κάθονται οι Απόστολοι, μέσα σε ημικύκλιο, σε σκοτεινό φόντο, εικονίζεται ένας γέροντας με στέμα στο κεφάλι. Συμβολίζει τον κόσμο, ο οποίος εγέρασε μέσα στην αμαρτία, μακριά από το Θεό. Το σκοτεινό φόντο συμβολίζει το πηχτό σκοτάδι, το οποίο επικρατεί μακριά από το Θεό. Το στέμα, την αμαρτία που ευασίλεψε στον κόσμο. Αλλά ας ακούσουμε ακόμα έναν ύμνο.

Σε κάθε θεία λειτουργία θυμάστε ότι κοντά στην απόλυση ψάλλουμε συνήθως τον ύμνο «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες. Αυτή γάρ ημάς έσωσε». Λέω συνήθως γιατί στις μεγάλες δεσποτικές εορτές ο ύμνος αυτός αντικαθίσταται από το απολυτίκιο της εορτής. Λίγοι ίσως γνωρίζουν ότι ο ύμνος αυτός είναι ένας από τους ύμνους της εορτής της Πεντηκοστής και εκφράζει ακριβώς και υπογραμμίζει το νόημα αυτής της μεγάλης ημέρας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το φως το αληθινόν και ο χορηγός του φωτός. Φωτίζει τον άνθρωπο και του χαρίζει θεογνωσία. Φωτίζει το δρόμο μας για να μην σκοντάψουμε πάνω στα σκάνδαλα τρίβου, στις επικίνδυνες δηλαδή πέτρες που είναι η πλάνη, η αίρεση και η αθεία αφενός, η πολυπίκυλη και ευπερίστατη αμαρτία αφετέρου. Φωτίζει το νου μας ώστε να μπορούμε να ξεχωρίζουμε ό,τι είναι κατά Θεόν από ό,τι δεν είναι κατά Θεόν. Αυτό που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού από αυτό που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Τις ενέργειες, τα σημεία και τα θαύματα του Θεού από τις μεθοδίες, τα ενεργήματα και τις υποκρίσεις των δαιμόνων. Φωτίζει την ψυχή μας και τη ζεσταίνει και της δίνει ζωή με την απλανή γνώση και εμπειρία του Θεού. Είναι φως εκ φωτός το Πνεύμα το Άγιο, όπως και ο Υιός και Λόγος του Θεού. Άκτιστο, αδημιούργητο φως που όμοιό του δεν υπάρχει. Ούτε λόγια και εικόνες ανθρώπινες, οι σκέψεις φιλοσοφικές και στοχασμοί μπορούν να το περιγράψουν, αλλά μόνο όσοι πιστοί καθάρισαν με πολλή μετάνοια και δάκρυα καρδιοστάλακτα και υπέρμετρο ασκητικό κόπο τον εαυτό τους, αυτοί το δέχτηκαν μέσα τους, όπως οι Απόστολοι ανήμερα της Πεντηκοστής μέσα στο Ιππερό όπου βρισκόντουσαν προσευχόμενοι. Και αυτοί μόνοι, οι καθαροί και γνήσιοι φίλοι του Θεού, έχουν μάθει και πάθει τον φωτισμό του και μπορούν να μαρτυρήσουν ο καθένας κατά το μέτρο της προσωπικής του εμπειρίας την αλήθεια του πράγματος. Μάλλον η ίδια τους η ζωή, ο λόγος τους, η συμβουλή τους, το κήρυγμά τους, η θεολογία τους, η τοποθέτησή τους απέναντι στα προβλήματα της ζωής και του κόσμου και αυτό ακόμη το βλέμμα τους, η στάση τους και η όλη συμπεριφορά τους, όλα είναι φωτισμένα και ακτινοβολούν το φως του παρακλήτου που έχουν δεχτεί μέσα τους. Το φως το αληθινό, το πνεύμα το επουράνιο, είναι εκείνο που μας οδηγεί στην προσκύνηση της αδιαιρέτου τριάδος και μας χαρίζει την αληθινή πίστη. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι, έχω εμπιστοσύνη. Όσοι μαθαίναμε από την πρώτη του γυμνασίου στα παλιά τα χρόνια, από εκείνο το περίφημο αναγνωστικό του Ζούκη, τα πρώτα μας αρχαία ελληνικά, οι πρώτες λέξεις που μαθαίναμε ήταν «πιστεύω το φίλο», η πρώτη φράση του αναγνωστικού, και μαθαίναμε ότι πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι και πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει ότι έχω εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι με αγαπά και ότι έχει και τη θέληση αλλά και τη δύναμη να με σώσει. Θα ήταν τραγικό και ανόητο να πιστεύω σε ένα Θεό ανύπαρκτο, να εμπιστεύομαι σε ένα κούφιο όνομα που ως μηδέν και του μηδενός ο λιγότερο δεν θα μπορούσε ούτε να με αγαπήσει ούτε και να με σώσει. Η ζωή μου θα ήταν καράβι δίχως άγκυρα, τρένο χωρίς σιδηροτροχιές, νύχτα χωρίς ξημέρωμα, σταυρός χωρίς ανάσταση, ένας πόνος
και μια δοκιμασία ανάμεσα σε δύο μηδενικά. Ένα πριν και ένα μετά. Και έτσι είναι δυστυχώς η πίστη σε οποιονδήποτε έξω από τον εντριάδη ένα μοναδικό αληθινό Θεό. Μόνο στην τρισυπόστατη θεότητα της Εκκλησίας η πίστη βρίσκει αντίκρισμα. Είναι γνήσιο νόμισμα βασισμένο στο νοητό χρυσάφι της αυτοαλήθειας. Κατευθύνεται προς αυτόν που μόνος υπάρχει προαιωνίως και είναι ο «ον» του Ευαγγελίου, ο «Γιαχβέ» της Παλαιάς Διαθήκης, το τρισύλιο φως. Προς αυτόν που δεν έχει αγάπη αλλά είναι η αγάπη. Προς αυτόν που μόνος αυτός και θέλει και μπορεί να μας σώσει. Και σε αυτόν δια της αληθινής πίστεως μας οδηγεί ο ίδιος ως παράκλητος, ως πνεύμα της αληθείας. Έτσι λοιπόν και η πίστη η αληθινή, η σωτήρια πίστη είναι δώρο θεϊκό, ούτε εξημών, όπως τονίζει στην Προσεφεσίους δεύτερο κεφάλαιο στίχο 8 ο Απόστολος Παύλος. Είναι δώρο του Παναγίου Πνεύματος. Και τούτο ούκ εξημών, Θεού το δώρον. Όμως ως δωρεοδότης Θεός το Πνεύμα το Άγιον δεν μας χαρίζει μόνο την αληθινή και σωτήρια πίστη, αλλά και ό,τι καλό και σωτήριο μπορούμε να φανταστούμε ή να επιθυμήσουμε. Όπως μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ένας άλλος ύμνος της Πεντηκοστής, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελειή, αγραμμάτους σοφοί ανεδίδαξεν, αλλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Τον ακούσαμε ήδη άλλωστε. Αυτό ελάλησε δια του στόματος των προφητών, όπως και το ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, το λαλήσαν δια των προφητών. Και όπως ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη καθολική επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο στίχο 21, υπογραμμίζει «Ούγαρ θελήματι ανθρώπου εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλ' υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Αυτό χαριτώνει τους ιερείς και τους τελειοποιεί και τους δίδει τη δύναμη να ιερουργούν τα φρικτά και άγια μυστήρια για τον αγιασμό και τη σωτηρία του λαού και του κόσμου. Αυτό εδίδαξε στους μαθητές του Χριστού και Αποστόλους και μεταγενέστερα σε άλλους θεόφρονες άνδρες την άνωθεν σοφία, τη σοφία του ουρανού, τη σοφία του Θεού, και τους ανέδειξε αυτούς τους άσημους ψαράδες ή βοσκούς ή οτιδήποτε ήταν ο κάθε ένας, αληθινούς θεολόγους που εθεολόγησαν αλάνθαστα και ορθόδοξα κατά το μέτρο της αποκαλύψεως των θείων πραγμάτων που χάρισε στον καθένα και εκήρυξαν την αλήθεια και εστήριξαν τους πιστούς και την Εκκλησία και οδήγησαν αναρρύθμιτες ψυχές στην εν Χριστώ σωτηρία. Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα συγκροτεί και συνέχει ολόκληρη την Εκκλησία ως ψυχή της, όπως ήδη είπαμε, και δύναμή της και φως της και παρηγορητής της και χαρά της και γλυκασμός της και τελειωτής του σωτηρίου έργου της. Και επομένως σε αυτό, κατά την ευδοκία του Πατρός, εν Χριστώ Ιησού χρωστάμε τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει από την καρδιά μας να βγαίνει πάντοτε η δοξολογία «Ομοούσιε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό παράκλητε δόξασιν».

Είπαμε νωρίτερα ότι η θεολογία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου είναι κυρίως η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Μεγάλου Βασιλείου. Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω στην αγάπη σας μερικά αναφερόμενα στο Πνεύμα το Άγιον και στην Παναγία Τριάδα από τον Θησαυρόν της Εν Θεού Σοφίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Μας λέει για το Πνεύμα το Άγιον ότι πνεί όπου θέλει και εφής βούλεται και η νίκα και όσον. Το Πνεύμα το Άγιο λέει πνέει όπου θέλει και σε όσους θέλει και όταν θέλει και όσο θέλει. Το Πνεύμα το Άγιον ημέν εις κτίσμα κατάγοντες υβριστέ και δούλοι κακοί και κακόν κάκιστοι. Εκείνοι που κατεβάζουν το Άγιο Πνεύμα στο επίπεδο του δημιουργήματος είναι υβριστές και κακοί δούλοι και οι χειρότεροι από τους κακούς. Εννοεί τους αιρετικούς, τους πνευματομάχους, οι οποίοι εμάχοντο την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό άλλωστε και συνεκλήθη και η Αγία Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος. Και βέβαια πνευματομάχοι δεν υπήρχαν μόνο τότε, υπάρχουν και σήμερα, μέσα σε διάφορες αιρετικές ομολογίες, κάτω από το ψευδόνυμο μιας τάχαμου χριστιανικής εκκλησίας, υπάρχουν αιρετικοί οι οποίοι μάχονται την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, όπως υπάρχουν άλλωστε και άλλοι οι οποίοι μάχονται τη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για αυτούς λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι είναι υβριστέ και δούλοι κακοί και κακόν κάκιστοι. Οι δε θεών νομίζοντες ένθεοι και λαμπροί την διάνοιαν. Εκείνοι όμως που αναγνωρίζουμε το Πνεύμα το Άγιον, είμαστε γεμάτοι από Θεό και φωτισμένοι κατά την διάνοια. Το Πνεύμα το Άγιον, αυτά τα αναφέρει εις των λόγων του εις την Πεντηκοστήν. Το Πνεύμα το Άγιον ειν μεναεί και έστι και έστε, ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον, αλλά ή πατρί και ιό συνδεταγμένον και συναριθμούμενον. Τα λόγια αυτά κατά γράμμα τα ακούσαμε και σε ένα από τους ύμνους της εορτής, είναι δάνειο εξ ολοκλήρου από τον λόγο εις την Πεντηκοστήν του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πολλές φορές οι ιεροί υμνογράφοι έχουν δανειστεί φράσεις ολόκληρες, αυτούσιες του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στην υμνογραφία τους. Στις περιπτώσεις εορτών όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και εδώ όπως βλέπουμε της Πεντηκοστής. Το Πνεύμα το Άγιον λέει υπήρχε πάντοτε και υπάρχει και θα υπάρχει. Ουδέποτε έλαβε αρχήν, είναι προαιώνιο, και ούτε ποτέ θα πάψει να υφίσταται. Αλλά θα είναι πάντοτε μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό συνδεταγμένο και συγκαταρρυθμούμενο. Ειν μεν αΐ μεταληπτών ου μεταληπτικών, μεταλαμβανόμενων και όχι μεταλαμβάνων. Πάντοτε οι άνθρωποι μπορούσαν, είχαν τη δυνατότητα, υπό τας προϋποθέσεις βεβαίως, τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να κοινωνήσουν του Αγίου Πνεύματος, να δεχτούν μέσα τους το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον όμως δεν έχει ανάγκη να μεταλάβει, να κοινωνήσει κάποιου στοιχείου τρίτου. Πληρούν, αγιάζων, θεούν, ου θεούμενων, αόρατων, άχρονων, αχώρητων, αναλύωτων, άπιων, άποσων, ανίδεων, αναφές. Μέχρι εδώ βλέπουμε τα στοιχεία της αποφατικής θεολογίας ολοκάθαρα. Γεμίζει τα πάντα, αγιάζει τα πάντα, θεώνει, θεοποιεί τα πάντα, το ίδιο δεν θεώνεται, αφού είναι Θεός.
είναι αόρατο, είναι άχρονο, αχώρητο, δεν το χωράει το σύμπαν, είναι αναλύωτο, δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις το ποιόν του, ούτε την ποσότητά του να προσδιορίσεις, ούτε την μορφή του, ούτε μπορείς να το πιάσεις, να το ψηλαφίσεις. Είναι αυτοκίνητον, αϊκίνητον, αυτεξούσιον, αυτοδύναμον, παντοδύναμον. Κινείται μόνο του αφεαυτού. Είναι αϊκίνητο, είναι αυτεξούσιο, είναι αυτοδύναμο, έχει δική του δύναμη και είναι παντοδύναμον. Ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών. Είναι ζωή και χαρίζει ζωή, είναι φως και χορηγεί φως. Αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος, είναι το ίδιο αγαθόν αφεαυτού και πηγάζει αγαθότητα. Πνεύμα ευθές, ηγεμονικών, κύριων. Σημειώνω τη λέξη κύριων. Το Κύριος στη γλώσσα της γραφής και των πατέρων είναι μόνο για τον Θεόν. Μην ακούτε που σήμερα μιλάμε μεταξύ μας ο Κύριος Τάδε, η Κυρία Τάδε, πολλές φορές και εμάς τους επισκόπους μας ονομάζουν Κύριος, Κύριος. Αυτά είναι συμβατικότητες της ετικέτας του κόσμου τούτου. Στη γλώσσα της θεολογίας, της γραφής και των πατέρων, η λέξη Κύριος λέγεται αποκλειστικά και μόνο για τον Θεόν. Το Πνεύμα το Άγιο είναι Κύριον, ως Θεός. Αποστέλων, αφορίζων, ναοποιούν εαυτό, οδηγούν, ενεργούν ως βούλετε, διαιρούν χαρίσματα. Αυτό στέλνει χαρίσματα δεξιά και αριστερά, διαμερίζει, καθιστά ναούς του Θεού τους ανθρώπους, οδηγεί και ενεργεί όπως εκείνο θέλει και διαιρεί, διανέμει τα χαρίσματα. Πνεύμα υιοθεσίας, αληθείας, σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, ευσεβίας, ισχύος, φόβου, βουλής των απειριθμημένων. Είναι το πνεύμα αυτό το οποίο μας δίνει την υιοθεσία, μας κάνει τέκνα Θεού. Μέσα από τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, μέσα από το βάπτισμα, μέσα από το χρίσμα με το οποίο χρίσμα λαμβάνουμε αυτό καθεαυτό το Πνεύμα το Άγιο και όχι απλώς μια ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Και μέσα από την μετάλυψη του αχράντου σώματος και αίματος του Χριστού και μέσα από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας αυτό κατεργάζεται την υιοθεσία μας. Αυτό μας καθιστά ιούς και θυγατέρες αντιστοίχως του Θεού. Είναι πνεύμα αληθείας. Όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο δεν υπάρχει περιθώριο για ψεύδος. Και υπάρχει και ένα μικρό ανέκδοτο το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθές. Μέσα στο σύμβολο της πίστεως δεν υπάρχει το γράμμα ψι. Το ψι που μας παραπέμπει στο ψεύδος. Το σύμβολο της πίστεως ομολογεί την αλήθεια. Και μέσα εκεί δεν υπάρχει περιθώριο για ψεύδος. Κλείνει η παρένθεση. Είναι πνεύμα σοφίας, συνέσεως, γνώσεως. Αυτό χαρίζει την αληθινή γνώση. Όχι τη μάταια γνώση του κόσμου τούτου που μαθαίνουμε από τα βιβλία, από τις πηγές της πληροφορήσεως, τις οποιασδήποτε παλαιότερες και σύγχρονες, μοντέρνες, ηλεκτρονικές, μίντια, δεν ξέρω τι. Αλλά της αληθινής γνώσεως. Γνωρίζω τον Θεόν, ζω τον Θεόν. Η γνώση αληθινή είναι το να ζει κανείς τον Θεόν. Και αυτό είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Ευσεβίας, ισχύος, φόβου. Φόβου με την καλή έννοια. Να φοβούμαστε τους ανθρώπους που είναι αθεόφοβοι. Τους ανθρώπους τους θεοφοβουμένους να μην τους φοβόμαστε, γιατί αυτοί έχουν αυτό το δώρο του Αγίου Πνεύματος που είναι ο φόβος του Θεού, που είναι η αρχή της σοφίας, όπως το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο στην Παλαιά Διαθήκη καταγγέλει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πνεύμα βουλής έχει θέληση, δική του θέληση. Θέληση έχει ένα πρόσωπο, τέλειο πρόσωπο.
και ως τέλειο πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιον έχει δική του θέληση. Από αυτά που μπορούμε, λέει, να απαριθμίσουμε. Διού πατήρ γινώσκεται και Υιός δοξάζεται. Δια του Αγίου Πνεύματος ο Πατέρας γνωρίζεται και ο Υιός δοξάζεται. Πάντα όσα ο πατήρ του Υιού πλην της αγεννησίας. Όσα χαρίσματα έχει ο Πατέρας, τα έχει και ο Υιός εκτός από την αγεννησία. Ο πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός όμως γεννάται. Πάντα όσα ο Υιός του Πνεύματος πλην της γεννήσεως, όσα έχει ο Υιός χαρίσματα, ιδιότητες κτλ., τα έχει και το Πνεύμα του Άγιον εκτός από την γέννηση. Ο Υιός γεννάται, το Πνεύμα όμως δεν γεννάται, εκπορεύεται. Ο τρόπος υπάρξεως του Πατρός είναι η αγεννησία, του Υιού η γέννηση, του Πνεύματος του Αγίου η εκπόρευση. Εδώ είναι που τα μπερδεύει ο δυτικός χριστιανισμός από μία παρανόηση και νομίζει ότι η εκπόρευση είναι το ίδιο πράγμα με την πέμψην εις τον κόσμο του παρακλήτου. Ναι, και ο Υιός πέμπει το Πνεύμα το Άγιον εις τον κόσμο, αλλά το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ μόνου του Πατρός. Μία είναι η πηγή και ρίζα της θεότητος, ο Πατήρ, δια του, από τον οποίο ο Υιός γεννάται και το Πνεύμα εκπορεύεται. Δεν έχουμε δύο ρίζες, πηγές της θεότητος. Θα είχαμε μία διαρχία τότε, θα είχαμε, συγχωρήστε μου τη βλασφημία, στην Αγία Τριάδα μέσα δύο επίπεδα θεότητος, δύο κυρίους θεούς, τον Πατέρα και τον Υιό, και ένα δευτερεύοντα Θεόν, το Πνεύμα το Άγιον. Μακριά από μας αυτή η βλασφημία. Ταύτα δε ούκ ουσίας αφορίζει κατάγε των εμών λόγων, περιουσίαν δε αφορίζεται. Αυτά τα χαρακτηριστικά, η αγεννησία, η γέννηση και η εκπόρευση, δεν διακρίνει την ουσία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Είναι ομοούσια, μία ουσία. Αλλά κατά τον λόγο τον δικό μου, αυτό που μπορώ εγώ να εκφράσω με τη δύναμη που μου έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο και μπορώ να εκφράσω περί ουσίαν, γύρω από τα της ουσίας προσδιορίζει. Τούτο ενήργη μεν πρώτερον εν τες αγγελικές και ουρανίες δυνάμεση και όσε πρώτη μετά Θεών και περί Θεών. Έπειτα εν της πατράση και εν της προφήτες. Έπειτα εν της Χριστού μαθητές και τούτης τρισός. Πριν δοξαστήνε Χριστόν το πάθη. Μετά το δοξαστήνε τη Αναστάση. Μετά την εις ουρανούς ανάβαση ή αποκατάσταση. Το Πνεύμα το Άγιον ενεργούσε και ενωρίτερα στις αγγελικές και ουράνιες δυνάμεις, αυτές οι οποίες δημιουργήθηκαν πρώτα από τον Θεό και βρισκόντουσαν γύρω από τον Θεό. Έπειτα ενεργούσε στους πατέρας της Παλαιάς Διαθήκης, τους Πατριάρχας και τους Προφήτας, έπειτα στους μαθητές του Χριστού και σε αυτούς σε τρεις βαθμίδες. Διαφορετικά πριν να δοξαστεί ο Χριστός με το πάθος του. Διαφορετικά μετά την δόξα του, μετά το πάθος του δηλαδή και την Ανάσταση. Και διαφορετικά μετά την εις ουρανούς ανάβαση ή αποκατάσταση, μετά από την ανάληψή του. Μετά από την ανάληψη του Χριστού δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί κατά τρόπο εντατικότερο, εμφανέστερο. Τούτο το Πνεύμα συνδημιουργεί μεν Υιό και την κτήσιν και την Ανάστασιν. Δημιουργεί δε την πνευματικήν αναγέννηση. Τούτο το Πνεύμα αν ποιμένα λάβει την ποιή πνευμάτων πονηρών κατεπάδοντα και βασιλέα του Ισραήλ αναδείκνησιν. Αυτό το Πνεύμα δημιουργεί μαζί με τον Υιό και την κτήση και την Ανάσταση. Δημιουργεί και την πνευματική αναγέννηση. Αυτό το Πνεύμα, αν τύχει να καταλάβει ένα ποιμένα, εννοεί τον Δαβίδ εδώ πέρα, τον κάνει ψάλτη, ποιητή δηλαδή, και του δίδει την δύναμη να εξορκίζει
τα πονηρά πνεύματα και τον αναδεικνύει βασιλέα του Ισραήλ. Εάν επόλων σικάμινα κνίζοντα, προφήτην εργάζεται. Αν παραλάβει ένα εγωβοσκό, ο οποίος μαζεύει μούρα, τον κάνει προφήτη. Θυμήσου τον Δαβίδ και τον Αμός. Ο εγωβοσκός ήταν ο Αμός. Εάν μοιράκιον ευθύς λάβει, πρεσβυτέρων ποιή κριτήν και παρηλικίαν. Εάν τελώνας εις μαθητείαν κερδένει και ψυχών εμπόρους δημιουργεί. Εάν διώκτας θερμούς των ζήλων μετατίθηση και ποιή παύλους αντί σαύλων, τούτο και πνεύμα εστί πραότητος και παροξύνεται της αμαρτάνουση. Αν λάβει έναν έξυπνο νεαρό, τον κάνει κριτή πιο ηλικιωμένον παρά την ηλικία του, όπως ο Δανιήλ. Εάν βρει τελώνες, τους κάνει μαθητές του και δημιουργεί από αυτούς εμπόρους ψυχών, όπως ο Ματθαίος. Αν λάβει φανατικούς διώκτες, μεταφέρει το ζήλο τους και κάνει τους Σαύλους Παύλους. Αυτό είναι το πνεύμα, το οποίο είναι γεμάτο από πραότητα, αλλά και πνεύμα το οποίο οργίζεται εναντίον εκείνων που αμαρτάνουν. Ας το σημειώσουμε αυτό και ας μην παροξύνουμε το πνεύμα το Άγιο, επιμένοντας, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, στην αμαρτία και στην αμετανοησία μας. Δεν μπορούμε να παροξύνουμε το πνεύμα το Άγιο. Το πνεύμα το Άγιο γνωρίζει ότι μεθα ευόλυστη στην αμαρτία. Αλλά το να αγαπούμε την αμαρτία και να λέμε εδώ καλά είναι και εδώ θα μείνω, αυτό παροξύνει το πνεύμα το Άγιο. Η αδιαφορία περί την αλλαγή και μετάνοια. Και αν θέλετε, σε τελευταία ανάλυση, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν πρόκειται να συγχωρεθεί ούτε σε αυτόν τον αιώνα ούτε στο μέλλοντα κατά τον αδιάψευστο λόγο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αυτή είναι η αμετανοησία. Είναι το να αγαπήσεις τόσο πολύ την αποστασία, την πτώση σου, την αμαρτία, που να πιστέψεις ότι τα πάντα έχουν τελειώσει για σένα, να απελπιστείς και να μην κάνεις το παραμικρό για να αλλάξεις ζωή και να μετανοήσεις. Όπως άλλη μορφή βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος είναι το να επιφημίζεις τα ενεργήματα του διαβόλου εις τον Θεόν και τις ενέργειες του Θεού εις τον διάβολον. Το να λες το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Μακριά από μας μια τέτοια κατάρα.

0: Ο θείος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει γιατί ήρθε μετά από τον Χριστό το Πνεύμα το Άγιο. Δια τούτο μετά Χριστόν μεν είναι απαράκλητος ημίν μη λείπει. Άλλος δε είναι ασύ την ομοτιμίαν ενθυμηθείς. Ήρθε μετά από τον Χριστό για να μην μας λείπει παράκλητος. Και άλλος παράκλητος για να θυμηθείς εσύ ότι είναι ομότιμο με τον Υιό. Εν γλώσσες δε δια την προς των λόγων οικείωσιν. Πυρήνες δε ζητώ πρώτερον δια την κάθαρσιν ή δια την ουσίαν. Πύργαρ ο Θεός ημών και πυρ καταναλίσκον την μοχθηρίαν καν πάλιν αγανακτής το ομοουσίο στενοχωρούμενος. Ήρθε με τη μορφή των γλωσσών λόγω της συγγένειάς του με τον λόγο. Διερωτώ με μάλιστα για ποιον λόγο οι γλώσσες αυτές ήταν πύρινες. Για να φέρει την κάθαρση ή λόγω της ουσίας του, διότι ο Θεός μας είναι πυρ και μάλιστα πυρ το οποίο κατακαίει την μοχθηρία, έστω και αν αγανακτείς πάλι επειδή ενοχλήσε από το ομοούσιον. Εννοείται απευθύνεται σε κάποιον πνευματομάχο, σε κάποιον ο οποίος δεν δεχόταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Μεριζομένες δε δια το των χαρισμάτων διάφορων, καθεζομένες δε δια το βασιλικών και την επί της Αγίης ανάπαυσιν, επί και Θεού θρόνος τα χερουβίμ. Εν υπερώ δε δια την ανάβασιν των δεξωμένων και την χαμόθεν έπαρσιν. Και Ιησούς αυτός εν υπερώ του μυστηρίου κοινωνή της τα υψηλότερα τελειουμένης. Με γλώσσες μάλιστα οι οποίες χωρίζονται λόγω της διαφοράς των χαρισμάτων και που κάθονται λόγω της βασιλικής των προελεύσεως και της ιδιότητός των να αναπαύονται πάνω στους Αγίους, επειδή και ο θρόνος του Θεού είναι τα χερουβίμ. Στο υπερό βέβαια, λόγω της πνευματικής αναστάσεως εκείνων που θα το δεχτούν και της ανυψώσεώς των από τα γήινα. Και ο ίδιος ο Ιησούς στο υπερό έκαμε κοινωνούς των μυστηρίων του εκείνους που επρόκειτο να υπηρετήσουν ανώτερα πράγματα, δηλαδή τους Αγίους μαθητές και Αποστόλους. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ο χρόνος δεν μας επιτρέπει περαιτέρω ευσεβή περιπλάνηση μέσα στον πνευματικό κήπο της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα στον ανθώνα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου σχετικά με το Πνεύμα το Άγιον. Επειδή ο χρόνος τελείωσε, χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές, καλή αντάμωση.
1: Μυστικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο της